Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Το σκάνδαλο της εβδομάδας έχει ως έδρα τις πολεοδομίες. Κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε, γκώσαμε. Άντε με το καλό να γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία για να σταματήσουν όλα αυτά. Μπορεί να μας έχει βαρέσει η ζέστη, αλλά είμαστε εδώ, παρόντες. Σταμάτης Καρλούτσος δίνει το παρόν, ενώ βρίσκεται πάνω από την κονσόλα του ήχου. Τον ρυθμίζει. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιο έχει μαζέψει ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ μαζί μας. Και θα μας πει σπουδαία πράγματα. Θα πάμε στην τηλεόραση και θέλω να σου πω ότι το βασικό τηλεοπτικό ερώτημα είναι ενημέρωση ή ψυχαγωγία. Κάποιοι κάνουν και τα δύο. Και καλά κάνουν. Εμείς λέμε ότι δεν μας αρέσει κανένα. Οι καλύτερες εκπομπές είναι αυτές που ονομάζονται εκπομπές γνώσεων. Σε βοηθάνε να μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα.
1: Τι είναι η πούτσια που κατάγεται από την Απουλία της κάτω Ιταλίας? Αλφα σάντουιτς, βίτα πίτα, γάμα γλυκιά τάρτα. Γλυκιά τάρτα πιστεύεις, ε?
2: Ναι.
1: Πώς να είναι αυτή η τάρτα?
2: Άλλο πίστευα, αλλά τώρα...
1: Τι?
2: Εκτός των απαντήσεων.
1: Τι? Φαγητό?
2: Όχι.
1: Τρώγεται?
2: Καμιά φορά μπορεί και να τρώγεται.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Του, dove vai a ballare?
0: Ναι, δεν λέμε τίποτα, μένουμε στην πουλιά. Και πάμε στην πουλιά όπου χορεύουνε. Όλη μέρα χορεύουνε και τρώνε. Δεν λέω τι τρώνε. Πώς τα λέει ρε παιδί μου?

0: Είναι από την Πούλια το τραγούδι που ακούμε, αλλά μιλάνε ιταλικά, γιατί στην Πούλια μιλάνε μια διάλεκτο. Θυμίζει, κάπως θυμίζει ιταλικά, αλλά δεν είναι ιταλικά. Αυτά συμβαίνουν να πει στην Ιταλία. Όχι, όχι μόνο στην Ιταλία, και εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφοροι διάλεκτοι. Το ξέρετε ότι υπάρχει ελληνοκινέζικη διάλεκτος που ομιλείται κυρίως από πολιτικούς που είχαν ασχοληθεί με τα οικονομικά. Λέτε ότι ο Πέρης λέει ξυπνάδες. Ιδού οι αποδείξεις.
1: Η δική μου θέση είναι, έχω μια χαρισματική, δεν θα το έλεγε τον εαυτό τότε, αλλά καταλαβαίνετε ότι ελάτε εσείς της Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΣ, για τη στέγαση, για το πληθωρισμό αυτό. Αφήστε μου να το τελειώσω όμως. Προφανώς υπήρχαν στιγμές που με απογοήτευσε ο Αλέξης.
2: Είναι άλλο αυτό, και θέλω να χαριστεί.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω τόσο βαθιά σε αυτό. Εγώ έτσι κι αλλιώς, όπως θα έχετε υποψιαστεί ίσως μεταξύ των γραμμών, τι ακριβώς εμποδίσαμε το η αριστερή πτέρυγα αυτό. Άρα που δεν έχουν κεντρικές επιτροπές, συνέδρια που μετράνε. Δηλαδή είναι πρωτοφανές για μένα, αλλά το τελευταίο χρόνο είναι ένα κόμμα που είναι σαν δράνεια. Ο Βορύδης ρω, εμείς είμαστε οι φοδελοί, οι μίζεροι που δεν θέλω να δώσουμε λεφτά. Δεν το βλέπω ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Με όλα τα προβλήματα ξανά επαναλάβουμε το πρώτο μισό του προγράμματος αυτό. Να μην κάνεις. Δηλαδή, πώς το λέω.
3: Ουσιαστική συζήτηση.
1: Ναι. Καταλάβατε τι εννοώ. Σε αυτό είχε πει ο Μίας, γιατί ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει. Είπε ότι θα αυξήσω το ποσοστό τη δαπάνη τη υγεία. Όχι. Η δική μου είναι η σοβαρή συζήτηση οικονομική, κοινωνική, με προτεραιότητες, με ποιου χρονοδιάγραμμα μπορεί να πάσει. Δηλαδή, το βράδυ των εκλογών το 19 και αποφάσισε ότι θέλει να κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Μεταξύ μικρό και όλους έχει εκεί μια... δηλαδή και πώς το κάνουν στους αγώνες. Νομίζω ότι έχει επαιρεστεί πολύ από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν ο αγαπημένος μας πρώην υπουργός, ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος παραμένει σταθερός, να το πούμε αυτό. Είναι εκεί σε ένα κόμμα, πώς ονομάζεται, κάτσε. Ελληνική Αριστερά. Και τώρα σας παρουσιάζουμε τον επόμενο υπουργό της Αριστεράς. Στα οικονομικά είναι ο Λάκης Καλκιάς.
5: Δεν έχει καλοσύνη, μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός.
0: Θα μου πεις πόσο ήρθε.
5: Τραπέζι πεντακάθαρο, λεπτά, χαρτιά και τσόχα. Κρατάς
0: και αυτός μιλάει κάπως περίεργα.
6: Αγαπούγουλου κουπούγουλου κουπούγουλου κουπά.
0: Το μπουτουμπουζά.

0: κόβανε όλη την ιστορία. Στη ζούγκλα πως χαθήκατε, σας φάγαν τα θηρία.
1: Άκου τώρα τι έγινε. Πήγε ο άνθρωπος με ένα αεροπλάνο πάνω από τη ζούγκλα, έπεσε και κόντεψε να τους φάνε τα θηρία και τελικά τους φάγανε οι ανθρωποφάγοι. Γιατί οι ανθρωποφάγοι τι τρώνε, κρέας. Μακριά από κρέατα, παιδιά. Πρέπει να τρώμε πολλά λαχανικά. Και είναι μέσα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σου πω, όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα μπερδεύουμε. Όταν είναι, θέλω να μιλήσω για το κόμμα του Αλέξου Τσίπρα μας, λέω ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ονομάζεται ΕΛΑΣ. Και είναι στο πρόγραμμα του κόμματος ΕΛΑΣ να μοιράει στον κόσμο μερίδες με λαχανικά. Αν μας άφηνε η βούλτεψη να τα ακούσουμε, θα ήταν πιο σαφές.
2: Προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα μείωση του ΦΠΑ. Καλάθι, σούπερ μάρκετ,
3: 28-29
2: επισητική σκάνια, ποιο θα βασίζεται πάνω στη μηνιαία ανάγκη των οικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται μια οικογένεια συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη υψηλής διατροφικής αξίας, συγκεκριμένες μερίδες από ψάρι. Το δικό μας λοιπόν επιστημονικό καλάθι θα έχει μέσα στόχο.
4: Καλέ, εσείς στο αεροπλάνο και VIP βάλατε τις μερίδες. Τις βάλατε στον κόσμο.
2: Την αξιοπρεπή διαβίωση των Ελλήνων πολιτών.
4: Βάλατε στον ολομό στο VIP αεροπλάνο. Εμάμα μου λέτε ότι θα βάλετε λαχανικά. Ενώ το μόνο που κάνατε ήταν να βάλετε το μενού στο VIP αεροπλάνο.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δεν είναι κακό. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί το ονόμασαν Ελλάς. Η Ελλάς ήταν στη φάση της κατοχής, έτσι. Στη φάση της κατοχής τι έτρωγε ο κόσμος? Μπομπότες, μερίδες, λαχανικά που τους μοιράζανε πριν 80 χρόνια. Τρώγαμε μπομπότα, ήταν κατοχή. Α, ναι, κουπόνια βέβαια, έτσι ακριβώς. Τώρα θα έχουμε κουπόνια με λαχανικά.

0: Εδώ θίγεται ένα μεγάλο θέμα. Αυτό που λέμε το κατοχικό σύνδρομο, γιατί το είχαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας? Γιατί οι άνθρωποι δεν τρώγανε. Και μετά πήγαινε ο Δημητράκης του τραγουδίου και έλεγε: «Α, δεν μ' αρέσει αυτό το φαγητό, δεν μ' αρέσουν οι φακές. Θέλω αυγό αβοκάντο». Οι άλλοι τρώγανε μπομπότα, ήταν κατοχή. Αυτό με το αυγό αβοκάντο, αν δεν ξέρεις να το φτιάξεις, δεν σε παίρνουν στην τηλεόραση.
1: Ξέρεις.
2: Εντάξει, είναι αγαπημένη είναι μου τραυκό. Συνταγή.
1: Είναι ποντικάκι, έρχεται το ποντικάκι.
2: Αυγουλάκια σκράμπλ με ζυμωτό ψωμί και μια τέλεια σος από αβοκάντο.
1: Αυτό το πράγμα που τρώμε στα
3: μπραντσάδικα.
1: Ναι, στα μπραντσάδικα έτσι, με το αυγό και το αβοκάντο, είναι σταθερό πράγμα.
3: Ναι, ναι. Ω, τέλειο, το αβοκάντο σου, ναι. Εγώ
2: και όσο...
1: Αβοκάντο τόουστ με αυγά σκράμπλ. Μια συνταγή πανεύκολη, θρεπτικότατη. Νομίζω πως είναι το απόλυτο πρωινό.
2: Ξέρεις, θα φτιάξουμε σήμερα.
4: Θα φτιάξουμε αυτό... κιόλας.
2: Αβοκάντο τόουστ.
4: Παιδιά, αυτό το αγαπημένο πρωινό το καλοκαίρι.
2: Και εμένα, θα το μοιραστούμε.
1: Πάμε να το φτιάξουμε.
5: Σκέφτηκα λοιπόν να κάνουμε ένα γαλλικό τοστ, λίγο να το εξελίξουμε, να το κάνουμε πιο αφράτο, πιο νόστιμο, πιο βουτυράτο και δίπλα να σερβίρουμε και ένα ωραίο αυγό τηγανιτό και από κάτω και να κάνουμε ένα πλήρες πιάτο.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Έχεις κανένα τραγούδι με αυγά? Όχι, συνηθισμένο. Και είναι και πασχαλίνο λίγο. Με αβοκάντο υπάρχει? Ναι, υπάρχει τραγούδι για το αβοκάντο.

0: αβοκάντο λέει ότι κάνουν τα 150 γραμμάρια 6 ευρώ. Εγώ που θέλω τώρα 6 μερίδες, δηλαδή 6 επί 6. Πόσο κάνουνε παιδιά 6 επί 6?
1: Πόσο μας κάνει 6 επί 6?
2: 12.
1: Είσαι δυνατός.
2: 36.
3: 12.
1: Είσαι ωραίος.
4: Αγχώνομαι. Μισό, να σκεφτώ λίγο.
1: Πάρε το χρόνο σου.
4: 42.
1: Εντάξει, λίγο λιγότερο.
4: 36.
1: Το βρήκες.
4: 6-7 κάνεις το 2.
5: Α, εγώ δεν ξέρω αυτά. Άλλο ρωτήστε.
1: Μην αγχώνεσαι, 6 επί 6.
5: 12.
1: Το πλησίασες.
4: 36.
1: Σε καλή.
6: Αχου, please don't. Εκτός από μαθηματικά, τι άλλο θες?
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία, αυτό ήταν ένα γκάλο που ακούσαμε, να υπενθυμίσουμε ότι καταγόμαστε από τον Ευκλήδη.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πουθενά δεν θα βρεις τηλεφωνικό κέντρο σαν το δικό μας. Δεν το λέω για να πενευτώ, αλλά δοκίμασέ το. 212-212-4800. Πολλές γλυκές φωνές σε περιμένω για να συζητήσετε τα μεγάλα προβλήματα που σε απασχολούν. Θες να το γράψεις στο Viber? Εδώ έχουμε Viber 6947-989-989 και email τα πάντα στη διάθεσή σου onerpapakialfaredio989.gr. Λέω να ασχοληθούμε λίγο με το παρελθόν. Θα πεις ο μόνος είσαι. Όχι, όλοι με το παρελθόν ασχολούνται. Το μέλλον λένε θα είναι καλύτερο. Αλλά αν δεν μάθουμε το τι συνέβη εκείνη την εποχή, τι να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Το 2015 με τις διαπραγματεύσεις, με τα δημοψηφίσματα τα οποία γίνανε, με τις αλλαγές, τι ακριβώς είχε γίνει? Ο Θεοδωράκης.

0: Και ένα μεγάλο τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι διατεθειμένος, αν θέλουμε, να μιλήσει ευνοϊκά για μας στη Μέρκελ. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η απόλυτη κατάρρευση του αριστερού αφηγήματος. Ο πρόεδρος Πούτιν όχι μόνο δεν μας βοηθά, αλλά είναι αυτός που θέλει να μιλήσει στη κακιά μάγισσα να μας βοηθήσει αυτή.
1: Από τη Μόσχα ως την Αθήνα.
2: Άσε ρε Σταύρε Θεοδωράκη, δεν θέλαμε τα ρούβλια, άσχημα θα μας πέφτανε.
1: Το κόσμο να στατώνει.
3: Στη Ρωσία ο Πούτιν.
2: Άκου τι γίνεται. Παιδιά, είναι συγκινητικό. Ακούστε ένα τραγούδι που είναι ελληνικό τραγούδι.
3: Παίρνει τη δόξα.
2: Ονομάζεται «Η Φλόγα των Πατρίδων». Και αναφέρεται με ζέση τόσο στον Πούτιν, όσο στον Τραμπ, αλλά και σε έναν Έλληνα πολιτικό.

επειδή έχουμε μπερδευτεί. Ο Πούτιν είναι όνειρο και της αριστεράς και της ακροδεξίας. Και ο Τραμπ μας έχει μπερδέψει. Και το τρίτο πρόσωπο που αναφέρει το τραγούδι.

0: Πούτιν και Τραμπ. Αυτό είναι. Πάμε όμως στη βοήθεια που μας έχει δώσει το ξανθό γένος, η Ρωσία. Μπορεί να μας έδωσε ρούβλια, αλλά μας έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε τα μάγια. Το ξέρετε ότι παντού υπάρχουν μάγια, μάγισσες, μάγοι.
1: Μαθήματα μαύρης μαγείας. Ξέρετε ότι το διαδίκτυο ποικιλεί από διάφορων ειδών μαθήματα για μαύρη μαγεία, για τηλετουργίες. Μέχρι και στην Αθήνα υπάρχει σχολή μαύρης μαγείας. Ξέρατε ότι στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν καταστήματα που πουλάνε υλικά για μαύρη μαγεία. Ξέρατε ότι υπάρχουν μάγοι που κάνουν στο διαδίκτυο εκπαίδευση αν θέλετε να φέρετε έναν άντρα ή γυναίκα, πώς μπορείτε να βγάλετε από τη μέση κάποιον. Φρικαστικό και όμως αλήθεια. Τότε η ερώτηση δεν είναι αν υπάρχουν, γιατί υπάρχουν. Η ερώτηση είναι αν εσείς ξέρετε να προστατευτείτε, να προστατεύετε τον εαυτό σας από την επίδρασή τους. Ξέρετε πώς να καθαρίζετε όλες τις αυτές επιρροές, πώς να καθαρίζετε φόβους, μάγια, δυσήματα, ενεργειακούς κλέφτες και διάφορα πραγματάκια που κάποιος μπορεί να έχει βάλει στο σπίτι σας.
0: Τι ίδια δίνει μαθήματα, σου δίνει τα κόλπα. Ρωσίδα σου λέω, παιδί μου. Ξέρει πώς να βγάλετε κάποιον από τη μέση, το είπε. Ρωσίδα. Μάγισσα. Και γαλανομάτα αφού είναι Ρωσίδα. Το είδος το έχει μνήσει ο Τόλης. Άκου άλλο τη ρωτή, ποιος Τόλης. Πού φτάσαμε. Δεν φτάνει που δεν ξέρετε προπαίδεια, δεν ξέρετε και το

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και τώρα έρχονται τα σπουδαία. Γιατί είμαστε στις 10 Ιουνίου. Πώς τρέχει έτσι ο καιρός? Είναι καλοκαιράκι. Και πού θα ταξιδέψουμε το καλοκαιράκι? Θα πάμε ονειρική Αλσατία και μαγευτικό Ρήνο. Ποιοι θα μας ταξιδέψουν? Αλφα Radio 989 και Versus Travel. Θα πάμε και είναι τρομερά. Εκεί θα πάτε στη Στρασβούργο, αδέρφια, είναι υπέροχα. Έχω πάει στο παραμυθένιο Κολμάρα, έχω πάει στην Αλσατία. Χρώματα, κρασιά, βόλτες, κρουαζιέρες, όλα αυτά. Είναι ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο άτομα με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Εκεί θα πάμε και θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Και τι πρέπει να κάνεις? Κάτι πρέπει να κάνεις και εσύ. Τίποτα σχεδόν. Θα γράψεις 989. Θα αφήσεις ένα κενό. Μήνυμα να στείλεις, έτσι. Θα γράψεις ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα γράψεις το ονοματεπώνυμό σου. Θα το στείλεις στο 54301. Θα σου στοιχήσει μόλις 0,34 ευρώ και θα ακούς το ονοματάκι σου και θα ετοιμάσεις βαλίτσες. Άντε με το καλό. Ο Σταμάτης Καλούντσος δυστυχώς δεν μπορεί να συμμετάσχει γιατί είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ούτε η Αφροδίτη Σιμίτη. Παρόλο που πολύ θα ήθελε γιατί ταξιδεύει πολύ, αλλά έχει και τη μουσική επιμέλεια. Και η Χριστίνα Μούγιο δεν την αφήνουμε εμείς να φύγει γιατί ποιος θα μας φαίνεται ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίσταν εδώ στο μικρόφωνο. Δεν με έχουν ρωτήσει ποτέ, ενώ κάνω πολλές βόλτες στο κέντρο, τη γνώμη μου για κάποιο κόμμα. Να συμμετέχω και εγώ θέλω σε κάποιο γκάλοπ. Να μου πούνε τι γνώμη έχεις για τις μεταγραφές του Τσίπρα. Θα έλεγα.
3: Με την ίδρυση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε και επίσημη μεταγραφική περίοδος για τα κόμματα της κεντρικής αριστεράς. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάνε στο νέο κόμμα, να πάρουν τη μεταγραφή την πολυπόθητη, εάν παιδί μου γίνουν τα ταπεινή δούλη του Αλέξη Τσίπρα?
4: Πιστεύω πως ναι.
3: Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πάνε στο νέο κόμμα του Τσίπρα? Αυτά που θα κυλιστούν στο πάτωμα ή αυτά που δεν θα κυλιστούν?
5: Αυτά που θα κυλιστούν.
3: Θα του φιλήσω τα πόδια.
6: Εννοείται.
3: Έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάνε εκεί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εάν ρε παιδί μου απειλήσουν να φαρμακωθούν?
4: Εγώ πιστεύω ναι, ότι έχει ρεφλές.
3: Πρέπει να βάλουν πάνω απ' όλα τη βουλευτική έδρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και να κάνουν τα πάντα για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Πρέπει να το κάνουν.
3: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναι, θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πάνε στο κόμμα, εάν ρε παιδί μου κυλήσουν στα πόδια του. Αν γίνουν ταπεινοί του δούλοι.
4: Μα ούτως ή άλλως είναι ταπεινοί του δούλοι.
3: Πρέπει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να καλοπιάσουν λίγο τον Αλέξη Τσίπρα για να του πάρει στο κόμμα.
8: Εγώ λέω πως ναι. Πρέπει να ενωθούν Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου αν θέλει να πάει εκεί βέβαια, γιατί μπορεί να μην θέλει.
3: Σαν αυτά τα ρομπότ, τα κορεάτικα που ενώνονται σε ένα υπερρομπότ μεγάλο.
8: Ναι.
2: Ωραίο, ωραίο παράδειγμα είναι αυτό. Και γενικότερα το κάλλο μας δίνει την ευκαιρία να θυμηθούμε ωραία τραγουδάκια. Το κόμμα ονομάζεται Ελλάς, το καινούριο. Υπάρχει και η Ελλάς παραδοσιακά με δύο λάμδα. Υπάρχει και ένα τραγούδι. Μάλλον στο Ελλάς αναφέρεται με δύο.

0: Όχι στο βασιλιά. Να πούμε και άλλα συνθήματα κομμουνιστικά. Αλλά γιατί να πούμε συνθήματα κομμουνιστικά όταν έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε μία κομμουνίστρια. Είναι μαζί μας η Γιάννα Κανέλη, βεβαίως. Θα μιλήσει για τα τρέχοντα θέματα και για το Φάμελο και για το Ελλάς.
1: Λοιπόν, το κόμμα αυτό το ήμο δεν υπάρχει πια, διαλύθηκε. Ο Φάμελος μετατράπηκε, συνάδελφος είναι, βουλευτής. Ο Φάμελος μετατράπηκε σε καθαριστή ανώνυμης εταιρείας.
2: Καθαριστή.
1: Μα έτσι όπως λέει, λειτουργήσε, είναι σαν να καθαριστείς.
2: Όμως λέει πάμε στον...
1: Ανώνυμης εταιρείας είναι.
2: Πάμε να στηρίξουμε
1: έτσι, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν σύντροφοι μέσα δικοί τους, οι οποίοι είναι συνάδελφοί τους, που λένε μας πετάς στα σκυλιά. Τώρα στα σοβαρά, θέλετε να κάνουμε πολιτική σοβαρή συζήτηση για ένα κόμμα που αποφάσισε να λέει «Μα η Ελλάς». Ξέρω εγώ, μη Ελλάς, κάπως έτσι, μα η Ελλάς είναι, ναι, στο διαδίκτυο. Και από την άλλη μεριά, οι οπαδοί του να λέγονται Ελλασίτες και Ελλασίτισες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμείς αναγνωρίζουμε τους παλιούς, τους Ελλασίτες και τις Ελλασίτισες, που ήταν πάνω στα ψηλά βουνά και χορεύανε, αντάρτες. Έλα πάμε παιδιά. Τι θυμόμαστε σήμερα.

0: Και μια που είμαστε σε αντάρτικο κλίμα, θα πάμε στον Παπανότα. Ο Παπανότας, το θυμάστε, παραλίγο να είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά κάτι έγινε. Μετά είχε ακουστεί ότι μπορεί να είναι υποψήφιος για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε αυτό έκατσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει τον αγώνα, ότι έχει σταματήσει τις μάχες. Δίνει μάχες όχι κατά του φασισμού, κατά του Κούτρα και του Τζούνου που είναι στο Sky.
1: Ξέρεις, θα σου κάνει εντύπωση.
2: Μ' άρεσε εμένα. Ήταν διαφορετική και μη αναμενόμενη.
1: Παίζουν πολύ σοβαροί οι δύο αυτοί οι κύριοι και κάνουν κάτι.
2: Τους ξέρεις προσωπικά. Εγώ με τον Τζούνο που έχει τύχει να πούμε δύο κουβέντες, έχει πάρα πολύ πλάκα. Είναι αυτό που καμιά φορά μπερδευόμαστε από το προφίλ της εκπομπής.
1: Όχι, απλά τους έχω δει σε κάποια σχόλια που έχουν κάνει στην εκπομπή τους για κάποιους ανθρώπους που πολιτεύονται και είναι από το χώρο των θεαμάτων.
2: Όπου είναι κάποιο προσωπικό.
1: Που είναι λίγο ηρωνική σε αυτό και λέω. Ξαφνικά ειρωνεύεσαι τον άλλο που πάει για βουλευτής, ας πούμε, και είναι από το χώρο των θεαμάτων. Αλλά εσύ που είσαι σοβαρός μεγαλοδημοσιογράφος, πας και παρουσιάζεις χρυσό δίσκο της Λιόλιου. Να πάνε να διασκεδάσουν, δεν είναι ανάγκη να παρουσιάσουν. Ναι, εγώ λέω, δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Δεν είναι τα δικά μου. Είναι γενικός. Είναι γενικός. Δεν θυμάμαι, δεν το παρακολουθώ και πάντα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άρε Δημήτρη. Δεν αναφέρει και στον εαυτό του, από ό,τι καταλάβαμε. Μπορεί να καταλάβαμε και λάθος. Αλλά ήταν πολύ σκληρός. Φαντάζομαι τ' άκουσε και ο Τζούνος και ο Κούτρας. Και θα πάει, Δημήτρη μου, σταμάτα γιατί μας το έχεις κλείσει.

0: και ομορφόπεδο, ποιος άλλος είναι. Σκέψου το ενώ παίζει το μπουζούκι και εργάζεται. Δημήτρης και ομορφόπεδο, όταν το πάρει το ποτάμι, είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ο οποίος παλιά είχε ένα φίλο, τον Τζιμιτσέλη. Αλλά πλέον δεν είναι φίλοι. Και βλέπω τον Τζιμιτσέλη. Κάθε μέρα βγαίνει σε 2-3 εκπομπές. Διακριτικός. Για να ασχοληθεί με την ηθοποιία, το θέατρο που ανεβάζει και φυσικά τον Ουγγαρέζο.
1: Μεταξύ τους οι παρουσιαστές δεν αλληλό υποστηρίζονται όλοι. Και μάλιστα έκανες μια δήλωση πρόσφατα για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
2: Δεν είναι θέμα αυτό που δήλωσα για τον Δημήτρη. Δεν έχει να κάνει με την υποστήριξη παρουσιαστή προς παρουσιαστή. Ένα σχόλιο έκανα πάνω στο δικό του σχόλιο αυτό.
1: Μιλήσατε μετά από αυτό το σχόλιο?
2: Γιατί να μιλήσουμε, όχι, δεν υπάρχει λόγο.
3: Λόγω της φιλίας που είχατε πριν από όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε για κολλητοί με τον Δημήτρη. Είχαμε βγει να πιούμε 4-5 μπύρες. Αλλά από εκεί πέρα, δεν έχει να κάνει. Δηλαδή υπάρχουν πόσα εκατομμύρια είμαστε στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν κάποιες υπόψεις που μπορούν να σε απομακρύνουν από έναν άνθρωπο όπως ο Δημήτρη Ουγγαρέζο?
2: Κοίταξε να δεις, όταν θεωρώ ότι κάποιος με αδικεί ή κάποιος λέει πράγματα για μένα, ξέροντάς μυρικά, δηλαδή και άλλοι έχουν πει και τον τελευταίο καιρό για μένα διάφορα πράγματα στη τηλεόραση, αλλά είναι άνθρωποι που δεν τους ξέρω και δεν με αφορά, κατάλαβες. Από την άλλη, από άτομα τα οποία με γνωρίζουν, αυτό μου γυρνάει τον εγκέφαλο και εκεί πέρα δεν μπορώ να βάλω το νερό στο κρασί μου ούτε να με τέτοιο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το θέμα είναι ότι έχουν πιει μια μπυρίτσα τα παιδιά μαζί. Γενικότερα οι μπύρες έχουν βοηθήσει να δημιουργηθούν πολλές φιλίες, οι οποίες κρατάνε όσο και ο αφρός της μπύρας.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ειδήσεις εν συντομία. Μη μας στέλνετε στο Viber ηχητικά μηνύματα, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Γραπτά 6947-989-989. Γράψε ό,τι θες και εσύ χάρη. Επίσης έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800. Εκεί μπορείτε να μιλήσετε και να μας στείλετε μήνυμα επίσης στο nerpapakialfaredio989.gr. Έχουμε και την Κάλλη, τι ωραίο όνομα, η οποία μας λέει: η Κάλλη, η γιαγιά μου έλεγε ότι τα στερνάτε μου τιμούν τα πρώτα και από ό,τι ξέρω δεν είστε στα πρώτα. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται, μάλλον σε μένα. Και εγώ θα τη πω επίσης, γιατί συμφωνούμε, ότι η γιαγιά η δικιά μου έλεγε ότι τα νιάτα είναι ένα προτέρημα που κάθε μέρα γίνεται μικρότερο. Και συμφωνούμε και σε κάτι άλλο, ότι ο Πολάκης είναι η μόνη ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω και υπογράφω. Και η μόνη ελπίδα της Νέας Δημοκρατίας, να σου πω ποιος είναι, μια που έχουμε πιάσει τέτοια θέματα. Είναι η βούλτευση. Εγώ πιστεύω ότι μόλις φύγει ο Μητσοτάκης, μέσω των εκλογών δεν ξέρω τι, η βούλτευση πρέπει να πάρει τα ενία του κόμματος. Και τότε αν δούμε, κύριε Χατζή, που της κολλάς, δεν την αφήνεις να μιλήσει, πόσα πει διαβάζει ο Σάκος.
2: Για τον Χατζόπουλος, ότι μερικοί λέει έχουν ναι, περισσότερα λεφτά.
3: Εντάξει, δεν μας νοιάζει, και λέγω ότι ο Χατζόπουλος δεν ζει πλέον.
2: 25%
3: κυρία Βούλτευση, κυρία Σοφία,
4: ο μέσος
3: κύριε Ανδρεάς,
2: πόσο πολύ χαμηλότερα από ό,τι είναι τώρα.
4: Ο μέσος
2: μισθός.
3: Κυρία Βούλτευση.
2: Ρε
3: παιδί μου, σας παρακαλώ, σας θέλω να
2: δω.
3: Κυρία Βούλτευση, εμένα θα ακούω.
2: Ωραία, τι θέλω, θέλω να κάνω, εγώ σου
3: φταίω.
4: Να απαντήσω στην κυρία Βούλτευση. Εάν είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το μεγαλύτερο θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι η ακρίβη.
2: Όχι, ο πόλεμος είναι το μεγαλύτερο θέμα.
3: Μην διακόπτετε, κυρία μου.
2: Όχι, διακόπτω.
3: Μην διακόπτετε.
2: Ποιος πόλεμη είναι το μεγάλο θέμα.
3: Δεν απευθύνεις και έχουμε αυτό το πρόβλημα.
2: Εσείς κοιτάξτε που καταφέρατε να βρεθείτε κάτω από όλους.
4: Πρέπει να σταματήσω ο πόλεμος για να μιλήσω.
2: Μα τι να κάνω.
4: Όχι, γιατί θα περάσουν μήνες.
2: Τρεις πόλεμοι συγχρόνως.
4: Θα περάσουν τρεις μήνες.
3: Συνέχισε.
2: Α, εντάξει.
3: Συνέξει.
4: Μπορώ να συνεχίσω πριν ναι, τελειώσω
3: πάλι. Παρακαλώ, συνεχίζω.
2: Όχι, δεν μα κάνετε τον έξυπνο.
4: Εντάξει, τώρα.
2: Εσεί είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα.
4: Δεν υπάρχει κανένα.
2: Εντάξει τώρα.
3: Άσε να μιλήσω.
2: Ποτέ να εκραγεί Ζαπορίζια.
3: Ελάτε.
2: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
4: Ωραία, ακούστε να δείτε. Επειδή δεν είναι θέμα του Δούκα και του Ανδρουλάκη. Όταν ο κόσμος φτάνει μέχρι το τέλος του
3: έχει
4: και δεν μπορεί να τα βγάλει.
2: Τα ξέρουμε αυτά.
4: Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Και την τιμή στα ίδια προϊόντα στην χώρα μας.
2: Δεν μπορεί να μου τα λέει όλα αυτά σαν να μην γίνεται πόλεμο.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Two,
1: one, two, three, είναι κατά του πολέμου, παιδιά, η Σοφία Βούλτευση. Έξω και το όνομα, Σοφία. Τη φαντάζομαι δίπλα στον Τζον Λένον να τραγουδάει στη θέση της Γιώκο Όνο. Να δώσω μια ευκαιρία στην Ειρήνη. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, με τη Βούλτευση, έτσι. Ήταν και χίπισσα εκείνη την εποχή, βέβαια.

0: Έτσι, αν το τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι, θα πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έλα. Και χαίρομαι, μπράβο ρε Αποστόλη, γιατί μοιραζόμαστε τις ίδιες ιδέες πολλοί άνθρωποι. Η βούλτευση θα μας σώσει. Όχι πόλεμο, κάντε έρωτα. Μην τέλος πάντων ερωτευτείτε. Έστω, τα προκαταρτικά. Ό,τι γουστάρετε. Ο Λάκης Γαβαλάς είναι ερωτευμένος ή δεν είναι? Σας καίει το ερώτημα. Έχω απάντηση.
1: Εγώ ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή είπες ότι έχεις την ευλογία να είσαι συνέχεια με νέα παιδιά.
2: Ναι.
1: Ο έρωτας τι ρόλο παίζει στη ζωή σου?
2: Δεν είναι άσχημος, αλλά ο έρωτας τώρα σε έναν άνθρωπο μεσήλικα 75 χρονών,
1: έλα
2: τι ρόλο
1: τώρα
2: μπορεί να παίξει? Δηλαδή ευτυχώς δεν έχω ερωτευτεί ένα χάπι, ένα σιρόπι, μια βιταμίνη, γιατί δεν παίρνω τίποτα από όλα αυτά, μα τίποτα απολύτως. Και είμαι πολύ χαρούμενος όταν δεν παίρνω τίποτα. Το νεσεσέρ μου έχει μια πούδρα, ένα, ξέρεις, ένα σπρέι έτσι, ένα ζωογονητικό και την κολόνια μου.
1: Δεν θέλεις να ερωτευτείς, δεν θέλεις να σε ερωτευτούν?
2: Θέλω. Κοίταξε, με το δικό μου τρόπο έχω αγαπήσει, αγαπάω και τώρα αυτόν τον καιρό είμαι. Αλλά όχι με την έννοια του, ξέρεις, παρατάω τα πάντα και φεύγω. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα με φίλους και φίλες, για μένα μου καλύπτει την αίσθηση του να το έχω το ηλιοβασίλεμα με κάτι ερωτικό. Αν όμως έρθει, βάλτε, σημειώστε από κάτω, να το νούμερο είναι τι ρόλο παίζει, δηλαδή και αυτός θα παίξει ρόλο, να έχω ανταγωνιστεί και εκεί πέρα, σε παρακαλώ.
3: Τα έχεις παρατήσει όλα.
2: Μονόλογος είναι ο ρόλος.
3: Τα έχεις παρατήσει όλα για έναν έρωτα στον παρελθόν?
2: Όχι, γιατί δυστυχώς, το έχω ξαναπεί, η πειθαρχία μου είναι αυτή που με ευνοεί, με καταστρέφει, δεν ξέρω τι να πω, αλλά είμαι καλά. Δηλαδή, το θερμόμετρο το βάζω κάθε δύο μήνες, έχω κανονική θερμοκρασία.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ακούσαμε το Λάκη Γαβαλά. Και συνεχίζουμε με Γαβαλά. Τον Πάνο Γαβαλά αυτή τη φορά. Επίσης, για θέματα καρδιάς ασχολείται.

0: Ο Πάνος Γαβαλάς ήταν καλλιτεχνικό ζευγάρι με τη Ρία Κούρτη. Γαβαλάς, Ρία Κούρτη. Πάντοτε υπάρχουν ζευγάρια που μας απασχολούν. Κατερίνα καινούργιο. Δεν έχει σύζυγο, βεβαίως. Σύντροφο. Έχει και μωρό. Να ευχηθούμε για ακόμη μια φορά το μωρό να είναι γερό. Περνούν οι μέρες, περνούν οι εκπομπές. Το μωρό μεγαλώνει, μαθαίνουμε τα νέα του.
1: Και ξέρεις τι συνειδητοποιώ τώρα, το έχετε δει και δει ότι τώρα που έχω γίνει και εγώ μανούλα, ότι βλέποντας και τον άντρα μου πώς φέρεται στο παιδί μου και κοιτώντας την κόρη μου που μοιάζει στον άντρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή τον άλλον τον αγαπά και τον ερωτεύεις ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν χάνει τη μαγεία του έρωτα όταν κάνεις παιδί. Ίσως χάνεται λίγο το σεξουαλικό τον πρώτο καιρό, είναι λογικό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Μπαμπά, μπαμπά, ήρθες, έλα σε περιμένουμε.
4: Πάλι στην πόρτα είσαστε.
0: Συνεχίζουμε τις οικογενειακές ιστορίες. Και πάμε, τα παιδιά έχουν μεγαλώσει πια. Ο μπαμπάς γυρνάει στο σπίτι.

0: που θυμόμαστε παλιά. Είναι εδώ ο Τίμος που μας λέει ότι ο πατέρας της, ο αξιότιμος και αξιέπαινος, βεβαίως αείμνηστος, υπήρξε αξιωματικός του στρατού του Ελλάς και πάρει βαθμό του αξιωματικού στη σχολή τη Ελλάς στη Ρεντίνα. Σωστό, το λέει και εκείνη, να ταχτά διαστημότυπο, όπως όλα. Το ρόλο του πατέρα είναι ο τραγουδιστής Αγγελής Αμιώτης, τίτλος του τραγουδιού «Τα Κουτσούβελα». Να ακούσουμε και μια μάνα. Είναι η μάνα Δαλαμάγκα. Το Δαλαμάγκα το συνέλαβαν γιατί είχε κάτι εμπλοκές με ένα φόνο, αλλά εκείνη είναι σίγουρη ότι το παιδί της αδίκως το κυνηγάνε.
1: Στην εκκλησία σου και να τους πεις εκ μέρους μου να γίνουν άνθρωποι, όχι ανθρωποφάγοι. Ο γιος μου είναι ένας επιστήμονας, είναι ένα παιδί από οικογένεια, 50 χρόνια μένω στον ίδιο δρόμο, στο ίδιο σπίτι. Δεν είμαι κακοποιός στοιχείο να έχω αλλάξει ένα σωρό σπίτια. Εγώ θα ντρεπόμουν να κάνω αυτό το επάγγελμα. Εάν πάρες να πεις και βγουνε τα σκυλιά έξω, θα σε πάνε. Εσύ είσαι μια αξιπόλυτη δημοσιογράφος, σε λυπάμαι.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
3: Uno, dos, one, two, tres, cuatro!
0: Δηλαδή από ό,τι καταλάβαμε, όσοι αλλάζουν σπίτια, εντάξει, έχουν κάνει την κουτσουκέρα τους, έτσι.
3: Πολέ, πολέ!
0: Ας τελειώσουμε με ένα χορευτικό τρόπο, πανηγυρικά. Πολέ, πολέ! Πολέ, πολέ!
3: Πάμε, πάμε, πάμε!
0: Γιατί χαιρόμαστε, γιατί έχουμε το καλύτερο δελτίο. Το μεσημέρι για το μαγκαζίνο του Αλφαρέντιο 89 που είναι έτοιμο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, πάρτε και συγγενείς, φίλους να τους πείτε ότι πρέπει να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει στον κόσμο και στη χώρα μας. Μια κλήτου, έτοιμη. Μπούλε, μπούλε. Μπούλε, μπούλε. Μπούλε, μπούλε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και εμείς έχουμε εσάς και εσείς εμάς, κυρίως το πρώτο όμως, εμείς εσάς. Οπότε σας στέλνουμε τις καλημέρες μας, τις ευχές μας να έχετε μια μέρα όμορφη, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, χωρίς δυσκολίες, χωρίς αναπάντεχα έτσι, στραβοπατήματα και αγκάθια. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι 5η 11 Ιουνίου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Αφροδίτη Σιμίτη και στα μικρόφωνα έως τις 8 ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου. Ανοίγουμε τις γραμμές και βλέπουμε τα θέματα με περισσότερη λεπτομέρεια μετά την δεύτερη ώρα. Στην αρχή όμως εκπομπής θα πάμε να κάνουμε μια σύσκεψη με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία είναι αρκετά και δυστυχώς κυριαρχεί η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Νέες επιθέσεις είχαμε έτσι, από την πλευρά των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων προς το Ιράν και πλήγματα κατά Αμερικανικών βάσεων από την πλευρά της Τεχεράνης. Έχουμε δηλαδή ξανά κανονικά πολεμικές επιχειρήσεις εκεί, αυτό είναι το ζήτημα, και υπάρχει πιθανότητα για περαιτέρω κλιμάκωση όλων αυτών των εχθροπραξιών και των αντιπαραθέσεων. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης έχουν μεταδώσει ότι γίνονται συγκρούσεις στην περιοχή των στενών του Ορμούς, τα οποία έχουν κλείσει σύμφωνα με τις δικές τους αναφορές και ανταποκρίσεις, ενώ η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθηκαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης, έτσι, διότι υπήρξε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλών στόχων στο Ιράν, τα ξημερώματα δηλαδή εδώ και λίγες ώρες. Είναι η δεύτερη νύχτα όπου συνεχίζεται αυτό το σκηνικό μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache που είχαμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Η Τεχεράνη το διαψεύδει αυτό. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν επίσης, ως μια πράξη αντιπίνων για τους νέους ομαρικανικούς βομβαρδισμούς. Οι τιμές του πετρελαίου, όπως φαντάζεστε, έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφουν νέα σημαντική άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά σε όλες αυτές τις πληροφορίες που σας είπαμε πως έχουν κλείσει και πάλι τα στενά του Ορμούς. Οι ιρανικά μέσα λένε ότι δύο παραβατικά, όπως τα χαρακτηρίζουν πλοία, προσπάθησαν να διέλθουν από τα στενά και πλήγησαν. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει πληγεί, λέει η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Δυνάμεων. Αντιλαμβάνεστε ότι η μία πλευρά λέει το Α, η άλλη πλευρά λέει το Β, άσπρο μαύρο. Το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση κάθε πλοίου και αυτό το διαψεύδουν οι Αμερικανοί, έτσι, ενώ οι Ιρανοί προειδοποιούν με συντριπτική και αποφασιστική απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Αυτό είναι το σενάριο που αυτή τη στιγμή είχα εξελίξεται και δυστυχώς δεν φαίνεται να σταματάει αυτή η ιστορία με κανέναν τρόπο, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες διαπραγματεύσεις και υπήρχε μια ελπίδα, είχε διαμορφωθεί μια προοπτική να τελειώσει με κάποιο τρόπο αυτή η ιστορία ή τουλάχιστον να σταματήσει για ένα σημαντικό διάστημα. Όσο συνεχίζεται αυτό, είναι δεδομένο ότι πρώτα απ' όλα επιτείνεται η αβεβαιότητα, έτσι, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες μετά από λίγες ημέρες, η εμπιστοσύνη, η πίστη ότι θα είναι οριστικό το όποιο τέλος και θα διαρκέσει η όποια εκεχηρία κλονίζεται, έτσι, όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Αυτό σημαίνει περισσότερο μακροχρόνιες επιπτώσεις και περισσότερο μεγάλες σε διάρκεια, για να είμαστε περισσότερο ακριβείς, επιπτώσεις και στην οικονομία. Τώρα το τι συμβαίνει ακριβώς εκεί σε στρατιωτικό επίπεδο επίσης είναι ένα θέμα το οποίο δεν είμαστε απόλυτα σαφείς.
να έχουμε εικόνα, διότι οι πληροφορίες που υπάρχουν, όπως ακούσατε και από τις δύο πλευρές, είναι εξαιρετικά αντικρουόμενες, η μία διαψεύδει την άλλη. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν έχουμε και σαφή εικόνα, καθαρή εικόνα για το εύρος, την αποτελεσματικότητα, το είδος των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγονται εκεί. Καταλαβαίνουμε από όσα συμβαίνουν ότι και οι δύο πλευρές έχουν πολύ ισχυρές δυνάμεις, δέχονται κάποια πλήγματα, αλλά μέχρι αυτή την ώρα δεν φαίνεται κάποια από τις δύο πλευρές να είναι σε θέση να σταματήσει, έτσι, να μην είναι σε θέση να συνεχίσει την αντιπαράθεση. Για παράδειγμα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικά αεροσκάφη στην αεροπορική βάση στην Ιορδανία, Αλ-Αζράκ λέγεται αυτή η βάση, με 12 βαλιστικούς πυράβλους, και υποστηρίζουν ότι αυτή η ενέργεια αποτελεί απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Προσέξτε τώρα, σας λέμε αυτή την πληροφορία. Δεν έχουμε επιβεβαίωση, εικόνα για το αν ήταν επιτυχημένη στρατιωτικά η επίθεση. Δηλαδή, αν αυτή η βαλιστική πυράβλη που λένε οι φρουροί της Επανάστασης ότι εξαπέλυσαν για να πλήξουν τα αμερικανικά αεροσκάφη, βρήκαν το στόχος τους ή αναχαιτίστηκαν. Έτσι, δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε από τις αρχές της Ιορδανίας για το αν αυτοί οι πύραυλοι έφτασαν στο στόχο τους, έπληξαν τη βάση, προκάλεσαν ζημιές ή άλλες χειρότερες επιπτώσεις. Έτσι, δεν γνωρίζουμε. Σε ένα τέτοιο σκηνικό συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και περιμένουμε να δούμε ακριβώς πώς θα πάνε τα πράγματα, τα οποία, όπως βλέπετε, δεν πηγαίνουν καλά και σίγουρα όπως θα θέλαμε όλοι, και πρώτα απ' όλα σίγουρα οι άνθρωποι που βρίσκονται στις φλεγόμενες περιοχές. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν ξανά σκληρά σήμερα το Ιράν, και τόνισε ότι η Τεχεράν έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, λέγοντας πως το μόνο που απομένει είναι να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα. Οι απειλές κατά των κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν, και λέει ότι το Ιράν θα σταθεί απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Πάντως, χτες πήγε στην Τεχεράνη αντιπροσωπεία του Κατάρ για να συναντηθεί με Ιρανούς διαπραγματευτές, ίσως σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές. Συμβαίνει κάποιες φορές πριν να φτάσουν δύο πλευρές σε μια εκεχηρία να έχουμε έτσι μια ένταση των μαχών. Γίνεται αυτό, έχει συμβεί και άλλη φορά στο παρελθόν. Ας ελπίσουμε έναν αυτό. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι αυτό που ισχύει αυτή την ώρα και αυτό που συμβαίνει. Επίσης, να σας πούμε ότι το Κουβέιτ προχώρησε σε προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου του εξαιτίας των εξελίξεων, και αρκετές πτήσεις εκτρέπονται προς εναλλακτικούς προορισμούς. Έτσι, είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει από τις 28 Φεβρουαρίου και συνεχίζεται με κάποιες αυξομοιώσεις στην ένταση, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει σταματήσει ή να είμαστε έτσι γεμάτοι αισιοδοξία ότι θα σταματήσει εδώ πάρα πολύ κοντά. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις, σήμερα θα είναι μια θερμή μέρα, έτσι θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, με 35 θα πάει σε κάποιες περιοχές της χώρας, όπως είναι η πρόγνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Σε κάποιες περιοχές της χώρας μπορεί να βρέξει και λίγο, αλλά στο σύνολο θα είναι η θερμοκρασία περίπου από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, για παράδειγμα, ο υδράργυρος θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς. Έτσι, επομένως, θα είναι μια ζεστή, μια θερμή ημέρα. Θα ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσατραφίλια σε πάρα πολύ λίγο, ο οποίος τα ξέρει και θα μας τα πει καλύτερα. Πριν συνεχίσουμε με αυτά, είχαμε και τις δηλώσεις του Ερντογάν χτες ότι θα είναι σκληρή απάντηση σε οποιονδήποτε σκεφτεί να αμφισβητήσει
τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως τα αντιλαμβάνεται βέβαια η τουρκική πλευρά. Αυτό πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, είχε μια συζήτηση με τον Τούρκο ομόλογο, τον Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Είπε πως μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έτσι, με αφορμή αυτό το σχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, και επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας. Νωρίτερα ο Ερντογάν, όπως σας είχαμε πει, θα είχε διαμηνήσει με κάθε τρόπο πως η απάντηση της Τουρκίας

0: Βέβαια, υπήρχαν και τα βέλη προς το Ισραήλ και η απάντηση του Νετανιάχου στον Ερντογάν ότι είναι ένας αντισημίτης τύραννος, έτσι, ο οποίος είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Ισραήλ. Έτσι, αυτό είπε ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, βρισκόμενος και εκείνος σε μια ευθεία αντιπαράθεση σε αυτή την συγκυρία και εδώ και αρκετά χρόνια, μπορούμε να πούμε, με την Τουρκία. Έτσι, μίλησε για υπερεργολάβους του σιωνισμού που κυνηγούν κάποια όνειρα στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος. Έτσι, αρκετά σκληρές δηλώσεις και άμεσες. Επομένως, βρισκόμαστε σε αυτό το περιβάλλον. Αυτά για την εισαγωγή της εκπομπής. Έχουμε και άλλα θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Είχε και μπάσκετ χθες ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Οι πράσινοι τα κατάφεραν. Κέρδισαν 93-86. Έκαναν το 2-2 σε ένα πάρα πολύ αμφίροπο παιχνίδι και συναρπαστικό. Και θα κριθεί ο τελικός μεθαύριο το απόγευμα στις 6 στο ΣΕΦ. Εκεί θα γίνει η κατάκτηση του πρωταθλήματος από όποιον από τους δύο καταφέρει να κερδίσει. Στην παράταση κρίθηκε χθες το παιχνίδι και στο ΣΕΦ θα κριθεί το πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού, αφού σας θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και βέβαια να μας στέλνετε και mail αν θέλετε στο onair@alpharadio989.gr. Επίσης θα θέλαμε από σας και την απάντηση σε ένα κουιζάκι που θα σας βάλουμε για τη σημασία μιας λέξης, αν θέλετε να μας βοηθήσετε κι εσείς. Τι λέμε με τη λέξη κανηφόρος, ποιος είναι ο κανηφόρος, έτσι, το νι είναι με ήττα. Ποιος είναι ο κανηφόρος, έτσι, αυτή είναι η λεξούλα που βάζουμε σήμερα, 6947-989-989, μέσω Viber η απαντήση σας σε αυτό το κουιζάκι.
1: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσατε και την πρόγνωση του καιρού. Την Παρασκευή, αύριο ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές, οι οποίες θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά θα το δούμε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια. Τότε σήμερα πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα στα εσωτερικά έχουμε την υπόθεση αυτή με το έγκλημα στο Αίγιο. Θα απολογηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού του. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Έτσι, φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής τον 26χρονο στον ύπνο του και συνέχεια τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου, ενώ ακολούθησε η σφαγή δολοφονία της συντρόφου του και μητέρας του 26χρονου. Αυτά είναι τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει η αστυνομία έως αυτή την ώρα, με βάση τα στοιχεία και τα πιστήρια που βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος, έτσι, και την στάση του δράστη, ο οποίος επιμένουμε ότι αρνείται όλη αυτή την ιστορία. Τώρα, έχει πέσει σε κάποιες αντιφάσεις σύμφωνα με την αστυνομία, αλλά υπάρχουν κάποια ευρήματα που φαίνεται να τον διαψεύδουν. Είχαμε μια άλλη υπόθεση στην οποία βλέπαμε ένα περιστατικό, έτσι, στο Ήλιον, πάρα πολύ άσχημο, που φαίνεται ένας άντρας να βγαίνει από το αυτοκίνητο μετά από αντιπαράθεση με μια γυναίκα και να την γρονθοκοπεί. Άλλο ένα από αυτά τα πάρα πολύ άσχημα συμβάντα. Μάλιστα, στο πίσω κάτσμα ήταν και το παιδάκι της γυναίκας. Εντάξει, είναι ασχολίαστα αυτά τα σκηνικά που γίνονται δυστυχώς και δείχνουν ότι πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω δεν έχει καλή ισορροπία και φέρεται με πάρα πολύ επιθετικό τρόπο. Θέλει προσοχή πάρα πολύ. Είχαμε δύο δονήσεις τα ξημερώματα στην Εύβοια, 3,6 Ρίχτερ. 1/4 πριν από τις 2 έγινε αυτός ο σεισμός. Φαίνεται πως εντάσσεται στη μετασεισμική ακολουθία της δόνησης που είχαμε πριν από μία εβδομάδα στην περιοχή και η οποία προκάλεσε αρκετά προβλήματα και ζημιές στις κατοικίες. Στις πολιτικές εξελίξεις είχαμε την δήλωση του Πρωθυπουργού, την ομιλία του Πρωθυπουργού στην συνεδρίαση του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία εξελέγει πολιτικός γραμματέας ο κύριος Κυρανάκης. Μίλησε πάλι για εκλογές το 2027 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι η Κυριακή της επιλογής θα είναι μία και πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Έκανε λόγο για θίασο της αντιπολίτευσης, ο οποίος δεν θέλει να κυβερνήσει και δεν έχει τέτοιο σκοπό, απλώς θέλει να φέρει την χώρα σε μια αναστάτωση. Αυτά είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ άφησε και εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως εκείνοι είναι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα τα νερά της πατρίδας μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο, είπε πως η κυβέρνηση υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων σχετικά με αυτό το θέμα και κάποιοι με άνεση και ασφάλεια από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είπε πως για την οικονομία ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος ζωής πιέζουν τα ελληνικά νοικοκυριά και προανήγγειλε την Ατζέντα 2030, μια δέσμη νέων δεσμεύσεων η οποία ουσιαστικά θα είναι και η πλατφόρμα επάνω στην οποία θα στηριχθεί το πολιτικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση για αριστερό και δεξιό λαϊκισμό, για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού, λέγοντας πως η οργή πάντα εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα από την εμπιστοσύνη. Ο θείασος της αντιπολίτευσης δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Σοκράτης Φάμελος περαμήνθηκε της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής να υποστηρίξει την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στις επικρίσεις και του Παύλου Πολάκη και απάντησε με έμεσο τρόπο σε εκείνον ο οποίος είχε κρίνει ότι δεν μπορεί να ηγηθεί της προσπάθειας του κόμματος στο δρόμο προς τις κάλπες. Η στρατηγική της ενότητας είναι πάγια, σταθερή και δημόσια τοποθέτησή μου, είπε ο κύριος Φάμελος. Αυτά από το συγκεκριμένο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ χθες είχαμε και μία τοποθέτηση από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος διεμήνησε πως θα υπάρχει πλέον μηδενική ανοχή στη δημόσια διαφοροποίηση από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, κάτι το οποίο, αν θέλετε, ερμηνεύεται και ως μία προειδοποίηση προς τον κύριο Δούκα μετά και τις δηλώσεις που είχε κάνει. Ο Νίκος Παπανδρέου επίσης, ο ευρωβουλευτής, μίλησε για αυτόνομη πορεία στις εκλογές, έτσι, και είπε ότι η πρώτη Κυριακή θα δείξει μετά τις άλλες τι ακριβώς θα μπορούσε να γίνει την επόμενη. Εμφανίστηκε ουσιαστικά ανοιχτός για διάφορα ενδεχόμενα μετά το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Αυτό που κρατάμε από τη χθεσινή μέρα πάντως είναι το μήνυμα του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι ουσιαστικά πλέον θα υπάρχει μηδενική ανοχή στη δημόσια διαφοροποίηση από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Στην φίλη μας την Ποθητή, 11 Ιουνίου, γιορτή του Αγίου Λουκά που θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. Να σας ευλογεί και να σας χαρίζει υγεία, χρόνια πολλά. Καλημέρα σας. Είναι το πάρα πολύ όμορφο μήνυμα της Ποθητής που μας θυμίζει τη γιορτή του Αγίου Λουκά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό το μήνυμα. Όπως επίσης την Όλγα, καλημέρα, εύχομαι μια γλυκιά Πέμπτη, μας λέει. Καλημέρα και από το φίλο μας τον Θεμιστοκλή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και από το φίλο μας τον Αριάν. Καλημέρα η πρωινή, να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριάν, για το μήνυμά σου. Ο Πάτροκλος μας λέει ότι εγώ θα έλεγα για τον Τραμπ, έτσι μας έστειλε το μήνυμά του σχετικά με τις εξελίξεις που συμβαίνουν αυτή την περίοδο. Αν δεν έχεις τι να κάνεις, φτερνούς το στρατοδοχείο, μας λέει χαρακτηριστικά. Καλημέρα παιδες, έτσι. Το μεταξύ στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν και, ξέρετε, εκπομπές οι οποίες σατιρίζουν και τις θέσεις του Προέδρου και την στάση του για όλα αυτά τα πράγματα. Πάμε για παράξενο Μουντιάλ, να δούμε τι μας περιμένει και εκεί. 104 μάτς αντί για 64. Ξεκινάει σήμερα και το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Θα γίνει η διοργάνωση. Επομένως, έχουμε και αυτό το μεγάλο γεγονός. Θα κρατήσει αρκετά, έτσι, κάνα μήνα οπωσδήποτε, νομίζω παραπάνω. Και σίγουρα βάζει και αυτό, έτσι, μια διαφορετική νότα μέσα στην καθημερινότητα. Η μεγάλη αυτή η διοργάνωση, η μεγαλύτερη που υπάρχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αν και τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα με τις απαιτήσεις των ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σίγουρα αυτό στερεί κάτι από το Μουντιάλ και από την δύναμη που έχουν οι ποδοσφαιριστές για να ανταποκριθούν σε αυτή την μεγάλη πρόκληση. Να σας θυμίσουμε βεβαίως ότι ο Alpha Radio 989 προσφέρει ένα πάρα πολύ μεγάλο δώρο, ένα εξαιρετικό ταξίδι, έτσι, αυτό το καλοκαίρι. Ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, τα παραμυθένια Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Και ζήστε μια μοναδική εικόνα, μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Alpha Radio 989, εκεί όπου κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα, πρέπει να σας πούμε. Και οι ακροατές που θέλετε να συμμετάσχετε, και νομίζω ότι πρέπει, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο δώρο, πάρα πολύ μεγάλο δώρο, το οποίο δεν αξίζει τον κόπο να το χάσετε, θα μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Γράφετε 989 κενό τη λέξη ταξίδι στα ελληνικά, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54301. Έτσι. Με χρέωση 34 cents και μια δωροπιταγή για όλους από το winnow.gr. Αυτός είναι ο τρόπος για να διεκδικήσετε το ταξίδι. 989 κενό τη λέξη ταξίδι στα ελληνικά, το ονοματεπώνυμό σας και βέβαια αποστολή στο 54301 με χρέωση 34 cents. Να σας πούμε επίσης ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγάλη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Πάμε να κάνουμε μια πολύ πολύ μικρή διακοπή, ένα αναγκαίο διάλειμμα και γυρίζουμε με τα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

1949 έρχεται στη ζωή Αμερικανός μουσικός και τραγουδοποιός Frank Baird, έτσι στο Frankston του Τέξας, δημοφιλής για τη συμμετοχή του ως drummer στους ZZ Top. Έτσι, ακούστε τη ροκιά από τους ZZ Top, τις γενιάδες μεγάλες, θυμάστε όλοι, αυτοί οι τύποι, τα γυαλιά ηλίου, λίγο φοβιστικοί, έτσι, σαν εικόνα. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αφού σας πούμε ότι νυχτώνει σήμερα στις 8:48 είναι η δύση του ηλίου, δηλαδή 9 και βάλτε το ότι θα φύγει το φως. Χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο, τον Βαρνάβα και τον Αθαναήλ που γιορτάζουν σήμερα, όπου είναι η Διεθνής ημέρα του παιχνιδιού, έτσι. Από τον ΟΗΕ καθιερώθηκε και ορίζεται ως μια δραστηριότητα που γίνεται για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία. Συνήθως συνδέεται με τα παιδιά, αλλά μπορούν και οι ενήλικες, μας αφήνει ο ΟΗΕ, να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι το παιχνίδι είναι και ένα θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού, έτσι. Υπάρχει και νομική κατοχήρωση από το άρθρο 31 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Λοιπόν, σε άλλα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, στα 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, δηλαδή το Αγρίνιο, έτσι λεγότανε. Το 1825 ο Ιμπραήμ μπαίνει στην έρημη Τριπολιτσά, είναι τότε που έχει κάνει την μεγάλη εκστρατεία για να καταπνίξει την Επανάσταση. Στα 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Το 1965 δημοσιεύεται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος. Στα 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στην Νάπολη της Ιταλίας χάνει από τους Ολλανδούς με 1-0. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μεούτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου και με αυτόν τον τρόπο μπαίνει διαμάχη ετών με τον Αλέξανδρο Γκράχαμ Μπέλ, ο οποίος όμως κέρδισε τη φήμη και όλοι στο μυαλό μας έχουμε τον Μπέλ. Αδικία λίγο για τον Μεούτσι, συμβαίνουν αυτά στην ιστορία, ειδικά και στην επιστήμη. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος από ένα επίπεδο και μετά. Ποιος το σκέφτηκε πρώτος, ποιος έκανε πρώτος την ανακάλυψη, την εφεύρεση. Κυρίως το 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα των ελεύθερων πολιτών στο κόμμα που είχε δημιουργήσει, έτσι. Το 1910 γεννιέται ο σπουδαίος ο μεγάλος Ζαν Ζάκιβ Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος, ο οποίος ήταν αξιωματικός του ναυτικού, έτσι, του πολεμικού ναυτικού και βέβαια ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την εξερεύνηση των ωκεανών και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με το σκάφος του το Καλυψό. Έκανε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες εξερευνήσεις για πάρα πολλά χρόνια. Ασχολιόταν από πολύ παλιά με αυτή την ιστορία, από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τις καταδύσεις, έτσι. Έκανε υποβρύχες δραστηριότητες, έδινε πολύτιμες πληροφορίες στους συμμάχους ως μέλος της γαλλικής αντίστασης, έτσι. Δηλαδή βουτούσε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, έφτιαξε ολοκληρωμένη στολή δίτη ο ίδιος, δηλαδή ευρασιτεχνία δική του, και έκανε μεγάλες καταδύσεις και έδινε πληροφορίες στους συμμάχους. Μετά την λήξη του πολέμου, όταν ιδρύθηκε η Γαλλική Ωκεανογραφική Υπηρεσία, μετέτρεψε ένα παλιό βρετανικό ναρκαλιευτικό σε εξερευνητικό σκάφος και το ονόμασε Κάλυψο. Το 1955 λοιπόν ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι και άρχισε να καταγράφει σε φιλμ όλα όσα έβλεπε. Γύρισε ένα ντοκιμαντέρ, το 1956 κέρδισε αυτό το Χρυσό Φοίνικα και μετά συνέχισε τη μεγάλη του πορεία. Είχε ξεκινήσει δηλαδή από τότε όλη αυτή την ιστορία. Πάντως ο Κουστό έκανε πραγματικά κάτι το οποίο κανένας δεν είχε κάνει μέχρι τότε. Κατέγραψε τον κόσμο της θάλασσας με τρόπο μαγικό
και συγκλονιστικό και πρωτοπόρο πάνω απ' όλα. Ήταν ένας φοβερός άνθρωπος ο κεραγράφος αυτός. Το 1922 ο Μιχάλης Κακογιάννης έρχεται στη ζωή, ο Κύπριος σκηνοθέτης, η Στέλλα, το Κυριακάτικο Ξύπνημα, ο Ζορμπάς, έτσι είναι δικά του αριστουργήματα. Το 1959 γεννήθηκε ο Χιου Λόρι, ο πολύ γνωστός Άγγλος τοπιός, είναι ο Dr. House, έτσι, που τον έχουμε απολαύσει σε πολλές σειρές με αυτό το χαρακτήρα του ιδιότροπου γιατρού. Στα 1835 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαόλης, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του Στόλου κατά την Επανάσταση. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 2004 πεθαίνει ο Ξενοφών Ζολώτας, ο Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, πρωθυπουργός επικοινωνιακής κυβέρνησης την περίοδο 89-90 και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια. Έτσι, πάρα πολλά χρόνια ήταν διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος και νωρίτερα μια πολύ μεγάλη καριέρα από μικρή ηλικία, διευθυντής της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τότε που είχε κάνει και τις περίφημες ομιλίες στα αγγλικά με ελληνικές λέξεις ή της Ζέους ανάθεμα και όλα αυτά τα οποία είχε πει τότε για να αναδείξει τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας και το πόσο έχει επηρεάσει την αγγλική και όχι μόνο. Και στα 2015 έφυγε από τη ζωή ο Ρετ Κόλμα, Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρώτεργάτης της free jazz.

0: Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε χτες εδώ στον Αλφα Radio 989 και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο η Μαρία Καριστιανού, πρόεδρος της Ελπίδας για την Δημοκρατία, το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Είπε για το θέμα της εξωτερικής πολιτικής ότι δεν είναι συνταγή για φαγητό, είναι μια δύσκολη κατάσταση, θέλει σεβασμό και προσοχή. Θα πρέπει να είναι μια γραμμή, ένα Υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με την κυβέρνηση. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας, είπε η κυρία Καριστιανού. Ειδικά για την Τουρκία δήλωσε πως όταν πας να συζητήσεις θα πρέπει να έχεις πλήρη εικόνα τι θέλεις εσύ, τι ζητούν οι άλλοι, ακόμα και να έχεις κάνει ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς.
1: Δεν είναι συνταγή για φαγητό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία θέλει πάρα πολύ σεβασμό. Η πολιτική της χώρας θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πάντα μία γραμμή. Ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με το ποια θα είναι η κυβέρνηση και θα έχει μία σταθερή πορεία. Η πορεία είναι μία. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας. Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Το βασικό είναι η δική σου ατζέντα που θα πρέπει να έχει βέβαια αυτά που συμφέρουν τη χώρα σου. Θα πρέπει να πας και να φύγεις έχοντας ικανοποιήσει τουλάχιστον το 80%
2: άμα δεν θέλει ο άλλος όμως.
1: Δεν ζητάμε από κανέναν να μας πει αν έχουμε δίκιο ή όχι. Όλα στη διπλωματία είναι θέμα συνεννόησης και συζήτησης. Πάντα μιλούσαμε για τα 12 ναυτικά μίλια. Τώρα όμως, μετά την εφταετία του κυρίου Μητσοτάκη, έρχεται η Τούρκη και μιλάει για συνδιαχείριση Αιγαίου. Όλα είναι θέμα συζητήσεων. Εγώ όμως δεν είμαι σίγουρη για το τι ακριβώς συζητάει ο κύριος Μητσοτάκης όταν πηγαίνει να δει τον κύριο Ερντογάν. Ο πόλεμος είναι το τελευταίο χαρτί και για μένα, αν θέλετε, είναι μια αποτυχία διπλωματική. Οι υπόλοιπες θέσεις αναλυτικά θα δοθούν από τις ομάδες.
0: Λοιπόν, μίλησε και η κυρία Ρένα Δούρου χθες, τον Τάχη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα. Άφησε χμές κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και του Σοκράτη Φάμελου μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Όσοι δεν αντιλαμβάνονται εδώ και πολύ καιρό τη δημοσκοπική καταβαράρθρωση και την περιδίνη στην οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ και η αφωνία που επιδεικνύουν όταν ρωτάμε εντός των οργάνων τι θα κάνουμε, είναι σαν να απαντούν περίπου όπως ο σκύλος που κουβαλάει το λύκο στα πρόβατα.
3: Οι πόντοι έχουν μια ωραία παροιμία. Ο σκύλος που δεν ξέρει να γαυγίζει, αυτός κουβαλάει το λύκο στα πρόβατα.
4: Για το ΣΥΡΙΖΑ το λέτε αυτό.
3: Το λέω για όσους και όσες δεν αντιλαμβάνονται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι απέναντι στις δημοσκοπήσεις, απέναντι σε αυτή την περιδίνηση, απέναντι στην αφωνία και απέναντι σε όσους και όσες ρωτάμε και εμείς με διαφορετικό τρόπο εντός των οργάνων τι θα κάνουμε, λειτουργούν περίπου σαν το σκύλο που ξαναλέω κουβαλάει το λύκο στα πρόβατα. Η αριστερά όταν μεγαλούργησε, δεν ξέρω σε ποια αριστερά θέλετε εσείς, δεν μεγαλούργησε μόνη της, μεγαλούργησε με συμμαχίες. Το ΣΥΡΙΖΑ, όχι βάζοντας μπροστά το κάρο από το βόδι, όχι βάζοντας τα πρόσωπα, όχι βάζοντας face control, όχι λέγοντας τι θέλω την Αθηναίδα, δεν θέλω τον Τάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ μεγαλούργησε επειδή με πρόγραμμα και όχι με πρόσωπα, διέταξε δυνάμεις όπως οι συνιστώσεις και έγινε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν από το Μάρτιο σήμερα απόλυσε και την παράδοσή του και την παράδοση της Δημοκρατικής Παράταξης. Το Μάρτιο λοιπόν, καθυστερημένα, πάρθηκε μία απόφαση για να ξαναπιάσουμε το νήμα από τη λογική.
4: Ναι.
3: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να καταθέσει τα 10-1 σημεία προεκλογικό του πρόγραμμα για να δούμε με ποιους θα πάμε και ποιοι θέλουν να πάνε μαζί μας. Μες. Από τον Μάρτιο έως προχθές 6 Ιουνίου τίποτα δεν έγινε.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα πολιτικά και εμείς πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εστία, η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση, η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφάλειας κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Εντάξει, είναι καμιά 180 χρόνια μπροστά οι Ελβετοί σε αυτά τα πράγματα. Είναι αυτεμπορική, τους έφτιαξε κράτος ο Καποδίστρια. Εμείς δεν τον αφήσαμε να μας φτιάξει το δικό μας. Να λέμε και αυτά. Είναι αυτεμπορική. Άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Μάιος για δεύτερο συνεχή μήνα πάνω από 5%. Στο 5,2% ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Πώς αντιδρά το Υπουργείο Ανάπτυξης, ποιες είναι οι βασικότερες εστίες πληθωριστικών πιέσεων. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της Ναυτεμπορικής, βροχή ομολογιακών εκδόσεων 5,9 δις ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Μητσοτάκης Κυρανάκης σε προεκλογική ετοιμότητα η Νέα Δημοκρατία. Ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 27. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, μετά από 144 χρόνια, ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Πανηγυρική λειτουργία από τον Μπάμπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί στη Βαρκελόνη. Χάος στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση Σουδανού σε Ορλανδό. Πυρπολήθηκαν σπίτια και αυτοκίνητα μεταναστών. Στον ελεύθερο τύπο, παράταση για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Ο ρόλος των βροχών και η χαμηλή συμμετοχή. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Και βολές από Νίκο Παπανδρέου άρχισαν τα εσωκομματικά όργανα στον Ανδρουλάκη. Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός, ο τελικός των τελικών στο ΣΕΦ. Νέα. Πέφτουν οι βάσεις, πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις, πρώτο επιστημονικό πεδίο, δεύτερο επιστημονικό πεδίο, τρίτο επιστημονικό πεδίο, τέταρτο επιστημονικό πεδίο κάτω. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες. Έτσι. Και στα νέα, επίσης στην πρώτη σελίδα, όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκαουντί, η λειτουργία σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας στη Σαγράδα Φαμίλια. Κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Αντισημιτική δικτατορία, τον αποκάλεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας, το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας υποφυντάν στο Γεραπετρίτη. Στη Βουλή, κατενάτσιο από Μαξίμου για Ντίλιαν Δημητριάδη, πώς προσπαθεί να μπλοκάρει την κλίση του σε ακρόαση για τις υποκλοπές από την αρμόδια επιτροπή. Στη Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι αποδοχές τους είναι πλέον ψηλότερες ακόμα και από ανώτερους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Επίσης, λέει η Δημοκρατία ότι διπλασίασαν τον μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Εφημερίδα των Συντακτών. Επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Τα πλοκάμια της Γαλάζιας, λες νέα, η σύνδρα στο ΤΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έρχονται και άλλες παρετήσεις, λέει η Εφημερίδα των Συντακτών. Πάμε να διαβάσουμε την Καθημερινή. Πήραν έκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκα σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 21.000 δικαιούχοι. Περισσότερα από τους μισούς δικαιούχους δεν κατάφεραν να βρουν μια κατοικία. Άλλη μια ένδειξη ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Έτσι δηλαδή είχαν την ένταξη στο πρόγραμμα, αλλά δεν βρήκαν σπίτι προφανώς σε αυτά τα λεφτά που έψαχναν. Νέα εποχή για τον Broadway της Πατησίων. Ο παλιός κλειστός για πολλά χρόνια κινηματογράφος έτσι μετατρέπεται σε σύγχρονο θέατρο 800 θέσεων που θα ανοίξει τον Δεκέμβριο. Προχωράει το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη Γαλάζια Πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους του Ερντογάν και ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση με τη Χαμάς. Ριζοσπάστης. Αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό και ξενοδοχεία για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις δουλειά, με δικαιώματα. Κόντρα. Τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση, απλησίαστε τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές, αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούνιο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαλλαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Και κλείνουμε με την απογευματινή. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Το μήνυμα της Μονής Κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσχες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κανηφόρος είναι αυτός που κουβαλάει καλάθι. Ενώ ο φίλος μας ο Νίκος μας στέλνει μήνυμα, λέει: Δημήτρη, δεν θα ορκιζόμουν ότι ο Κουστό μας μετέδιδε όλα όσα έβλεπε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους εσάς. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Τάστος Καλτρανιάννας στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μόσχου, με την οποία θα ταξιδέψουμε αυτή την ώρα, Ντίνα.
1: Θα ταξιδέψουμε, η αλήθεια είναι. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Τι κάνετε, κύριε Γκόλια?
0: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
1: Σας ακούω και λαϊδάς από τις 6 το πρωί.
0: Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Εδώ έχω τους φίλους ακροατές μου, στέλνουν τα μηνύματά τους, καλημέρες, τις σκέψεις τους.
1: Ακούσαμε και ZZ Top.
0: Εννοείται.
1: Πω, με γυρίσατε πολλά χρόνια πίσω.
0: Ροκές έτσι λίγο περίεργες.
1: Ωραία.
0: Αλλά ταιριάζουν το περίεργο.
1: Με τις γενιάδες, ναι, πολύ ωραίο, ωραίο. Ωραία μουσική. Λοιπόν, σήμερα θα ταξιδέψουμε. Επιλέξαμε να μιλήσουμε σε λίγο με τον καλό συνάδελφο Παναγιώτη Πετζουρίδη, ναι, ο οποίος έχει το site, είναι δημοσιογράφος δηλαδή, Thrace News, τα νέα της Θράκης δηλαδή, σαν να λέμε. Θα πάμε λοιπόν μέχρι την όμορφη Θράκη, γιατί δεν την ξεχνάμε ποτέ αφενός από αυτήν εδώ την εκπομπή. Τι θα μας πει στην ουσία ο Παναγιώτης? Ότι η Θράκη, αντί να τη στηρίξουμε και να την ενισχύσουμε, ερημώνει. Εσωτερική μετανάστευση. Φεύγουν για Θεσσαλονίκη, φεύγουν για Αθήνα, φεύγουν να δουλέψουν τώρα σεζόν. Η ανεργία είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα.
0: Και επίσης έχουν και ένα πρόβλημα οι άνθρωποι εκεί πέρα, διότι, ξέρετε, αλλάζει λίγο και η συνθήκη για τις επιχειρήσεις που έχουν ένα πάρα πολύ ψηλό ανταγωνισμό από την Βουλγαρία, και τα οικονομικά εκεί πέρα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα.
1: Κοίταξε, το θετικό της υπόθεσης με τη Βουλγαρία είναι ότι από τη στιγμή που μπήκαν στο ευρώ, τα πράγματα για τις μικρές τουλάχιστον επιχειρήσεις έχουν γίνει δύσκολα. Ναι. Επομένως, επιστρέφουν στη Θράκη, γιατί εκεί δεν τα βγάζουν πέρα.
0: Ακριβώς.
1: Ας γυρίσει λοιπόν και κανένα στη Θράκη μας, ναι, από αυτούς που πήγαν στη Βουλγαρία, τους μικρούς βέβαια.
0: Αυτή είναι μια τάση που εμφανίζεται τώρα, έτσι, αλλά πάντα είχαν αυτό το,
1: ναι,
0: πρόβλημα.
1: Και από την άλλη, έχουμε και τον γείτονα, τον Τούρκο, ο οποίος όχι μόνο αγοράζει σπίτια, αγοράζει και προβληματικές επιχειρήσεις στη Θράκη.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές βάζουν και έναν Έλληνα ως μπροστινό.
0: Για να γίνει.
1: Για να προχωρήσει.
0: Για να είναι πιο εύκολα αυτά τα πράγματα.
1: Στην αγορά μιας επιχείρησης.
0: Και ο σκοπός είναι ακριβώς έτσι, να μάθουμε λίγο τι συμβαίνει εκεί πέρα και να σας μεταφέρουμε αυτές τις πληροφορίες.
1: Και να δούμε και αν αυτά τα προγράμματα που λέμε, το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές για την εγκατάσταση στον ευρώ, τα κίνητρα, τα χρήματα κλπ. Αν αυτά έχουν αποδώσει κάπως. Δηλαδή, έρχεται κόσμος, δηλαδή μου, τι γίνεται.
0: Ναι, και σε ποιο βαθμό, έτσι. Και πόσο αποτελεσματικά είναι σε σχέση με τα προβλήματα που υπάρχουν. Γιατί ακόμη και κάτι να πάει καλά μπορεί, ξέρεις, να μην αρκεί. Είναι μια πονεμένη ιστορία αυτή, και στο παρελθόν όταν προσπάθησε δεκαετίες, μιλάμε για το 60, υπήρχε μια προσπάθεια μεγάλη εκεί στον Εύρο να στηριχθούν, να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις με κίνητρα, όλα αυτά τα πράγματα δεν είχε πάει τόσο καλά, και είναι και μια περιοχή που δυστυχώς έχει και ένα εγγενές πρόβλημα από τότε που εδώ και έναν αιώνα, ξέρεις, περιοχή αυτή είχε πάντα μια συνοχή και με το κομμάτι της Ανατολικής Θράκης. Όλα τα προηγούμενα χρόνια της ιστορίας, μιλάω για πολύ πίσω. Έτσι. Αυτό δημιουργήσε πάντα μια δυσκολία, ένα πρόβλημα, το ότι κόπηκε.
1: Αυτά λοιπόν για τη Θράκη μας, θα τα πούμε σε λίγο με τον Παναγιώτη Πετζουρίδη, και μετά τις 7.30 θα σας πάμε μια βόλτα μέχρι την όμορφη Σύφνο. Χαιρόμαστε και εμείς που έχουμε βάλει το μικρό μας λιθαράκι από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είχαμε φιλοξενήσει τους γονείς που έκαναν μια διαμαρτυρία, αν θυμάστε, γιατί υπήρχε μία παιδίατρο στο νησί η οποία ήθελε να φύγει. Ακόμα εκεί είναι η γυναίκα, αλλά περιμένει να έρθει η αντικαταστάτης για να φύγει.
0: Και παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος.
1: Την εξέλιξη του θέματος. Ζητούσαν λοιπόν οι άνθρωποι να βγει προκήρυξη για θέσεις γιατρών, όχι μόνο για παιδίατρο, και για άλλες ειδικότητες. Είχαμε επικοινωνήσει μετά το τέλος της εκπομπής και εμείς με το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχουν εκεί συνεργάτες, και πρέπει να το πούμε αυτό, που ακούν τα προβλήματα, ό,τι τους μεταφέρουμε. Και φτάνει το αίτημά μας εκεί που πρέπει να φτάσει. Έχει βγει προκήρυξη λοιπόν. Και επιπλέον τώρα το νησί έχει αποφασίσει να δώσει κίνητρα, φοβερά κίνητρα, σε γιατρούς που θέλουν να πάνε στη Σύφνο. Αυτό που χρειάζονται τώρα οι άνθρωποι είναι να ακουστεί ότι δίνουν αυτά τα κίνητρα για να έχουμε συμμετοχές.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, μέχρι και θέση πάρκινγκ για τον γιατρό. Θα τρελαθείς.
0: Εντάξει, ό,τι πρέπει να έχει. Κοίταξε, κάποια στιγμή θα έφτανε εκεί, και ευτυχώς αρχίζει και φτάνει εκεί. Δηλαδή ότι θέλουν κάποιες συνθήκες προφανώς καλές για να πάνε εκεί, και είναι και μια καλή επιλογή, ένας τρόπος ζωής με τις δυσκολίες που έχει, έτσι,
1: Ναι, πρόσεξε τώρα. Και χώρο για να μείνει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια και μια οικονομική ενίσχυση και θέση πάρκινγκ που λέγαμε πριν, δηλαδή όπως λέγαμε στη Δήμαρχο χαριτολογώντας, την οποία θα φιλοξενήσουμε μετά τις 7.30. Εντάξει, ερχόμαστε κι εμείς με αυτά τα κίνητρα. Κρίμα που δεν είμαστε γιατροί.
0: Το θέμα όμως ακριβώς είναι να πάνε οι γιατροί και, και ελπίζουμε να πάμε. Δεν είναι και τόσο βέβαιο, γιατί γενικότερα σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν κάποια κίνητρα. Τώρα εδώ πέρα είναι, όπως λες, ακόμη περισσότερα. Έτσι.
1: Αλλά... Ο γιατρός άρχοντας στο νησί. Και είναι και σύφνος μου, είναι και πανέμορφη. Οπότε...
0: Ισχύει και αυτό. Πάντως υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί παρά τα κίνητρα, γιατί υπάρχουν κάποια κίνητρα, έτσι, δεν ανταποκρίνονται κυρίως οι νέοι γιατροί. Και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που, ξέρεις, πάνε και άνθρωποι που έχουν κάνει ένα κύκλο σταδιοδρομίας. Και εκείνοι θα μπορούσαν να ήταν μια επιλογή. Εμένα η αλήθεια είναι ότι πάντα μου έκανε εντύπωση. Ειδικά όμως τώρα που υπάρχουν κάποια κίνητρα, που ξέρεις, μέσα σε ένα τόσο μεγάλο πληθυσμό, ρε παιδί μου, πώς να στο φω. Δεν υπάρχει ένας συφνιός γιατρός, κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που να σκεφτεί ότι θα ήταν μια επιλογή.
1: Εντάξει, ναι, θα το δούμε. Εν πάση περιπτώσει, θα μας μιλήσει ο Δήμαρχος σε λίγο. Έχεις κάποια μηνύματα εδώ στο mail, τα έχεις δει. Από το φίλο του Παναγιώτη να πεις μια καλημέρα. Λέει στο αγοράκι του το Θανάση, που δίνει μάθημα στο Πανεπιστήμιο σήμερα.
0: Να ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα στο Θανάση. Καλή επιτυχία.
0: Στο Θανάση, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, για το μήνυμά του και την καλημέρα. Είναι και τα παιδιά σωστά που δίνουν και τις εξετάσεις.
1: Έχουν εξεταστική τώρα, βέβαια. Έτσι,
0: είναι και τα παιδιά στα σχολεία που δίνουν εξετάσεις.
1: Θα λοιπόν, τελειώσουν και αυτά και που εκείνο, θα πάει.
0: Ναι, την άλλη εβδομάδα.
1: Επομένως... Εντάξει, μετά είστε για μπάνια έτοιμα.
0: Αυτά είναι.
1: Σούπιτα. Ξέρεις τι μου αρέσει. Η εικόνα της τελευταίας ημέρας των Πανελληνίων, τα βλέπω σε ρεπορτάζ τηλεοπτικά δηλαδή, που έχουν τελειώσει πια τις εξετάσεις και έχουν πάει όλα μαζί για μπάνιο.
0: Ναι. Ή κάνουν το μπάνιο στο προάβλιο του σχολείου. Είναι και αυτό.
1: Όχι, όλα μαζί. Ειδικά από τα νότια, ξέρεις, δεν είναι τίποτα. Παίρνεις ένα λεωφορείο, κατεβαίνεις παραλία και βουτιά.
0: Ένας χαμός γίνεται, γιατί κατεβαίνουν και από τις άλλες γειτονιές.
1: Και από τις άλλες γειτονιές. Αλλά τα νότια είναι και δίπλα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: 10 λεπτά υπόθεση. Οπότε τα βλέπεις όλα και τα ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, γράψατε καλά. Ναι, μπορεί, εντάξει, καλά γράψαμε, άντε καλά αποτελέσματα. Ναι. Τώρα μπάνια όμως.
0: Άσε μας, τώρα πάμε να βουτήξουμε. Ναι, κάπως έτσι.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Σε αυτή τη φάση είναι τα παιδιά. Λοιπόν,
1: έτσι, και ο φίλος ο Θωμάς έχει στείλει ένα μήνυμα.
0: Λέει καλημέρα. Θα ήθελα αν γίνεται να μας πει κάποιος για τον κλάδο των ταξί. Εδώ και ένα μήνα όλα τα ταξί κυκλοφορούν άδεια και με κατεβασμένη τη σημαία και δεν σταματάνε για επιβίβαση. Και δεύτερον, γιατί ακόμα και κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης ραδιοταξί για δρομολόγιο από Κυψέλη σε Μιχαήλ Βόδα και αντίστροφα, η απάντηση ήταν δεν υπάρχει διαθέσιμο ταξί και συγκεκριμένα σε 3 ραδιοταξί. Μας λέει, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Θα ήθελα να ακούσω κάποιον υπεύθυνο από τον κλάδο για αυτό το θέμα.
1: Κοίτα, μας ακούνε, φίλε μου Θωμά, πολύ οδηγοί ταξί. Αν θέλει κάποιος να απαντήσει, γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Εντάξει, κοίταξε, έχει αλλάξει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, πώς να σου πω, τώρα με τις εφαρμογές και τις εταιρείες, ο περισσότερος κόσμος που θέλει ταξί μπαίνει και κάνει αυτή τη διαδικασία. Και
1: δεν παίρνουν πια από το δρόμο.
0: Δεν παίρνουν πια από το δρόμο. Δηλαδή, να σταματήσεις να. Πώς να σου πω, να σηκώσει το χέρι. Εγώ, εμένα μου έτυχε και το έκανα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν, πώς να σου πω, πολύ πρωινή ώρα και ξέρεις, που δεν είχε ακόμα τόση κίνηση. Έτσι, και Σαββατοκύριακο. Επομένως, μπόρεσα και βρήκα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχα ένα άγχος. Ξέρεις αν θα προλάβω να βρω. Και πια είχε αρκετό κόσμο που χρησιμοποιεί ταξί.
1: Ναι,
0: και ειδικά όταν έχουν έρθει και οι τουρίστες αυτή την περίοδο, γιατί πια στην Αθήνα έχει τουρισμό, είναι δύσκολο να βρεις ταξί. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Απαντάει ο φίλος ο Κυριάκος, ο οποίος είναι οδηγός ταξί μάλλον. Καλημέρα, λέει, κάνουμε λευκή απεργία, πείτε στο φίλο, δεν θέλουμε λεφτά, λέει. Εντάξει, πλάκα κάνει βεβαίως ο Κυριάκος.
0: Καλημέρα στην Κυριάκο.
1: Είναι και μερικές πολύ κοντινές αποστάσεις, ας πούμε, που αν πάρεις τηλέφωνο σε ραδιοταξί να ζητήσεις ραντεβού, δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο, γιατί δεν ενδιαφέρονται. Σου λέει μέχρι να πάω εκεί να σε πάω σε ένα δίπλα. Δεν με συμφέρει κιόλας.
0: Κοίταξε.
1: Κανονικά θα έπρεπε να εξυπηρετούνται.
0: Ναι, εντάξει, είναι υποχρεωτικό το ταξί να σε πάει εκεί που χρειάζεται να πας. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή, μπορεί να μην έχει δυνατότητα να μετακινηθεί με άλλο τρόπο ή για κάποιο λόγο να βιάζεται να καλύψει μια κοντινή απόσταση σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Αλλά όπως λέμε, αυτό έχει αρχίσει και λειτουργεί κάπως διαφορετικά με τις εφαρμογές και τις εταιρείες. Παίρνεις ένα τηλέφωνο. Μπορεί να τύχει, για παράδειγμα, με την ίδια ευκολία να πάρεις ταξί και να σου πούν θέλω ένα ταξί, ξέρω ξέρω εγώ, από τη Μιχαήλ Βόντα μας, λέει ο Θωμάς, αν θυμάμαι καλά, μέχρι ξέρω εγώ την
1: Τάνο Πατήσια.
0: Ναι, ξέρω εγώ, Τάνο Πατήσια, και να τύχει το ταξί να είναι, ξέρω εγώ, στην πλατεία Βάθ και να έρθει σε 3 λεπτά, ξέρω εγώ, να είναι δίπλα. Λοιπόν, αλλά απ' την άλλη μπορεί να συμβεί και αυτό που λες.
1: Ο φίλος ο Ηλίας λέει: καλημέρα. Στο παρελθόν έχει ξαναϋποθεί αυτό ότι στην κλίση σε ραδιοταξί δεν θα ήταν υποχρεωτικό να δηλώνουμε τον προορισμό. Πολλοί οδηγοί και καλά κάνουν. Λέει: δουλεύουμε με πλατφόρμες, αυτό που είπαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, όταν παίρνει τηλέφωνο σε ραδιοταξί, σε ρωτάνε και πού πηγαίνει, από πού και πού πηγαίνετε. Γιατί να του πεις που πας.
0: Ναι, η αλήθεια είναι
1: ότι πρέπει
0: να
1: υπολογίσεις και το χρόνο του, ίσως.
0: Ναι. Κοίταξε, δεν είναι υποχρεωτικό. Τώρα, προφανώς το ζητούν και ξέρεις από τις πλατφόρμες και τις εταιρείες για να έχουν και ένα προγραμματισμό στο πού πηγαίνουν τα δρομολόγια. Δηλαδή, να ξέρει για παράδειγμα ότι θα πάει στην Κυψέλη κάποιος. Mm-hmm. Έτσι, μετά που θα πάρει ο Τάσος τηλέφωνο και θα είναι στην Κυψέλη, να έχει στο μυαλό του το κέντρο ότι έχω ταξί κοντά στην Κυψέλη, το οποίο σε λίγα λεπτά θα αφήσει επιβάτη. Οπότε μπορεί να έρθει να εξυπηρετήσει εσένα που καλείς εκείνη την ώρα.
1: Mm-hmm. Έτσι είναι. Λοιπόν, είδες που ακούνε και πολλοί φίλοι οδηγοί ταξί και ένας απαντάει στον άλλον. Να σε καλά, Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σήμερα είναι η χαρά των ανδρών και των γυναικών που αγαπούν το ποδόσφαιρο σε κάθε περίπτωση. Ναι. Ξεκινάει το Μουντιάλ. 10 η ώρα είναι. 1,5 μήνα.
0: Μεξικό, Νότια Αφρική.
2: 10.
1: 104 αγώνες, έλεγες νωρίτερα.
2: 10 θα ξεκινάνε τα μάτς γενικώς. Ναι. Και θα είναι με τα μεσονύχτια κατά κύριο λόγο.
1: Εντάξει. Θα τα βλέπεις, Τάσο, αντιλαμβάνομαι.
2: Αυτά που θα έχω με ενδιαφέρουν, όπως το σημερινό, α πούμε, με ενδιαφέρει γιατί πέσει για ένα παίκτη τη ΣΑΕΚ. Οπότε.
1: Αλήθεια, για πες μας περισσότερα. Το παιχνίδι το απόψινό.
2: Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Ωραίο.
2: Στις 10 η ώρα θα έχουμε και Σακύρα, νομίζω, πριν.
1: Αυτή η Σακύρα Εργολαβία το έχει πάρει το Μουντιάλ. Ναι, αλήθεια τώρα, το σκεφτόμουν.
0: Ναι.
2: Το έχει,
1: γιατί
2: ναι.
1: Μόνο Σακύρα, δεν υπάρχει άλλος, άλλη.
0: Εντάξει, δεν είναι το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί, ξέρω.
1: Το χειρότερο, βέβαια. Εντάξει, εντυπωσιακή είναι, δεν το συζητώ, αλλά μου κάνει εντύπωση.
2: Βγάζει και τραγούδια που είναι έτσι.
1: Ξέρει αυτή τι κάνει, χώνεται.
0: Ανεβαστικά.
1: Τις διοργανώσεις.
2: Έχει και μια προϋπηρεσία με το Μπικέ.
1: Με τον Πικέ, σωστά.
0: Ναι, ήταν του χώρου και την έβαλε έτσι στα κόρπα. Το λέμε λίγο έτσι όπως.
1: Ή το κυρία Πικέ.
0: Θα το κάναμε εμείς,
1: δεν είναι.
2: Παλιά είναι.
1: Χωρίσανε.
2: Ναι.
1: Καλά θυμάμαι. Αυτό. Λοιπόν.
0: Παλιά είχε κάνει και. Εγώ θυμάμαι και την Τζένιφερ Λόπες που είχε κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Που ήταν το Let's Get Loud στην Αμερική, νομίζω πρέπει να ήταν μικρότερη. Τότε, αρκετά χρόνια πίσω δηλαδή. Αυτή την ιστορία.
1: Και αλλά... δεν μεγαλώνει.
0: Αυτό ισχύει. Αυτό είναι.
2: Το είδαμε αυτό είναι νόμος. Είναι τη καινούργια ταινία.
1: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Ωραία στιγμή λοιπόν, καλοκαιράκι.
0: Εννοούσα τότε που είχε πρωτοβγεί αυτό.
1: Γυρίζετε κάποια και τη τηλεόραση, βγάζετε στο μπαλκόνι, γίνεται ένα κακό χαμό, περνά από γειτονιέ, ακού.
0: Ναι, με τη ζέστη μπορεί να έχει σήμερα γιατί θα πάει 33 βαθμού στην Αττική.
1: Ζεστέ βραδιέ, επομένω, ναι, μπαλκόνι. Πίτσα μπύρα, ξέρω εγώ τι άλλο προετοιμάτε εσείς.
0: Ναι. Εντάξει, όλα αυτά τα ωραία
1: πράγματα. Γυναίκες σε νευρική κρίση.
0: Όχι μόνο.
1: Εντάξει, μπορείτε να πάρετε τις φίλες σας και να πάτε εσείς για μπύρα.
0: Ναι, νομίζω δεν είναι.
1: Άστο να βλέπει ποδόσφαιρο. Να χαρεί και αυτός, να χαρείς και εσύ.
0: Ναι, γιατί να μην βλέπει, δεν μπορώ να καταλάβω. Και,
1: τι,
0: ναι, τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Ο ποδόσφαιρο.
1: Ο Άνδρας.
0: Ναι.
1: Να βλέπει. Αυτό λέμε. Δεν έχει άλλα πράγματα να κάνει σύζυγος. Ή σύντροφος,
0: πώς θα γουρούν. Ειδικά με το σύγχρονο τρόπο ζωής νομίζω ότι χαίρεται κιόλας που είναι ο άλλος στην οθόνη εκεί πέρα. Αυτό πιστεύω, στις περισσότερες περιπτώσεις.
1: Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ ποδόσφαιρο λοιπόν από εδώ και πέρα. Και βεβαίως έχουμε και μπάσκετ, διότι χθες ο Παναθηναϊκός απέδειξε ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Και ο τελικός πια, γιατί είμαστε στο 2-2, Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι ο ΑΚΑ.
0: Όχι, είναι στο ΣΕΦ.
1: Είναι στο ΣΕΦ, τέλος.
0: Μεγάλο παιχνίδι.
2: Σεφ και τέλος.
1: Σεφ και τέλος, παιδιά.
0: Όποιος κερδίσει το πήρε.
1: Δύσκολο το σεφ. Δεν το είχα του Παναθηναϊκού να το πάρει, να σου πω το μαλτίο μου.
0: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξέρεις, άμα δεν τα πάρει κάποιος στο σερί, μετά και η ομάδα που είναι πίσω τα δίνει όλα για να ισοφαρίσει. Και ο Παναθηναϊκός χθες τα κατάφερε στην παράταση και θα πάει στο τελευταίο παιχνίδι. Μεγάλες ομάδες και οι δύο,
2: δεύτερη
0: έτσι.
2: Δεύτερη παράταση,
1: παιδιά. Ήταν θρίλερ το παιχνίδι. Μπράβο λοιπόν, μακάρι να δούμε ωραίο αγώνα, μακάρι να νικήσει ο καλύτερος. Εντάξει, το μπάσκετ η αλήθεια είναι, προφανώς είναι και θέμα της ομάδας και του προπονητή και των παικτών και να είναι και σε καλή μέρα. Υπάρχουν και άλλοι αστάθμητοι παράγοντες βέβαια.
0: Ναι, συνήθως κερδίζει στο μπάσκετ ο καλύτερος. Απλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για δύο ομάδες που έχουν πάρα πολύ ποιότητα και είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι στο ίδιο επίπεδο τέλος πάντων. Mm. Έτσι, πάνω κάτω.
1: Έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Κυριάκος μας εξηγεί, ο οδηγός ταξί που λέγαμε νωρίτερα, γιατί θέλουν να μαθαίνουν πού θέλεις να σε πάει, ας πούμε, το ταξί. Γιατί ίσως να έχουμε λέει και άλλη διαδρομή μετά, σε κάποια άλλη περιοχή, να μπορέσουμε να τη συνδυάσουμε. Ναι, έχεις δίκιο. Κυριάκο μου, να το πούμε και αυτό. Είστε πολύ ωραίοι και άμεσοι φίλοι. Έχει γίνει χαμός με την πίτσα το βράδυ, μας λέει εδώ ο Πάτροκλος. Θα δώσω καμιά τρακοσαρία, σίγουρα άσημη μου το θυμίζεις. Λέει, έχω ζυμώσει χθες. Φτιάξε πίτσα, δεν είναι δύσκολο. Ζήμη για πίτσα και βάζεις πάνω ό,τι θέλεις.
0: Εντάξει, θέλει μια τέχνη και αυτό πάντως. Έτσι.
2: Στη πίτσα.
0: Ναι,
1: στην Παρασκευή. Σιγά, εύκολο.
2: Ίσως είναι το πιο εύκολο φαγητό που μπορείς να
1: φτιάξεις. Ζυμαράκι φτιάχνεις. Τώρα υπάρχει και έτοιμο ζυμαράκι.
0: Ναι, εντάξει, όχι, είπαμε και, να το φτιάξεις.
2: Έτοιμο να μην υπάρχει, τι είναι, νερό, μαγιά.
1: Το φτιάχνεις όπως θες, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να σου πω. Βάζεις πάνω ό,τι θες. Ό,τι τρως.
0: Εντάξει.
1: Άλλοι δεν τρώνε τα μανιτάρια, άλλοι δεν θέλουν μπέικον, άλλοι θέλουν μόνο τυριά, άλλοι. Κατάλαβες.
0: Ναι, οκ, ναι, πάσω, δεν αντιλέγω.
1: Πόση
0: δεν...
1: ώρα θα περιμένεις το delivery, αν πάρεις απόψε να σου έρθει, το σκέφτεσαι.
2: Πολύ μεγάλη αναμονή.
1: Αυτό σου λέω, μεγάλη αναμονή. Σε τέτοιες διοργανώσεις το ξέρεις.
2: Σε 15 λεπτά έχεις φτιάξει πίτσα. Από το μηδέν.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Εντάξει. Γι' αυτό είμαι εγώ 10 φορές.
1: Τάσο δεν τον ψήνουμε.
0: Πού θα με ρωτήσουν.
1: Την πίτσα την ψήνουμε, τον κόλια όχι.
2: Έχει και κατεψυγμένες από το σούπερ μάρκετ.
0: Δεν θέλω.
1: Αυτό λέω, βρε παιδί μου.
0: Στις 10 φορές που θα με ρωτήσουν πίτσα ή σουβλάκια και τις 10 θα πω σουβλάκια.
1: Είσαι του σουβλακίου, εσύ.
2: Τώρα δεν σε παίρνει πια.
0: 10 στις 10. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν με παίρνει.
2: Να πάρεις 3 σουβλάκια.
0: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Να μην στο επαναλάβω. Ότι μπορείς να φτιάξεις μόνο σου σπίτι.
0: Μετά ακριβά. Ναι, καλά, εντάξει.
1: Τυλιχτό. Σου λέει τι μας λες πρωί-πρωί τώρα κι εσύ. Δεν είναι δύσκολο. Αλήθεια.
0: Κοίταξε, το ξέρω, το ξέρω. Δεν είναι, μην νομίζεις πώς με κόβεις, να μην το έχω κάνει ποτέ. Λοιπόν, αλλά το θέμα
1: έτσι
0: είναι.
1: Όπως σε βλέπω.
0: Στάντα.
1: Δύσκολο να το έχεις κάνει.
0: Το έχω κάνει αρκετές φορές.
1: Μπράβο, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, με την πίτσα, όχι, δεν έχουμε τόσο καλή σχέση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πια το σουβλάκι, ναι, είναι ακριβούτσικο.
1: Είδες πολυτέλειας. Εξαρτάται αν είστε και παρέα. Αν είσαι παιδιά στο σπίτι, ας πούμε. Χαμούλης. Αφάνει η οικογένεια, ας πούμε, σουβλάκι. Και στο σπίτι να το πάρεις, όχι να πας στο μαγαζί και να πληρώσεις και κουβέρ και τα υπόλοιπα.
0: Α, όχι, όχι.
1: Και αυτό ακριβό είναι.
0: Στο σπίτι, ναι. Άμα θέλεις, δηλαδή, άμα έχεις και μια παρέα, τώρα πια είσαι από 30 μέχρι 50.
2: Αν παρέα, δεν παρέα.
1: Θες να σου φτιάξω ένα σταθερό. Θες να σου φτιάξω εγώ ένα σταθερό.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια, ναι, λέει. Είμαστε λίγο μακριά, θα κρυώσουν να έρθει, Δημήτρη. Αλλά εντάξει, εγώ την πρόταση την έκανα.
0: Εντάξει, βάζω εγώ τις μπύρες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας

0: Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.icps.college στο 210-645-6565.
1: Εξαιρετικά. Και πάμε στο θέμα που σας έχουμε ήδη προαναγγείλει, να μάθουμε τα νέα της Θράκης μας. Γιατί η Θράκη μας και την αγαπάμε και ποτέ δεν την ξεχνάμε. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Παναγιώτη Πετζουρίδη, από το thracenews.gr. Καλημέρα, Παναγιώτη, από την Αθήνα.
0: Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι από τη Θράκη, από την Ξάνθη. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Εσείς θέλουμε να μας πείτε τι κάνετε και τι συμβαίνει εκεί στην περιοχή με τις αλλαγές που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, και με την είσοδο, αν θέλετε, της Βουλγαρίας στο ευρώ. Τι οικονομικές συνέπειες έχει φέρει πρώτα απ' όλα αυτό το πράγμα, για να ξεκινήσουμε από εκεί και να πάμε και στα υπόλοιπα, κύριε Πετζουρίδη?
2: Οικονομικές συνέπειες. Καταρχήν θα πούμε ότι η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή βιώνει μέρες του 2004 όπως η Ελλάδα. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια γενικότερη έτσι ανάταση, αλλά όμως δεν είναι η ανάταση που θα περίμεναν οι Βούλγαροι και όσοι δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία.
0: Α, πήραν και την Eurovision όπως και εμείς είχαμε κάνει τότε.
1: Αυτό
0: έτσι.
1: Το κερασάκι τους τώρα που ήρθε και η Μπαγκαράγκα.
2: Εγώ θα έλεγα, αγαπητοί μου, το τυράκι είναι αυτό.
0: Σωστά.
2: Αυτό είναι το τυράκι.
1: Σωστά.
2: Ναι, δεν είναι το κερασάκι. Το κερασάκι ακόμα δεν έχει μπει στη Βουλγαρία. Mm-hmm. Διότι τώρα θα νιώσουν και αυτή την ανάταση, την ψυχολογική, το να διοργανώσουν μια τέτοια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, μουσική, θα έρθει κόσμος, θα έρθουν επιπλέον πολυεθνικές χορηγοί και όλα αυτά, όλα καλά μέχρι εδώ. Mm-hmm. Όμως το βιωτικό επίπεδο στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή είναι δυσβάσταχτο, διότι έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 65% όλα τα είδη. Αυτό έχει κάνει τη ζωή των Βουλγάρων, οι οποίοι στα 27 χρόνια, θα το πω, προσαρμογής τους, δημοσιονομική προσαρμογής, γύρω από το πώς ήθελαν τη Βουλγαρία η Ευρώπη για να την εντάξει στην Ευρωζώνη, mm-hmm. τελικά αποδείχθηκε ότι είχε δημιουργηθεί μια μεσαία τάξη. Και αυτή η μεσαία τάξη, η οποία μπορούσε να έχει ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, ένα δεύτερο αυτοκίνητο και πάει λέγοντας, δυστυχώς τώρα κλονίζεται και μάλιστα συθέμελα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσαρμογής, οι Έλληνες, όταν είχαν πρόβλημα την περίοδο του 1900, τέλος του 1990, αρχές του 2000, δραστηριοποιήθηκαν εκεί. Mm-hmm. Και δημιούργησαν τις δικές τους εταιρείες, δημιουργήσαν το δικό τους βιός, αν θέλετε, γιατί πολύ απλά στην Ελλάδα δεν υπήρχε μέλλον, κυρίως με το φορολογικό σύστημα και όχι μόνο.
1: Είχαμε μια μεγάλη ροή, έτσι, ελληνικών επιχειρήσεων, να το πούμε αυτό, κυρίως από την περιοχή τη δική σας προς τη Βουλγαρία. Τώρα τι γίνεται, πάει αντίστροφα?
0: Η οποία ήταν και πολύ φιλική στα θέματα που είπατε, έτσι, στα φορολογικά και σε όλα αυτά.
2: Παραμένει φιλική. Mm-hmm. Η Βουλγαρία έχει ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς της τάξης του 10% χωρίς επιπλέον φόρους, δηλαδή μέσα σε αυτό το 10% συμπεριλαμβάνονται τα πάντα.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και μετά όλα τα άλλα δεν επιβαρύνονται με φόρους, δηλαδή τηλεφωνία, ρεύμα και νερό, να το πούμε έτσι απλά, ή και τηλεθέρμανση, δεν επιβαρύνονται με πλέον φόρους. Είναι αυτό το 10%, οπότε είναι κίνητρο να πεις το πληρώνω και τελειώνει.
0: Βέβαια, πολύ χαμηλό.
2: Διαφυγή, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και κίνητρο για την επιχειρηματική δραστηριότητα, διότι δεν ήταν δυσβάσταχτο σε σχέση με το τι όφελος θα μπορούσε να έχει κάποιος σε εμπορικό επίπεδο ή σε παροχή υπηρεσίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ήταν ένα κίνητρο, ένα σοβαρότατο κίνητρο, για να δραστηριοποιηθούν κάποιοι εκεί.
0: Τώρα από είπατε όμως ότι έχει αναστραφεί η τάση, έτσι, σωστά?
2: Ναι, δευτερόλεπτα πριν πάω σε αυτό, γιατί ναι, ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος ο ραδιοφωνικός, θα σας πω ότι αυτό λειτουργήσε όμως και ανάποδα και αν θέλετε ήταν και λίγο πρόβλημα για την περιοχή τα τελευταία 10 χρόνια, διότι το χαμηλό κόστος βασικών ειδών όπως παράδειγμα το ενεργειακό, δηλαδή τα καύσιμα, και με τη διάλυξη καθέτων αξώνων της Εγνατίας προς τη Βουλγαρία, mm-hmm. δημιουργούσε ένα ζήτημα, διότι πήγαιναν όλοι εκεί και προμηθεύονταν μέσα σε 15-20 λεπτά, το πολύ μισή ώρα, φτηνή βενζίνη. Έτσι. Και αυτό δημιουργούσε ένα θέμητο ανταγωνισμό στην περιοχή. Τώρα τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Mm-hmm. Οι Έλληνες οι οποίοι δραστηριοποιούνταν εκεί και κυρίως από την περιοχή της Θράκης, που ήταν και πιο κοντινό, πιο εύκολο.

0: όλο το πηγενέλα, να το πω έτσι απλά, επιστρέφουν, διότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με το κόστος διαβίωσης στην περιοχή.
1: Α, έχει τέτοια αύξηση μόνο, έτσι.
2: Ναι, τόσο... ναι. Μα έχουν πάθει και εκείνοι σοκ, όπως είχαμε πάθει και εμείς, Παναγιώτη. Το θυμάσαι τι είχαμε περάσει, έτσι.
0: Απλά το μόνο που έχει μείνει προς το παρόν προσβάσιμο, κάπως σε σχέση με την Ελλάδα, είναι το κόστος των καυσίμων. Όλα τα υπόλοιπα έχουν χτυπήσει κόκκινο.
2: Άρα και κάποιοι φίλοι που πήγαιναν για ψώνια, ας πούμε, πλην των καυσίμων, ακόμα και για σούπερ μάρκετ, μου έλεγαν φίλοι που μένουν εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Ναι, ρε παιδί μου, και τα σούπερ μάρκετ πιο φτηνά είναι. Πάω, ξέρω εγώ, ένα Σάββατο πρωί, κάνω και το σούπερ μάρκετ μου και ψωνίζω και άλλα πράγματα, ας πούμε, από εμπορικά καταστήματα και μια χαρά. Τώρα όμως εκεί μέσα έχουν ανέβει.
0: Μπράβο. Τώρα έρχονται οι Βούλγαροι για ψώνια. Όπως έρχονται και οι Τούρκοι για ψώνια, γιατί υπάρχει ακρίβεια. Mm-hmm. Βέβαια, στην Τουρκία είναι πληθωριστικό το ζήτημα. Mm-hmm. Τη Βουλγαρία είναι διαφορετικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Δηλαδή είναι πιο φτηνά εδώ από τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
0: Κι όμως. Μας φαίνεται λίγο παράξενο όλο αυτό.
2: Αλλά... είναι σημαντικό, γι' αυτό θέλαμε να το καταγράψουμε με τη βοήθειά σου μέσα από την εκπομπή. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια το λέγαμε ότι υπήρχε ροή προς τη Βουλγαρία. Τώρα έχουμε το αντίστροφο.
0: Και προς την Τουρκία τεράστια ροή υπήρχε χρόνια.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή τα Σαββατοκύριακα πηγαίναν όλοι στην Αδριανούπολη για αγορές.
2: Βέβαια.
0: Παράδειγμα. Ή στην Κεσάνη, στην Ανατολική Θράκη. Και όμως όλο αυτό έχει αντιστραφεί τώρα και έρχονται για την αγορά πρώτων ειδών σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις χώρες τους από τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι καλό σε κάθε περίπτωση για να τονωθεί και η δική μας αγορά. Τώρα, μας έλεγες ότι υπάρχει ένα ζήτημα ωστόσο κορυφαίο που αφορά στην ανεργία, Παναγιώτη, και την εσωτερική μετανάστευση.
0: Ακριβώς. Το οποίο συνετέλεσε και αυτό, δηλαδή το ότι κάποιοι Έλληνες οι οποίοι δραστηριοποιούνταν κυρίως στη Βουλγαρία επέστρεψαν εκ των πραγμάτων, έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους ή σταμάτησαν να διαμένουν στη γειτονική Βουλγαρία και επέστρεψαν αναγκαστικά στον τόπο καταγωγής τους. Εδώ δημιούργησε επιπλέον ζήτημα στο ήδη υπάρχον, που είναι η ανεργία, η οποία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ξεπερνά, ξαναλέω, τις ΔΥΠΑ πάντα και τις ΕΛΤΑ, είναι περίπου στο 38%. Τα στοιχεία που δίνουν τα επιμελητήρια είναι στο 65%.
1: Mm. Συγγνώμη, ένα λεπτό. 65% και 38% για ποια ανεργία μιλάμε, για ποια περιοχή και σε μια κατηγορία πληθυσμού, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλα αυτά τα ποσοστά.
0: Ακούσαμε. Εγώ μιλάω για το γενικό ποσοστό που δίνει η ΕΛΤΑ για Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που σημαίνει Δράμα, Καβάλα, Θάσος μέχρι και τον Εύρο και τη Σαμοθράκη.
1: Προχτές αυτά που έβγαλε, νομίζω ήταν γύρω στο 10, δεν εννοείται αυτά ή άλλα στοιχεία?
0: Καμία σχέση απολύτως. Θα σας πω και λέω καμία σχέση, όχι για αυτό που λέτε εσείς αγαπητοί συνάδελφοι, με αυτό που έβγαλαν οι υπηρεσίες. Mm-hmm. Όλα αυτά τα ποσοστά αυτή τη στιγμή, όπως καταγράφονται, είναι εντελώς πλασματικά σε σχέση με την πραγματική ανεργία. Διότι εδώ στην περιοχή κυρίως δεν έχουμε πλέον την καταγεγραμμένη ανεργία, διότι δεν εγγράφονται πλέον στους καταλόγους ανέργων οι περισσότεροι άνεργοι.
1: Άρα λέτε λοιπόν ότι τα στοιχεία της Ελστάτ είναι πλασματικά, έτσι, γιατί είναι αυτά που...
2: δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, στο πούμε έτσι.
0: Δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα.
2: Αυτό.
0: Και έχουμε μεγάλη αιμορραγία, πλέον μεταναστευτική που είχε η περιοχή να τη ζήσει από τις δεκαετίες 50 και 60, με τα πολεμικά δηλαδή, η οποία φαίνεται ότι πηγαίνει προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα για τους πιο αδύναμους, για τους πιο ρυψοκίνδυνους θα έλεγα, πλέον φεύγουν εκτός. Και πηγαίνουν προς ευρωπαϊκές χώρες και Αμερική.
2: Εξωτερικό, γι' αυτό είναι κρίμα βέβαια.
1: Πάντως έρχεται σε μια αντίφαση λίγο έτσι, ή μάλλον θέλει ένα χρόνο προσαρμογής με αυτό που μας είπατε πριν. Δηλαδή από τη μία έρχονται άνθρωποι πλέον από τις γειτονικές χώρες εδώ, αλλά μας περιγράφεται μια εικόνα στην οποία δεν μπορεί αυτή την τάση να την αξιοποιήσει
2: ο
1: ντόπιος, ή τουλάχιστον να φέρει τις επιχειρήσεις του εδώ πέρα. Δηλαδή δεν είναι τόσο όσο για να υποστηρίξει, ξέρω εγώ, το να μείνει και ο κόσμος εκεί.
0: Ένα Σαββατοκύριακο που θα έρθουν οι αγορές, οι γειτονικές, δεν μπορούν να κρατήσουν το δυσβάστακτο κόστος διαβίωσης στην περιοχή. Επίσης, εκείνο που είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το λάβουμε υπόψη, γιατί είναι κάτι το οποίο εμείς τοπικά τουλάχιστον φωνάζουμε εδώ και μια δεκαπενταετία, είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια παράλληλη παραοικονομία εδώ μέσα στη Θράκη.
1: Mm-hmm.
0: Από ποιους? Από Τούρκους επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρνουν σοβαρά κεφαλαία, ιδρύουν εταιρείες είτε μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Βουλγαρίας, και δραστηριοποιούνται την περιοχή. χρηματοδοτούνται από τη Ziraatbank, την αγροτική τράπεζα δηλαδή της Τουρκίας, και δημιουργούν μια οικονομία παράλληλη που τρέχει ανταγωνιστικά με την ελληνική οικονομία στην περιοχή, η οποία όμως η ελληνική οικονομία εδώ είναι εντελώς αδύναμη. Και άρα οι μουσουλμάνοι που στηρίζονται ή οι τουρκογενείς που υποστηρίζονται από αυτό το δίκτυο δημιουργούν έναν αθέμητο ανταγωνισμό.
1: Εξηγήστε το μας λίγο αυτό πώς λειτουργείται στην πράξη. Ναι.
2: Γιατί μέχρι τώρα ξέραμε για την αγορά ακινήτων, ας πούμε. Τώρα φαίνεται ότι αγοράζουν και επιχειρήσεις.
0: Η αγορά ακινήτων σε κάθε περίπτωση είναι μια πολιτική η οποία διοχετεύτηκε την τελευταία πενταετία, εξαετία ως στρατηγική. Το άλλο έχει δουλέψει στο πλαίσιο μιας οικονομικής αλλά και πραγματικής παραεγνατίας, η οποία δημιουργήθηκε ακριβώς στον άξονα της εγνατίας και σκοπός ήταν να δημιουργηθεί μια τουρκικών συμφερόντων οικονομία, τόσο από πλευράς Βουλγαρίας όσο από πλευράς Ελλάδας, προκειμένου να μπορέσει η Τουρκία να ελέγξει το κομμάτι της εμπορευματικής κίνησης.
1: Άρα,
0: μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δώστε μου ένα λεπτάκι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε αναγκαιότητα να εγκαθιδευτεί στην Ελλάδα η Ziraatbank. Η Ziraatbank δεν ήρθε γιατί υπήρχε ένα καλό κοινό το οποίο τραπεζικά θα μπορούσε να δώσει οικονομικά ωφέλη στην τράπεζα, σε καμία περίπτωση. Εδώ ήδη τα καταστήματα των ελληνικών τραπεζών και δεν μπορούν να επιβιώσουν, αν πούμε ότι είχαν μόνο καταστήματα στην περιοχή. Mm-hmm. Δεν είναι η δυναμική τέτοια. Άρα λοιπόν η Ziraatbank έπαιξε το ρόλο του δούρου υπού, διοχέτευε δάνεια στο ύψος που της επέτρεπε η Τράπεζα της Ελλάδος και της επιτρέπει η Τράπεζα Ελλάδος ως εποπτεύων οργανισμός και τα υπόλοιπα χρήματα τα παίρναν μέσα από την Τουρκία.
2: Μάλιστα.
0: Πάλι από τη Ziraatbank σε τουρκικό επίπεδο. Άρα όταν εγώ ως επιχειρηματίας βρίσκω πόρτα από τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες δεν μου δίνουν καν ένα κεφάλαιο κίνησης. Και αντίστοιχα, ο μουσουλμάνος συντοπίτης μου, ο οποίος εξαγοράζεται συνειδησιακά από την Τουρκία και έχει πρόσβαση στη Ziraatbank, είτε είναι στον Τηρεσία είτε όχι, είτε έχει πιστοληπτική ικανότητα είτε όχι, και χρηματοδοτείται από τη Ziraatbank με 100.000 ευρώ, ας πούμε, που είναι το ύψος του κεφαλαίου κίνησης για την Ελλάδα, και παίρνει άλλα 200 ελεύθερα από την Κωνσταντινούπολη ή από την Αδριανούπολη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένας αδέμητος ανταγωνισμός. Και άρα αυτή η οικονομία στηρίζεται, μπορεί πλασματικά, μπορεί ουσιαστικά, πάντως στέκεται στα πόδια της και δημιουργεί ένα κλίμα καθόλου ευχάριστο για όλους εμάς που προσπαθούμε να επιβιώσουμε εδώ.
2: Και αναρωτιέται κανείς, κάποιος έλεγχος δεν γίνεται? Δεν το έχουν μάθει εδώ στο κράτος των Αθηνών τι συμβαίνει εκεί πάνω? Κλείνουν τα μάτια, διαφορούν, τι γίνεται?
0: Έχω την εντύπωση, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εδώ έχουμε μια ένοχη σιωπή και θα έλεγα και μια συμφωνημένη σιωπή για την περιοχή. Δηλαδή συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία...
1: Τι εννοείται συμφωνημένοι?
0: Άτυπα φαίνεται ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να μην διαταράσσονται αυτά τα οποία επιχειρεί η Τουρκία εδώ, προκειμένου να μην διαταραχθούν κάποιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας σε σχέση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και σε σχέση με τις βακουφικές περιουσίες ελληνικές, το τουρκικό κράτος και πάει λέγοντας. Αυτό μόνο μπορεί να εξηγήσει την όλη κατάσταση.
1: Προφανώς
0: στο πλαίσιο των ήρεμων νερών.
1: Ως μια υπόθεση το λέτε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Έχει μια. Εντάξει, είναι μια σκέψη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό που κρατάμε ως δεδομένο από εσάς, που μας περιγράφετε τώρα, είναι ότι υπάρχει αυτή η δραστηριότητα και μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια και έχουν δημιουργήσει ουσιαστικά μια εσωτερική οικονομία. Αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Παράλληλη οικονομία.
0: Το οποίο θα σας πω ότι έχει και μία άλλη πτυχή. Όχι όλη η μουσουλμανική κοινότητα, αυτή η οποία θα αποδεχτεί ότι το κουμάντο το κάνει το τουρκικό προξενείο και θα αποδεχτεί ότι είναι τουρκική μειονότητα και όχι απλά μουσουλμανική. Όποιος λοιπόν αποδεχτεί αυτό το δόγμα, το οποίο γιγαντώνεται εδώ στην περιοχή, θα τύχει και τις ανάλογες υποστήριξεις.
2: Παναγιώτη Πεντζουρίδη, είναι πολύ σημαντικά τα όσα μας είπε σήμερα και ακούστηκαν μέσα από τον αέρα του Αλφα Radio 989. Ξέρεις ότι έχουμε συχνή επικοινωνία, μας ενδιαφέρουν τα νέα της Θράκης. Ακούμε για προγράμματα έτσι, μετεγκατάστασης, ακούμε για προσπάθειες στήριξης της περιοχής. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω να έχουν αποδώσει. Θα ευχηθούμε με πίεση να γίνουν ακόμα περισσότερα.
0: Θα σας πω κάτι και κλείνω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ροή και πίεση. Τα 10.000 ευρώ που είναι το κίνητρο, το συμβολικό κίνητρο για να αυτή να δραστηριοποιηθεί μια οικογένεια εδώ, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο ως τίτλος τιμής μπορεί να χαρακτηριστεί. Δεν έχει ουσία και θέση αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει,
0: αν δεν δημιουργηθούν φορολογικά κίνητρα και δεν δημιουργηθεί ασπίδα προστασίας σε μια περιοχή που ακόμα και με την αμερικανική παρουσία οικονομικό αποτύπωμα δεν υπάρχει στην περιοχή, αντιλαμβάνεστε ότι και μόνο η γεωπολιτική θέση από μόνη της δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας, αλλά δεν δημιουργεί αίσθημα ή αν θέλετε ουσία βιωσιμότητας των κατοίκων.
1: Κύριε Πετζουρέδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε νεότερο. Με χαρά να τα πούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα στην όμορφη Ξάνθη. Ήταν ο καλός συνάδελφος Παναγιώτης Πετζουρίδης από το thracenews.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα, το οποίο αναδείξαμε, τα θέματα μάλλον, με τη βοήθεια του καλού συναδελφού του Παναγιώτη Πετζουρίδη. Διαβάζω εδώ κάτι ενδιαφέρον που μας έστειλε ο φίλος ο Πάνος. Οι μόνες δουλειές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης είναι είτε να πάνε μόνιμοι στο στρατό ή στην αστυνομία ή να φύγουν για τη Γερμανία. Αφού ανεβαίνω συχνά, λέει, στην Αλεξανδρούπολη και αυτή τη στιγμή σχεδόν όλες οι πινακίδες στα μαγαζιά είναι στα τουρκικά. Ο νομός Εύρου έχει τελειώσει, μόνο η Αλεξανδρούπολη υπάρχει. Μας λέει ο Πάνος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο, για το μήνυμά σου. Ο φίλος μας, ο Αναστάσιος, μας λέει: Βουλγαρία, η σειρά είναι Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο. Και μας έχει μια εικόνα με την τραγουδίστρια.
0: Πώς έλεγαν την κοπέλα, η Νταρά.
1: Ναι, που κέρδισε τη Eurovision. Τώρα περιμένεις από μένα να το θυμηθώ αυτό.
0: Μπαγκαράγκα. Λοιπόν,
1: ναι, αυτό το τραγούδι το θυμάμαι, ναι.
0: Αυτό θα παίζει το καλοκαίρι, μου το θυμηθείς. Ήδη παίζει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος μας λέει: Όπως καταλαβαίνουμε, η Τουρκία παίζει το παιχνίδι της ελεύθερα.
0: Α, και μας γράφει και ο Λέος ότι χθες το βράδυ, για αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το φαγητό έτσι και το Μουντιάλ, χθες το βράδυ έκανα δύο πίτσες special hero πίτες γιατί οι γυναίκες πίναγαν. Μπράβο, βρε Γιώργο μου.
1: Έβγε.
0: Είδες. Μπήκε στην κουζίνα, έφτιαξε δύο πίτσες γιατί τα κορίτσια του πεινούσαν.
1: Λοιπόν, μπράβο, και Γιώργο. Να σας πούμε επίσης ότι ο Παύλος μας στέλνει μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα από την Σύρο. Καλημέρα από τη Σύρο. Μεγάλες μέρες και ηλιοβασίλεμα 9 το βράδυ. Ο Ιούνιος είναι ο πιο όμορφος μήνας του καλοκαιριού.
0: Είναι ο πιο όμορφος και είναι και ο μήνας γενεθλίων μου, έχω να πω. Οπότε γι' αυτό τον λατρεύω εγώ τον Ιούνιο.
1: Μεγάλες στιγμές.
0: Ναι, ναι. Συνήθως
1: ζήσουμε.
0: Είναι τόσο. Τι εννοείς, μεγάλες στιγμές θα ζήσω εγώ.
1: Γιατί θα. Εντάξει, κοντά στο βασιλικό.
0: Ξεπειράζω.
1: Και γλάστρα. Λοιπόν,
0: ξεπειράζω.
1: Έχουμε γιορτές.
0: Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Ξεκινάει το καλοκαίρι και προσμένεις. Προσμένεις, επόμενο.
1: Βέβαια, ναι, έχεις την ελπίδα αυτή.
0: Όλο μπροστά σου.
1: Εννοείται
0: αυτό.
1: Και με τις μεγάλες βραδιές, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα περιβάλλον πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Βέβαια.
1: Για τους ανθρώπους, τις βόλτες τους.
0: Ο Πάνος λέει: Χθες έκανα λιβανέζικη κουζίνα, παιδιά. Ταμπουλέ και φαλάφελ. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει, έχουμε.
0: Τα που λένε με πληγούρι.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ θρεπτική η σαλάτα αυτή.
1: Εγώ απέναντι σε όλα αυτά θα πω το μήνυμα του Μάνθου: Δημήτρη, δεν παίζεται το σουβλάκι. Λοιπόν, κάνε εσύ τα μπουλέ, τέλος πάντων.
0: Δεν παίζεται το σουβλάκι, λέει ο φίλος ο Μάνθος. Είναι κολλημένος στην έξοδο για Λαμία. Βρήκα την ευκαιρία να σας πω την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάνθο. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Θα κάνουμε μια απόπειρα να συνδεθούμε με τη Σύφνο και με τη Δήμαρχο, την κυρία Μαρία Ναράλη.
1: Για να σας μιλήσουμε για το θέμα που σας είπαμε νωρίτερα, αφού σας θυμίσουμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών του ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρώτη επιλογή, η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr, παύλα. Fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
4: Σύνορα η αγάπη.
5: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
4: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
5: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είχαμε και τις πρώτες εκτιμήσεις, έχουμε σιγά σιγά και για τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Φαίνεται πως θα έχουμε μία πτώση των βάσεων φέτος. Τα αρχαία, ιστορία, χημεία και οικονομία ήταν τα πιο απαιτητικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ στα μαθηματικά και στη φυσική υπήρχαν θέματα τα οποία απαιτούσαν από κάποιους υποψήφιους έτσι να είναι αρκετά καλά προετοιμασμένοι. Δεν ήταν το σύνολο των θεμάτων τόσο δύσκολα στα μαθηματικά και στη φυσική, ειδικά στη φυσική λένε ότι δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά προφανώς υπήρχαν και εκεί κάποια θέματα τα οποία απευθυνόνταν σε αρκετά έτσι καλά προετοιμασμένους μαθητές.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στο θέμα που σας έχουμε ήδη προαναγγείλει. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη Δήμαρχο Σύφνου, της υπέροχης Σύφνου, την κυρία Μαρία Ναδάλη. Καλή σας μέρα, κυρία Δήμαρχε, από την Αθήνα.
0: Καλημέρα σας, κυρία Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας.
1: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
2: Και εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και ο λόγος που σας καλέσαμε είναι γιατί κάνουμε μια προσπάθεια σε αυτή την εκπομπή να παρακολουθούμε λίγο την εξέλιξη των θεμάτων που αναδεικνύουμε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Alpha Radio 989 και φυσικά το ζήτημα της ιατρικής κάλυψης της παρουσίας γιατρών στα νησιά είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει αρκετά. Και θέλαμε να μας πείτε ακριβώς ποιες είναι οι δικές σας πρωτοβουλίες για να χορηγήσετε κάποια κίνητρα σε γιατρούς που θα έρθουν να εργαστούν να υπηρετήσουν στο νησί, σε συνδυασμό με τις όποιες έτσι πρωτοβουλίες υπάρχουν από την πολιτεία.
1: Γιατί να πούμε ότι άνοιξε η προκήρυξη και είχαμε ενώσει και εμείς τη φωνή μας με τους κατοίκους που διαμαρτύρονταν το προηγούμενο διάστημα, κυρία Ναδάλη, και ζητούσαν κυρίως παιδίατρο αλλά και άλλες ειδικότητες στο νησί.
2: Ναι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε που μας είχατε βοηθήσει και τότε. Σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε και τώρα να προβάλλουμε την απόφαση που πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να τονίσω ότι η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα συζήτησης και με τους τοπικούς λόγους και με τους λόγους γνώμων και δαιμόνων και με το Ίδρυμα Στήριξης του Πολυδυναίου Περιφερειακού Ιατρείου και του Συλλόγου Νεολαία Σύφνου, γιατί αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι τα κίνητρα αυτά έτσι προέκυψαν μέσα μια συζήτηση με τους φορείς και ήταν η ανάγκη να γίνει σαφές ότι η τοπική κοινωνία στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, γιατί θέλουμε η προκήρυξη που έχει βγει να είναι γόνιμη, να έχει αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Θέλουμε να μας περιγράψετε λίγο έτσι, ναι, ποιες αποφάσεις πήρατε, ποιο ήταν το περιεχόμενό τους.
1: Και ποιες ανάγκες υπάρχουν, ναι, σε γιατρούς, έτσι.
2: Ναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή η προκήρυξη που ουσιαστικά καλύπτει και τις ανάγκες για ιατρικό προσωπικό, εφόσον πάνε όλα καλά, είναι δύο γιατροί γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας και μια θέση παιδιάτρου. Μέχρι τώρα δινόταν δωρεάν κατοικία, συνεχίζει φυσικά αυτό το κίνητρο να υπάρχει. Mm-hmm. Πάλι σε συνεργασία με τους δύο λόγους που μου προανέφερα, προστίθεται μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ και δύο μετεπιστροφές δωρεάν αυτοπλοϊκά εστέρια το μήνα προς το λιμάνι που εξυπηρετεί το τόπο κατοικίας των ιατρών που ελπίζουμε να έρθουν στο νησί μας.
1: Πολύ σημαντική.
0: Δύο το μήνα, μάλιστα.
1: Εξαιρετικά. Ναι, mm-hmm.
2: Κάλυψη λογαριασμών 10 και διάθεση προσωπικής θεστάθμευσης σε περίπτωση που κατοικία τους βρίσκεται εντός του αποκειμένου οικισμού. Αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο έτσι ασήμαντο, είναι αρκετά σημαντικό γιατί το καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε αρκετά σοβαρό πρόβλημα. Να πούμε ότι τα κίνητρα αυτά προστίθενται, δηλαδή αθαριστικά, αν τα δούμε, θεωρούμε ότι θα λειτουργήσουν αρκετά καλά, γιατί για το νησί μας, το νησί μας εντάσσεται μάλλον στο επιμήθειο της δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος του Θεσσαλονίκης Χατζηιωάννου, που σημαίνει mm-hmm. ότι υπάρχει για τους γιατρούς το κίνητρο των 1.500 ευρώ το μήνα για τους γιατρούς που θα επιλέξουν το νησί.
1: Άρα είναι 1.500 ευρώ επιμήθειο. Είναι, ναι, τα χρήματα τα οποία θα πάρουν από το κράτος λογικά και δίνετε και εσείς, ναι, 300 ευρώ επιπλέον.
0: Και μείον τους λογαριασμούς.
1: Καλά, εκτός
2: τους.
1: Και δωρεάν κατοικία.
2: Ναι. Και δωρεάν κατοικία.
1: Δεν είμαι γιατρός, κρίμα, κυρία. Ερχόμουν, αλήθεια σας το λέω.
0: Και
1: στη Σύφνο.
0: Ναι, και η προκήρυξη, πείτε μας λίγο έτσι να έχουμε και μια τάξη μεγέθους. Αυτή τη στιγμή από το κράτος ο μισθός περίπου σε ποιο επίπεδο είναι.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς, γιατί υπάρχουν και κάποια επιδόματα αγώνου.
0: Σωστά.
2: Που είναι 600 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Και νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ειδικότητα και με τις εφημερίες.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή αυτό δεν θέλω να.
0: Να μπείτε σε αυτή την. Πάντως θέλω να πω ότι υπάρχει και από την πλευρά της πολιτείας μια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γι' αυτό το ρώτησα και τα τελευταία χρόνια, μια έτσι λίγο κάπως μισθολογική αναβάθμιση για τους γιατρούς που υπηρετούν ή που προορίζονται να υπηρετήσουν στα νησιά. Γι' αυτό σας το ρώτησα.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι αν υπήρχε αθρώα συμμετοχή, δεν θα χρειαζόταν
0: προφανώς,
1: ο Δήμος από τη δική του πλευρά να βγάλει επιπλέον κίνητρα για να πάνε οι γιατροί. Να θυμίσουμε, κυρία Ναδάλη, μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η προκήρυξη, μέχρι πότε υπάρχουν.
2: Είναι μέχρι τις 17/8 και αυτό που θα ήθελα να τονίσω, αν με επιτρέπετε, είναι πραγματικά νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που όλη αυτή η προσπάθεια βγαίνει μέσα από μια συνεργασία με τους τοπικούς λόγους.
1: Μπράβο.
2: Και
1: σημαντικό.
2: Και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Και φυσικά να πω ότι τόσο το Ίδρυμα Στήριξης του Βολβίνου Περιφερειακού Ιατρείου, που λειτουργεί χρόνια υποστηριχτικά προς το ιατρείο μας με κάθε τρόπο, όσο και νοσήσαντες λόγους νεολαίας και οι συλλογικών γονέων και δαιμόνων, θα είναι δίπλα στο Δήμο και στην τοπική κοινωνία για ό,τι χρειαστεί στον τομέα αυτό, γιατί πραγματικά η αγωνία μας είναι μεγάλη και θέλουμε να υπάρχει ανταπόκριση.
0: Κυρία Ναδάλη, επειδή μιλήσατε για μήνυμα σε συλλόγους, στις υπόλοιπες κυκλάδες υπάρχουν ανάλογες πρωτοβουλίες?
2: Νομίζω πως ναι. Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Υπάρχουν, αλλά κάτι τόσο οργανωμένο και πλήρες, εγώ πρώτη φορά ακούω. Από εσάς, από τη ΣΥΦΝΟ, και πρέπει να σας δώσω συγχαρητήρια, κυρία Ναδάλη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι πλήρες, δεν το συζητώ.
0: Ναι, γιατί το ρωτάμε ακριβώς, γιατί αντιλαμβάνεστε και ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι και στα υπόλοιπα νησιά υπάρχει τέτοια ανάγκη, έτσι μεγάλη, και θα περιμέναμε να δούμε, ξέρετε, ανάλογες πρωτοβουλίες, να δούμε και αν θα καλυφθούν οι θέσεις. Εγώ ήθελα να σας κάνω και κάτι, μια άλλη ερώτηση, λίγο έτσι, σχετική, αλλά όχι απολύτως άμεση. Είναι με τους εκπαιδευτικούς, έχετε κάνει κάποια σκέψη? Γιατί έχουν και εκείνοι δυσκολίες και δεν έχουν και όλα τα υπόλοιπα που ενδεχομένως να έχουν οι γιατροί. Δεν το λέω συγκριτικά, αλλά καταλαβαίνετε. Είναι και πιο πολύ, βέβαια.
2: Είναι πολύ το δίκαιο. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που πήραμε απόφαση και για τους εκπαιδευτικούς για επίδομα σύντησης, 200 ευρώ το μήνα. Δεν θεωρούμε το ποσό ότι είναι τεράστιο, είναι όμως μέσα στα πλαίσια.
1: Είναι μια βοήθεια, μην το λέτε.
0: Ναι, και με δεδομένο το μισθό που έχουν οι εκπαιδευτικοί, είναι ένα 20% το πάνω του μισθού τους.
2: Είναι στο πλαίσιο της δυνατότητας του δημοσίου και για τους εκπαιδευτικούς και για τους πυροσβέστες και για τους αστυνομικούς και για όλες τις δημοσιακές περιπτώσεις που μπορεί να το δικαιούνται. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο και εμείς να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην τοπική κοινωνία και στα παιδιά μας, όπως είπατε πριν, για τους εκπαιδευτικούς.
1: Πρέπει να θυμίσουμε λοιπόν, η προκήρυξη για τους γιατρούς είναι μέχρι τις 17 Ιουνίου. Τρέχει ο Ιούνιος, λίγες μέρες έχετε ακόμη, έτσι, για να λάβετε μέρος να δηλώσετε ενδιαφέρον, αν σας ενδιαφέρει. Είμαστε στις 11 Ιουνίου, μέχρι τις 17. Ξέρουμε μέχρι στιγμής πώς έχει πάει, αν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον?
2: Ξέρουμε, εγώ ξέρω από προσωπικές επικοινωνίες που έχουν γίνει ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για θέση παιδιάτρου. Υπάρχει ενδιαφέρον για τη μια θέση γενικού ιατρού. Κοιτάξτε, τώρα δεν παίρνουν και όλοι στο δημοσίευνο. Οι περισσότεροι μπορεί να απευθύνονται στη ΔΠΕΝ.
0: Σωστά.
2: Βέβαια. Εμείς έχουμε προωθήσει τα κίνητρα αυτά στη ΔΠΕ ώστε να συμπεριληφθούν στο site και να μπορούν φυσικά κατά τις επικοινωνίες που γίνονται να αναφέρονται.
1: Ευχόμαστε τα καλύτερα, κυρία Ναδάλη.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έχει κόσμο ΣΥΦΝΟΣ?
2: Έχει κόσμο, ναι. Νομίζω ότι πάει καλά.
1: Η σεζόν πια έχει ανοίξει για τα καλά, έτσι.
2: Ακριβώς, η σεζόν έχει ανοίξει. Το τρίμηνο του γυμνάματος που ήταν έτσι και το πρώτο δυνατό μήνυμα για την περίοδο που ακολουθεί την καλοκαιρινή ήταν αρκετά καλό. Οπότε θεωρούμε με αισιοδοξία και καλή διάθεση ότι όλα θα πάνε καλά και θα έχουμε ένα δυνατό καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι, θέλουμε να μαθαίνουμε τα νέα σας, κυρία Ναδάλη. Εδώ είμαστε πάντα, να το ξέρετε.
0: Να δούμε αν θα πληρωθούν οι θέσεις. Ευχαριστούμε πάρα
1: νομίζω
0: πολύ.
1: Νομίζω με τέτοια κίνητρα. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Καλημέρα στη ΣΥΦΝΟ, να είστε καλά.
1: Αγάπη μας στη ΣΥΦΝΟ.
2: Και περιμένουμε στο νησί μας οπότε.
1: Με χαρά κι εμείς. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Μαρία Ναδάλη, δήμαρχος ΣΥΦΝΟ, το υπέροχο αυτό νησί. Ακούσατε τα κίνητρα τα οποία προσφέρει η τοπική κοινωνία. Ομονοεί για να προσφέρει κίνητρα γιατί έχει ανάγκη στους γιατρούς. Σου λέει μέχρι και θες η πάρκινγκ όλια.
0: Αυτό το όμονο είναι όλα τα λεφτά.
1: Μα τι.

0: Λοιπόν, έχουν εντυπωσιαστεί οι φίλοι της πρωινής παρέας με τα κίνητρα που δίνουν στη Σύφνο για να πάει γιατρός. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: Με 60 χρονών προλαβαίνω να σπουδάσω γιατρός και να φύγω για τη Σύφνο. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα που δεν είμαι 60 χρονών, Γιώργο μου, αλλά δεν προλαβαίνω να γίνω γιατρός. Και ο Ανδρέας τη λέει: Καλημέρα, παρεάκι μου, στη Σύφνο, αδελφές μου, στη Σύφνο. Πόσο δύσκολο είναι, λέει, να κάνεις το γιατρό στη χώρα μας. Α, καλά. Ο καθένας κάνει το γιατρό.
1: Είναι αρκετά δύσκολο και εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση να μην είναι και τσουνάμι αιτήσεις. Έτσι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία.
0: Καλά, δεν μας είπε για τσουνάμι, κυρία.
1: Ναι, όχι, το είπα και εγώ με έναν τρόπο έτσι.
0: Ναι. Ένα ενδιαφέρον
1: υπάρχει. Ένα λόγου,
0: αλλά
1: ναι,
0: θέλουμε να λίγο να σας παρακινήσουμε. Ναι, αν είστε γιατροί και θέλετε, είναι υπέροχο νησί Σύφνος. Δείτε τώρα πόσα κίνητρα προσφέρει η τοπική κοινωνία. Νομίζω ότι είναι ιδανική ευκαιρία.
1: Και όπως το είπε και η κυρία Ναδάλη, και σε άλλες περιοχές που μπορούν και εκείνοι νομίζω να υποστηρίξουν έτσι, κάποια τέτοια κίνητρα οι τοπικοί φορείς. Κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Αρκετά είναι τα μηνύματα που μας έχετε στείλει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη που γελάω, αλλά ο Γιώργος επανήλθε. Αν δεν προλαβαίνω να γίνω γιατρός, να κάνω την κυρά μας τη μαμή. Συγγνώμη, λέει, ήταν ωραίο. Έλα, πάμε, κλείσε.
1: Το είδα και εγώ, ναι, που ήρθε. Τώρα ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν ήταν στην ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο, ο Γιώργος στα ανέκδοτα. Λοιπόν,
0: και η Λένα. Ο Σκόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας πανέτοιμη. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα.
0: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Αμέσως μετά το οποίο έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίος Νεκανάς, όλοι καλά.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, στον Άλυμο και στο Νέο Φάληρο, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο τμήμα από την Αττική Οδό μέχρι και τα ΚΤΕΛ, και στην άνοδο καθυστερήσεις από την Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμφων Μεταμόρφωσης και Ηρακλείου, αλλά και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, και προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κομουνδούρα από το δάσος Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά και στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου. Με χαμηλές ταχύτητες η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν, προχώρησαν τα ξημερώματα οι ΗΠΑ της Αμερικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων επί Ιρανικού εδάφους. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για συγκρούσεις στην περιοχή των στενών του Ορμούς, που σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές έχουν κλείσει. Πρόκειται για τη δεύτερη νύχτα πληγμάτων μετά την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Το Κουβέιτ ανέφερε πως έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, κατά τον Τραμπ, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως διέψευσε ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε πως θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, ενώ το πολεμικό ναυτικό έκανε γνωστό πως έπληξε δύο σκάφη τα οποία αποπειράθηκαν να περάσουν. Άνοδο κοντά στο 1% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent πριν από λίγο στα 94,10 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 91,16 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα, ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε πως δεν τον περιμένει ένα σύντομο σπρίντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Σημείωσε πάντως πως είμαστε στην τελική ευθεία. Ο Πρωθυπουργός επέκρινε την αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας την τοξική με ετερόκλητες απόψεις, μια κωμικοτραγική βαβέλ, όπως είπε, επισημένοντας ότι αυτή η βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Απαντώντας τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να τον κατονομάσει, ανέφερε ότι ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών στην Α1 μπάσκετ. Πλέον ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι το προσεχές Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Απόψε η έναρξη του Μουντιάλ στις 10 σέντρα στην αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα, Αλφα Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Ελάτε να το κάψουμε, παιδιά, απόψε, γιατί εντάξει, πανηγυρίζουμε, βλέπω το Σταμάτη, είναι λίγο πιο συγκρατημένος, με ένα βαθύ μπλε μπλουζάκι. Πάνε τα κόκκινα, Ελένα Βασιλάκου εδώ πέρα λέει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Ό,τι έγινε, έγινε, παιδιά, αρχίζει το Μουντιάλ σήμερα. Και δηλαδή, συγγνώμη τώρα, το Σάββατο θα έχουμε τελικό μπάσκετ, γιατί αυτό το θρίλερ είναι φοβερό, έτσι πάρα πολύ ωραίο, και Μουντιάλ. Άντε να βρεις delivery, τώρα να φας, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Πάντως, ανεξάρτητα από τον νικητή, ωραίο το θρίλερ, πέρα από τα εξωαγωνιστικά. Μα, κατά τα άλλα, βέβαια, έχουμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει κολλήσει βελόνα. Όχι η δημοσκοπική, η άλλη, και αυτή έχει κολλήσει. Εκλογές το 2027. Έχω φτιάξει κάτι μπλουζάκια, κυκλοφορώ με διάφορα μπλουζάκια τέλος πάντων το καλοκαίρι. Έχω ένα κυβερνησία που είναι της μοδός. Το φοράω 2-3 χρόνια τώρα αυτό της ακυβερνησίας. Το έχω, λες και το ήξερα. Ένα άλλο που γράφω αγαπάτε, όχι αλλήλους, καταλλήλους, γιατί πρέπει να αγαπάς ένα κατάλληλο. Το αλλήλους είναι πολύ θρησκευτικό, αλλά το κατάλληλος είναι πολύ πρακτικό. Τώρα θα τυπώσω μάλλον και ένα μπλουζάκι που θα γράφει εκλογές το 2027. Τι ζούμε, παιδιά, σε αυτή τη χώρα. Τι ζούμε. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε ζέστη, έχουμε τις ανατροπές του καιρού. Καλοκαίρι είναι, παιδιά, καλοκαίρι είναι. Γενικά έθρισε ο καιρός. Αλλά υπάρχει τώρα αυτό το χαμηλό που θα έρθει και θα χαλάσει λίγο τα συστήματα στην κεντρική Μακεδονία, στη δυτική. Ξέρετε, και στην Αττική μπορεί να έρθουν κάποιες μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κάποιες βροχούλες τέλος πάντων. Πάντως, γενικά έθρισε ο καιρός, ξημέρωσε φοβερός καιρός. Έχει και ένα αεράκι έτσι που σε δροσίζει. Από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία, προσέξτε, τιμά τους Αποστόλους Βαρθολομαίο και Βαρνάβα, δύο από τις σημαντικότερες μορφές της πρώτης Εκκλησίας. Ξεχωριστή θέση στη σημερινή μέρα κατέχει η σύναξη της Παναγίας στο Άξιο Νεστή, ενώ χιλιάδες πιστοί στρέφουν την προσευχή τους στον Άγιο Λουκά, τον Ιατρό, έναν από τους πιο αγαπητούς σύγχρονους Αγίους της Ορθοδοξίας. Άρα σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Βαρθολομαίο, στο Βαρνάβα, στη Ζαφυρία, στο Ζαφύριο και στον Ζαφύρι, στον Λουκά, στη Λουκία και Ναθαναήλ. Χρόνια πολλά σε όλους, πολλές γιορτές σήμερα. Επίσης, μην ξεχνάτε, είναι Παγκόσμια ημέρα αιμοδότη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από το τυπικό της Παγκόσμιας ημέρας, που θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα αυτή η ημέρα του αιμοδότη, μια σταγόνα ανθρωπιάς για τον κόσμο, για τους πολίτες, για την αλληλεγγύη, για την Ελλάδα και τον κόσμο. Η αιμοδοσία αποτελεί μία από τις πιο ουσιαστικές εκφράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Και μέσα στην εποχή των μνημονίων συνειδητοποιήσαμε, γιατί δεν είχαμε λεφτά τότε, γι' αυτό το συνειδητοποιήσαμε, ότι εισάγουμε αίμα, παιδιά. Δηλαδή δεν έχουμε αυτάρκεια πουθενά. Πουθενά, ούτε καν στο αίμα. Αυτό δείχνει κάτι. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Το καφεδάκι στο χέρι, βέβαια το ραδιόφωνο ανοιχτό, και ετοιμαστείτε για άλλη μια μέρα που η πραγματικότητα κάνει υπερορίες για να ξεπεράσει τη σάτυρα. Τι ζούμε, λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπα, ισοφάρισε τη σειρά με τον Ολυμπιακό σε ένα μάτς που χρειάστηκε παράταση, δύο παρατάσεις, έτσι, καρδιοπάθειες, για να βρεθεί ο νικητής, βέβαια και καρδιολόγος παράλληλα, όπου εντάξει, οι φίλοι του ευχαριστήθηκαν. Όσοι είναι φίλοι του αθλήματος, νομίζω το ευχαριστήθηκαν. Σε κάποια στιγμή παίζανε, πηγαίναν στο σκόρο, ένας πίσω, ο άλλος μπροστά, ο άλλος πίσω, ο άλλος μπροστά. Ο Σόρτς, αυτός ο Κοντοροβιθούλης, τον οποίο τον είχε καταχαιριάσει ο Αταμάν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, παίζουμε με τέσσερις παίχτες, του είχε πει, εμφανίστηκε σαν να έχει κατέβει από άλλον πλανήτη. Και απέδειξε βέβαια ότι όταν η μπάλα καίει, κάποιοι την πιάνουν με γυμνά χέρια. Και τότε φαίνεται και ο χαρακτήρας, το DNA και της ομάδας και του παίχτη. Τώρα πάμε στον τελικό. Εντάξει. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα, όποιος είναι πιο ψύχρεμος και τυχερός θα το πάρει. Είχαμε όμως και στο NBA χαμό, παιδιά, γιατί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι Knicks γύρισαν παιχνίδι από το μείον 29. Δηλαδή, έκαναν αυτό που προσπαθούν να κάνουν χιλιάδες Έλληνες κάθε μήνα με τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Να καλύψουν μια τεράστια τρύπα και να βγουν από πάνω, παιδιά. Να βγουν από πάνω, γιατί έρχεται και ο πληθωρισμός. Οι Knicks το κατάφεραν. Είπαμε,
Ξεκινά και το Μουντιάλ των 48 ομάδων, παγκόσμιο κύπελο. Τώρα είναι παγκόσμιο κύπελο ή γενική συνέλευση του ΟΗΕ, δεν ξέρω. Γιατί τόσα πράγματα που συμβαίνουν γύρω από το Μουντιάλ, δύσκολο να καταλάβεις. Η FIFA υποσχέθηκε τέλος πάντων τη γιορτή του ποδοσφαίρου, όπως υπόσχεται κάθε φορά που έχουμε το Μουντιάλ. Αλλά μέχρι στιγμής συζητάμε για βίζες, έμπολα, καύσονες, μεταναστευτική αστυνομία, εισιτήρια που κοστίζουν όσο και ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Παιδιά, εκεί έχουν εφαρμόσει το άλλο το σύστημα τώρα, λέει. Είναι δυναμικές, είναι ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Χτυπιούνται τα εισιτήρια. Αυτό δηλαδή που γίνεται στη μαύρη, γιατί γίνεται έτσι, να μην λέμε ψέματα τώρα. Κάποιος αγοράζει, εξασφαλίζει ένα εισιτήριο και γίνεται και στις συναυλίες. Πολύ καιρό πριν, στην τιμή ας πούμε που το βγάζουν όσοι εκδίδουν τα εισιτήρια, και μετά πλησιάζοντας η ημέρα του event, του Mundial, της συναυλίας κτλ. Μπαπ, εκτοξεύεται και το πουλάει όσο θέλει. Τώρα αυτό όμως το κάνανε κανονικότατα οι Αμερικάνοι. Φιλελεύθεροι είναι αυτοί, ακραίοι φιλελεύθεροι θα σου πω, ή ο νόμος της αγοράς. Αν συνεχιστεί έτσι, το τρόπο θα το σηκώσει όποιος καταφέρει να φτάσει στο γήπεδο με όλα αυτά που συμβαίνουν στο Mundial. Δεν είναι μόνο το Mundial όμως, είναι και η Μέση Ανατολή. Η κατάσταση εκεί παραμένει εκρηκτική. Έχεις ένα Τραμπ, ο οποίος δεν ξέρω, τη μία λέει αυτό, εκεχηρία ειρήνη, την άλλη θα τους καταστρέψω, θα τους λιώσω, θα τους εξαφανίσω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτυπούν το Ιράν, το Ιράν απαντά, τα ασθενά του Ορμούς βρίσκονται στο επίκεντρο και οι αγορές πετρελαίου παρακολουθούν με το χέρι πάνω στο κουμπί του πανικού. Ξανά είπαν οι Ιρανοί, το κλείνουμε το μαγαζί. Δεν ξέρω, τώρα πάλι θα αρχίσουν να ανεβαίνουν τα πετρέλαια, τα φυσικά αέρια. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, παιδιά, έχουμε χάσει τα πάντα. Δεν ξέρουμε πια τι να λογαριάσουμε, ποιο προϋπολογισμό να ακολουθήσουμε. Και βέβαια, όταν φτερνίζεται ο Περσικός Κόλπος, το πρατήριο της γειτονιάς ετοιμάζει νέο τιμοκατάλογο. Οπότε, περνώντας από το πρατήριο, θα δείτε το τι ακριβώς συμβαίνει και στον Περσικό Κόλπο και στα στενά του Ορμούς. Δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε δελτία ειδήσεων. Θα παρακολουθείτε τον τιμοκατάλογο του πρατηρίου, οπότε θα τα ξέρετε όλα. Τώρα, στο εσωτερικό, έχουμε πλάκα, παιδιά. Εδώ πέρα γίνεται κακός χαμός. Τόσα γεγονότα, τόσα event, τόσα αυτό. Εδώ είναι κολλημένη η βελόνα που στις δημοσκοπήσεις και στις εκλογές. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτύπησε, λέει, το κουδούνι της προεκλογικής ετοιμότητας. Αφού πήγαν εκεί, ψηφίσανε, τον εισηγήθηκε, τελείωσε, τον διόρισε. Ο Μητσοτάκης, τον Γυρανάκη, γραμματέα του κόμματος. Επισήμως λέει οι εκλογές το 2027. Τώρα βγαίνουν σενάρια, πληροφορίες, εκείνο το άλλο, ότι μπορεί να τα κάνετε φθινόπωρο, αυτό, εκείνο το άλλο. Αν επισήμως η Νέα Δημοκρατία κινείται σαν μαθητής που διαβάζει από το Σεπτέμβριο για εξετάσεις του Νοεμβρίου. Όταν ακούς δεν υπάρχει ημέρα για χάσιμο, συνήθως κάποιος έχει ήδη δει το πρόγραμμα των εκλογών. Εμείς πάντως όχι, περιμένουμε και μένουμε στις επίσημες ανακοινώσεις. Και μέσα σε όλα αυτά, όπως σας είπα, η ακρίβεια συνεχίζει ακάθεκτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 45% των πολιτών, προσέξτε παιδιά, προσέξτε λίγο αυτό το στοιχείο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι η κυβέρνηση άρα μας δεν είναι γιωμένη στην πραγματικότητα. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα δεν είναι ούτε αν θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας ή τρίτος ο Ανδρουλάκης ή το αντίστροφο, ούτε αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Είναι ότι οι πολίτες, ούτε αυτά που μας λένε οι κυβερνητικοί, που πραγματικά μερικές φορές παρακολουθώ και λέω, ρε παιδί μου, αυτοί πρέπει να ζουν σε άλλη χώρα. Αρχίζουν στο σαραδιασμό, αύξησαμε τους μισθούς, αύξησαμε τις συντάξεις, Ναι, αυτό, την κασετούλα, κάναμε εκείνο, κάναμε. Ναι, είναι μεγάλη, αλλά εγώ παίρνω ένα μισθό, έτσι. Μπορεί να μου τον αύξησε, μπορεί εκείνο. Πηγαίνω και τον εξαργυρώνω στο σούπερ μάρκετ και στο πρατήριο της βενζίνης. Πώς θα το κάνουμε, γκέγκε, μπορείς να το καταλάβεις. Ο μισθός τον ανταλλάσσεις με αυτά που πρέπει για να ζήσεις. Πρέπει να πάει να βρεις ένα σπίτι, να τον νοικιάσεις. Πρέπει να πάει να ψωνίσεις κρέας. Αφήστε το κρέας. Γι' αυτό ήθελα να πάω, να καταλήξω εκεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία, παιδιά, το 45% των πολιτών έχει μειώσει την κατανάλωση κρέατος. Το μοσχάρι πλησιάζει πλέον να αποκτήσει χρηματιστηριακή αξία. Σε λίγο δεν θα ζητάμε μισό κιλό κιμά στον Κρεοπόλη ή μισό κιλό μοσχάρι και δεν ξέρω. Θα ζητάμε ενημέρωση χαρτοφυλακίου και συμβουλή επενδυτικού οίκου. Δηλαδή και επενδυτικού κινδύνου. Σκέφτομαι δηλαδή το μοσχάρι που αγοράζω να του βάζω ασφάλιστρο, καταλάβατε. Για να ξέρουμε τι να κάνουμε. Αφήστε που σκέφτομαι να το αγοράζω την προηγούμενη μέρα και να το πουλάω την επόμενη για να κερδίζω τη διαφορά. Δηλαδή είναι χρηματιστηριακό. Δεν ξέρεις. Δηλαδή πας το ένα Σάββατο, έχει τη χή τιμή. Μετά έχει χή συν πλάς. Λοιπόν, οπότε εκεί τώρα η κατάσταση είναι. Κάποτε λέγαμε, ρε παιδί μου, θα βάλουμε κρέα στο τραπέζι. Τώρα η φράση ακούγεται σαν στόχο πενταετού αναπτυξιακού προγράμματο. Δηλαδή θα βάλουμε
βάλουμε, ναι, θα κάνουμε ένα σχέδιο, ένα πλάνο, ένα master plan. Άρα έχουμε μπάσκετ, πολιτική, διεθνής κρίσης, ακρίβεια και μουντιάλ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, άλλη μια απολύτως φυσιολογική ημέρα που ξημερώνει στον πλανήτη και στη χώρα μας. Προσέξτε όμως εδώ πέρα, να δείτε τώρα τι γίνεται. Από τη μία, γιατί εγώ τα παίρνω στο κρανίο. Μας έχουν παραμυθιάσει και μας αραδιάζουν διάφορα προγράμματα για το στεγαστικό. Ξέρετε πόσοι πήραν έγκριση για το δάνειο αλλά δεν βρήκανε σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι Μου 2 πάνω από 20.000 δικαιούχοι. Δηλαδή 21.000 δικαιούχοι έμειναν εκτός προγράμματος γιατί δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία γιατί τους δίνεις, αλλά οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Άρα δεν βρίσκουν σπίτια, παιδιά. Και μας διαφημίζουν αυτά τα προγράμματα. Και κάναμε το πρόγραμμα αυτό, το Σπίτι Μου 2, το Σπίτι Μου 1, το οποίο έκανε μια τρύπα στο νερό. Γιατί προφανώς οι τιμές έχουν πάει στο Θεό. Και επειδή είπα Θεός, ευλόγησον την κληρονομία σου, αυξήσεις, σας το έχω πει εδώ και αρκετές μέρες, είναι οι αυξήσεις πρόκλησης στους ιεράρχες. Διπλασίασαν το μισθό, ενώ και οι ιερείς, οι απλοί κληρικοί, αλλά και ο κόσμος, δηλαδή πραγματικά παίρνουν ψίχουλα. Δηλαδή φτάνουν στα 4.805 χιλιάρικα οι αρχιερείς, άγιοι πατέρες της Εκκλησίας, οι άνθρωποι οι οποίοι μας διδάσκουν τι, ταπεινότητα, να ζούμε έτσι, πώς το λένε, λιτά. Τι να τα κάνει τώρα ο Μητροπολίτης 5 χιλιάρικα. Όταν ο γιατρός ο ειδικευμένος παίρνει 1.200 και το λιώνουν στην εφημερία και φεύγουν όπως φαίνεται και από τα στοιχεία στο εξωτερικό, στην Κύπρο, γιατί πάνε να βρουν και συνθήκες εργασίας καλύτερες και καλύτερες αμοιβές. Δηλαδή, μέχρι πού θα πάει όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν οι αντιφάσεις και πρέπει κάποια στιγμή να μας εξηγήσουν γιατί υπάρχει αυτή η ακρίβεια, γιατί δεν υπάρχει η αντιμετώπιση των προβλημάτων όπως θα έπρεπε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Εντάξει, τώρα το Σάββατο θα τις λύσουμε τις διαφορές μας. Σταμάτη, μην ξεφυσάς, εντάξει, είπαμε, έτσι είναι το παιχνίδι. Και στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσικές επιλογές. Η Ντίνα Μόσχου στην επιμέλεια ροής της εκπομπής. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 2-12-2-12-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Νίκο, στον Άντρεα, στην Ηλιάνα που μου στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά μου social media, Facebook, Instagram κτλ. Ο Σπύρος μου λέει καλημέρα. Λόγω του ότι είδαμε το μέλλον μας με την κυβερνησιμότητα να δοκιμάσουμε και τον παππούλα της κυβερνησίας. Το κάνει μπλουζάκι αυτό, Σπύρο μου. Ο Θοδωρής μου λέει Blue Chip το Μοσχάρι. Καλημέρα, Νίκο. Δεν λες τίποτα. Αφού πεδίο είναι πενταετές, το πενταετές το Μοσχαράκι. Αφήστε το κοιμά, δεν το συζητάω. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει ευλόγησον τέκνο μου, ευλόγησον, ευλόγησον. 4800 σε ευλογώ. Μην ανησυχείς καθόλου. Θα έρθω και στο σπίτι. Παραδίδω ευλογίες κατοίκων. Η Δέσποινα μου λέει καλημέρα, Νίκο μου, επειδή πραγματικά θα τρώμε σε λίγο αέρα κοπανιστό, αφού δεν θα έχουμε να πάρουμε ούτε μαντήλια να κλάψουμε, επειδή ταξιδίτες έχουμε βιώσει ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, να ξέρουν τα φιντάνια της Νέας Δημοκρατίας ότι στις επικείμενες εκλογές θα φορεθεί πολύ μαύρο του πένθους από τους νεοδημοκράτες πολιτικούς. Οι ταξιτζίδες θα δώσουν αγώνα για αυτό. Είναι όρκος τιμής ή αυτοί ή εμείς. Καλημέρα στην Δέσποινα, καλημέρα Δέσποινα. Ο Στέλιος μου λέει καλημέρα σας κύριε Παγιωτόπουλο. Το χθεσινό τηλεοπτικό σταθμό είχατε μια σημαντική ερώτηση για τους χιλιάδες συνταξιούχους, αλλά απάντηση δεν σας έδωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Συγχαρητήρια. Ο Στέλιος από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ήμουνα στην εκπομπή του IKG στο One και είχα τον κύριο Γαϊτάνη και τον ρώτησα πάρα πολλά πράγματα και για την ακρίβεια και τους συνταξιούχους. Δηλαδή μας λένε κάναμε και αναγκάζουν και θα τοποθετηθώ και στη συνέχεια για αυτό το θέμα. Τελικά το ερώτημα είναι ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα. Οι κυβερνήσεις δεν είναι για να περιγράφουν ένα πρόβλημα. Ξέρετε, δεν είχαμε αυτό, δεν είχαμε το άλλο, αλλά να λύνουν τα προβλήματα. Ξέρετε, έχουμε εξωτερικό παράγοντα και εκείνο και το άλλο. Αλλά το θέμα είναι αυτό. Είναι να λύνουν τα προβλήματα. Και γιατί εξωθούν τόσο κόσμο να πηγαίνει στα δικαστήρια. Και βέβαια υπάρχει και το μήνυμα, μισό λεπτά και να το βλωλωλωλω. Σχετικά με τα... Καλημέρα, ο Στέφανος μου λέει καλημέρα. Τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών για τα δάνεια νόμου Κατσέλη. Σοβαρά τώρα. Ναι, ο κύριος Πιερακάκης, νομίζω και αυτός προσγειώθηκε από άλλο πλανήτη. Δεν ξέρω τι. Τώρα θα συνεργαστεί με τον Δούνου του να δώσουμε τεχνογνωσία για το πώς πετσοκόψαν μισθούς, συντάξεις και όλα αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι ο νόμος Κατσέλη δεν έχει δουλέψει, λέει. Ο εξοδικαστικός είναι πιο αποτελεσματικό μέτρο. Τώρα πλάκα κάνουμε. Έχει βγει απόφαση και δεν συμμορφώνονται απευθείας για το θέμα του υπολογισμού των πανωτοκιών. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πληρώσει πανωτόκια. Υπάρχουν άνθρωποι που γυρεύουν τα σπίτια τους από τα πανωτόκια. Και η κυβερνησάρα δεν κάνει απολύτως τίποτα. Περιμένει. Έχει βγει μια απόφαση δικαστηρίου. Και υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα σε όλα αυτά. Αφού ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα το θέσω αυτό το ερώτημα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

0: πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές. Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
0: Τι έκανες?
1: Έβαλα πρωτήρια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
0: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
1: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440. Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς. Το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχείριση. Χειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε. Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και θα θέσω το ερώτημα. Κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί μια καθαρή απάντηση. Ποιος κυβερνά τελικά αυτόν τον τόπο? Η κυβέρνηση που εκλέγουν οι πολίτες ή ένα σύστημα που κινείται με δικούς του κανόνες? Ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο μέγαρο Μαξίμου. Έτσι. Ας πούμε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα επιδοτήσεων κτλ. Στις υποκλοπές κανείς δεν αναλαμβάνει πολιτική ευθύνη. Όταν σκάνε τα θέματα των πολεοδομιών, μιλάμε για παθογένειες. Όλοι ήξεραν, κάτι ήξεραν, αλλά κανείς δεν μίλησε εγκαίρως. Στις συντάξεις, για παράδειγμα, τρέχουν οι συνταξιούχοι στα δικαστήρια για να δικαιωθούν. Να δικαιωθούν από τι? Από νόμους οι οποίοι είναι τρύπες. Λοιπόν, και τους κόβουν χρήματα. Δικαιώνονται από τα δικαστήρια και δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Για τις συντάξεις κυρίας το ίδιο ακριβώς. Δηλαδή, συγγνώμη, ένας πολίτης θίγεται από συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί για τη συνταγματικότητά τους πολύ πριν, όταν έχουν να κάνουν με τόσο ευαίσθητα θέματα. Αργούν πάρα πολύ οι αποφάσεις. Όταν βγαίνουν οι αποφάσεις, δεν εφαρμόζονται και πραγματικά, σαν να μην έφταναν όλα αυτά. Η καθημερινότητα γίνεται όλο ένα πιο δύσκολη. Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει νοικοκυριά. Τα ενίκια έχουν μετατραπεί σε φιάλτη για νέους και οικογένειες. Οι τιμές των ακινήτων έχουν αυξηθεί κατά 86% μέσα σε μια δεκαετία. Η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στο κόστος στέγασης ως ποσοστό του εισοδήματος. Με χιλιάδες πολίτες να δαπανούν σχεδόν το μισό μισθό τους μόνο για να έχουν μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχουν δυσκολίες. Αυτές υπάρχουν παντού. Το πρόβλημα είναι ότι σε κάθε κρίσιμο θέμα η εικόνα που σχηματίζεται είναι ενός κράτους που τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Ενός κράτους που ανακαλύπτει τα προβλήματα όταν αυτά έχουν ήδη διωγγωθεί και μετά τα περιγράφουν. Οι πολίτες δεν ζητούν αλάνθαστες κυβερνήσεις. Ζητούν όμως ένα κράτος που να λειτουργεί, να ελέγχει, να παρεμβαίνει, να λογοδοτεί. Γιατί όταν σκάνδαλα, ακρίβεια, στεγαστική κρίση και διοικητικές αστοχίες συσσωρεύονται, τότε το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θέλει. Είναι αν υπάρχει πραγματικά κάποιος στο τιμόνι. Και αν ναι, γιατί ο λογαριασμός φτάνει πάντα στους ίδιους. Στους πολίτες. Δηλαδή εδώ είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και είναι μια σειρά από πράγματα. Η ακρίβεια στα τρόφιμα αλλάζει πλέον με τον πιο βίαιο τρόπο τις διατροφικές συνήθειες των ελληνικών οικοκυριών. Καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές περιορίζουν ακόμα και βασικά είδη διατροφής. Σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 45% των πολιτών δηλώνει ότι μείωσε την κατανάλωση κρέατος το 2021.

0: Ένα 36% του προηγούμενου έτους. Τα στοιχεία της Ελστάτ αποτυπώνουν αυτό το μέγεθος του προβλήματος. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 5,2 το Μάιο, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα τρόφιμα, στέγαση και καύσιμα. Δηλαδή, αυτά που ένας μισθός εξαντλείται. Δηλαδή, οι μικρομεσαίοι και οι κατώτατοι μισθοί εξανεμίζονται σε αυτό. Το μοσχαρίσιο κρέας αυξήθηκε κατά 17,6%. Το αρνί και το κατσίκι κατά 16,2%. Ενώ σημαντικές ανατιμήσεις σημειώνονται σε γαλοκτοκομικά, φρούτα και λαχανικά. Και έχουμε τη μείωση της κατανάλωσης. Λοιπόν, όταν το κρέας μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας και το σούπερ μάρκετ σε άσκηση αριθμητικής ή προγράμματος επενδυτικού, γιατί προγράμμα επενδυτικό κάνεις άμα πας να αγοράσεις μοσχάρι, τώρα πλάκα κάνουμε. Δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι κοινωνικό. Οι αριθμοί της ακρίβειας δείχνουν ότι η πίεση στα νοικοκυριά παραμένει ασφιχτική και αλλάζει πλέον τον τρόπο με τον οποίο ζουν και καταναλώνουν οι πολίτες. Γι' αυτό έχει να μας απαντήσει κάτι η κυβέρνηση. Αυτό είναι το θέμα. Και μετά ακούμε προγράμματα. Μα κάναμε, λέει, το στέγη 1, στέγη 2, σπίτι 1, σπίτι 3, σπίτι 4. Πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Ήταν 38.000 αυτοί που οι υποψήφοι αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης. Μόνο οι 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά. 6.000 είναι στην αναμονή και 21.000 έχασαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα γιατί δεν βρήκαν ακίνητο. Ποιος θα μας λύσει αυτά τα προβλήματα, λοιπόν? Έχουμε για όλα μία εύκολη απάντηση. Μα κάναμε μεταρρυθμίσεις, μειώσαμε 80 φόρους και αυτά. Ποιους 80 φόρους μειώσατε? Όταν πηγαίνω εγώ στο πρατήριο και βλέπω, πληρώνω 20 ευρώ το καύσιμο και παίρνω 8,5 ευρώ σε πραγματικό προϊόν. Όταν μου έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και βλέπω ότι όλα τα υπόλοιπα είναι πάνω από το ρεύμα που πληρώνω. Φόροι, ιστορίες, ένφια, τοπική, ειδική, εκείνο, οίκο, σίκο, μήκο. Λοιπόν, άρα γιατί ακριβώς συζητάμε? Όταν παντού υπάρχει ένα 24%, το οποίο είναι εδώ πέρα στο λαιμό, και μετά σου λέει ο άλλος και μαύρα και αυτό και εκείνο για να γλιτώσει το 24%. Άρα γιατί συζητάμε? Αυτό είναι ο Σύσυφος. Δηλαδή μαζεύεις, λες, έκανα αυτό, έκανα το άλλο, έκανα, ξεδίψασα εγώ από το πρόβλημά μου. Έφτασα στην πήγη να πιω νερό. Με φτάνει το εισόδημά μου? Έχετε ρωτήσει ποτέ αυτούς τους ανθρώπους που τα βγάζουν πέρα εκεί έξω? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα και η απάντηση είναι περιγραφική. Μα έχουμε τον πόλεμο, πέσαμε στην ενεργειακή κρίση, κάναμε εκείνο, κάναμε τ' άλλο. Ναι, στο διατάφτα, ρε αδερφιά. Γιατί οι συνταξιούχοι πρέπει να πηγαίνουν στα δικαστήρια για να πάρουν τα λεφτά τους? Γιατί οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη πηγαίνουν στα δικαστήρια, βγαίνουν οι αποφάσεις για να έρχονται οι servicers και τα fans και να τους λένε όχι, πανωτόκια και θα σου βγάλω και το σπίτι στο σφυρί? Γιατί το φρούτο, το λαχανικό να φεύγει από το χωράφι σε τόσο χαμηλή τιμή και να το πληρώνω, το ξεπληρώνω στο σούπερ μάρκετ? Και γιατί πρέπει όταν βιώνω τα στοιχεία να βλέπω ότι εγώ είμαι ο πιο ακριβός σε όλα από τους μέσους όρους και να έχω τους χαμηλότερους μισθούς και να έχω και τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη? Στον πρωτογενή τομέα, γιατί δεν κάναν τίποτα στον πρωτογενή τομέα? Είναι δυνατόν να βιώνουν βουλευτές κυβερνητικοί και να λένε, ή στελέχοι ή υπουργοί και να λένε τι να κάνουμε, λέει, το μοσχάρι είναι εισαγόμενο? Γιατί δεν κάναμε κάτι γι' αυτό? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε, λοιπόν, Αλφα Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, Viber 6947-789-989. Έχει πάρει φωτιά το Viber, παιδιά, στείλτε μηνύματα, στείλτε για την ακριβία, στείλτε για όλα αυτά που ζείτε και βιώνετε την καθημερινότητά σας. Το email μας onearadalfaradio989.gr. Και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, χθες ο Πρωθυπουργός είπε εκλογές το 2027, αλλά εξαπέλυσε και μία επίθεση στην αντιπολίτευση. Σας χαρακτήρισε τοξική αντιπολίτευση, κωμικοτραγική βαβέλ, με μίσος για την κυβέρνηση που θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη και δεν θα σας κάνει τη χάρη. Επομένως, εδώ τώρα, τι απαντάτε εσείς?
2: Να κάνω και ένα σχόλιο, γιατί άκουγα πριν για το θέμα των services, που είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Θα το πούμε και αυτό, ναι.
2: Που συζητάγατε.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ θέλω να πω γι' αυτό. Γιατί ακούω τον Υπουργό Οικονομικών να λέει θα βρούμε τη χρυσή τομή και τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών, να λέει ότι ένας κακός νόμος που έκανε ζημιά στους δανειολήπτες, για τον νόμο του 1989 που έσωσε 400.000 δανειολήπτες. Αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να καταλάβει κάτι η κυβέρνηση. Το δημόσιο συμφέρον δεν είναι η ευστάθεια των ισολογισμών των funds. Δημόσιο συμφέρον στην Ελλάδα και σε κάθε ευγνωμούμενη πολιτεία είναι ο σεβασμός των δικαστικών αποφάσεων. Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν εκδίδει γνωμοδοτήσεις προαιρετικού χαρακτήρα. Εκδίδει αποφάσεις αμετάκλητες, υποχρεωτικές, και η απόφαση είναι σαφέστατη. Λέει σε σχέση με τον νόμο, το γνωστό νόμο Κατσέλη, ότι από την αρχή του νόμου έπρεπε η ερμηνεία να είναι να εκτοκίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο, και ότι παράνομα έδρασαν. Άρα δεν υπάρχει χρυσή τομή να αναζητηθεί. Χρυσή τομή και ισορροπία μεταξύ της νομιμότητας και της παραβίασης της νομιμότητας δεν υπάρχει, το ξέρετε. Ή είσαι με την νομιμότητα ή είσαι με την
0: παραβίαση
2: της νομιμότητας.
0: Εσείς τι θα κάνετε σε αυτό, για αυτό το θέμα, κύριε Τσουκαλά? Σκοπεύετε να κάνετε κάτι?
2: Εμείς, η κυβέρνηση έχει μία υποχρέωση. Καθολικά να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Τι να πει δηλαδή? Ότι αφού κρίθηκε ότι από την έναρξη ισχύως του νόμου έπρεπε ο εκτοκισμός να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, έχει να κάνει τρία πράγματα. Πρώτον, να φτιάξει πλαίσιο που να καλύπτει αύριο το πρωί, είτε να επιστραφούν τα χρήματα που έχουν δώσει αχρεωστήτως οι δανειολήπτες, καταβάλλοντας αυξημένη δόση μαζί με τον τόκο από ό,τι έπρεπε, ή να αντιλογιστούν αυτά που έχουν δώσει με μελλοντικές απαιτήσεις και να έρθουν τα φάρμακα.
0: Και αν δεν το κάνει, κύριε Τσουκαλά, ωραία είναι όλα αυτά.
2: Δεύτερον, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν βγει εκτός νόμου με εξώδικα από τράπεζες και φαντς, γιατί δεν μπορούσαν να δίνουν την υπερβολική δόση με το ληστρικό επιτόκιο που βγήκε καταγραφικό.
0: Και προφανώς και πολλά σπίτια έχουν βγει στο σφυρί, γιατί δεν μπορούσαν να πληρωθούν.
2: Και κάποιοι έχουν χάσει και ακίνητα. Προσέξτε τώρα. Κανονικά, διαφορετικά, αρχίζουν ήδη τα δικαιωματικά γραφεία, στέλνουν εξώδικα, θα γίνουν αγωγές, θα γίνει μια δικαστική διαμάχη. Το θέμα είναι να μπουν και σε άλλα δικαστικά έξοδα δανειολήπτες. Και άλλη ταλαιπωρία αυτού επιφυλάσσει η κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένας νέος κανόνας. Αυτό κάνουν τα δικαστήρια. Ερμηνεύουν και δημιουργούν κανόνα. Και λέει λοιπόν ότι πρέπει να αποκατασταθεί νομιμότητα και να εφαρμοστεί. Δεν χρειάζεται πολιτική διαμεσολάβηση. Εφαρμογή χρειάζεται. Η κυβέρνηση λοιπόν γίνεται ξεκάθαρο πια ότι εκπροσωπεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των πολιτών.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό νομίζω πια θα καταλάβει.
0: Κύριε Τσουκαλά, πάμε τώρα στην ερώτησή μου. Σχετικά με την κωμικοτραγική βαβέλ, βάζει το δίλημα ο κ. Μητσοτάκης. Λέει εμένα ή αυτούς που είναι μια κωμικοτραγική βαβέλ, η οποία απλώς και μόνο θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη.
2: Πρέπει να μας πει ο Πρωθυπουργός για ποιο λόγο πρέπει να παραμείνει. Παραμείνει γιατί πήγε καλά με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, όπου έχουμε 56% παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρέπει να παραμείνει γιατί αυξήθηκαν 50% επί των ημερών του οι τιμές στα ενίκια και δεν μπορούν οι νέοι άνθρωποι να νοικιάσουν. Πρέπει να παραμείνει γιατί διγέρισε τον πρωτογενή τομέα. Εγώ ήμουν στην Πιερία τη Δευτέρα και μου λέγανε εκείνοι οι οποίοι αναγκάστηκαν να θαρτώσουν τα κοπάδια τους ότι δεν έχουν κανένα διάγραμμα επιστροφής στους στάβλους τους και χάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να παραμείνει γιατί υπάρχει παντού διασπάθηση και βεβαίως αναθέσεις και χάνεται δημόσιο χρήμα. Πρέπει να παραμείνει γιατί το έλλειμμα στο ζύγιο εξωτερικών συναλλαγών παραμένει το ίδιο με το 19. Να μας πει και ποιο λόγο πρέπει να παραμείνει.
0: Ναι,
2: να, παραμείνει γιατί,
0: προφανώς,
2: να παραμείνει γιατί.
0: Ναι, κύριε Τσουκαλά, εσείς βάζετε τα ερωτήματα, περιγράφετε την κατάσταση και καλά κάνετε σαν αντιπολίτευση. Όμως το ερώτημα είναι αν όλα αυτά που λέτε εσείς πείθουν το εκλογικό σώμα να ψηφίσει κάτι άλλο. Επί του παρόντος.
2: 2% στην πρόθεση ψήφου η κυβέρνηση από 40. Προφανώς ναι, σίγουρα η μεγάλη πλειοψηφία και φαίνεται και από τα ποιοτικά ναι, χαρακτηριστικά.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί σας.
2: Το 70% λέει ναι, αλλά πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
0: Αυτό το 70 που λέει δεν συσπηρώνεται κάπου. Είναι πολύ κερματισμένο. Δηλαδή το Πασόκια δεν πείθει στις δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα, που βλέπουμε τη φωτογραφία της στιγμής. Δεν λέω εγώ, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά μετράμε τις στάσεις. Έτσι. Αυτή τη στιγμή όμως το Πασόκ είχε τη δυνατότητα σε αξιωματική αντιπολίτευση να βάζει και ατζέντα, να κάνει και, και την κριτική της, να βάζει και θέματα. Και όντως έχετε προτείνει πράγματα. Δεν συζητάμε ότι δεν έχετε προτείνει. Όμως είσαστε χαμηλά και με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα σας εμφανίζουν και τρίτο κόμμα. Άρα. Με το βράδυ του εκλογών τι θα γίνει, ποιος θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα, κύριε Τσουκαλά?
2: Ναι. Εμείς πιστεύουμε ότι η αξιοπιστία και η επιβεβαίωση της ορθότητας των πολιτικών θα επιβραβευτεί. Για παράδειγμα.
0: Δεν επιβραβεύεται μέχρι αυτή τη στιγμή όμως, κύριε Τσουκαλά. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε.
2: Ναι. Εμείς το είχαμε φέρει μετροπολογία και το απέρριψε η κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Το στεγαστικό, ό,τι μέτρο πήρε η κυβέρνηση, το πήρε μετά την πίεση του Πασό και του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο θέμα των χρεώσεων των τραπεζών, αντίστοιχα.
0: Δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό, κύριε Τσουκαλά, ότι έχετε καταθέσει προτάσεις. Δεν θα πει κανένας όχι.
2: Μα αυτό το θέμα είναι όμως
0: αντιπολίτευση. Ναι, αυτή είναι αντιπολίτευση. Το θέμα όμως το κρίσιμο εδώ πέρα, όταν είναι να έρθει ο κόσμος να σας ψηφίσει.
2: Τραβιές
0: είναι...
2: θέλουμε.
0: Όχι, μισό. Γιατί
2: δεν.
0: Κύριε Τσουκαλά, ακούστε με λιγάκι.
2: Ακούστε
0: με. Γιατί δεν πείθετε όμως. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί δεν πείθετε και στις δημοσκοπήσεις δεν έχετε την αντίστοιχη απήχηση στον κόσμο που συμμετέχει στις δημοσκοπήσεις.
2: Όταν έχει προκύψει μια πολύ μεγάλη ασυμμετρία στο πολιτικό σύστημα μετά την κατάρρευση το 23 της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα των τελευταίων 80 ετών που έχει συμβεί σε αξιωματική αντιπολίτευση, είναι προφανές ότι αυτή η ασυμμετρία, αυτό το κενό θα καλυφθεί με εκλογικό αποτέλεσμα, όχι ενδιάμεσα. Και αυτό γιατί το Πασόκ έρχεται, είναι ένα κόμμα ιστορικό, ένα κόμμα το οποίο δεν καβαλάει.
0: Ναι, αλλά εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας που λέτε, αυτόν φωτογραφίζεται και δείχνεται, έτσι, για την αντιπολίτευση που έκανε και πραγματικά είχε μια στρατηγική ήττα στις εκλογές του 2023. Όμως βλέπουμε ότι εμφανίζεται και σας περνάει δημοσκοπικά.
2: Ο κύριος Τσίπρας πρώτα απ' όλα και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι κόμματα που έχουν προαναγγελθεί εδώ και 9 μήνες. Εδώ και 9 μήνες μετράμε τη δυνητική επιρροή τους. Εδώ και 9 μήνες συζητάμε ότι θα ιδρυθούν. Είναι λογικό να έχουν μια αυξημένη ορατότητα μετά από τόση διαφήμιση. Αυτό εμείς είμαστε σίγουροι ότι επειδή δεν έχει από κάτω πολιτικό αποτύπωμα. Δεν λέει κάτι καινούριο πολιτικά πρώτα απ' όλα. Έχει κάποια θέση που δεν την έχει κάποιο άλλο κόμμα. Όχι. Θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ σύντομα ο κόσμος θα αντιληφθεί.
0: Θα περιμένουμε αν είναι πυροτέχνημα. Το περιμένουμε. Το φθινόπωρο στις επόμενες δημοσκοπήσεις.
2: Μια προσωπική φιλοδοξία δεν μπορεί ποτέ να είναι καταλήτης αλλαγών.
0: Ποια είναι η προσωπική φιλοδοξία, για ποιον αναφέρεστε?
2: Ο πρωθυπουργός θέλει να γίνει ξανά πρωθυπουργός.
0: Για τον κύριο Τσίπρα αναφέρεστε.
2: Φιλοδοξία, ναι.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι τώρα σε αυτό.
2: Επιτρέψτε μου λίγο. Η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού δεν θα επιβληθεί από τις δημοσκοπήσεις. Ούτε από το μαξί μου.
0: Θα περιμένουμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Εσείς βλέπετε δηλαδή προοπτική το Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα? Έτσι όπως τα βλέπουμε σήμερα.
2: Εμείς πιστεύουμε ότι το κόμμα το οποίο θα είναι το πιο συνεπές, πιο αξιόπιστο και έχει το πραγματικό σχέδιο για την επόμενη μέρα και το πολιτικό προσωπικό, στο τέλος ο κόσμος, η μεγάλη πλειοψηφία που θέλει την αλλαγή, σου λέει δεν θέλω άλλο Μητσοτάκη, θα πει ποιος μπορεί αύριο να κυβερνήσει τη χώρα και να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, ποιος μπορεί να φέρει μεγάλες αλλαγές υπέρ των πολλών, ποιος όμως μπορεί παράλληλα να εγγυηθεί σιγουριά και ασφάλεια ότι δεν θα μπει η χώρα στην
0: περιπέτεια. Πιστεύετε ότι θα είστε πρώτο κόμμα?
2: Θα πάω και θα ψηφίσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτό πιστεύετε. Το θέμα ποιο είναι? Αυτοδυναμία δεν θα έχετε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο με τα ποσοστά που έχουμε. Με ποιο θα συνεργαστείτε? Γιατί είναι το επόμενο θέμα. Θα συνεργαστείτε με τον κύριο Τσίπρα? Δηλαδή, εγώ αν ψηφίσω Πασόκ στις εκλογές, θα μου βγει Τσίπρας? Πρέπει να το ξεκαθαρίσετε αυτό πριν τις εκλογές. Να ξέρω τι θα ψηφίσω. Τι θα ψηφίσω ο κόσμος. Δηλαδή, θα έρθει να ψηφίσει Πασόκ. Θα βγει μετά μια συγκυβέρνηση με Τσίπρα?
2: Όποιο ψηφίζει Πασόκ, ψηφίζει μόνο Πασόκ και
0: ωραία, αλλά με κάποιον ναι, κάποιο πρέπει να συνεργαστείτε όμως. Με τον Τσίπρα θα συνομιλήσετε με τον Τσίπρα?
2: Ας πω. Εμείς δεν είναι κάτι πάρα πολύ σαφές.
0: Όχι, να το πείτε ξεκάθαρα πολιτικό... όμως. Θα, ναι, θα συνομιλήσετε με τον Τσίπρα. Ναι, σας ακούω.
2: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρουμε καν τι πρόγραμμα έχει, τι λέει, Μας λένε τα στελέχη ότι θα δούμε το Σεπτέμβριο τι πρόγραμμα έχουμε. Άρα πώς θα αξιολογήσω ένα κόμμα που είναι.
0: Έρχεται ο Τσίπρας. Έρχεται ο Τσίπρας το βράδυ των εκλογών.
2: Είναι η μεταμφίεση ενός προηγούμενου κόμματος.
0: Σας λείπει ένα ποσοστό, κύριε Τσουκαλάκη. Ωραία, εντάξει, το πάμε αυτό. Ωραία. Έρχεται το ποσοστό. Και σας λείπει ένα κρίσιμο ποσοστό, το οποίο το έχει ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα πάτε να μιλήσετε με τον κύριο Τσίπρα.
2: Αν είμαστε πρώτο κόμμα. Άρα μπορούμε να πάρουμε τον πόνους και να σχηματίσουμε κυβέρνηση προοδευτική, προφανώς εξαιρείται η Νέα Δημοκρατία, θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν στο δικό μας πολιτικό πρόγραμμα.
0: Άρα είναι όλα τα κόμματα. Υπάρχει κάποιο κόμμα που δεν είναι πλην της Νέας Δημοκρατίας εκτός για το ΠΑΣΟΚ?
2: Με κόμματα όπως είναι κόμματα της ακροδεξιάς δεν μπορεί να υπάρχει συνεννόηση.
0: Άρα με Τσίπρα, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με Καριστιανού και όλα αυτά μπορείτε να συνομιλήσετε.
2: Δεν ξέρουμε ποια από τα κόμματα αυτά θα μπουν.
0: Εγώ λέω τώρα αυτά τα κόμματα που ξέρουμε.
2: Δεν έχουμε ακούσει. Για πολλά από αυτά κάνουν το πρόγραμμά τους.
0: Ναι, το θέμα είναι αν θα έρθουν αυτά τα κόμματα και όπως μας είπατε, που είναι okay, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ή βάλτε και κάτι και δύο-τρία πράγματα δικά μας. Αυτό λέω.
2: Να λέω, κύριε Παναγιώτοπουλέ, αυτή τη στιγμή εμάς τι μας νοιάζει να είμαστε πρώτοι. Αν δεν είμαστε πρώτοι, καταλαβαίνετε, θα είναι η πρώτη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Άρα πολιτική αλλαγή, γιοκ.
0: Άρα, κάτι άλλο.
2: Δεν υπάρχει περιθώριο χαμένη ψήφου. Χαμένη ψήφος είναι όποια ψήφος κρατάει τη Νέα Δημοκρατία. Όποια ψήφος κρατάει την ηγεμονία Μητσοτάκη και δεν σπάει την κοινωνική συμμαχία που εξέλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι χαμένη. Όποια λοιπόν. Εμείς δεν
0: δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι εναλλακτική λύση. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι εναλλακτική λύση απέναντι στο.
2: Όσο εμφανίζεται, βλέπουμε ότι μπορεί να ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν το έχουμε καταλάβει όλοι τι γίνεται.
0: Δηλαδή,
2: δεν το έχει καταλάβει όλο ο κόσμος.
0: Τι γίνεται δηλαδή, για πείτε μας εμείς.
2: Δεν είναι βολικός ο κύριος Τσίπρας, σου λέει. Στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, ο κόσμος το έχει απαντήσει. Δυστυχώς, ευτυχώς, συντριπτικά πάρα πολλές φορές.
0: Δηλαδή, δηλαδή ο Τσίπρας έχει συμφωνήσει με τον Μητσοτάκη να.
2: Εγώ δεν λέω το κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το κάνει. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει και θεμητό είναι τη φιλοδοξία του. Ωραία, δεν λέω κάτι. Λέω ότι αυτή η φιλοδοξία αυτή τη στιγμή τίνει να φαίνεται. Το λένε οι ίδιοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα σας το πω. Αφού το λέει ο Γεωργιάδης. Το λέει ο Μαρκόπουλος. Το λένε όλοι. Από εμένα περιμένετε να σας το πω.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρετε πολύ καλά.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι.
0: Να κλείσουμε,
2: ο κόσμος θέλει σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική μαζί με αλλαγές, αλλά θέλει επίσης κουράστηκε από τα λόγια. Θέλει πράξεις. Θέλει αποτελέσματα, θέλει σχέδιο.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Yes. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά, γιατί αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν σε ονειρικά μέρη, στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Μπορεί να ζήσετε λοιπόν μια μοναδική κρουαζιέρα επίσης στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Είναι ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο, με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Επομένως, εσείς τώρα τι έχετε να κάνετε για τη συμμετοχή σας? Να στείλετε μήνυμα στο 54301. 54301, επαναλαμβάνω, στέλνετε μήνυμα. 989 γράφετε το τριψήφιο της συχνότητας του σταθμού. 989 και ενώ ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας στο alfaradio989.gr για να δείτε όλες τις πληροφορίες. Τρέχει ο διαγωνισμός. Το συνολικό κόστος για δύο άτομα είναι 2.598 ευρώ. Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, 6 διανυκτερεύσεις, 3 στο Στρασβούργο, 3 στη Χαϊδεβέργη, σε τετράστερο με πρωινό, σε δίκλινο δωμάτιο παρακαλώ, και μεταφορές, ξεναγγίσεις και όλα αυτά όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Έχι Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Η Δέσποινα μου λέει: για τα δάνεια που έχουν πάρει τα fans δεν μιλάει κανένας. Μιλήσαμε πριν από λίγο, Δέσποινα. Λοιπόν, ο Θοδωρής μου λέει: δυστυχώς ένας λαός με τόση ιστορία, λεβεντία και περηφάνεια έχει γίνει ρήψας πίσω, εγκαταλείπει τα πιστεύω του, τις ευθύνες και φεύγει από τον αγώνα την κρίσιμη στιγμή. Δείχνοντας δειλία και υποταγή. Πρέπει να μας πάρουν το φαΐ από το τραπέζι για να κινηθούμε. Έχει κουραστεί ο κόσμος, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Τσουκαλάς, και αυτή είναι η παγίδα. Ο Κυριάκος μου λέει: τα μνημόνια κυβερνάνε εδώ και 16 χρόνια και αυτά είναι τα μέτρα. Τους. Και έχουμε ακόμα 85 χρόνια υπομονή, ρε παιδιά, θα απελευθερωθούμε. Γεια σου, ρε Κυριάκο. Ο Χρήστος μου λέει: πάνε και σπουδάζουν δικηγόροι, γιατροί κτλ. Γίνε παπάς να τα κονομάς. Έκανες και ρήμα. Αυτό μπορεί να γίνει και τραπ τραγούδι. Ο Θάνος μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Γνωρίζεις αν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι κληρικοί θα έχουν αύξηση μισθού? Μου προκαλεί εντύπωση ότι δεν το συζητάει κανένας αυτό το θέμα. Είναι στη δημόσια διαβούλευση. Δεν ξέρω αν θα το πάρει πίσω η κυβέρνηση, θα κάνει. Αυτή είναι η πληροφορία. Γεια σου, Κώστα Αγκαλίτσα, αλλά τις τιμές δεν τις ρίχνεις. Έτσι, γραβιέρες κτλ. Γεια σου, Χρήστο, μην ανησυχείς για τίποτα. Πες για τις. Τα είπα και γι' αυτό και για τις αυξήσεις. Γεια σου, Χρήστο. Η Δέσποινα μου λέει: Δέσποινα, ταξί, μην μπερδεύεσαι, Νίκο μου. Μείωσε φόρους η Νέα Δημοκρατία από τις πολυεθνικές τράπεζες, ολιγάρχες, καρτέλ. Απλό είναι. Ο Νίκος μου λέει: κάτσε να τον δω εδώ. Καλημέρα σας. Δήμος Νίκαιας, πολυοδομία, ζει και βασιλεύει η παρανομία. Έχουν φτιάξει εργοστάσιο μέσα στο στενό, σε κατοικημένη περιοχή. Ποιος έχει δώσει άδεια γι' αυτό? Μπορώ να στείλω και τη διεύθυνση? Στείλε, στείλε. Ξένια, καλημέρα. Λες για τράπεζα, φόρτωση του λογαριασμού της ίδιας με χρέωση της προπληρωμένης κάρτας 1 ευρώ. PD μου λέει, κάποιος, εντάξει δεν λέμε τα ονόματα, είπε χθες ότι το βασικό όπλο της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές είναι ότι έκανε όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Να του θυμίσω τον νόμο Κατρούγκαλου, κατάργηση ένφια, προσωπική διαφορά, βελτίωση καθημερινότητας κτλ. Κτλ. Μέχρι πότε ψέματα. Η Ντίνα μου λέει, καλημέρα, εξουδετέρωσαν την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, οι απερίγραπτοι αυτοί οι τύποι διευκολύνοντας τους συμμέθερους ΟΠΕΚΕΠΕ και όλες τις άλλες παρανομίες τους που όλοι καλά γνωρίζουμε. Και έρχονται θρασίστατα να μας κουνήσουν και το δάχτυλο. Θα αφυπνιστούμε επιτέλους, λέει η Ντίνα. Καλημέρα, Όλγα. Τρία πουλάκια κάθονταν και έπλεκαν πουλόβερ. Δύστυχε, λέει. Γεια σου, Όλγα. Καλημέρα. Πάμε τώρα να δούμε το πουλόβερ. Πώς ξεχυλώνει και πώς, τέλος πάντων, αν μπορούμε να το μαζέψουμε λιγάκι για τα οικονομικά μας. Με την ακρίβεια και όλα τα σχετικά, έχουμε κοντά μας τον Οικονομικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Χατζαλάτα, για να δούμε τα φέσια μας και τα χρέη μας, κύριε Χατζαλάτα. Καλημέρα, τι κάνετε?
10: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σε όλους και όλες. Δυστυχώς διαχειριζόμαστε μια καθημερινότητα η οποία δεν είναι εύκολη, κακά τα ψέματα. Ακούσαμε ότι φύγαν από μνημόνια κτλ. Αλλά έχει ανοίξει μια συζήτηση τώρα για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους. Όταν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η φορολογική και δικαίως καταργήθηκε, παραμένει στους συνταξιούχους και μιλάμε σε τι ποσοστό πλέον θα κλέβουν από τη σύνταξη αυτού του άμυρου του συνταξιούχου. Μνημονιακός νόμος ο οποίος υπάρχει. Αφήστε τον ένφια, εδώ μιλάμε για αυτοδιοικητικό ένφια πλέον σε λίγο. Τα μνημόνια φύγανε, αλλά υποχρεώσεις μείναν πίσω.
0: Και ξέρετε τώρα, ο Αναστάσης μου το στέλνει και το βιώνω καθημερινά αυτό. Δηλαδή μου λέει ότι έγινε ελεύθερος επαγγελματίας για να βοηθήσω, γιατί ξέρουμε πώς είναι διαθρωμένη η οικονομία στη χώρα. Με τους πολύ μικρούς, μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες, μια μικρή και μπλοκάκι κτλ. Για να τσοντάρουν στο οικογενειακό εισόδημα, για να βγάλουν ένα εισόδημα. Δεν θέλουν να γίνουν πλούσιοι πολλοί από αυτούς. Θέλουν να ασκούν ένα επάγγελμα, να έχουν τα ένσημά τους και να ζουν λίγο πιο ελεύθερα με ένα ελεύθερο επάγγελμα. Γιατί αυτό αποφάσισαν. Γιατί προφανώς δεν είχαν βίσμα να μπουν στο δημόσιο, δεν θέλαν να μπουν σε μια άλλη εταιρεία, να κάνουν τη δική τους δουλειά. Και ξαφνικά έρχεται το κράτος και τους φορολογεί με ένα τεκμαρτό και τους παίρνει τα τεράστια λεφτά για ένα εισόδημα το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Γιατί τους αντιμετωπίζει ως κλέφτες. Σου λέει, όχι, εσύ είσαι κλέφτης, δεν μπορείς να δηλώνεις 8, 9, 10 χιλιάδες. Γιατί ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που εργάζονται ελεύθερο επάγγελμα και δεν θέλουν να βγάζουν παραπάνω λεφτά. Έχουν ένα σπίτι, για παράδειγμα, και τον νοικιάζουν και τσοντάρουν και άλλο ένα εισόδημα με το ελεύθερο τους επάγγελμα και είναι ικανοποιημένοι με αυτά τα λεφτά. Και όχι, έρχεται το κράτος και του λέει, είσαι κλέφτης. Και όχι μόνο θα μου πληρώσεις τεκμαρτό, θα μου δώσεις και 80% θα μου προπληρώσεις το φόρο, την προκαταβολή φόρου. Και μένουν στεγνοί οι άνθρωποι, έτσι.
10: Έτσι ακριβώς είναι, και να πούμε για το θέμα της προκαταβολής, επειδή ανοίγει μια συζήτηση για τη μείωσή της. Προκαταβολή δεν πληρώνει μόνο ο ελεύθερος επαγγελματίας. Προκαταβολή φόρου πληρώνει και ο μισθωτός και ο συνταξιούχος, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ναι. Γιατί κάθε μήνα που παίρνει το μισθό ή τη σύνταξη, υπάρχει παρακράτηση φόρου για τον επόμενο χρόνο. Προκαταβολή φόρου είναι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν στην προκαταβολή φόρου όλοι χαμένοι είναι. Και δεύτερον, αφού μιλάμε για ένα ψηφιακό.
0: Βέβαια, υπάρχει μια διαφορά εδώ, κύριε Χατζησαλά, το ξέρετε κι εσείς γιατί έχετε δουλέψει και στην αγορά. Ο ελεύθερος επαγγελματίας τρέχει όλη τη μέρα για να βγάλει ένα εισόδημα για να κρατήσει να μπορέσει να ζήσει. Και στο τέλος του χρόνου από αυτό ζει. Ο μισθωτός από το μισθό που παίρνει. Έχει ένα μισθό, μπορεί να είναι μικρός, μπορεί να παίρνει το μισθό του και έχει ξέρει πόσα θα πάρει στο τέλος του μήνα. Ο ελεύθερος επαγγελματίας στο τέλος του χρόνου πρέπει να πληρώσει όλα αυτά τα κερατιάτικα. Έτσι και να μείνει χωρίς εισόδημα στο τέλος της ημέρας.
10: Σωστά. Αλλά και ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο μισθωτός, εάν ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν είναι εταιρεία, μία Ι και μία ΟΕ, μία ετερόρυθμη, ίδιο φόρο πληρώνουν στην ουσία. Γιατί οι φορολογικοί συντελεστές είναι ίδιοι.
0: Πάμε τώρα να δούμε λίγο το ιδιωτικό χρέος για να κλείσουμε με αυτό, γιατί λέμε για τα χρέη μας και αυτά, για τις παρεμβάσεις που γίνονται και πώς μπορούν να γίνουν οι ρυθμίσεις, έτσι, γιατί ο κόσμος ψάχνει να βρει πώς θα ρυθμίσει τα χρέη του.
10: Σωστά. Πέντε παρεμβάσεις λοιπόν, με τα καλά τους, με τα κακά τους και με τα στραβά τους. Πρώτη, η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, μία ανάσα σε αυτούς οι οποίοι οφείλουν να φύγουν από τις πάγιες ρυθμίσεις των 24 ή 48 δόσεων και να πάνε σε 72, με 30 ευρώ χαμηλότερη δόση και 5,84 το επιτόκιο, αλλά αν είναι δυνατόν, υπάρχουν κόφτες ακόμη και για τη ρύθμιση, ακόμη για τους οφειλέτες. Και σου λέει ο νόμος, θα πρέπει τα χρέη σου να έχουν δημιουργηθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 και να είναι αρρύθμιστα, γιατί αν έχεις προνοήσει ως πολίτης να συσφέρεις στο κράτος και να πληρώσεις οφειλές σου και έχεις μπει σε κάποια ρύθμιση, εγώ πλέον δεν σε εντάσσω σε 72 δόσεις και σε τιμωρώ να παραμείνεις στην προηγούμενη ρύθμιση. Και να έχεις ρυθμίσει και οτιδήποτε ληξιπρόθεσμο έχει γίνει από 1η-1η-24 και μετά. Δεν κατάλαβα γιατί έχουν μπει οι κόφτες. Στην καιρό της πανδημίας είχαν ανοίξει οι διαδικασίες των ρυθμίσεων και ο καθένας μετέφερε τη ρύθμισή του στην πιο ευνοϊκή. Εδώ γιατί έχουν κλείσει στεγανά, δεν το καταλαβαίνω. Εξοδικαστικός μηχανισμός. ευνοϊκό μέτρο, γιατί πλέον το όριο από 10.000 ευρώ για να πούμε στον εξοδικαστικό κατεβαίνει στις 5.000 ευρώ με έως 240 δόσεις εξοδικαστικός, να θυμίσω, και 30% σταθερό επιτόκιο και κούρεμα φυσικά οφειλής υπό προϋποθέσεις. Θετικό μέτρο, δεν υπάρχει αστερίσκος. Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού. Ποιος αυτός φωτεινός εγκέφαλος το έκανε? Όταν διαβάσαμε ότι πληρώνοντας 25% της οφειλής της οποίας έχεις, θα απελευθερώνεται ο τραπεζικός σου λογαριασμός, είπαμε δόξα τω Θεώ, σε πολύ καλή κατεύθυνση. Αλλά ακολούθησε το βόηθα Παναγιά, γιατί
0: πάντα όταν έρχεται η επεξήγηση, έτσι, εκεί κάπου. Ναι.
10: Τι γίνεται? Πέστε μου ένα νοήμον άνθρωπο που τι σημαίνει αυτό. Έχουμε ένα τραπεζικό λογαριασμό που είναι κατασχεμένος. Σημαίνει ότι χρήματα μου βάζουν κατάσχονται μέχρι το κατάσχετο τα 1.250 ευρώ. Αυτή τη στιγμή για να απελευθερώσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό σου λέει θα μου δώσει σε FAPAX το 25%. Μα πού θα βρεις τα χρήματα? Οι τραπεζικοί σου λογαριασμοί είναι κατασχεμένοι. Αν πουλήσεις οτιδήποτε μπαίνεις στο τραπεζικό λογαριασμό και κατάσχεται και αυτό. Τα χρήματα να πληρώσεις σε FAPAX το 25% πού θα τα βρει?
0: Από το στρώμα, ξέρω.
10: Αν το δει από το στρώμα, θα το φωνάξουν για ξέπιο μαύρου χρήματο. Μου λένε εδώ που τα βρήκε, αφού δεν υπήρχαν. Δηλαδή, για όνομα τη Παναγία. Θα μπορούσε να κάλυψε, κύριε Παναγιωτόπουλο, για να μην καταγγέλνουμε μόνο, αλλά δίνουμε και προτάσει, να πούν ότι όσο διαρκεί η ρυθμισή σου, αν μέσω των δόσεών σου φτάσει στο 25% τη οφειλή, απελευθερώνει το τραπεζικό σου λογαριασμό. Και ήταν όλοι ικανοποιημένοι.
0: Μάλιστα, μέσα από τη διαδικασία αυτή. Μάλιστα.
10: Βεβαίω, βεβαίω. Επίση, πολύ σημαντικό. Στοχευμένη προστασία πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού. Σημαντικό μέτρο χωρίς αστερίσκους. Δίνει το δικαίωμα σε κάποιον ο οποίος θα πει στον εξοδικαστικό να εκποιήσει την υπόλοιπη περιουσία, την επιστηριαστή υπόλοιπη περιουσία, αλλά να κρατήσει την πρώτη κατοικία, ούτως ώστε πλέον μάλιστα να προστατεύεται αυτή μέσω εξοδικαστικού. Εδώ πλέον δεν χωράνε αστερίσκοι, σε πολύ καλή κατεύθυνση. Φορέας απόκτησης και επαναμίσωσης κινήτου, το γεφύρι της Σάρτας. Θα πρέπει, έχει γίνει ο διαγωνισμός 5 Ιουνίου, να βρεθεί ένας ιδιωτικός φορέας που τι θα κάνει για στην ουσία.
0: Όντως, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους και να κρατήσουν το σπίτι, τουλάχιστον να έχουν μια στέγη φτηνή, έτσι, για να μην μπουν στη διαδικασία αυτή με τα ενίκια.
10: Ποιος όμως, κύριε Παναγιώτοπουλο, τους ευάλωτους, που σημαίνει η ευαλωτότητα είναι 7.000 το χρόνο εισόδημα. Θα υπάρχει μια ενίσχυση από το κράτος στο ενίκιο που θα πληρώνει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στον φορέα που θα πάρει το σπίτι του, 70-210 ευρώ. Θα έχει δικαίωμα ο φιλέτης να ξαναγοράσει πάλι το σπίτι του μετά από 12 χρόνια που μπορεί να είναι η μίσθωση, αλλά ό,τι χρήματα έχει δώσει στην πορεία αυτή χάνονται. Δεν μένει μάλιστα τίποτα στην άκρη και ξεκινάει να αγοράζει το σπίτι ένα ευάλωτο με 7.000 εισόδημα.
0: Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
10: Να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς, και εσείς. Καλή δύναμη. Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου εδώ πέρα, η οποία κουκουρούκου κοιτάει εδώ πάνω το ταβάνι, γυρνάει από εδώ.
11: Κουκουρούκου.
0: Κουκουρούκου. Τι έγινε, Λένα?
11: Θέματα. Αυτά που λες δείχνουν την ηλικία μας.
0: Εντάξει. Πετάει την μπάλα στην εξέδρα, έτσι. Όπως
11: τι να κάνω. Τι να κάνω.
0: Το έπαιξες, αλλά δεν το έπαιξες. Ναι. Τώρα είσαι έτοιμη για τον τελικό των τελικών.
11: Τώρα είναι δύσκολο. Το Σάββατο δεν ξέρω. Εντάξει, δεν ξέρω. Τώρα... Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη ακόμα.
0: Εντάξει. Πρόβλεψη για τους δρόμους έχει να κάνει.
11: Για βάλει ένα 10 ευρώ και κάνε μου λίγο αέρα να σου πω.
0: Άρχισαμε. Κατάλαβες. 10 ευρώ για τους δρόμους.
11: Δικαιώθηκα.
0: Δικαιώθηκες, το έπαιξες.
11: Όχι.
0: Λοιπόν,
11: το βλέπεις,
0: έξω,
11: το έπαιξες.
0: Έξω.
11: Εκεί είναι 100% επιτυχία.
0: Έχεις ευστοχία πάντως, έτσι. Πώς τα καταφέρεις με θηρίο? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα πεπραγμένα της Λένας Βασιλάκου. Η ίδια τα λέει, εγώ δεν λέω τίποτα, έτσι. Ακούτε τους διαλόγους. Νομίζω ο Σταμάτης έχει αρχιοθετήσει για όποιος θέλει να αποδείξει οτιδήποτε, έτσι. Λένα Βασιλάκου, Δελτίο Ειδήσεων. Θα δείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Είναι παγκόσμια εμβέλεια η Λένα Βασιλάκου. Τάξη Χατζή, Αθηναίδα Νέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, ψυχραιμία εκεί έξω στους δρόμους.
12: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τροχαίο νωρίτερα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, μποτιλιάρης με επικρατεία από την Αττική Οδό μέχρι τη λεωφόρου Αθηνών ανατμήματα. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Αχαρνών. Επίσης, στη λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου, ουρά χιλιομέτρων σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην περιφερειακή Εγάλεω προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου. Καθυστερήσει και στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μεταξύ των κόμβων Μαραθώνος και Κηφισίας, αλλά και στην περιφερειακή Ημιτού, από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Καθυστερήσεις επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, στη Μεσογείων προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος από το Νέο Φάληρο στην κατεύθυνση προς Πειραιά, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα και στην άνοδο της Συγκρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων επί Ιρανικού εδάφους. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν βάσει στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Το Κουβέιτ ανέφερε πως έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στο Fox News πως είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, τους ζήτησαν να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Διαψεύδει πάντως η Τεχεράνη πως υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Αμερικανού Προέδρου. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε πως θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, ενώ το πολεμικό ναυτικό έκανε γνωστό πως έπληξε δύο σκάφη τα οποία αποπειράθηκαν να περάσουν. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το Brent να είναι αυτήν την ώρα στα 93,36 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό Αργό στα 90,51%. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την χθεσινή συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, όπως είπε, ενώ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση τοξική, με ετερόκλητες απόψεις, μια κωμικοτραγική Βαβέλ, όπως είπε, και επεσήμανε ότι αυτή η Βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία. Και ο Μητσοτάκης, λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, είπε ο Πρωθυπουργός. Και καρφιά κατά του Αντώνη Σαμαρά. Ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, σημείωσε ο κύριος Μητσοτάκης, χωρίς πάντως να κατονομάσει τον πρώην Πρωθυπουργό. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υποβάλλει στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής 8 εξοπλιστικά προγράμματα συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με σκοπό την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Μεταξύ των προγραμμάτων ξεχωρίζουν η προμήθεια 3 νέων μεταγωγικών αεροσκαφών και η ναυπήγηση υποβρυχίων στην Ελλάδα, καθώς και η προμήθεια πυράβλων και συστημάτων drones. Με τα μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές, συνεχίζουν τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 93-86 τον Ολυμπιακό χθες στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος. Απόψε η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική σέντρα στις 10. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
0: Η
2: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσχες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ λέγαμε ότι σήμερα είναι Πέμπτη. Εντάξει, όταν έχει καλό καιρό και πλησιάζει και το Σαββατοκύριακο, νομίζω έχει ένα άλλο νόημα όλο το πράγμα. Παίρνει σε καλοκαιρινή διάθεση. Ο Τάκης Χατζής έχει έρθει. Είσαι σε καλοκαιρινή διάθεση, Τάκη?
1: Εντάξει.
0: Σε έβλεπα εχθές.
1: Πού ήμουν?
0: Στην εκπομπή σου.
1: Εντάξει.
0: Σε παρακολουθώ. Τους τα λες χοντρά. Τους λες τώρα δεν βρίσκουν το ΣΥΡΙΖΑ στις μετρήσεις και τους το είπες και συνωμοτικά. Εντάξει, από ευγένεια το βάζουνε, τους είπες.
1: Ναι, μου λέει δημοσκόπος, δεν το βρίσκουμε στις δημοσκοπήσεις πλέον. Δεν προλογικό, αφού είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Τι να βρούνε το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, εγώ γέλασα από το ίδιο.
1: Δεν βρισκόνται.
0: Όταν είπες το βάζουν από ευγένεια.
1: Ναι, όντως παιδί
0: μου. Ξέρετε όμως, από ένα σημείο και μετά είναι και στενάχωρο. Δηλαδή λες ότι ένα κόμμα κυβέρνησε την Ελλάδα, κάτι έγινε, κάτι συνέβη. Πόσο εύθραυστα είναι ορισμένα πράγματα στην πολιτική? Πάρα πολύ τελικά, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Η κυρία Καριστιανού είπε ότι πρέπει να τον ψυχολογήσεις, λέει τον...
1: Ήταν προς τον Νίκο εχθές. Τον Παναγιωτόπουλο, μια ωραία συνέντευξη, πολύ ωραία συνέντευξη.
0: Πολύ.
1: Έπαιξε και σε όλα τα κανάλια.
0: Ναι, ναι, μεγάλη επιτυχία και να τον ψυχολογήσεις, λέει τον Ερντογάν.
1: Ναι, εγώ πρότεινα μάλιστα... έστειλα ένα μήνυμα,
0: ναι,
1: και στο Δένδια κυρίως, που είναι του στρατού αυτός,
0: ναι,
1: και του λέω πριν μιλάς με τους ηγέτες των ξένων χωρών, Νίκο, έχω να σου προτείνω και μια κυρία η οποία είναι ψυχολόγος, τη βλέπω στα κανάλια,
0: ναι, ναι,
1: να την παίρνεις μαζί, γιατί θα μπαίνει πρώτα αυτή, θα ψυχολογεί τον συνομιλητή, θα μπαίνει μετά ο Νίκος, θα τον καθαρίσει στεγνά. Έλεγε χθες η κυρία Καριστιανού,
0: ναι,
1: δεν ξέρω τι λέει ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Μα κυρία μου, πώς να ξέρεις τι λέει ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν? Τι θα κάνουμε τώρα? Κουσκούς θα κάνουμε με την εξωτερική πολιτική? Δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν μπορεί να είναι σε αυτό και να ξέρει, ας πούμε.
0: Εδώ πιστεύω ότι και άμεσοι συνεργάτες μπορεί να μην ξέρουν κάποια πράγματα τα οποία συζητιούνται μεταξύ.
1: Κάποιοι τα ξέρουν και τα ξέρουν καλά και αρχηγοί κομμάτων ξέρουν και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι όλα.
0: Δεν υπάρχει τόσο συνωμοσία. Αλλά θέλω να πω ότι σε προσωπικό επίπεδο, αυτό είναι και σημαντικό, ένας ηγέτης να έχει και προσωπικές σχέσεις, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Ναι.
0: Μπορεί και άμεσοι συνεργάτες κάποια πράγματα να μην τα γνωρίζουν.
1: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως το θέμα είναι, και εγώ πιστεύω ότι η εξωτερική πολιτική είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε καταλάβει εδώ, γιατί στην Ελλάδα ασχολούμαστε με άλλα κυρίως.
0: Και γίνεται και χαμός παντού.
1: Άλλα θεματάκια. Τα λιοντουρκικά το έχω πει χίλιες φορές, θα το πω άλλη μία χίλιες μία. Ότι θα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Μετά το Σεπτέμβριο είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Η Τουρκία έχει, εντάξει τώρα αυτά που λένε είναι όχι μόνο ανυπόστατα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και πολύ επικίνδυνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν σου λέει ότι εγώ θα κάνω ένα νομοσχέδιο, ένα νόμο δηλαδή, με τον οποίο θα καθορίζω πώς θα συμπεριφέρουμε εγώ και άλλοι στο Αιγαίο, εντάξει τώρα από εκεί και πέρα, είναι για τέλος πάντων. Επίσης θέλω να πω κάτι που είπε η κυρία Καριστιανού χτες, για τα 12 μίλια. Τι νομίζει, ότι από τη στιγμή κατά την οποία η Τουρκία, και της το λέω σε προσωπικό επίπεδο, θεωρεί ότι η επέκταση των 12 μιλίων στο Αιγαίο
0: είναι
1: κάζους μπέλι, κάνε το σύγχρονο γίνεις πρωθυπουργός. Και μπλέξε μας έναν πόλεμο ατέρμονα με τους Τούρκους. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Γίνονται με συνεννοήσεις, με τη διπλωματία, με κάποιους τρόπους. Κάναμε τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Θα μου πεις, εντάξει, ναι, γιατί
0: είναι, έχει ένα συμβολισμό. Εντάξει,
1: όχι,
0: είναι η Ιταλία από εκεί.
1: Η Ιταλία δεν. Και αυτοί θέλουν να τηρήσουν.
0: Καλά, ναι, νομίζεις,
1: γιατί είναι θέμα και για τους ψαράδες. Ένα τεράστιο θέμα στο Αιγαίο είναι και αυτό. Ποιον είχα προχθές στην εκπομπή που του έλεγα, έχεις καταλάβει ότι στο Αιγαίο οι Τούρκοι δημιουργούν προβλήματα στους ψαράδες, στους Έλληνες? Εγώ έχω πολλά μηνύματα από ψαράδες, γιατί έχω και φίλους δηλαδή, που μου τα λένε αυτά. Ότι δηλαδή να μας παρενοχλήσαν εκεί οι Τούρκοι, αυτό και τα λοιπά. Τι πρέπει να κάνεις, πόλεμο για ένα κιλό τσιπούρες? Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, τώρα. Αυτά είναι πολύ περίπλοκα θέματα.
1: Ναι, εντάξει, η κυριαρχία δεν ορίζεται με κραυγές. Τα σύνορα υπάρχουν. Η Τουρκία, πρέπει να πω όμως, Αθηναϊδά, ότι δεν έχει αναγνωρίσει το δίκαιο της θάλασσας. Δεν έχει υπογράψει. Που αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον θα μας απασχολείς μέσα στο καλοκαίρι αυτό. Μέσα στο καλοκαίρι έχεις και τουρίστες, έχεις και τουρισμό, έχεις και νησιά που ζουν από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η κυρία Καριστιανού τα βλέπει λίγο πιο.
1: Λέει ο Μάνος εδώ αλλιώς. Κάτι το οποίο είναι σωστό, αλλά θέλω να του πω ότι υπήρξε κάποια στιγμή μια συμφωνία. Καλημέρα, παιδιά. Να ρωτήσω κάτι που δεν έχω καταλάβει ποτέ όσον αφορά τα λιμνοτουρκικά έργα. Δεν επεκτείνουμε τα 12 μίλια στην υπηρετική. Από την υπηρετική Ελλάδα, προφανώς, ναι, να πει στην πλευρά του Αιγαίου για να κλείσουμε κόλπους. Πού είναι το πρόβλημα αυτό? Αυτή η πρόταση είχε παρουσιαστεί στο συγχωρεμένο τον Κώστατο Σιμίτη. Μετά τα ημία, ναι, υπήρξε αυτή η πρόταση πάνω στο τραπέζι, δηλαδή 12 μίλια από εκεί μέχρι εκεί, αλλά στα νησιά να υπάρχει αυτό το καθεστώς
0: που έχουμε τώρα.
1: Των 6 μιλίων. Ναι. Ήταν αυτές όμως, τις είχε κάνει τότε ο Αμερικάνος πρόεδρος. Φαινόταν ο Ερντογάν πάρα πολύ θετικός προς αυτή την κατεύθυνση τότε. Δεν ξέρω τώρα γιατί.
0: Καλά, ήταν άλλος Ερντογάν τώρα, τι λέει. Άλλος, με άλλη κατεύθυνση.
1: Όχι πολύ, ήταν ψηλό άλλος. Το είχε δεχτεί. Φαινόταν ότι το δεχόταν.
0: Και
1: γιατί ποτέ
0: με
1: τους Τούρκους δεν ξέρεις ποτέ έτσι. Δεν υπάρχει μπέσα εκεί.
0: Δεν υπάρχει μπέσα, υπάρχει βαθύ κράτος, βαθύ αυτό. Υπάρχουν γκριζιλίκοι, υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα. Καλημέρα, κύριε Αθηνά. Είσαι ο προβοκάτορας πατρινός. Είναι είδος, λέει. Ευτυχώς που υπάρχει και χάνεται στους πολιτικάντιδες.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς τα κάνουμε. Πούμε, και okay, σταματάμε. Δεν μπορούμε. Ρε, παιδιά, δεν είναι. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε τώρα συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά. Να κάνουμε
0: το
1: αυτό,
0: λύσουμε.
1: Να κάνουμε το άλλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και το λέω εγώ που είμαι σε αυτή την ηλικία. Το πήγε ο Τάσος επίσης, που είναι πολύ πιο νωρίς από μένα, βέβαια, αλλά δεν πάει φαντάρος. Άμα γίνει επιστράτευση, θα πάρε τα παιδιά, δηλαδή. Τι πόλεμο θες να κάνουμε, δηλαδή. Ποιος Έλληνας θέλει αυτή τη στιγμή να εμπλακούμε σε μια πολιτική.
0: Επίσης, εγώ θα έλεγα πάρτε ένα χάρτη, γιατί πολλές φορές λέμε πράγματα χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας το χάρτη. Πάρτε ένα χάρτη και δείτε τι γίνεται,
1: ναι,
0: αν κάνουμε τα 12 μίλια, για να καταλάβετε και γιατί
1: είναι
0: κάποια πράγματα χρειάζονται μια διπλωματία χρόνων, δεκαετιών.
1: Εμείς έχουμε μια γραμμή σαν κράτος,
0: ναι,
1: και η γραμμή είναι συγκεκριμένη. Και λέει, τι λέει η γραμμή αυτή? Ότι εμείς με την Τουρκία έχουμε αυτή τη διαφορά τη συγκεκριμένη. Δεν έχουμε άλλη διαφορά να λύσουμε. Λοιπόν, αυτοί έχουν 15
0: θέματα, εντάξει,
1: θέματα στο χαρτί που θέλουν να κουβεντιάσουμε. Δεν μπορεί να γίνει διάλογος με αυτό το δεδομένο. Εντάξει τώρα, δεν ξέρω τι, εσύ πώς το βλέπεις.
0: Δεν θέλεις. Είναι αυτό που λες εσύ, ότι θέλεις να γίνει κάτι και να αρχίσουν να φωνάζουν. Πώς αισθάνονται όλοι αυτοί που λένε τώρα ότι όχι, να τα επεκτείνουμε, να κάνουμε πολιτικές τέτοιου είδους? Στην περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου, όταν τα πράγματα δεν είναι τόσο ελεγχόμενα, τι θα πούν? Θα πούνε ναι, καλώς, ωραία, πάμε, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Ή θα πάρουνε, θα πέσουν τηλέφωνα. Αχ, το παιδί μην πάει το δικό μου, μην πάει, γιατί εντάξει, ο Θανασάκης κάπου εδώ κοντά να είναι στην Αθήνα.
1: Ναι. Λοιπόν, επειδή μου λες για τη Μαύρη Θάλασσα, δεν ξέρω για τη Ρουμανία, αλλά αναφέρεσαι στο πρόσφατο περιστατικό που έγινε θέμα στις ειδήσεις. Οι Ρουμάνοι δεν έκαναν κάτι στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά βρέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού όταν ένα μη επανδρομένο θαλάσσιο ντρόν εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζάς στη ρουμανική ακτή της Μαύρης Θάλασσας.
0: Ναι.
1: Οι αρχές εκένωσαν την περιοχή, απογείωσαν ελικόπτερα για έρευνες και αναζήτησαν τυχόν άλλα ντρόν στην περιοχή. Δεν υπήρξαν θύματα. Πρέπει να σου πω επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, το ντρόν ήταν παρόμοιο με εκείνα που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Για ουκρανικό ναυτικό ντρόν, είπαν μετά οι Ουκρανοί, που έχασε τον έλεγχο. Επίσης, πρέπει να πούμε, η Ρουμανία μαζί με τη Βουλγαρία προωθούν να δημιουργεί ενός κόμβου ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα για την επιτήρηση ναυσιπλοείας, τον εντοπισμό υπόπτων κινήσεων και την ενίσχυση της ασφαλείας στην περιοχή. Αυτό τουλάχιστον ξέρουμε εμείς, αυτό τουλάχιστον ξέρω εγώ σε ό,τι αφορά την Μαύρη Θάλασσα και την Ρουμανία.
0: Για να μην μπερδευόμαστε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, λέει εδώ πάνω, συμφωνούμε να κάτσουμε στα αυγά μας. Εμείς αυτό λέμε τόση ώρα, να κάτσουμε στα αυγά μας.
1: Εγώ αυτό λέω.
0: Όχι, εγώ λέω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο περίπλοκο. Δεν μπορείς να κάνεις λονταρισμούς και να λες, α, όχι, εμείς τα πρέπει να τους αποκαλευτούμε. Είναι θέματα τα οποία είναι περίπλοκα.
1: Σε ό,τι αφορά πολεμικές σειράξεις, λέω αυτό. Σε ό,τι αφορά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα συμφέροντά μας τα εθνικά, νομίζω αυτά δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, δεν πρόκειται να αλλάξουμε τίποτα. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο, τελεία εκεί. Δεν νομίζω ότι χωράει η συζήτηση. Τώρα να πάει να κάνεις μαγκές με τον Τούρκο.
0: Με κανέναν δεν κάνεις μαγκές.
1: Όχι, περίμενα.
0: Ειδικά
1: γιατί.
0: Με τον Τούρκο.
1: Γιατί
0: εντάξει.
1: Κάνουμε τους μάγκες, ας πούμε. Δεν είμαστε 1821. Εντάξει τώρα. Θα βγούμε στα βουνά να πολεμάμε. Λοιπόν.
0: Με αυτή την αντίληψη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στο Αιγαίο χωρίς την άδεια των Τούρκων για να μην γίνει πόλεμος.
1: Να γίνει πόλεμος, θα βάλουμε μπροστά τον κύριο Παπά του Πασόκ, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε άλλωστε σε μια βραδινή εκπομπή, το κλαίγεται η εκπομπή, ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στο Αιγαίο, την άδεια των Τούρκων για να μην γίνει πόλεμος. Δεν, ακούστε, υπάρχουν δύο αντιλήψεις.
0: Ναι.
1: Η μία αυτή που λέω εγώ, ότι υπάρχει ο διπλωματικός δρόμος για να λύνει τα προβλήματα. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τα θέματα.
0: Υπάρχουν
1: μας.
0: Συμφωνίες για αυτά.
1: Είναι το διεθνές δίκαιο. Δεν, ναι. Εμείς δεν, το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο εμείς έχουμε υπογράψει.
0: Ναι.
1: Και τελεία και παύλα και δεν δεχόμαστε και κουβέντες. Ναι. Τώρα οι Τούρκοι.
0: Παραμένει δικαίωμά μας, βέβαια.
1: Παραμένει. Τα και 12 τα 12 μήνυμα παραμένει. Δικαίωμά μας παραμένει. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή του ζήτησε ο Μητσοτάκης του Τούρκου Προέδρου να αποσύρουν το κάζους μπέλι.
0: Για τα 12 μίλια.
1: Δεν το κάνουν. Γιατί ξέρουν, όχι για τα 12, το ζήτησε για να το αποσύρουν την απειλή πολέμου. Δεν το κάνουν οι Τούρκοι και δεν θα το κάνουν. Εγώ δεν τους εμπιστεύομαι. Και όπως δεν πίστεψα ποτέ αυτές τις συμφωνίες περί ήρεμων νερών και γαλάζιες θάλασσες και
0: τα χαμόγελα
1: ωραία αλλιοβασιλέματα, ναι, και τα, δεν τα πιστεύω αυτά, γιατί αυτοί έχουν πολλά χρόνια τώρα, πάνω από 50 χρόνια, μια συγκεκριμένη πολιτική στάση απέναντι στα πράγματα, έχουν συγκεκριμένες επιλογές που θέλουν να κάνουν στο Αιγαίο. Δεν τους αφήνει το διεθνές δίκαιο, τρώγονται γύρω-γύρω με κάτι γαλάζιες πατρίδες, κάτι αλλούπες.
0: Έχουν εσωτερικά προβλήματα πολλά και κάθε φορά που έχουν προβλήματα αρχίζει μια τέτοια ιστορία. Λέει ο Ιωάννης, καταλάβετε την ψυχοσύνθεση των Τούρκων, όσο σε βλέπουν να υποχωρήσει, τότε σε συνθλίβουν. Πώς μας έχουν συνθλίψει εμάς οι Τούρκοι, πότε συνέβη αυτό.
1: Μα δεν υποχωρούμε εμείς σε κάτι.
0: Μόνο λέει όταν συγκρούεται μαζί του κάποιος τον φοβούνται. Μόνο τότε, εντάξει, στείλε εσύ το γιο στον ανιψιό σου.
1: Δεν πάει έτσι,
0: να πάει να συγκρουστεί.
1: Καταρχάς εμείς δεν έχουμε υποχωρήσει πουθενά.
0: Πουθενά, εγώ δεν βλέπω να μας έχουν συνθλίψει.
1: Από το 1974 μέχρι σήμερα, όποια κυβέρνηση και να πέρασε, όποια, δεν έκανε πίσω σε τίποτα από την εθνική γραμμή. Λεπτομέρειες μπορεί να υπάρχουν σε
0: αλλά στη διαχείριση. Διαχείριση
1: αλλά επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ποιος ήταν μετά, ο Σιμίτης, ο Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμαλής, εκεί δεν νομίζω ότι υπήρξε απολύτως τίποτα, δεν άνοιξε μύτη. Ο Ανδρέας, ο Γιώργος Παπανδρέου, κανένας πολιτικός δεν έκανε του κεφαλιού του. Δεν γίνονται, δηλαδή έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές με αυτούς να πάμε. Για τις ψαρόβαρκες το έχω πει, ναι. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Μην το λες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι εντάξει παιδιά, κάνετε πόλεμο μόνοι σας, δεν παίζω εγώ.
2: Αν αισθάνεσαι σε πολεμική διάθεση,
1: φωνάξτε με μετά εμένα, δεν
2: ναι,
1: είναι,
2: ναι, ναι.
1: Για τώρα δεν παίζω πόλεμο εγώ. Πιτσιρικάς παίζαμε πόλεμο, παίζαμε κλέφτες και αστυνόμους, τέτοια με μπριμπιλόνια και με σπαθιά ξύλινα, εντάξει, μέχρι εκεί. Καταρχά είμαι εναντίον των όπλων εγώ. Αυτό είναι μια
2: γενικά,
1: ιστορία.
2: Γενικά, οπλοφορίες, κουμπούρια, ιστορίες,
1: μαχαίρια,
2: αυτά. Ναι, και εγώ όταν τα βλέπω μου πιάνει πυρετός.
1: Δηλαδή στο παιδί μου δεν έπαιρνα όπλα.
2: Ναι, όχι, δεν, εντάξει, και γενικά μην
1: εντάξει.
2: Τέτοια παιχνίδια και τέτοια δεν δημιουργούν μια περίεργη.
1: Ναι, ναι. Αλλά το θέμα για μένα είναι αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος, ο οποίος όμως θα περιορίζεται σε αυτό. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο με τους Τούρκους και δεν πρόκειται να λυθεί απολύτως τίποτα από αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ως προβλήματα. Δεν πρόκειται να λυθεί τίποτα. Απόψε αρχίζει και το Μουντιάλ, Τάσο.
2: Τι έχει,
1: παίζει η Μεξικό, Νότια Αφρική.
2: Είναι καλές ομάδες αυτές.
1: Όχι.
2: Δεν έχουν ενδιαφέρον.
1: Το Μεξικό καλή ομάδα, αλλά η Νότια Αφρική τι καλή ομάδα.
3: Έχει ενδιαφέρον για το Μεξικό.
1: Εσύ, τι ενδιαφέρον έχεις εσύ.
3: Παίζει παίκτη μου.
1: Ποιος είναι αυτό.
3: Ο Πινέδα.
1: Άμα παίζει ο Πινέδα, γι' αυτό λες είναι καλή ομάδα το Μεξικό.
3: Ναι,
1: καλά, εντάξει, ας παίξει με καμιά άλλη ομάδα καλή και θα σου πω. Και ο Πινέδας και ο Πινέζας. Ναι. Παίζει παίκτη μου, λέει.
2: Το άκουσα, ναι. Είναι έδικη του.
1: Σαν το γιο μου, να πούμε. Κέρδισε χτες, μου λέει. Τι κέρδισε, έπαιξε χτες. Έπαιξε με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Κερδίσαμε, μου λέει, διαιτησία απαράδεκτη. Δεν τους αρέσει τίποτα, δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα μουσικό θέμα λίγο, γιατί μετά σας έχω το Θήμιο Λιμπερόπουλο, ο οποίος, ναι, όχι εγώ, ο οποίος έχει θέματα με την κυβέρνηση. Για
2: δεν είναι τώρα πιο... Δεν είναι μια πιο ήρεμη κατάσταση τώρα με το ταξί.
1: Πρέπει να δούμε αυτός ο νέος που έβαλε εκεί, ο αναπληρωτής υπουργός, αν πραγματικά έχει τη διάθεση.
2: Και να... αυτός είναι νέος.
1: Και αυτό, από αυτό εγώ τουλάχιστον θα κρίνω το τι θέλει ο Κυριάκος για τις εκλογές να κάνει από αυτό τον τύπο.
2: Αν κάνει πίσω ή αν παραμείνει ανυποχώρητος. Δεν νομίζω.
1: Δεν θέλω να κάνει πίσω. Θέλω να διευθετήσει τα θέματα. Εγώ δεν...
2: Τη διευθέτησες
1: αυτό
2: εσύ.
1: Το υποχώρησε και μπούρδες δεν υπάρχουν. Εγώ, εμένα με ενδιαφέρει να διευθετήσει ζητήματα κεντρικά που αφορούν κυρίως, όχι τα παράλογα, γιατί μπορεί να υπάρχουν και παράλογα.
2: Πάντα αλλά, υπάρχουν και παράλογα πάντα, και τα λέμε κι αυτά.
1: Το κεντρικό ζήτημα είναι...
2: Παράταση στα...
1: αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ
2: στα
1: σοβαρό.
2: Οχήματα, στην αλλαγή του οχημάτων.
1: Και κάποια άλλα ζητήματα που είναι κυρίως τέλος πάντων θεσμικά και τα λοιπά που τους αφορούν άμεσα. Λοιπόν, θα πάμε στο μουσικό θέμα όπως είπαμε και θα επιστρέψουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε στο πρόεδρο του ΣΑΤΑ, το Θήμιο Λιμπερόπουλο. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα και
2: καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά και καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Ωραία. Υπάρχει ευγαλεσμένη ανακοίνωση που λες 17 σημεία, 17 πληγές του Φαράω.
1: 18
0: λες, 17 διάβασα. Κάποια μου ξέφυγε από τις πληγές. Εν πάση περιπτώσει, τώρα άλλαξε ο υπουργός. Έλεγα νωρίτερα ότι από το πώς θα συμπεριφερθεί απέναντι και σε εσάς, όχι δεν είναι μόνο εσείς, είναι και άλλα ζητήματα που προφανώς έχει μπροστά του.
1: Σαφώς.
0: Δεν είναι μόνο το ταξί, είναι και άλλα ζητήματα που αφορούν και τους πολίτες ευρύτερα. Θα δούμε εάν πράγματι έχουν καταλάβει ότι έγινε λάθος διαχείριση στο θέμα που αφορά τα ταξί, αλλά και άλλα ζητήματα. Να ξεκινήσουμε από εσάς τώρα και να ρωτήσω το κεντρικό ζήτημα ποιο είναι. Γιατί τώρα 18 δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε και τα 18, αλλά το κεντρικό, το βασικό
1: ναι,
0: ζήτημα.
1: Είναι πολλά. Είναι δύο σελίδες.
0: Ναι, μια ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Ξεκινήσουμε από τον τελευταίο νόμο, να ξεκινήσουμε που έχει τρία βασικά θέματα.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι αυτό που δίνει την δυνατότητα με πολύ πιο εύκολους τρόπους να μπουν τα υιοταχή στη δουλειά μας, που μείωσε το τρίωρο, το έκανε δύοωρο, που κατήργησε την έδρα, δηλαδή να όπου βρίσκεται το υιοταχή, όπως όλη την Ευρώπη, πρέπει να ξεκινάει από την έδρα των γκαράζ της εταιρείας για να πάει να κάνει μια εξυπηρέτηση.
0: Αυτά πρέπει να μας τα εξηγήσετε λίγο, γιατί εσείς ξέρετε τώρα τι γίνεται στην Ευρώπη, δεν ξέρω ακριβώς το
1: νόμο. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη υπάρχει η υποχρέωση του υιοταχή.
0: Ναι.
1: Να ξεκινάει από ένα συγκεκριμένο σημείο το υιοταχή. Δεν μπορεί να το σπέρνει κάθε εταιρεία.
0: Όταν λέτε να ξεκινάει από ένα σημείο, δηλαδή.
1: Τον γκαράζ της επιχείρησης. Τον γκαράζ της επιχείρησης. Το πάρκινγκ.
0: Συγγνώμη, αν βρεθεί, έχει ξεκινήσει το πρωί και έχει πάρει μια κούρσα το γιοταχή που λέτε.
1: Πρέπει να γυρίσει την έδρα του για να πάρει άλλη
0: γιοταχή. Α, αυτό λέτε. Μάλιστα, εντάξει, κατάλαβα.
1: Εδώ το κατήργησε η κυρία Κεφαλογιάννη με τον κύριο Κυρανάκη. Και όχι μόνο το κατήργησε. Κατήργησε και τον έλεγχο των ελεκτικών αρχών να κάνουν έλεγχο και στον πελάτη, όπως κάνει στον ταξιδί. Δηλαδή, αν αυτά που του λέει ο ταξιδιής, ρωτάει και τον πελάτη πόσο σου πήρε, πόσο στήχησε, πόσο έχει σηκώσει. Στην Ασία. Βγάλανε απόφαση πρωτοφανής σε όλη την Ευρώπη ότι δεν θα ρωτάει ο τροχονόμος τον πελάτη για να διασταυρώσει αν αυτά που του λέει ο οδηγός που κάνει μια μεταφορά είναι μέσα στον νόμο.
0: Συγγνώμη, και στην Ευρώπη αυτό γίνεται, δεν ρωτάει.
1: Βεβαίως. Μα οι νόμοι ισχύουν. Εδώ καταργήθηκαν οι νόμοι όλα τα 18 σημεία που σας έστειλα.
0: Μου στείλατε, δεν τα διάβασα.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε και να διαβάσουμε τώρα.
0: Όχι. Λοιπόν, ένα να πάρουμε ένα, κύριε Πρόεδρε, ένα για να μην μακρηγορήσουμε. Το πρώτο είναι αυτή η ιστορία με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα.
1: Γιοταχή.
0: Ιδιωτικά, ιδιωτική χρήση.
1: Πρέπει να έχουν κανόνες, πρέπει να δουλεύουν όχι ως ταξί.
0: Αν μου επιτρέπετε. Να πω την άποψή μου. Εγώ διαφωνώ πλήρως με τη χρήση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων. Σωστό. Να μεταφέρουν. Εγώ με την εγκληματικότητα που υπάρχει, με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή το αλαλούμ στην κοινωνία, δεν έχω την εμπιστοσύνη που έχω σε έναν επαγγελματία που είναι κατοχυρωμένος κτλ. Αυτό είναι μια δική μου άποψη.
1: Είμαστε και μάρτυρες με την Uber παγκοσμίως το πόσες κακές συμπεριφορές σε πελάτες και βιασμού έχει κάνει παγκοσμίως με τα γιοντάκια.
0: Δεν το ξέρω και δεν θέλω να το επεκτείνω εκεί, γιατί δεν ξέρω τις καταγγελίες κτλ. Εγώ λέω μια άποψη εντελώς προσωπική. Που, ας
1: είναι
0: πούμε,
1: δημοσίας κρίσης το ταξίδι.
0: Ναι, αυτό προτιμώ εγώ.
1: Πάμε,
0: λοιπόν, ένα είναι αυτό. Εντάξει, Πρόεδρε, το ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο θέμα είναι τα ηλεκτρικά.
1: Τα ηλεκτρικά.
0: Ωραία.
1: Τα ηλεκτρικά αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι η μόνη χώρα που έχει βάλει υποχρεωτικά από εδώ και πέρα όποιος αλλάζει αυτοκίνητο. Και λίγη το όριο ηλικίας του που έχει 15 ή 18 χρόνια ανάλογα το αυτοκίνητο.
0: Αυτό είναι ένα λάθος, αυτό είναι ένα λάθος από τη γέννησή του ως θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί εγώ εάν έχω ταξί Εγώ πάω αύριο το πρωί και αγοράζω ένα ταξί και λέω αγοράζω ένα ταξί γιατί μου αρέσει να κάνω ταξίτζι. Αν θα έχω ηλεκτρικό ή όχι, θα το κανονίζω εγώ, δεν μου το κανονίζει ένας τρίτος. Ας είναι το κράτος. Θα απαιτήσω όμως σαν κράτος να έχει καθαρά καύσιμα. Αυτό θα απαιτούσα. Δηλαδή να είναι, να μην ρυπαίνει. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που δεν ρυπαίνουν.
1: Να πει υβριδικά και φυσικό αέριο.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω.
1: Πολύ ελάχιστε, ας πούμε, αυτές.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω. Καταλάβατε, δηλαδή. Μη με βάζεις σε αυτό το κόλπο και να μου δώσεις και μια πενταετία αβάντα να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Αυτό είναι το σωστό σε αυτή την υπόθεση. Τώρα,
1: και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο από όλα. Πρώτον και κύριον, το ρεύμα είναι πανάκριβο.
0: Δεν είναι αυτό. Καλά, είναι πιο φθηνό, είναι πιο φθηνή από τη βενζίνη, αλλά το πετρέλαιο, αλλά
1: όχι,
0: δεν είναι.
1: Όχι, όχι, όχι, ακούστε.
0: Είναι,
1: ακούστε.
0: Έχω κι εγώ.
1: Όποιος έχει ηλεκτρικό και έχει φορτιστεί στο σπίτι του, είναι πάμφινγκ, συμφέρει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι πάμφινγκ. Όποιος όμως δεν έχει σπίτι, που πόσοι έχουν μονοκατοικία για να το χρησιμοποιήσουν,
0: ναι.
1: Πριν την αύξηση, φανταστείτε, ναι. Των καυσίμων, έφτανε 13 λεπτά το χιλιόμετρο το ρεύμα,
0: ναι.
1: Και το πετρέλαιο 8 λεπτά και το φυσικό αέριο 6 λεπτά.
0: Ναι.
1: Και το υβριδικό 5 με 6 λεπτά. Δηλαδή, δεν υπάρχει ούτε σταθερή τιμή για να σου πει, για να μην πεις εμένα ότι θα έχω.
0: Σωστά. Λοιπόν, άρα λοιπόν,
1: το χειρότερο απ' όλα,
0: ναι,
1: που μισό, θέλω να το καταλάβει ο κόσμος, ναι. Είναι ότι το γιόταχη μπορεί να χρησιμοποιεί που και που τα έχει φορτιστεί. Το ταξί πρέπει να μην χρησιμοποιεί, τουλάχιστον λέει η εταιρεία, μία φορά το μήνα, γιατί μέσα σε 2 με 3 χρόνια τελειώνει η μπαταρία του. Θέλει κανονική φόρτωση με τις ώρες. Οπότε μου στέλνει πρώτον τη δουλειά μου και δεύτερον δεν μπορώ να πάρω μια μεγάλη διαδρομή να πάω περιφέρεια, να πάρω ένα τουρίστα και να του κάνω ένα tour.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ωραία. Μου δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα.
0: Είπαμε τα δύο από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν. Υπάρχουν
1: και
0: θεσμικά βέβαια θέματα, εντάξει, τα καταλαβαίνω, ναι. Αυτά, ναι.
1: Έχουμε και άλλα δύο θέματα. Το ένα είναι οι λεφορολογίες που πρέπει να τις ξαναδούνε. Ότι πρέπει
0: το έχουμε πει αυτό 100 φορές. Ναι, ναι, ναι.
1: Και το άλλο είναι το ποινικό μητρό.
0: Μισό λεπτό.
1: Κατήργησε το 576 του 20.
0: Όχι, όχι. Περίμενε, για το ποινικό μητρό έχω άλλη άποψη. Αλλά σε ό,τι αφορά
1: τις...
0: Περίμενε, πρόεδρε, περίμενε. Καταρχάς,
1: ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τις λεφορολογίες, ξέρεις ότι μαζί έχουμε δώσει μία μάχη γι' αυτό.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Σε ευχαριστούμε δημόσια.
0: Όχι, εντάξει, άσε με, εγώ το πιστεύω για να το λέω. Άμα δεν το πιστεύω, δεν θα το έλεγα. Λοιπόν, τώρα, επειδή παρατηρώ, όταν κατεβαίνω στο κέντρο της Αθήνας, ότι παραβιάζονται και από γιοταχή οι λεωφορείες. Το έχω δει.
1: Πολλά περισσότερα από ταξί.
0: Πολλά, ναι, περισσότερα. Πολλά περισσότερα, όντως, γιατί ο ταξιτζής δεν διακινδυνεύει να τον εγγράψουν, πάνε να πληρώσει κλίση. Ο άλλος δεν τον μπορεί νοιάζει κιόλας, μπορεί και να τη σβήνει, μπορεί και να υπολογίζει και καθόλου. Τώρα, νομίζω ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι λεωφορείες, τις μπερδεύω κάθε φορά αυτή τη λέξη,
2: ναι, ναι.
0: Και με μία σύνεση όμως, έτσι.
2: Βέβαια, με, ναι, μην είναι συνέχεια,
0: ναι,
2: εκεί,
0: ναι, είναι,
2: να φορτώσει, να
0: ξεφορτώσει. Να ξεφορτώσει, να πάει στη δουλειά του, να...
2: Να κατεβάσει τον άνθρωπο που δεν περπατάει γρήγορα.
1: Δεν είναι, κυρία Νέγκα, δεν είναι εφικτό τα 30 δευτερόλεπτα που λέει να προλάβει να
2: φτάσει. Μαζί σα αυτό μπορεί να μην είναι. Έχετε δίκιο. 30 δευτερόλεπτα.
0: Όχι, ένα λεπτό καταρχά.
1: Δεν σε αφήνουν να ξαναμπεί στη δεύτερη λογική.
0: Όχι, περίμενε. Περίμενε, δεν λέω εγώ, δεν μίλησα για χρόνο. Εγώ είπα θα μπει.
2: Να υπάρχει σύνεση,
0: είπα εγώ, στη συνείδηση του καθενό. Άμα είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Εντάξει, να υπάρχει και από την πλευρά τη δική σας μια συνειδητή χρήση, δηλαδή, και με μια...
1: Εάν άφηνε τα έμφωτα ταξί που ήταν λογικό και δεν θα εμποδίζαν τα λεωφορεία και αστυνομευόταν σωστά η λεωφορολωρίδα να μην υπάρχουν άλλα οχήματα, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
0: Το ξέρω, μα συμφωνώ.
1: Τα έμφωτα ταξί, όποιος ταξιτζής μπει μέσα που είναι... Δεν έχει πελάτη μαζί του, να του κόβει το κεφάλι. Να δεις πώς αλλάζει όλη η συμπεριφορά των πάντων.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι, οι τραπεζίδες. Ναι. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τώρα το ποινικό μητρίο, για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση.
2: Εγώ εκεί διαχωρίζω τη θέση μου, κύριε Λιμπερόπουλε. Θέλω να το πω δημόσια. Είμαι μαζί σας. Είμαι μαζί σας σε όλα. Σας υποστηρίζω πάρα πολύ. Ξέρω. Λατρεύω τα ταξί τους. Ταξιδίδες τους απολαμβάνω πολύ και θέλω να υπάρχουν όπως υπάρχουν. Έχουν προοδεύσει καταπληκτικά τα ταξί και τα νέα παιδιά είναι κάτι άλλο.
0: Καθαρά,
2: εξυπηρετικά, μορφωμένα.
1: Το ποινικό μητρό που ισχύει, ακούστε με, που ισχύει ναι. Μόνο για το ταξί. Ακούστε με,
2: δεν πειράζει, εσείς πρέπει να δίνετε το παράδειγμα, κύριε Λιπερόπουλε.
1: Ακούστε με όμως, ποιο παράδειγμα.
2: Δηλαδή, σε όλες τις κατηγορίες, εσείς πρέπει να είστε...
1: Ένας που είχε πάει πριν 30 χρόνια, εχθές μου ήρθε ένας συνάδελφος, πριν 34 χρόνια συγκεκριμένα, είχε κάνει ένα μικρό δρακάρισμα με τη μηχανή του.
0: Δεν μιλάμε για τρακαρίσματα τώρα.
1: Ακούστε.
0: Περίμενε.
1: Δεν μπορεί να ανανεώσει την ειδική άδεια.
0: Περιμένει μισό λεπτό να σου πω κάτι. Περίμενε, Χριστιανέ μου, γιατί θα το δούμε το θέμα όπως πρέπει. Εγώ λέω.
1: Θα σας πω, δηλαδή, συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Περίμενε, σου λέω. Λέω ναι στο ποινικό μητρό, αλλά για τι πράγμα όμως. Όχι για πτέσμα. Όχι για τροχαία.
2: Εγώ θέλω να είμαι αυστηρή γιατί πτέσματα στην Ελλάδα.
0: Όχι για τροχαία.
2: Κοίταξε όμως, θα σου πω. Και εκεί μπορεί να έχει δίκιο, κύριε Λιμπερόπουλε, ακούστε, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι άδικο. Όμως δυστυχώς όλα αυτά τα μέτρα, όλοι αυτοί οι όροι, όταν κάποιος πάει να κάνει κάτι, για κάποιους ανθρώπους είναι άδικοι. Για ένα ποσοστό ταξιτζίδων, συμφωνώ μαζί σας ότι αυτή η ιστορία με το ποινικό μητρό θα είναι άδικη. Όμως για όλα τα επαγγελματά υπάρχουν προϋποθέσεις. Υπάρχουν προϋποθέσεις που αδικούν κάποιους ανθρώπους. Μπορεί εσείς να έχετε, μπορεί εγώ αν ήμουν ταξιτζής να είχα κάνει ένα τροχείο και πραγματικά να μην έφταιγα και πραγματικά αυτό να μου έκανε ποινικό μητρό. Όμως δυστυχώς θα έπρεπε να αδικηθώ ώστε να είναι καθαρός ο κλάδος σας.
1: Για οτιδήποτε άλλα αδικήματα. Αδικήματα που έχουν φάει. Συλλογαρμούς, τέτοια πράγματα, ναρκωτικά, τέτοια πράγματα. Εμείς οι ίδιοι δεν το θέλουμε και ποτέ δεν παίρνουμε ειδική άδεια αυτή.
2: Ναι, απλώς δεν μπορεί να,
1: γιατί
2: δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος το τροχαίο το οποίο συνέβη και κάποιος και μπήκε στο ποινικό μητρό κάποιου και το τροχαίο το οποίο κάνει κακό έναν οδηγό και απρόσεκτο και πολύ κακή συμπεριφορά. Δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί, κύριε Λιμπερόπουλε, δυστυχώς.
1: Υπάρχει ένας νόμος που καταργήθηκε μόνο για τους ταξιτζίδες. Δηλαδή ο οδηγός που πλάει τα παιδιά μου σχολείο δεν πρέπει να έχει και αυτός να είναι σωστός οδηγός.
2: Πρέπει να είναι, βεβαίως, ναι, πρέπει να είναι, ναι, και να δώσετε το παράδειγμα εσείς. Ναι, έχετε δίκιο. Βεβαίως, δώστε εσείς το παράδειγμα. Λοιπόν, εσείς να είστε ο πρώτος κλάδος που να είναι εντελώς καθαρός και να είστε υπεύθυνοι γι' αυτό.
1: Να μην υπάρχει η μικρή αδικία.
2: Και περήφανοι.
1: Να τα χωρίσουμε. Δηλαδή λέει ο νόμος ο 576 του 2000 ότι όσες παραβάσεις έχουν γίνει τα τελευταία 8 χρόνια που έχουν μέχρι 3 χρόνια με αναστολή, μέχρι 3 χρόνια με αναστολή, να μην γράφονται στο ποινικό μητρό. Αυτό το καταργεί για τους ταξιτζίδες. Εμείς θέλουμε όχι μέχρι 3 χρόνια, μέχρι 2-3 μήνες, που είναι απλά πτέσματα. Αυτό να διαχωριστεί για την αδικία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση αυτή
1: ευχαριστώ
0: που κάναμε.
1: Πάρα πολύ και τους δύο σας.
0: Θα έρθουμε βεβαίως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πάλι σε μια συζήτηση σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο που του έχουμε αδυναμία. Η Αθηναίδα μπαίνει σε ταξί και περνάει τέλεια. Το διασκεδάζει.
2: Μα το παίρνουμε τα τηλέφωνο και του λέω θα σου πω τι μου είπε ο ταξιτζής. Θα κάνουμε και εκπομπές αυτά που μας λένε οι ταξιτζίδες.
1: Αν θα μπορούμε να εξυπηρετούμε οποιονδήποτε πολίτη θέλει να μεταφέρουμε.
0: Ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστούμε προς ώρας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα να δούμε τι πρωτοβουλίες πρόκειται να πάρει η κυβέρνηση σε αυτά τα 3-4 βασικά προβλήματα που αναφερθήκαμε. Τάσο, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, πάμε στο Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, τον καλό φίλο και συνάδελφο από το De Facto, γνωστό site. Καλημέρα, Μιχάλη.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Διαβάζω πολλά ρεπορτάζ που κάνεις για το ΣΥΡΙΖΑ και πολλά από αυτά είναι και έχουν βγει και έτσι όπως τα γράφεις, δηλαδή τα περισσότερα. Θέλω να πεις τι γίνεται αυτή την ώρα, αν εσύ τουλάχιστον που ασχολείσαι με αυτό το ρεπορτάζ έχεις καταλάβει τι ψήφισε προχτές η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, τι θέλουν, δεν έχω καταλάβει.
2: Και τι θα γίνει στη συνέχεια, ναι. Το τι ψήφισαμε, το τι θα γίνει έχει μια...
0: Ναι, έχω αυτή την απορία. Έχω καιρό που το ψάχνω, αλλά δεν μου το λέει κανένα.
2: Ρωτάμε εδώ.
12: Καλημέρα, Θηναίδα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σ' ακούμε, Μιχάλη.
12: Νομίζω ότι αυτό το οποίο ζούμε αυτό το καλοκαίρι και τις τελευταίες μέρες και αυτό το καλοκαίρι που θα ζήσουμε στην ευρύτερη αριστερά, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, γενικά σε όλα αυτά τα κόμματα τα οποία προέκυψαν μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2023 και όσα ακολούθησαν στη συνέχεια. Αθηναίδα, επειδή ξέρω ότι αρέσει πολύ και με το ράφος, νομίζω ότι θυμίζουν ένα αλμαδοβαρικό τοπίο. Το λέω γιατί αυτές τις μέρες εσύ έδωσε η καινούργια ταινία του Πέδρου Αλμαδόβαρ, το Πικρά Χρόνια, νομίζω.
2: Ακριβώς. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και κάποια κόκκινα στοιχεία, επομένως νομίζω ότι η Αλμαδόβαρ ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Να φέρω και τον Δανίκα να κουβεντιάσετε, ρε παιδιά, με μένα θα τη βρείτε πρωί-πρωί.
12: Σωστό. Το λέω τάκι αυτό, διότι αυτά τα οποία θα δούμε να εξελίσσεται στο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον τις επόμενες 15 μέρες θα είναι νομίζω κάποιες ραγδαίες εξελίξεις. Αναφέρουμε στο ότι το μέτωπο το οποίο έχει συμπληκθεί, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό, βέβαια το λέω πονήλωνος αυτό, θα ακούσουν οι ακροατές μας, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα συνεχίσει και θα πάει σε μάκος αυτό το μέτωπο, Παπάδουρου Πολάκη, μπορεί να δούμε μετά στη συνέχεια, όταν μετά την επίτευξη του πρώτου στόχου, το μέτωπο να σπάει. Αλλά αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται έτσι ενωμένο και παρουσιάζεται συντεταγμένο προς την κατεύθυνση του να αμφισβητήσει πλέον ευθέως ανοιχτά το Σοκράτη Φάμελο.
0: Συγγνώμη, άρα δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω από αυτό που λες είναι ότι πηγαίνοντας στην εξέβρεση λύσης για το ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει ζήτημα ηγεσίας, που σημαίνει δηλαδή ότι σε αυτό το θέμα επάνω ο κύριος Πολάκης θα διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος, ο κύριος Παπάς όχι, αλλά είναι προς τον κύριο, όπως το λέγαμε, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά και την κυρία Δούρου, που σημαίνει δηλαδή ότι θα είναι απέναντι πάλι άλλη διάσπαση.
2: Ναι, και μετά κι άλλοι, από ό,τι κατάλαβα.
12: Αθηναίδα, θα πάμε ένα-ένα τα βήματα. Αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα και μερόριες τις επόμενες 15 μέρες, είναι ότι ουσιαστικά έχουν θέσει ήδη ο κύριος Παπάς με δηλώσει, ο κύριος Πολάκης το βράδυ με την ανάρτηση την οποία έκανε. Νομίζω ότι έχουν θέσει ήδη ευθέως θέμα Φάμελου. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, ήδη υπάρχει ενεργοποιημένη στο τραπέζι μία πρόταση αμφισβήτησης, μία πρόταση μορφής. Απλά περιμένει την ώρα να πυροδοτηθεί. Έχουν δώσει ως τελεσίγραφο 15 μέρες καιρό ο κύριος Φάμελος να φέρει επιτέλους την πρόταση από τον κύριο Τσίπρα. Δεν θα την φέρει, γιατί απλά δεν θα του γίνει και ποτέ αυτή η πρόταση. Οπότε νομίζω ότι πραγματικά το επόμενο 15ήμερο θα έχουμε ρακτές εξελίξεις με το ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε ο κ. Πολάκης με τον δικό του τρόπο. Μετά θα έχουμε άλλα. Αν δεν φέρει την πρόταση μηδέν, μετά θα έχουμε άλλα. Καταλαβαίνετε.
0: Το θέμα, θα βρουν αρχικό κοινό, θα βρούνε.
12: Πάμε τώρα παραπέρα. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως με την Αθηναίδα και είπε και επικαλέστηκε στον κύριο Δανίκα. Ζούμε αρμαδοβαρικές ημέρες.
0: Ο αυτό κύριος, με την Αθηναίδα, μην μπλεκείς.
2: Ναι, αρέσουν αυτά όμως στους ψηφοφόρους, γιατί ο ψηφοφόρος θέλει ξεκάθαρα πράγματα. Και είδαμε και στο παρελθόν, όχι το τόσο μακρινό, ότι δεν άρεσαν αυτά στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Αθηναίδα μου, θα αναγκάσει τον κύριο Χατζή να αποχωρήσει και να μείνουμε εμείς να συζητάμε για κινηματογράφο.
2: Όσο θέλει.
12: Είναι γνωστό.
0: Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το γαλατικό χωριό.
12: Το γαλατικό χωριό τουλάχιστον, Τάκη, όπως είσαι πολύ καλά, νικούσε τους Ρωμαίους. Τώρα δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να νικήσει τους Ρωμαίους.
0: Όχι, δεν είναι για να νικήσει τους Ρωμαίους. Αυτοί θα γίνουν Ρωμαίοι.
12: Ο ουρανός στο κεφάλι σου έχει πέσει πάντως.
0: Α, έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι.
12: Έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι, ναι, και λέγεται Ελλάς.
0: Ο Βελίξ βλέπω τον. Τον
12: Πολάκη. Ναι, θα ταιριάζει τον Παύλο Πολάκη.
0: Και Αστερίξ βλέπω τον Παπά. Πονηρό, ο περίεργο. Ναι.
12: Αθηναίδα θα έλεγα ότι.
0: Και Μιμίνα βλέπω τη Δούρου.
12: Οι ταινίες τέχνης Αθηναίδας γνωστό αρέσουν σε ένα πολύ μικρό κοινό. Φανατικό κοινό, αλλά μικρό κοινό. Είναι αυτό που λέμε ότι εμείς κάνουμε κάτι για την ποιότητα και την τέχνη και όχι για τον.
0: Δεν λέγεται. Καταρχά, σε διορθώνω, δεν λέγεται ποιότητα, λέγεται ποιότητα.
2: Ποιότητα, να θυμηθούμε και το σημείο.
0: Θέλουμε να είμαστε.
12: Οι δημοσκόποι, το ξέρετε εσείς που μιλάτε, το ξέρω και εγώ, το ξέρει και ο κύριος Τσιωτάκης, ο οποίος μιλάει πάρα πολύ με τους δημοσκόπους. Είναι γνωστό ότι πλέον δεν αριχνεύουν στο δείγμα.
2: Α, τους το έλεγε χθες. Το έλεγε χθες στην εκπομπή του, έλεγε, ξέρετε, θα σας το πω μεταξύ μας τώρα, δεν ανοιχνεύουν το ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιες μετρήσεις και τον βάζουν από ευγένεια. Έτσι τους είπε ο Τάκης.
12: Αυτό που κάνανε οι άνθρωποι και με τη Νέα Αριστερά παλιότερα, θυμάσαι, γιατί λέγανε 11 βουλευτές δεν μπορεί να μην παίρνουν τίποτα. Παιδιά, κάτι λάθος κάνουμε εμείς και δεν κομμάτι.
0: Μου λέει ο Κώστας, ένας φίλος, ο οποίος συχνά πυκνά παρισφρεί εδώ στο στούντιο, είναι από αυτούς, ξέρεις, κόβουν κεφάλι αυτοί οικονομικά. Μου έλεγε λοιπόν ότι ο Φάμελος από τραγική φιγουρά γίνει κωμική φιγουρά, κάνει τα πάντα για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
12: Θα πήγαινα λοιπόν σε αυτό. Ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Γιάννης Πετρετέρης, στο δελτίο του Μέγα πριν από 4-5 μέρες, το περιέγραψε με τον πλέον γλαφυρό τρόπο. Είπε ότι εδώ πέρα έχουμε έναν αρχηγό, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει να υποστηρίξει τον αρχηγό ενός άλλου κόμματος. Είναι αυτό, δεν έχει ξαναυποθεί ποτέ. Δηλαδή, τόσο.
0: Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό.
12: Είναι προφανές ότι ο κ. Φάμελος αυτή τη στιγμή είναι μόνος του, απομονωμένος. Πώς θα κατάφερε, τι να πω, είναι κατόρθωμα. Τι εννοώ. Εννοώ ότι και έχει έτοιμη την πρόταση μορφής εναντίον του από το εσωκομματικό μέτωπο Παπά Δούρου Πολάκη. Και από την άλλη πλευρά, τις επόμενες μέρες, και το λέω ως είδηση αυτό, θα δούμε ένα βελούδινο, σιωπηλό μεν, αλλά βελούδινο διαζύγιο και από το στενό του επιτελείο. Από του ανθρώπου που είναι τριγύρω στον 7ο όροφο. Ήδη ο κ. Παπά πέταξε τις πόντες του και είπε ότι δεν ξέρει αν υπάρχει ακόμα ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώντας τον κύριο Ζαχαριάδη, με την έννοια ότι δεν ακούγεται πουθενά, δεν βγαίνει πουθενά, δεν μιλάει πουθενά. Ο κύριος Ζαχαριάδης.
0: Εγώ μίλησα με τον κύριο Ζαχαριάδη να σε ενημερώσω. και μου λέει δεν πρόκειται να μιλήσω καθόλου αυτό το διάστημα.
12: Προφανώς. Γιατί όλοι κοιτάνε την πόρτα της Αμαλίας. Είναι μεγάλη εκείνη η πόρτα.
0: Αμαλίας, σοδού Αμαλίας. Μην μπερδευτούμε.
12: Σοδού Αμαλίας. Είναι κεντρικός δρόμος, είναι κεντρική οδός. Έχει μεγάλες πόρτες βέβαια, μαρμάρινες κτλ.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλημέρα.
12: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, έχω τραγούδι αφιερωμένο στους αριστερούς που κάποτε πήραν την εξουσία. Δεν ξέρω γιατί δεν την κάνουμε μεταξύ μας, γιατί έτσι έγινε. Δεν ακολουθούσαν το παράδειγμα του Σοφού Μπερλιγκουέρ στην Ιταλία, ο οποίος ενώ μπορούσε να κυβερνήσει, δεν το έκανε. Τι έκανε όμως, έπαιρνε τους Δήμους και έκανε τα κουμάντα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Καταλάβεις, κύριε Κωστάκη. Λοιπόν, και ήταν γάτος, να πούμε, ο Μπερλιγκουέρ. Πήγαν πάνω να τον σκοτώσουν και οι Ρώσοι αυτόν.
2: Ναι.
0: Το ξέρετε αυτό, στη Ρουμανία έγινε
2: όλα
0: ένα συνέδριο.
2: Που λες, βέβαια, προϋποθέτουν να τους πάρεις τους Δήμους.
0: Ο Μπελιγκούρ ήταν αυτός, δεν ήταν
2: αυτό
0: ο Τσάφτης. Εντάξει, έλα. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. O partigiano, porta mi via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, e mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire la sui montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore.

0: Έτσι, νομίζω ότι αυτό ήταν αφιερωμένο εξαιρετικά. Και από...
1: αυξήσεις είπες.
2: Ναι.
1: Να σου πω, αυξήσεις είπες. Μην φεύγεις. Θα σε εκθέσω.
3: Ό,τι πιο πιέρα κάνει.
0: Ό,τι είναι πριν το δελτίο θεωρείται είδηση.
1: Ναι.
0: Ό,τι είναι δηλαδή σε αυτό το χρόνο του δελτίου θεωρείται ότι είναι.
1: Για βάλε, Ελένα Βασιλάκη,
0: μεγάλη αλήθεια, ναι.
1: Που είναι σήμερα σε μπριμεδιά. Θα ρίξε, κύριε υποτιθέμενε.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Αχαρνών, επίσης στη λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρα από το δάσος Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από την Αλίμου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού από Φίξ, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα, στην Πειραιός προς Ομόνια και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη. Ακινητοποιημένο τρόλι λόγω μηχανικής βλάβης στο Κουκάκι, κλειστή είναι η οδός Βεΐκου από Χατζηχρίστου μέχρι Μισαραλιώτου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στους γύρω δρόμους. Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων επί Ιρανικού εδάφους. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, σε αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Το Ιράν διεμήνυσε ότι στο εξής όλα τα πλοία, τα οποία αποπειρώνται να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, θα θεωρούνται στόχοι. Ενώ το πολεμικό ναυτικό έκανε γνωστό πως έπληξε δύο σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν. Μικρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το Brent στα 93,48 δολάρια το βαρέλι πριν από λίγο και το αμερικανικό αργό στα 90,59 δολάρια το βαρέλι. Ενώπιον του ανακριτή θα μεταχθεί σήμερα στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα και συγκεκριμένα για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση, καθώς και για αξιόπινη υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, είπε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, όπως είπε. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση τοξική, με ετερόκλητες απόψεις. Μια κωμικοτραγική βαβέλ, όπως είπε χαρακτηριστικά, επισημένοντας πως αυτή η βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και καρφιά κατά του Αντώνη Σαμαρά, ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, χωρίς πάντως να κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό. Η αξιοποίηση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Ενέργεια με στόχο επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή επάρκεια και μειώνουν το κόστος για πολίτες και επιχειρήσεις, η δημοσιονομική πορεία της Ευρωζώνης καθώς και η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών στρατηγικών προτεραιοτήτων αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις του Eurogroup και του ECOFIN στο Λουξεμβούργο σήμερα και αύριο αντιστοίχως. Στις συνεδριάσεις των δύο οργάνων θα λάβει μέρος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Η αμυντική πολιτική βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Κυριάκος Πιερακάκης με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Τρία νέα μεταγωγικά drones και μήνυ υποβρύχια περιλαμβάνουν τα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους ενός δις που υποβάλλει σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής με στόχο την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Με τα μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές συνεχίζουν τις πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό, Νότιος Αφρικής, έντρα στις 10. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος. Την έκτη θέση στο Diamond League του Όσλο κατέλαβε ο Ιμανουήλ Καραλής με άλμα στο επικοντό 5-62 και την ένατη θέση ακοντίστρια Ελίνα Τζένκο με βολή στα 53,75 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρους στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: 10 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα και είμαστε εδώ κοντά σα. Αλφαρέντι 989, η Αφιναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος πάντα πιστός εδώ στο ραντεβού. Αύριο θα λείπω και θα είναι από νωρίς.
2: Να το ήρθε.
0: Παρασκευή δεν είναι αύριο.
2: Ναι.
0: Θα απουσιάσω αύριο. Έχω μια λυμένη υποχρέωση, δεν μπορώ να είμαι εδώ. Κάνω και εγώ τις εξετάσεις, δίνω εξετάσεις αύριο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Σαν τα παιδιά με τις Πανελλήνιες.
2: Δίνουν τα παιδιά μου πρώτη γυμνασίου σήμερα εξετάσεις, ναι, ελληνικά.
1: Τα υγιεισού.
2: Ναι, ναι. Τα έχω φορτώσει πολύ, όπως ξέρεις.
1: Σκονάκι έχουν κάνει. Σκονάκι.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, τα δικά μου τα παιδιά που κλείεται.
2: Πού να μάθουν τι έκανε ο μπαμπάς τους.
1: Μα ξέρετε, εγώ είμαι. Υπάρχει το εξής με το σκονάκι, το οποίο θέλω να το μοιραστώ ως γνώση.
2: Είμαι επιστήμονας.
1: Γιατί με το σκονάκι μαθαίνεις. Γράψε, ναι. Κάνει μίκρινση. Κάνε το ένα, κάνει το άλλο. Έχει μάθει του τύπου τα πάντα. Τύπου έκανα εγώ σκονάκι. Δεν θυμόμουν του τύπου.
0: Αλλά δεν είναι τέτοιε εξετάσει εγώ.
2: Ναι, εντάξει.
0: Είναι άλλε εξετάσει που κάνω εγώ.
1: Τι είδου.
0: Εγώ δίνω για ιατρική δίνω.
1: Ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολα, βέβαια.
0: Ιατρική δίνω.
1: Ιατρική, εντάξει.
0: Οπότε.
1: Να είναι βατά, εύχομαι.
0: Βατά, δεν είναι. Κλασικά αυτά.
2: Να σου πω τώρα, διάβασα ότι ένα τύπο Ισπανό.
0: Συγγνώμη, με ενδιαφέρει να τη διάβασα.
2: Όχι, όχι, τώρα θα σου πω γιατί έτσι.
1: Αλλά γιατί τον φέραμε, δεν είναι.
0: Να μα πει τη διάβασε.
2: Ναι, γιατί ο Μαϊμουδιάρη ο Ισπανό πήγε και έκανε. Όχι. Κάποιος,
1: πολίτης, ναι.
2: Ναι, μαθητής. Πήγε και έκανε σκονάκι πάνω στα μπίκα, έτσι, με βελόνα. Ναι. Έχω ακόμα
1: ποιο
2: δυο.
1: Ποιο το μπάπυρο, λες τώρα.
2: Όχι, πάνω στο μπίκ το στυλό.
1: Α, που χαράζει.
2: Ναι, που χαράζει.
1: Δεν είμαι
2: έχω ακόμα
1: αυτών.
2: Δυο κουτιά μπίκ, παιδιά, με ιστορία, μαθηματικά, χημεία. Δεν με πιάσανε ποτέ. Το μαϊμού το πιάσανε.
1: Να σου πω, δεν συμφωνείς όμως ότι το μαθαίνεις.
2: Εννοείται.
1: Στην προσπάθεια να φτιάξεις το σκονάκι.
2: Ναι, καλύτερα το διάβαζες.
1: Καλύτερα το διάβαζες, γιατί πάντα μαθαίνεις όταν γράφεις κάτι πρώτα απ' όλα. Επομένως η προσπάθεια να το γράψεις και καλό και αυτό το έχεις μάθει.
2: Ναι, το έχεις μάθει. Ναι.
1: Αν θες το σκονάκι είναι και
2: για
1: κάτι.
2: Για τη σιγουριά.
1: Ναι, ότι είναι. Ότι ναι, ναι το έχω. Εν τω μεταξύ βλέπεις και τους άλλους που κάνουν σκονάκι.
2: Το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι. Είχα βγάλει σκονάκι. Τώρα εντάξει, τέλος πάντων, το είχα βγάλει στην κοινωνιολογία. Όταν είχε βγει πρώτη φορά. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Τα έγραψα για τα τέσσερα θέματα. Από πού διάβαζα όμως το βιβλίο, ήταν ακατανόητο. Διάβαζα από ένα λισάρι. Ήταν το πρώτο και αυτό που είχε τέτοιο. Οι καθηγητές όμως πήγαιναν by the book. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Ενώ εγώ τα είχα απλοποιήσει.
1: Θέλω να πω κάτι πάντως.
2: Που... Συγγνώμη, βγήκα έξω, μου λέει τι έγραψα. Τον 20 λέω, παιδιά.
1: 20 δεν
2: τι
1: υπάρχει,
2: πήρα, 1,5.
1: Λόγω ονόματος, έτσι. Έγραψα ονόματος.
2: Μεγάλο.
1: Πάντως θέλω να πω κάτι που είπε ένας φίλος που ασχολείται με την εκπαίδευση και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε ποτέ να το κάνουμε στην Ελλάδα. Πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή σε ένα επίπεδο όπου αν όχι εξετάσεις, κάποια τεστ στα ελληνικά σχολεία. Να γίνονται με ανοιχτά βιβλία. Να είναι δηλαδή.
2: Έχω δώσει εγώ στο πανεπιστήμιο.
1: Βεβαίως, στο πανεπιστήμιο. Ναι, που είναι θέμα κρίσης.
2: Ναι.
1: Και αν ο άλλος πραγματικά έχει καταλάβει αυτό που διάβασε. Ναι.
2: Ιστορία της τέχνης. Έχω δώσει.
0: Έχω εφαρμόσει ως μαθητής αυτό.
1: Ανοιχτό βιβλίο. Πού το έχεις. Στο θρανείο από κάτω. Το έβγαζες κανονικά. Ούτε σκονάκι ούτε τίποτα. Πάνω στο θρανείο.
3: Εμείς όταν πήγαινα εγώ σχολείο, είχαμε τα παλιά θρανία που ήταν ξύλινα αυτά τα παραδοσιακά. Τα οποία ήταν τρυπημένα παντού. Από κάτω ήταν τα βιβλία και πηγαίνανε.
1: Α, και περνούσε.
2: Ναι.
1: Ο τοκιού.
3: Τα κορίτσια είχαν βέβαια τις ημέρες του εξετάσεων φορούσαν μακριές φούστες.
1: Για να σηκωθεί η φούστα και να είναι όλο. Κοντεύεις να δηλητηριαστείς από το μελάνι.
2: Τα καλύτερά μου ήταν με γυαλιά καθρέφτες.
1: Α, το έχεις προχωρήσει πολύ.
2: Ναι, τα καρέρα, τα θυμάσαι κάτι που ήταν
1: και
2: κάτι
1: μάτι. Και δεν σου λέγανε παιδί μου γιατί ήρθες με τα γυαλιά να.
2: Με ενοχλεί ο ήλιος, κυρία. Έχω πρόβλημα με το μάτι μου.
1: Α, καλά.
2: Και τα είχα από μέσα τύπους. Χημεία.
1: Καταλαβαίνετε.
3: Πώς έπεσε εσύ τόσο
1: κοντά. Τι ιστορία. Τίποτα.
3: Πώς
1: αυτό.
3: Τόσο
1: κοντά. Τα σκονάκια.
2: Ήμουν έτσι.
1: Τα σκονάκια είναι και η ειδοληψία μερικές φορές. Λες, έχω κάνει το σκονάκι. Ακριβώς.
3: Ναι,
1: θα γράψω καταπληκτικά. Αυτό.
2: Κορυφαίο.
1: Πώς φάνηκε ότι ξέρουμε από σκονάκια. Είχαν όλοι από μια ιστορία να πούνε.
0: Πάσε τώρα δεν είναι, με αντιγραφή, εγώ δεν μιλάω.
3: Έτσι.
0: Εγώ δεν αντέγραψα. Ποτέ.
1: Όχι, όχι, ποτέ.
0: Ό,τι έγραφε το βιβλίο, έγραφα.
2: Ναι.
0: Δεν έκανα αντιγραφή με σκονάκι.
1: Έκανε απόδοση του κειμένου.
0: Είχε έρθει μια φορά ένα καθηγητή, μου λέει το βιβλίο γιατί το έχει το βασίλειο, σε πειράζει.
1: Ναι.
0: Μα συνεργαστή βλέπει
1: κάτι τέτοιο. Α, σου λέει που άμπλεξω τώρα με αυτό. Θα έρθει με το λουκέτο και την αλυσίδα, κλείσει το σχολείο.
0: Θα έχω κάνει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Το καλύτερο σκονάκι ήταν στο Πανεπιστήμιο να γραφτεί στη ΔΑΠ Νουδού. Να σου δίνουν ένα τεματαθέματα και αυτό.
2: Στο πανεπιστήμιο ήταν.
0: Στο πανεπιστήμιο.
1: Τα παιδιά δυστυχώς και πάρα πολύ.
2: Και ακόμα γίνεται.
1: Που ήταν πολύ καλά οργανωμένοι.
0: Μου λέγε ένα.
1: Περνάγανε ένα
0: παιδί,
1: αέρα.
0: Ένα παιδί μου λέγε ένα παιδί. Πήγα και εγώ που έλεγα αυτό στην ΔΑΠ και μου λέγανε ποια εκδρομή θα πάμε. Έχουν ιδεολογικό επίπεδο αυτοί.
2: Ναι, βέβαια και χορούς.
0: Και χορούς και ιδεολογία. Εντάξει. Okay.
2: Ναι. Δεν ξέρω
0: εγώ,
2: τι θα...
0: εγώ δεν καταλαβαίνω ούτε αυτά τα περίπτερα ξέρω τα πανεπιστήμια, ούτε γράψε εμά, γράψε. Τι κάνει ο Ζηλίκια είναι αυτά τώρα.
2: Νομίζω ξεφτίζουν.
0: Δεν ξεφτίζουν, μωρέ, υπάρχουν ακόμα. Εγώ δεν έχω δει έξω στην Ευρώπη να γίνονται αυτά.
1: Υπάρχουν, πρέπει να σου πω οργανώσει. Ακόμα και στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια υπάρχει κομμουνιστική οργάνωση. Δεν σου κάνω πλάκα. Κομμουνιστέ φοιτητέ σε Αμερικάνικο πανεπιστήμιο.
0: Δεν φτάνουν μόνο οι Αμερικάνοι αυτοί.
1: Όχι, είναι Αμερικάνοι που είναι σε αυτή τη φάση. Ιδεολόγοι, ρε παιδί μου. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν όλα. Υπάρχει gay republicans, ξέρω. Τα πάντα υπάρχουν, αλλά δεν είναι σε αυτή τη λογική τραπεζάκι, πελατεία, μαγαζάκι. Μπαχαλάκι.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το.
1: Και ότι θα έρθει από εδώ. Αν θέλει και ανήκει σε αυτό το ποσοστό που είναι πολιτικοποιημένο, πα και οργανώνει αναλόγω. Αλλά δεν έχει ούτε να σου δώσει τα θέματα, ούτε τίποτα.
2: Ναι.
1: Είναι σαν να πα, α πούμε, να οργανωθεί στο κλαμπ του που παίζουν σκάκι, ξέρω εγώ αυτό.
2: Λέσκι.
1: Λέσκι.
0: Την Κατεχάκη που βρίσκεται το κτίριο, ποιο κτίριο της. Τι λέει μόνο.
1: Αρχιεπισκοπήσα, δεν ξέρω τι έκανα.
0: Τι λέει.
2: Της Αρχιεπισκοπής.
0: Αρχιεπισκοπίας Αθηνών και Πασαιρός και νόμιζα ότι ήμουν αντιπρόσωπος της Μερσεντές.
2: Σε αντιπρόσωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Παιδιά, εντάξει, με τι να κυκλοφορούν τώρα οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, αλλήμον, λες και πάνω πολλά λεφτά, 5.000 το μήνα.
1: Δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Τους τα έχουμε βγάλει ξινά. Θα πέρναγε.
0: Επειδή οι σοσιαλιστές και οι αριστεροί ασχολούνται με τα πτυχία που έχει πάρει ο καθένας, θέλω να τους ενημερώσω ότι ο επαναστάτης δεν έχει ανάγκη από αυτά. Ουδέποτε στην αριστερά κυριαρχούσε μια τέτοια λογική. Αυτή η λογική κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια.
1: Άσε που ήταν και αστείς.
0: Και παρατηρώ. Εντάξει, ο Έγκελς ήταν βιομήχανος. Εντάξει, ο πατέρας του δεν ήταν. Και ο Μάρξ το έχω ξαναπεί εγώ δημόσια εδώ. Και όποιος θέλει, αργεί να με διαψεύσει. Ήταν τεμπελόσκυλο. Το ζούσε ο Έγκελς, ας πούμε. Ναι.
1: Πώς θα στοχαστεί, αν δεν τεμπελιάσει.
0: Ναι, ήταν. Ναι, ρεμπεσκέρι.
2: Είναι δυνατόν να τρέχει τώρα να είσαι στην οικοδομή και να σκέφτεσαι.
1: Όχι.
2: Θα σκέφτεσαι το βράδυ την επόμενη μέρα.
1: Με ύφασμα, ξέρεις, αυτό, μαξιλάρα, το σκέφτεσαι, το γράφεις.
0: Ναι, εμπάσχετος το λέω αυτό, γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή, είδα τώρα το Ινστιτούτο του κυρίου Τσίπρα, που είχε έρθει ένας καλεσμένος μου, ο οποίος ήταν σε αυτό το, είναι εκεί εκπρόσωπος κάτι, γιατί έχει μία εκπρόσωπο και τέσσερους αναπληρωτές, αν δεν κάνω λάθος.
2: Τέσσερις.
0: Ήρθε ο άνθρωπος και συζητάγαμε, του λέω, δεν βλέπω και κανένα οικοδόμο στο Ινστιτούτο. Δεν βλέπω και καλά εργάτη στα ναυπηγεία.
1: Να σου πω κάτι, και όχι μόνο εργατιά.
0: Λέει, όχι, το Ινστιτούτο είναι γιουβέτσι, είναι αλλιώς.
1: Να σου πω, μικροεπιχειρηματία που είναι όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
0: Όχι, είμαι συγκεκριμένος, είμαι συγκεκριμένος.
1: Θες εργατιά εσύ.
2: Είναι πηγάδι σκέψης και δημιουργικότητας.
1: Όλα πρέπει να υπάρχουν
0: αυτός
1: μέσα, δεν μπορείς να κάνεις
0: ζωή,
1: τώρα.
0: Είναι στο πεζοδρόμιο.
1: Ακριβώς.
0: Και έχει τελειώσει περισσότεροι από αυτούς στο Road University.
1: Πρέπει να έχεις απ' όλα.
2: South Road.
1: Ναι. Γιατί να σου πω, μια γυναίκα που είναι νοικοκυρά και που μεγαλώνει τα παιδιά της και ξέρει πόσο έχει το κεράσι στη λαϊκή. Δεν πρέπει να την έχεις μέσα στο.
0: Ξέρει το κεράσι στη λαϊκή, το τι τραβάει όλη μέρα.
1: Το τι τραβάει όλη μέρα. Έτσι. Με τα παιδιά της, με όλα αυτά.
0: Εργαζόμενες γυναίκες πάνε στη δουλειά, δουλεύουν άλλες 8 ώρες, περισσότερες ώρες. Γυρίζουν σπίτι, παιδιά.
1: Δεν κάθεσαι. Γυρνάς από το αυτοκίνητο, βγαίνεις, μπαίνεις μέσα, δεν κάθεσαι.
0: Μαγειρέψει να κάνει, να ράνει.
2: Αυτή η γυναίκα πώς θα πάει να τρέξει να μαζέψει ψήφους. Τι θα κοιτάξει, το σπίτι, τα παιδιά.
1: Ναι, αλλά ξέρει.
0: Δεν τους στέλνεις αυτούς για να μαζέψουν ψήφους.
1: Ξέρουν, αυτοί ξέρουν.
0: Αυτούς τους ανθρώπους.
2: Εγώ τους στέλνεις για να ακούς την κοινωνία.
0: Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, ο Μητσοτάκης που είναι κυβέρνηση τώρα, έτσι. Και θέλει να ξανά, όπως λέει, είπε και χθες. Θέλει να είμαστε, λέει, συσπυρωμένοι και άλλα περίεργα. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, θες να καταλάβεις τι λέει ο κόσμος, θα κάνεις μια επιτροπή από νοικοκυρές, από ταξιτζίδες, από εργαζόμενους.
2: Βιοπαλαιστές, καθημερινούς ανθρώπους, κανονικούς.
0: Θα διαλέξεις από τα κοινωνικά στρώματα έναν-δύο ανθρώπους, θα τους φέρει, όχι δικού σου. Που είναι γραμμένοι στην
2: κανονικούς ανθρώπους.
0: Θα βγει ένας εκεί και θα πει: αλλά εδώ, κυρία, θες να μετέχεις αυτή, να μας πεις το πείμα. Λοιπόν, και να κάτσουν αυτοί οι άνθρωποι να τους πούνε τι περνάνε. Μόνο τότε θα καταλάβουν οι άνθρωποι της εξουσίας τι περνάει ο κόσμος και τι προβλήματα
1: αντιμετωπίζει. Γιατί κακά τα ψέματα, οι ακαδημαϊκοί
0: άσχετα,
1: δεν έχουν σχέση.
0: Άσχετα αν θα το κάνουν ή όχι. Δεν λέω τι θα κάνουν. Λέω όμως θα τους δοθεί η ευκαιρία να καταλάβουν μία φορά. Θα πάει ένας οικοδόμος να τους εξηγήσει πώς ζει όλη μέρα.
2: Θα τον χτυπήσουν στην πλάτη, έχεις δίκιο.
0: Μα δεν θέλω να
2: του
0: κάνουν. Δεν θέλω να του κάνουν τίποτα. Θέλω να είναι επιτροπή γνώσης.
2: Να δουλεύει.
0: Ναι, να αφήσουν τους
2: πανεπιστημιακούς. Εκεί απόψε.
0: Να αφήσουν τους πανεπιστημιακούς σε μια άλλη επιτροπή που είναι για να συζητήσουν. Κουβενταδόροι αυτοί. Ωραία, τέλειωτε σχολέ.
1: Τεχνοκρατικά πράγματα μπορούν να σου πούν. Δεν έχουν επαφή ως επιτροπή.
0: Χρειάζονται τα τεχνοκρατικά.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Αλλά περίμενε εδώ, σου πω έκπληξη. Τα τεχνοκρατικά χρειάζονται.
1: Και πάλι την πολιτική απόφαση την παίρνει ο πολιτικός.
0: Όχι αυτό. Τα τεχνοκρατικά. Καλά, οπωσδήποτε αυτό, αλλά. Τα τεχνοκρατικά χρειάζονται για να ακούσουν αυτά που εγώ έχω σαν πρόβλημα στην καθημερινότητά μου, να το βελτιώσει ο τεχνοκράτης.
1: Ναι.
0: Όχι να πάνε εκεί 10 μπλαμπλάδες.
1: Να βρει τα λεφτά βασικά. Και... Να το πούμε απλά. Να βρει τα λεφτά.
0: Αυτό θα μπορούσαν να κάνουν, άμα σαν μάγκες οι πολιτικοί, να ξέρουν τι λέει ο κόσμος. Εγώ ρε παιδιά, αμφιβάλλω στο περιβάλλον που ζουν οι περισσότεροι. Λέει, ζούμε στην κοινωνία. Όχι, δεν ζείτε στην κοινωνία. Ζείτε σε έναν γυάλινο κόσμο, σε έναν κόσμο που είσαστε απομονωμένοι με οξυζενέ, δεν είστε στον κόσμο μέσα. Είστε με το λαό, αλλά λαός δεν είστε. Αυτό έχω να τους πω εγώ. Είναι παραμυθατζίδες, δεν ξέρω κανέναν, ναι, και περίμενα από όλους αυτούς να έχουν μια άλλου είδους γνώση και αντιμετώπιση της κοινωνίας. Δεν πρόκειται να το δούμε αυτό, πρόκειται. Άρα ερήμη, πάμε να ψηφίσουμε.
2: Γι' αυτό.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε.
0: Επειδή τους έλεγα τώρα στην Πάτρα, υπήρχαν, τώρα που μας ακούνε και οι Πατρινοί, υπήρχαν διάφοροι τύποι. Είχε διάφορους τύπους η πόλη και γινόταν χαβαλές, ας πούμε. Σας έλεγα για τον Κουρτινάκια τώρα, ταξιτζής. Λέω γιατί το λέγανε Κουρτινάκια. Κουρτινάκια το λέγανε γιατί στο πίσω μέρος του ταξί.
2: Είχε κουρτίνες.
0: Είχε κουρτίνες με μπομπονάκια, αυτά τα στρογγυλά. Ναι,
1: τι ωραία, τι ωραία φάση.
0: Είχε πλέξει, ναι.
2: Ήτανε... Σε μεδάκι μπροστά, δεν το θυμάμαι. Δεν το έχεις δει αυτό, σε μεδάκι αυτό.
1: Ναι, αυτό.
2: Και εντυμένο μπροστά.
0: Με βελονάκι λέγεται.
1: Το έχει, το έχει βάλει ωραίο.
0: Ήταν ο Γιάννης ο Θεός. Είχαμε τον Γιάννη το Θεό. Παλιός αυτός, ο Γιάννης ο Θεός, ο Βασίλας. Δούλευε στη ΔΕΗ ο Βασίλας. Ού, ψηλός, θεόρατος, γίγαντας, ο Βασίλας, τους θυμάμαι, ο Σιμεών, σας έχω πει για τον Σιμεών. Δεν σας έχω πει, ο Σιμεών ήταν ένας τύπος ο οποίος έπαιρνε ένα καλώδιο της ΔΕΗ, του ξέρω τι ήταν, και τόσουρνε μέχρι να βγει το απ' έξω, να μείνει μέσα το χαλκός να τον πουλήσει. Έμενε στις Βάρκες στην Πάτρα. Ήξερε τρεις γλώσσες. Τον ανεβάζαμε στα ψηλαλόνια στο καφενείο του Λιβάνι. Και τα λέω αυτά για τους πατρινούς που ξέρουν τώρα.

0: δωμάτιο και κοιμότανε στην πόρτα, δεν μπορούσε να κοιμηθεί στο κρεβάτι. Κοιμότανε στις βάρκες, σου λέω. Οι πατρινοί που μου ακούνε, οι παλιότεροι το ξέρουν.
1: Μιλάμε για ψυχασθένεια.
0: Είχαμε τον Κομίνη, μεγάλη φυσιογνωμία, έπινε 4 κιλά κρασί στην καφισά του, 5. Είχαμε τον Κοκομαία.
2: Κοκομαία.
0: Είχαμε τον Κοκομαία. Είχαμε τον Θανάση τον Δεκάρα.
2: Η καλύτερη παρέα είσαι σαν μου.
0: Ο Θανάσης ο Δεκάρας ήταν ένας...
1: Από αυτό λείπουν οι Ντάλτον.
0: Αυτοί δεν πειράζανε κανέναν σε πληροφόρο. Ήταν αγνοί άνθρωποι. Ο Θανάσης ο Δεκάρας ήταν ένας τυπάκος ο οποίος πέραγε στον νόμο και τότε είχαμε τις Δεκάρες.
2: Ναι.
0: Εσείς δεν τις θυμηθήκατε. Τρίπιες.
2: Έχω την.
0: Ναι, είσαστε πιο νέοι. Και τις πέρανε με χούφτες στην οδό Ρήγα Φεραίου και τις πετάγανε στον δρόμο τις Δεκάρες. Δεν άφηνε μία.
1: Και πήγαινε και τις έπαιρνε κανένα.
0: Δεν κατάλαβες. Είχε σπάγκο. Και τις πέρναγε μέσα την τρύπα της Δεκάρης και τις μάζευε τις Δεκάρες. Δεν άφηνε μία. Είχαμε τον Τάκη τον Πιλήρη, τη Γιαννούλα την Κουλουρού, την Κούλα την Πλανιδού, την Ατσεχαουρίνα. Είχαμε κόσμο δηλαδή και κοσμάκι.
2: Τους θυμάσαι όλα τι ονόματα είναι αυτά.
0: Τους θυμάσαι, αφού τάζησα. Τι...
1: Πρέπει να γράψεις αυτά πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή.
1: Να
0: η Ατσεχαουρίνα ένα είχε ένα μπαστούνάκι, ήταν ευγνωμένη της μάνας μου αυτή. Την οποία μάνα μου τη φιλοξενούσε και όλα σε ένα χώρο που είχαμε εκεί έξω από το σπίτι, η οποία είχε ένα μπαστούνι σε σχήμα ταφ. Είχε κολλιέ, διάφορα ψεύτικα εννοείται και τα λοιπά, χρυσοπίκυλτα αυτά. Και όταν πέραγε αεροπλάνα, της λέγανε ο Άικ, ο Άικ, ο Άικ, ο Άιντζεχάουερ, ότι ήρθε να την πάρει. Ο Άιντζεχάουερ είχε ψώνιο με τον Άιντζεχάουερ. Έχουμε ζήσει φοβερές σκηνές. Ο Θανάσης ο Σάλιας, είχαμε πολλούς ας πούμε. Ο Σάλιας, ναι. Έβγαλε ο Θανάσης, είχε ένα μαντιλάκι, ο καημένος, ο οποίος.
1: Σιελόρια είχε σιελόρια.
0: Όχι, αυτός είχε πάθει. Αυτός είχε σύφυλλη.
1: Τι λέει τώρα, ρε παιδί μου. Έλα, εντάξει, είναι τραγικά τώρα αυτά.
2: Από ατύχημα.
0: Εντάξει, δεν καταλαβαίνω.
1: Σύφυλλη με το γνωστό τρόπο.
0: Ούτε ιατρική. Όχι, δεν κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν είχε σύφυλλη από σεξουαλική επαφή. Ναι. Ήταν στο αίμα του. Είχε θέμα.
1: Ναι,
0: ιατρικό σοβαρό άνθρωπο.
1: Δεν είμαι ήταν... γιατρός.
0: Ναι,
1: μα είναι φοβερό.
0: Εγώ
1: είναι
0: έχω
1: φοβερή.
0: Άβλη, ιατρική εξετάσει.
1: Έχει ιατρική.
0: Ναι, είχαμε τέτοιου πάρα πολλού. Και είμαστε κι εμεί με αυτέ που είχαμε στο καφενείο τον καφετζή. Τον είχαμε κάνει τον άνθρωπο. Πήγαινε και υπέγραφε για μα και δαιμόνα. Μέχρι που του είπε ο Μπανιάκη. Καλή τώρα ο γυμνασιακός. Πόσα παιδιά έχεις του λέει μεγάλη.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Έχω μεγαλώσει γενιές και γενιές.
1: Είχατε βρει άσχετο άνθρωπο να είναι και δαιμόνας και να υπογράφει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πληρώνατε. Τι, πώς γινόταν
2: αυτό. Το σκαφέδες εκεί θα γινόταν η κοπάνα.
1: Σωστά. Που τους λέει με συμφέρει. Πάω να υπογράψω, να δικαιολογήσω όπου ξέρεις.
0: Παίζαμε με ένα μπιλιάρδο και ποδοσφαιράκια. Τι ήθελες να πάμε τώρα. Ήταν πρώτη ώρα, δεν μας έβλεπε ο καθηγητής. Η μισή τάξη πήγαινε. Δεν κατάλαβες. Η μισή τάξη ήταν μέσα. Η υπόλοιπη μισή έλειπε. Τέλος πάντων, άλλα χρόνια
2: σκεφτόταν.
0: Στα σχολεία διαφορετικά. Εντάξει. Κάναμε κι εμείς όμως μερικά πράγματα που ήταν ακραία, που τα ακούω, τα σκέφτομαι σήμερα. Και λέω: αν τα έκανε το παιδί μου, θα το σκότωνα. Τώρα, δυνατόν να πηγαίνουμε στο υπόγειο του γυμνασίου, στο πρώτο γυμνάσιο, στην Πάτρα, και να βάζουμε χαρτιά από τσιγάρο, το αλουμινόχαρτο που είχαν μέσα τα τσιγάρα, θυμάσαι.
3: Ναι,
0: το βάζαμε στο κάτω μέρος της ασφάλειας. Δεν, μόλις πήγαν να στο δεν ανάβανε, κάναμε 7 ώρα τότε.
1: Ναι.
0: Βραχύκλωνα πέφτανε. Γεια σας. Κανένα 7 ώρα δεν έκανα.
1: Περίφωνα.
0: Λοιπόν, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν άλλα τα χρόνια τότε και βεβαίως, εντάξει, τώρα να μοιράζεις φυλάδια στο στόλο να πάνε στο σπίτι του θεολόγου. Καφηγητή. έχουν γίνει και αυτά. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Και πάντα με ενοχοποιούσαν χωρίς λόγο.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Βεΐκου στο Κουκάκι από το ύψος της οδού Χατζηχρήστου έως την οδό Μυσαρλιώτου λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στα ξημερώματα κατά του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται.

0: ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ ως αντίπεινα. Εν δυνάμει στόχοι για το Ιράν όσα πλοία διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Ενώπιον του ανακριτή, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς, του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. 8 εξοπλιστικά προγράμματα ενός δισεκατομμυρίων ευρώ σήμερα στην Επιτροπή Άμυνας. Νέα μεταγωγικά, drones και μίνι υποβρύχια. Συνεχίζουν με μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. 7 νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη στην περιφέρεια Γκουανσί της Κίνας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Ρέντιο 989 και Τάξη Χατζής, Αφιναίδα Ανέγκα,
1: Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Και ο Τάσος Τασκαδιαρίνας, στη ρύθμιση του ήχου. Τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Νίκος Πλακιάς. Καλή σας μέρα, κύριε Πλακιά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο οποίος συνεχίζει να δίνει τη μάχη αυτή στο δικαστήριο για τη δικαίωση των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους και όλων των ανθρώπων, των υπολείπων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κύριε Πλακιά, όμως, είδα και μια ανάρτησή σας. Εσείς σκέφτεστε να κατέβετε στην πολιτική?
2: Όχι, βέβαια, ποτέ. Δεν πρόκειται ποτέ να κατέβουν στην πολιτική. Ακόμα και αν μου λέγατε ότι μέσα από την πολιτική θα ήταν πολύ πιο εύκολο να ψάξουν να βρω τους του εγκλήματος των παιδιών μου. Δεν έχει καμία δουλειά η πολιτική, κύριε Χατζή, με τα Τέμπη. Τα παιδιά μας θα χάσουν από τους πολιτικούς, κύριε Χατζή. Είναι δυνατόν εγώ να ανακατευτώ με την πολιτική και να κάνω τι? Σε τι μπορεί να σας βοηθήσω, τι μπορεί να σας προσφέρω την δεδομένη στιγμή πέρα από τα Τέμπη? Εγώ είμαι εδώ για τα Τέμπη και μόνο για τα Τέμπη. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Δεν είμαι ούτε οικονομικός αναλυτής, ούτε μπορώ να σας βοηθήσω στα θέματα εθνικής αμήνης, ούτε στα ελληνοτουρκικά, ούτε γενικά στο θέμα της οικονομίας. Να κατέβω στην πολιτική να βοηθήσω ποιον?
3: Και άλλοι όμως δεν είναι πολιτική.
0: Εδώ η κυρία Καρισιανού κατέβηκε με προφανώς μέσα, η οποία είχε προβληθεί πάρα πολύ μέσα από την υπόθεση. Ήταν και πρόεδρος του συλλόγου σας, είχε πάει και στην Ευρώπη και δημιούργησε ένα κομματικό σχηματισμό, ένα πολιτικό σχηματισμό, να το πω έτσι, προκειμένου να διεκδικήσει.
2: Κύριε Καρισιανού, μπορεί να τα βλέπει διαφορετικά, μπορεί να νομίζει ότι ο δρόμος του συγκεκριμένου είναι ό,τι καλύτερο πιστεύει για την δικαίωση του παιδιού του, και σαν Έλληνας πολίτης, κύριε Χατζή και Αθηναίος μου, έχει το δικαίωμα να το κάνει.
1: Ναι.
0: Βεβαίως έχει το δικαίωμα, δεν μπορούμε να προωρήσουμε σε κανέναν.
2: Από εκεί και πέρα, το πώς θα την αντιμετωπίσουμε εμείς σαν συγγενείς, το πώς θα την αντιμετωπίσετε εσείς σαν πολιτικοί αναλυτές, αυτό είναι διαφορετικό το θέμα.
0: Καλά, εννοείται.
2: Όταν θα την καλείτε πλέον στις εκπομπές σας, δεν θα μιλάτε μόνο για τα Τέμπη, με την κυρία Κρεσίνου.
0: Καλά, δεν μιλάμε καθόλου για τα Τέμπη.
2: Ακριβώς. Ακριβώς, δεν θα μιλάτε καθόλου για τα Τέμπη.
0: Εγώ το είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή. Είπα ότι μάλιστα εξ αφορμής της κυρίας Καριστιανού, όταν δεν είχε ανακοινώσει το κόμμα της και δεν είχε μιλήσει περί πολιτικής, έχουμε απολύσει άνθρωπο εγώ από το σταθμό, γιατί την λιδόρισε, γιατί κάτι είχε πει. Προφανώς έβλεπε αυτό που έρχεται ο συγκεκριμένος συνάδελφος. Τέλος πάντων, για σεβασμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, αλλά...
2: Ανησυχητικό όμως, κύριε Χατζή, θα είναι ότι μέσα από αυτήν τη δίκη, η δίκη αυτή να θα θυμηθείτε, εδώ θα είμαστε, θα γεννήσει και άλλους πολιτικούς, κύριε Χατζή. Εγώ αυτά τα μηνύματα έχω πάρει, αυτά βλέπω.
1: Αυτό που είπατε, έτσι δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εσείς το είπατε, αλλά εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε κι άλλους. Εσείς έχετε δει ανθρώπους, γονείς, ανθρώπους που γνωρίζετε, που βλέπετε ότι ετοιμάζονται πολιτικά να ενεργοποιηθούν με κάποιο τρόπο?
2: Για τους γονείς Αθηναίους θα ήθελα ακόμα λίγο να περιμένω λίγο, αν και δεν θα είναι απίθανο για 2-3 γονείς οι οποίοι θα μπορέσουν, θα ήθελα να πολιτικοποιηθούν. Από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος για 4 δικηγόρους οι οποίοι θα πολιτικοποιηθούν σίγουρα. Από εκεί και πέρα, εμένα στο μυαλό μας Αθηναίους, όταν είμαστε εκεί στη δίκη, δεν είναι δυνατόν να μην σου πάει στο μυαλό ότι ξέρεις αυτό που λέμε, ότι μπορείς να εκμεταλλευτείς το θέμα των Τεμπών, μπορείς να εκμεταλλευτείς όλη αυτή τη δημοσιότητα που πήρες μέσα από το θέμα των Τεμπών. Να την εκμεταλλευτείς όμως προς τι? Στο να κατέβεις στην πολιτική με ένα οποιοδήποτε πολιτικό σχήμα, για μένα αυτό δεν είναι και ό,τι πιο...
0: Ναι, γιατί μετά ο λόγος ο οποίος εκπέμπεται από έναν πατέρα ή από ένα δικηγόρο, τέλος πάντων, που εκπροσωπεί, μέσα από ένα κομματικό μηχανισμό, αλλάζει πλήρως το νόημα που θέλετε εσείς να περάσετε σε αγωνίες.
2: Μα δεν είναι μόνο αυτό.
0: Αλλάζει το νόημα, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει.
2: Είναι πάρα πολλά. Βρισκόμαστε σε μια δίκη η οποία θα είναι μακρόχρονη δίκη. Υπάρχουν ταυτόχρονα και άλλες δίκες, όπως ξέρετε, και έχουμε πει πάρα πολλές φορές που τρέχουν. Και εγώ θα ήθελα να πω για το επόμενο διάστημα, και όταν ξεκινήσει και ο προεκλογικός αγώνας, αυτόν τον συγκεκριμένο που αυτή τη στιγμή είναι στη δίκη σαν δικηγόροι, το μυαλό του θα είναι πού? Θα είναι στην προεκλογική εκστρατεία, θα είναι το μυαλό του εκεί στα δικαστήρια? Πού θα τρέχει ο νους του, κύριε Χατζή?
0: Εντάξει,
1: απ' την άλλη είναι επαγγελματίες δικηγόροι, δηλαδή πάντα όταν βρίσκονται σε μια δίκη.
0: Ας αφήσουν την υπόθεση.
1: Αν
2: είναι επαγγελματίες δικηγόροι και είναι ευσυνείδητοι δικηγόροι Αθηναίους, να αφήσουν την υπόθεση.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι που πρόκειται να πολιτικοποιηθούν και που εσείς αισθάνεστε ότι αυτό είναι μια πιθανότητα, θα εκμεταλλευτούν κατά κάποιο τρόπο την κατάσταση. Αυτό δεν είπατε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω.
2: Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι όλοι οι συγκεκριμένοι αυτοί ήταν οι θειασότητες του παράνομου φορτίου και του λαθρεμπορίου. Οι λεγόμενοι συνωμοσιολόγοι που τους λέγαμε εμείς μεταξύ μας στις οικογένειες όταν βρισκόμαστε και μιλούσαμε. Είναι οι συγκεκριμένοι οι οποίοι από την αρχή μέχρι και τη δεδομένη στιγμή είναι οι θειασότητες του ξυλολιού που δεν θέλουν να το αφήσουν με τίποτα, μια και σε αυτό βρήκαν κάτι το οποίο μπορούν από εκεί να προσελκύσουν μια μερίδα Ελλήνων πολιτών οι οποίοι ακόμα πιστεύουν σε αυτές τις θεωρίες συνωμοσίες.
3: Κάτι, ο Αντώνης Αντωνόπουλος είμαι εγώ. Θα ήθελα αυτοί οι άνθρωποι, η κυρία Καριστιανού, εφόσον έχει μια πορεία στη ζωή της, βρεθήκατε όλοι μαζί εκεί για πολύ καιρό, αγωνιστήκατε μαζί, για ποιο λόγο οδηγήθηκε σε αυτό? Σε αυτό το βήμα. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που θεωρείτε έτσι όπως συνέχετε ζήσει? Δηλαδή, ήταν ψώνιο, ήταν δηλαδή, ήθελε κάπου μέσα.
1: Είναι θέμα προσωπικότητας, γιατί από τη μία λέμε, ο καθένας έχει δικαίωμα, ειδικά αν έχει ζήσει κάτι πάρα πολύ δύσκολο, να πολιτευτεί. Εσείς διακρίνετε ότι έχουν. Αυτό δεν ρωτάς, Αντώνη.
3: Ναι.
1: Έχουν κάποιο κοινό ως προσωπικότητες.
3: Δηλαδή, τι ήταν αυτό που τους οδήγησε να κατέβουν στην πολιτική? Στην πολιτική δεν κατεβαίνει. Κατεβαίνει για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Κατεβαίνει είτε το έχει ψώνιο, είτε
2: σε έχουν. Και ενώ το έχει τυμπανίσει ότι κατεβαίνει στην πολιτική για να υπάρξει μια κάθαρση στο θέμα της δικαιοσύνης.
3: Καλά, αυτό το λένε όλοι. Αυτό
2: ακριβώς, αυτό ναι. Το λένε όλοι. Όποιοι έχουν κατεβεί και έχουμε δει ούκου λίγα πολιτικά κόμματα.
3: Ναι, σωτηρία δεν έχουμε δει ακόμα βέβαια, την αναζητούμε.
0: Συγγνώμη, για να επανέλθω.
2: Από εκεί και πέρα, Αντώνη, ο καθένας θα σπράξει.
0: Όπως νομίζει, εντάξει.
2: Όπως νομίζει, εντάξει, αλλά να αναλάβει και τις ευθύνες όμως.
0: Ένα λεπτό. Εδώ υπάρχει, κύριε Πλακιά, το εξής. Είπατε νωρίτερα ότι κάποιοι, έτσι, τουλάχιστον έχετε καταλάβει με τη δική σας εμπειρία από όλη αυτή την υπόθεση, ότι κάποιοι δικηγόροι θέλουν να πολιτευτούν κτλ. Εσείς τους έχετε μιλήσει, τους έχετε πει ότι ρε παιδιά, εδώ κάνουμε μια δουλειά, εδώ προσπαθούμε να δικαιώσουμε τους ανθρώπους μας?
2: Όχι, σας πω αλήθεια κύριε Χατζή, όχι, δεν έχω μιλήσει, δεν θα μιλήσω ποτέ, γιατί από σεβασμό όχι προς αυτούς τους ίδιους, όπως πιο πολύ σέβομαι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όσο και να έχουν διαφορετικές απόψεις μαζί με μένα ή να διαφωνώ με ορισμένες κινήσεις τους, εκπροσωπούν όμως συγγενείς και εκπροσωπούν παιδιά άλλων γονιών. Οπότε εκεί σέβομαι, όπως θέλω και εγώ να σεβαστούν τον δικό μου τον δικηγόρο με τα σωστά και τα λάθη του. Ουδέσα λάθος σε αυτή την
0: υπόθεση. Εδώ υπάρχει όμως ένα κεντρικό ερώτημα. Είπατε νωρίτερα για τους θειασιώτες του ξυλολιού και των άλλων υποθέσεων που είπανε διάφοροι, που βγαίνανε, ζωγραφίζανε, που είναι το ξυλόλιο, που ήταν τα εκρηκτικά, που ένα σωρό έχω ακούσει, έχω δει. Δεν τα υιοθέτησα ποτέ, σαν δημοσιογράφος εννοώ. Θέλω να μου πείτε εσείς, που έχετε τεράστια εμπειρία τώρα και έχετε διαβάσει τόσα κείμενα, φαντάζομαι, από αυτή την υπόθεση, τις δικογραφίες, πού πιστεύετε ότι οφειλόταν όλη αυτή η ιστορία? Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα αυτής της υπόθεσης.
2: Εννοείται πού οφειλόταν.
0: Τι φταίει που έγινε αυτό κατά την κρίση σας?
2: Τίποτα. Απλώς στην αρχή ορισμένοι επιτίδοι που μπήκαν στην υπόθεση από τις πρώτες ημέρες, ενώ εμείς ακόμα ήμασταν. Δεν μπορώ να πω τη λέξη, ήμασταν, δεν ξέρω πού βρισκόμασταν, δεν ξέραμε τι είχαμε πάθει, δεν είχαμε καταλάβει καν ότι χάσαμε τα παιδιά μας για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, κύριε Χατζή, και εγώ ήμουν εκτός της υπόθεσης. Δεν ήθελα να ακούσω, δεν ήθελα να δω. Έλεγα στην Ελλάδα ζούμε, τράκαναν δύο τρένα, το θεωρούσα ότι κάτι μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Όταν μετά από 5-6 μήνες υπόθηκα και έψαξα να βρω με τους δικηγόρους, με τους πραγματογνώμονες και άρχισα και ανακάλυπτα τι γινόταν. Ήδη όμως αυτό το θέμα είχε πάρει τεράστιες.
0: Εσείς όμως από την εμπειρία σας έχετε προφανώς καταλήξει ένα συμπέρασμα, όποιο και αν είναι αυτό.
2: Όχι, ότι σίγουρα ότι παραπλανηθήκαν από ορισμένους πραγματογνώμονες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι, αλλά εσείς τι νομίζετε ότι έφταξε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα που είχαμε και χάσατε τους ανθρώπους σας?
2: Αυτό ήταν μετά από 3 χρόνια με σιγουριά ότι σίγουρα ήταν η μη πίεση της 7-17, ήταν μια σύμβηση η οποία από το 16 μέχρι και την μέρα του
0: Από το 14,
2: ναι, να μην αδικήσουμε κανέναν κύριε Χατζή, καλά λέτε, από το 14 πήγαινε, ερχόταν στα Υπουργεία 11 φορές νομίζω πήγε και γύρισε, αυτές τις παθογένειες πληρώσαμε εμείς, από εκεί και πέρα υπήρχαν πάρα πολλά θέματα τα οποία γιατί λένε πάρα πολύ αν ήταν δυνατόν τέλεση λοιπόν να δώσουν την έκρηξη και να δημιουργήσουν τη λεγόμενη πυρόσφαιρα. Μα εγώ δεν είπα μόνο ποτέ ότι οφείλεται μόνο στα έλεση λοιπόν. Έλεγα ήταν μια αλληλουχία πραγμάτων, ήταν οι τρομακτικές ταχύτητες που ήταν εξωπραγματικές για τα τρένα. Μιλάμε για το βάρος των τρένων, το οποίο ήταν πάλι εκτός πραγματικότητας. Δεν υπήρχε αυτό σε παγκόσμιο βιβλιονομίο. Όσο ψάξαμε, δεν υπήρχε τίποτα. Μιλάμε για τα έφλεκτα τελικά που υπήρχαν στα τρένα. Να μην ξεχνάμε το ηλεκτρικό τόξο που δημιουργήθηκε με χιλιάδες βολτ που πέσανε από πάνω, το οποίο φαίνεται καθαρά σε ορισμένα βίντεο. Και εσύ στα γονίδια των Έλληνων σιλικονών. Δεν είπα ποτέ ήταν μόνο τα Έλληνες σιλικονών.
0: Όχι, εντάξει, εσείς δεν είστε ο
2: αρμόδιος. Δεν ήμουν και αρμόδιος. Από εκεί και πέρα, δύο τρένα στην ίδια γραμμή, 9/2023, οδηγεί από μόνο τους αποτελέσματα ότι όλοι γνωρίζαν και μην δεν γνωρίζαν. Να σας πω κάτι. Περάσαν 3 χρόνια και 3 μήνες λειτουργούν τα τρένα, κύριε Χατζή, σήμερα.
0: Ναι. Εντάξει, σας λέω, επειδή έχω δει τη σύμβαση 7-17 λεπτομερέστατα. Θεωρώ ότι ήταν εγκληματικές οι ενέργειες που από τα Υπουργεία όλα αυτά τα χρόνια που διανύσαμε μέχρι το δυστύχημα.
1: Και που δεν την υλοποίησαν.
0: Και δεν την υλοποίησαν. Και βέβαια δεν μπορώ να μην ρίξω ευθύνες. Εγώ δημοσιογραφικά το λέω, δεν είμαι και ο αρμόδιος, είμαι ο εισαγγελέας. Και στους ανθρώπους εκείνο το βράδυ που ήταν υπηρεσία στους σταθμούς.
2: Μα δεν επισβητεί κανένας
0: από αυτό. Δεν μπορεί να μην του δείξουμε ευθύνες. Δηλαδή, με συγχωρείτε, κάνανε πάρτι με μπύρες και αφήσανε τα τρένα να συγκρουστούν.
2: Γιατί εσείς νομίζετε, κύριε Χατζή, ότι για μας είναι εύκολο 3 χρόνια μετά να μην είναι φυλακή ούτε οι συγκεκριμένοι που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Και έπρεπε να είναι.
2: Έπρεπε να είναι ήδη φυλακή από την πρώτη μέρα. Εγώ έλεγα ότι πάντα θα ξεκινήσω από τα χαμηλά. Όταν θέλεις να πέσει ένα τραπέζι, πριονίζει τα πόδια πρώτα, κύριε Χατζή. Ας ξεκινήσουμε από τους σταθμάρχες, από τους ελεγκτές, από τους.
0: Και σιγά-σιγά να φτάσετε και στην κορφή, βέβαια.
2: Τα πολιτικά πρόσωπα, φυσικά. Δηλαδή, εγώ στη συγκεκριμένη στιγμή νομίζω κανένας ότι δεν θέλουν να αποδοθούν οι κίνησεις στους υπουργούς. Είναι δεδομένο ακόμα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Βέβαια.
2: Αν είχε γνώση των πραγμάτων και ήταν υπεύθυνος για όλο αυτό που έγινε εκείνη την ημέρα, πρέπει και
0: περάσανε, κύριε Πλακιά, δύο κυβερνήσεις και δεν καταφέρανε να υλοποιήσουν μία σύμβαση. Γιατί ήταν λάθος από την πρώτη μέρα η σύμβαση, γιατί είχαν επιλέξει δύο εταιρείες που δεν ήταν συμβατές οι γραμμές. Έπρεπε να την έχουν ακυρώσει τη σύμβαση αυτή, να έχουν κάνει καινούργια συμφωνία, να έχει μία εταιρεία την ευθύνη για να γίνει σωστά η δουλειά. Τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων,
0: θα τα δούμε και στο δικαστήριο, θα το παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον.
2: Σας ρωτάω απλά, τα τρένα λειτουργούν σήμερα, κύριε Χατζή?
0: Όχι, δεν λειτουργούν.
2: Γιατί δεν λειτουργούν, κύριε Χατζή? Γιατί προσπαθήσαν να τα λειτουργήσουν μετά ένα μήνα ακριβώς, το Μάρτιο του 2023, προσπαθήσαν να τα ξαναλειτουργήσουν πάλι? Γιατί τα βάλαν στις γραμμές τα τρένα?
3: Γιατί κανένας δεν περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ακριβώς. Γιατί ήταν.
2: Ακριβώς. Και δεν μου λες γιατί τώρα 3,5 χρόνια δεν τα λειτουργούν τα τρένα. Γιατί. Άρα είναι ακατάλληλη ακόμα.
0: Κανένα δεν έχει γίνει το έργο.
3: Απλώς τώρα είναι υποψιασμένη και σου λέει τώρα είναι έτσι. Γι' αυτό εσείς έχετε επιφορτιστεί με ένα μεγαλύτερο βάρος. Πέρα από τη δικαιοσύνη που αναζητάτε για το δικό σας χαμό, έχετε επιφορτιστεί και με τη βαριά ευθύνη να διασφαλίσετε όσο το δυνατόν περισσότερες συνθήκες να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν τα σταματούσαν να τελεφούν ακατάλληλα ακόμα και σήμερα, να τα σταματούσαν ένα μήνα πριν το δυστύχημα και να έχω τα παιδιά μου σπίτι? Έπρεπε να γίνουν τα παιδιά μου υφηγένειες, Αντώνη μου, για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο.
3: Δυστυχώς.
2: Αυτή είναι η Ελλάδα.
3: Δυστυχώς.
2: Αυτή είναι η Ελλάδα. Δυστυχώς.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά.
2: Χαιρετίζω σε όλους. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτεύγεια.
7: Καλά έκανες.
4: Μπράβο.
5: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στον Ανδρέα τον Πετρόπουλο. Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
12: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Δηλαδή?
12: Άκουγα τώρα τον κύριο Πλακέα.
0: Ναι.
12: Πραγματικά, γιατί είχαν δημιουργηθεί κάποιες εντυπώσεις στην αρχή. Ο άνθρωπος αυτός πάει το θέμα πάρα πολύ σοβαρά και δεν ξεφεύγει από τις διαπιστώσεις που είχε ο σύλλογος. Και βέβαια θεωρώ πολύ σωστή τη στάση του ότι δεν υπάρχει λόγος εμπλοκής με την πολιτική και τις εκλογές κτλ. Βέβαια κανένας δεν μπορεί να αφαιρέσει το δικαίωμα του κυρία Καρεσιανού να απολύτευσει.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
12: Αυτό, ναι. Ναι, το, δηλαδή στην αρχή ο κύριος Πλακιάς αντιμετωπιζόταν λίγο αιρετικά, αποστασιοποιόταν από διάφορα συμπεράσματα που βγαίνανε, ίσως λίγο αυθαίρετα, ίσως δεν ξέρω, με σκοπιμότητα, από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν να διερευνήσουν τι έγινε. Πράγματι πολύ μικρό καλάθι.
0: Μάλιστα.
12: Δεν τα αγόρασε δηλαδή ποτέ αυτά. Να το πω έτσι.
0: Ποιος δεν τα αγόρασε?
12: Δεν τα αγόρασε αυτά που...
0: Ποιος δεν τα αγόρασε, λέω?
12: Ο Πλακιάς, για τον Πλακιά μιλάω.
1: Δεν αγόρασε τις θεωρίες αυτές.
0: Τι να αγόρασε ο άνθρωπος μου? Αυτά τα καραγκευζηλίκια μου, που τα λέγαμε εδώ και μας γράφανε. Φέλετε να τον κουκουλώσετε. Τι να κουκουλώσετε, που έβγαινε ο άλλος, το ξέχασες, σε εκπομπές τηλεοπτικές και ζωγράφιζε. Τι, κάτσε ρε φίλε. Με συγχωρείς. Έβγαινε τώρα και ζωγράφιζε πάνω στις οθόνες τηλεόρασης που ήταν και τι μέγεθος είχαν τα ξυλόλια και όλες αυτές οι ανοησίες που λέγανε στον κόσμο.
12: Σωστά, σωστά, αλλά αυτό πάταγε στην απολύτως θολούρα που είχαμε για αυτό που έγινε.
0: Όχι, πάταγε στην ασχετοσύνη μας και στην κακή διαχείριση της δημοσιογραφίας. Εκεί πάταγε.
3: Αυτό είναι το θέμα.
0: Να μην τρελαθούμε τώρα.
3: Γιατί άμα δεν βρίσκεις δεν τα κάνεις.
0: Εντάξει τώρα.
12: Είχαμε καθαρή εικόνα όμως για τα τέλη.
0: Αν είχες διαβάσει την 717 θα είχες. Όχι, δεν το λέω για σένα. Λέω γενικά, δεν το λέω για...
12: Η 717 είναι ένα πράγμα.
0: Δεν είναι ένα πράγμα. Βλέπεις λοιπόν που δεν το ξέρετε ρε παιδιά. Η 717 δεν είναι ένα πράγμα.
12: Η 717 παραδόθηκε το 16.
3: Είναι πλέκμα δράσεων.
0: Παραδόθηκε μωρέ, μην ακούς τι σου λένε μωρέ. Δεν παραδόθηκε τίποτα μου. Ποιο κατώ... Μην ακούς παιδάκι μου. Δεν παραδόθηκε τίποτα.
12: Έχει ολοκληρωθεί σήμερα 7-17.
0: Δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί αυτή η σύμβαση. Γιατί είναι λάθος λέμε. Το ξέρετε το θέμα ή δεν το ξέρετε να το κουβεντιάζουμε? Αν δεν το ξέρετε, θα πούμε κάτι άλλο.
12: Αν είναι λάθος λοιπόν, πρέπει να εξετάσουμε.
0: Πάει τα ίδια. Ρε χρυσέ μου άνθρωπε, αυτή η σύμβαση έγινε με δύο εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές, τη μία που φτιάχνει τη μία γραμμή και άλλη, είναι ασύμβατες. Δεν είναι συμβατές μεταξύ τους. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Τελεία. Το ήξερε ο. Πώς το λένε.
3: Καραμαλής.
0: Όχι,
3: Σπίρτζης.
0: Ο Σπίρτζης και ο Καραμαλής. Ναι. Το ξέρανε και οι δύο. Αναφέτουν σε μια εταιρεία της Πλάκας από τη Χαλκιδική να τους κάνει τις ηλεκτρονικές μελέτες. Μια εταιρεία ανύπαρκτη. Κάνανε λάθη επί λαθών.
8: Η μία είναι γαλλική και η άλλη.
0: Δεν μιλάω για αυτή, μωρέ τώρα. Δεν το ξέρετε το θέμα, ρε παιδιά. Εντάξει, μην με κουράζετε, μωρέ. Δεν μιλάω για αυτή, μιλάω για αυτή που έκανε τη σύμβαση για τα ηλεκτρονικά. Δεν μιλάω για αυτή.
3: Για την τηλεδιοίκηση.
0: Γιατί δεν υπάρχει, ήταν λάθος από την αρχή όλο αυτό το θέμα. Άμα ακούσει στη Βουλή τη συζήτηση που έχει, την έχει ακούσει καταρχάς εσύ. Στη Βουλή έχει γίνει.
8: Το ξέρω, έχω διαβάσει και έχω ακούσει πράγματα.
0: Έχεις δει το βίντεο όταν έγινε η συμφωνία το 2014. Σε παραπέμπω λοιπόν να δεις το βίντεο στη Βουλή των Ελλήνων της Αρμόδιας Επιτροπής. Είναι 4,5 ώρες. Εκάψα και το είδα όλο. Είναι λάθος αυτά που έχουν γίνει, σου λέω.
8: Άρα υπάρχει μια υπευθυνότητα στη σύμβαση.
0: Δεν υπάρχει, φυσικά υπάρχει.
3: Από εκεί ξεκινάει.
0: Από εκεί ξεκινάει όλο. Βέβαια.
8: Ωραία.
0: Ξεκινάει από το 2014 το λάθος. Το λάθος δεν έγινε ξαφνικά. Δεν έγινε
3: την ημέρα. Υπήρχε το έδαφος, είχε καλλιεργηθεί όλο αυτό το πράγμα. Ήταν έτοιμο. Απλώς σου λέει μη μου τύχει σε μένα.
0: Δεν γινόντουσαν ατυχήματα ή δυστυχήματα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, αλλά όμως αυτό που έγινε έχει δύο υπεύθυνους. Μία την πολιτική ηγεσία των δύο κυβερνήσεων που πέρασαν και δεν ολοκλήρωσαν το έργο και δεν ακύρωσαν για μένα τη σύμβαση.
3: Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν την ακύρωσαν.
0: Δεν την ακύρωσαν, δεν είχαν την ψυχή να το κάνει κανένα, ούτε ο Σπίτης του Καραμαλής, που έχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες. Εντάξει, δεν θέλανε να σκοτωθεί ο κόσμος, το ένα στο άλλο. Μετά, το δεύτερο επίπεδο ευθυνών είναι οι διαχειριστές του προγράμματος που ήσανε και εκείνο το βράδυ. Ναι. Αφού κάνανε πάρτι. Είχαν φέρει οι κοπέλες, είχαν κάνει
3: μπύρες,
0: σουβλάκια. Εντάξει τώρα. Είχαν πιει τα ντερά τους και παραδιαχειριστής και έβαλε τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή.
3: Ναι, τώρα, γιατί αυτό τώρα ξέρεις είναι όταν πας και δουλεύεις.
1: Όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν διεθνώς περιπτώσεις που πήγαν να γίνουν τραγικά δυστυχήματα και ένας ευσυνείδητος άνθρωπος σταθμάρχης, μάλιστα γυναίκα είναι η μία σε μία περίπτωση που ξέρω εγώ. Έκανα τη δουλειά της όπως έπρεπε να την κάνει και οι άνθρωποι σώθηκαν.
3: Εδώ παιδιά,
1: υπάρχει,
3: παιδιά μην πάτε μακριά. Όταν έχει
1: δεν
3: γίνει...
1: λένε ότι δεν τα ρίχνουμε όλα στους ανθρώπους αυτούς, αλλά δεν κάναν και τη δουλειά.
3: Έχει γίνει το κακό.
0: Άμα θες να ακούσει κάποιος την αλήθεια, την ακούει. Άμα δεν θέλει να την ακούσει, δεν την ακούει.
1: Α, ναι, σου λέει ότι θέλει αυτός.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση έτσι. Είναι, είπα, από το 2014 λάθος η συμφωνία που έγινε, η σύμβαση αυτή. Το 2014 ήταν η Νέα Δημοκρατία Πασόκ ήταν η κυβέρνηση. Την ψηφίσανε, γι' αυτό σας προτείνω να δείτε το βίντεο. Έχει μεγάλη σημασία. Είναι 4 ώρες και 32 λεπτά ακριβώς το βίντεο αυτό. Να δείτε τη σύμβαση, διαβάσετε. Να δείτε λοιπόν ότι δεν υπήρχε συμβατότητα και να δείτε και τα email ανάμεσα στο Υπουργείο και στις δύο περιπτώσεις και στο ένα Υπουργείο που το Σπίτι και στο άλλο που ήταν ο Καραμαλής. Δηλαδή στις δύο θητείες. Ότι υπήρχε το πρόβλημα και δεν τολμήσανε να κάνουν το στοιχειώδες. Να σταματήσουν την κυκλοφορία των τρένων. Δεν έχουμε τρένα, τέλος, τελείωσε.
1: Δεν θέλαν το κόστος αυτό.
0: Δεν έχουμε τρένα.
1: Να πούνε τελείωσε, ναι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε αυτή
0: και
1: τη στιγμή τα τρένα.
0: Το άλλο, και πού πάμε,
1: Λουκέτο.
0: Πάμε στην αναδιαπραγμάτευση αυτής της σύμβασης. Να γίνει διακομματική συμφωνία και να το φτιάξουν. Αλλά
3: δεν αυτό είναι, δεν γίνεται διακομματική.
0: Μετά μου λένε μέρα ξυλόγια και ένα σωρό άλλα.
1: Θα πρέπει να έχουν, για να μην το πω ελληνικά, τα guts να πούνε δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε τρένα ή δεν πληρούν κάποια.
3: Αυτό θέλει αυτό που είπε ο Τάκης όμως, διακομματική συμφωνία.
1: Δεν πληρούν κάποια, πώς το λένε, στάνταρτς ασφαλείας και δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Πρέπει να λέει.
3: Αν το έπαιρνε τώρα την απόφαση ο ένας υπουργός ή ο άλλος, σου λέω εγώ τώρα θα ναι, από κάτω η αντιπολίτευση θα σου έλεγε ανίκανο σε έτσι, σε πίξε
1: σε δείξε. Κλείνει τα τρένα, ντροπή.
3: Κλείνει τα τρένα, θα φωνάζαν όλοι από πάνω ότι μας κόβει στη μέση.
0: Μετά είχαμε διάφορα θέματα και διάφορες θεωρίες οι οποίες, εντάξει, εν πάση περιπτώσει τώρα βαριέμαι για να τα σκέφτομαι γιατί ποτίσανε τον κόσμο με λάθος πράγματα
1: και
0: με
1: δηλητήριο πολύ όμως. Πάρα πολύ παιδιά αναλωθήκαμε
0: και από πού αυτό και το κάνανε μέσα από κομματική σκοπιμότητα. Δεν έγινε αυτό ειλικρινώς. έγινε με, από όλα τα κόμματα. Δεν ξέρω κανένα εγώ, ούτε τη δεξιά, ούτε το
13: σκέφτο. Έπεσε πολύ δηλητήριο. Έπεσε πολύ δηλητήριο.
0: Κοροϊδεύανε τον κόσμο, του λέγανε ψέματα, τα βλέπαμε, αλλά τι δεν τολμούσε να μιλήσει. Εκείνη την περίοδο δεν τολμούσε να μιλήσει.
1: Εδώ πέρα εμεί αντιμετωπίζαμε οργή.
13: Συγγνώμη, θυμάστε τι έγινε στο συλλαλητήριο.
1: Ναι, αναλύσει περί ξυλολίου και αναλύσει. Εν μεταξύ, το θέμα ήταν πάντα το ίδιο. Γιατί έγινε η σύγκρουση. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα.
0: Αντρέα, ακούσουμε το σχολείο σου και εσένα.
14: Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνώ. Υπάρχουν δύο λεπτομέρειες, κατά τη γνώμη μου, εδώ πέρα. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι σε 10 μέρες μέσα στο πεδίο είχαν κάνει έργα, προκειμένου, λέει, να επαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος. Αν το θυμάμαι σωστά.
0: Ναι, καλά το θυμάσαι και...
14: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, δεν κάνεις έργα να επαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος όταν υπάρχει αυτό το πρόβλημα και έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε μόλις 2 δρομολόγια και κλείνει γραμμή για τον Ντάνιελ πριν 7 χρόνια. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν ξέρω, δεν υπάρχει μια πολιτική ευθύνη για αυτό σοβαρή. Εγώ αν ήμουν υπουργός και μου είχε τύχει αυτό, πραγματικά εκτός από την παρέτηση με όλα αυτά, δρομολογώ αμέσως σταμάτημα των δρένων.
0: Σταμάτημα, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ σε αυτό.
14: Επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης.
0: Όχι, καμία παραδιαγραφή. Της καταργώ της σύμβασης.
13: Νέα σύμβαση. Εφού δεν υλοποιείται, το βλέπεις, βλέπει τείχο.
14: Ναι, κατάργηση της σύμβασης λοιπόν και πάμε από την αρχή να τα κάνουμε όλα.
1: Και αυτό πρέπει να γίνεται γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα.
0: Περίμενε, γιατί εδώ στη σύμβαση αυτή. Παρακολουθώντας, γι' αυτό σας είπα πριν να δείτε αυτό το βίντεο, έγινε πολύ διαφωτιστικό. Το έχουν δει ελάχιστοι, γιατί είναι και κουραστικό τώρα 4,5 να ακούς μπουρδές. Αλλά υπάρχουν και ουσιαστικά πράγματα. Δηλαδή, του τύπου ότι η σύμβαση αυτή υπογράφηκε για να ολοκληρωθεί διόγγιστε 2 χρόνια. Αυτό ήταν το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα που έβγαινε.
14: Γιατί αυτό είπαν οι εταιρείες ψευδός. Ότι εμείς παιδιά σε 2 χρόνια θα σου.
0: Όχι, δεν το είπαν οι εταιρείες. Δεν το ξέρεις καλά. Αυτό. Το λέει η σύμβαση, το ζήτησαν αυτοί που δίνανε τα λεφτά. Ότι τα δίνουμε τα χρήματα και πρέπει να και οι εταιρείες αυτές, το ψέμα που είπαν δεν είναι αυτό που λες, είναι παρόμοιο. Είπαν ότι μπορούμε να το κάνουμε.
14: Ακριβώς.
0: Αυτό, όχι ότι πήγαν οι εταιρείες και είπαν εγώ μπορούμε να το κάνω σε 2 χρόνια. Όχι,
13: μπορεί να κάνει το έργο.
14: Σου δίνω τα λεφτά για να φτιάξει η σύμβαση
0: ακριβώς,
14: 17
0: ακριβώς,
14: και τη θέλω σε 2 χρόνια.
0: Ναι, αυτό και του λέγανε ναι. Και βεβαίως δεν το κάνανε.
14: Οι εταιρείες είναι εμείς, παιδιά. Θα σας το φτιάξουμε.
0: Ναι, και πρόσεξε. Τώρα όλο αυτό.
1: Συνεχώς υπάρχουν τέτοια θέματα.
0: Η εναέρια κυκλοφορία.
1: Αυτό.
0: Το αεροδρόμιο που είχαμε βγάλει εδώ ένα θέμα. Τι κάνει ο κύριος Δήμας γι' αυτό. Εμείς θέλουμε...
1: Όταν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες, δεν μπορεί αυτές να κυρώνονται, να έχουμε, να αργούμε, να μην ξέρουμε τι θα γίνει, να λέμε υπάρχει ένα πρόβλημα με το συγκεκριμένο μέσο. Πρέπει αυτά τα πράγματα να εξελίσσονται και να υπάρχει ασφάλεια στις κοινωνίες.
0: Ναι, γιατί αυτά όταν βγαίνουν στο φως δημοσιότητας.
1: Είναι πλέον αργά.
0: Είναι πλέον αργά για να τα φροντίσεις. Αυτά πρέπει να γίνονται από την αρχή. Δυστυχώς. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά, ότι όταν μαζεύεις 15 άχρηστους να κάνεις δουλειά, δεν θα κάνεις δουλειά. Θα έχεις τα αποτελέσματα που είχες.
13: Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άχρηστοι είναι δίπλα σε έμπειρους οι οποίοι βάζουν του φιλότιμου και βγάζουν τη δουλειά.
0: Όταν όχι, βγαίνουν, είναι και δίπλα σου μιζαδόρους. Άσε, τώρα εντάξει.
13: Αυτή είναι άλλη κατηγορία, είναι η τρίτη.
0: Όχι, αυτή είναι η πρώτη. Γιατί αυτή είναι η πρώτη κατηγορία. Πόσο θα πάρω.
1: Περίμενε, ξεχάσατε τύπο λάτρες. Τύπους που σκαλώνουν το σύστημα,
0: ναι, μοτάρα,
1: να μην προχωρήσει τίποτα, εδώ δεν είναι σωστό, εδώ πέρα.
14: Θυμήθηκα και μια λεπτομέρεια ακόμα,
0: που νομίζω είναι καθοριστική.
14: Ναι. Το 2019 κάηκε ένα κεντρικό σταθμό στην Λάρισα, κάπου εκεί κάηκε.
0: Ναι.
14: Λοιπόν, δεν είχε αποκατασταθεί αυτό το πράγμα μέχρι το 2023.
0: Όχι, το αποκαταστήσανε αυτό... τώρα το αποκαταστήσανε.
14: Τώρα, ναι. Μάλιστα, ωραία. Αλλά αυτό ήταν κομβικό τότε για την τηλεδιοίκηση.
0: Ναι, ποια μπορεί. Καταρχάς δεν χρησιμοποιήθηκε καμία τηλεδιοίκηση. Ποτέ το βράδυ. Αυτοί χρησιμοποίησαν μπυροδιοίκηση.
13: Control mind.
0: Καλό, καλημέρα, Αντρέα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους. Θα είμαστε κοντά σας. Εγώ δεν θα είμαι αύριο. Έχω εξετάσει τη ιατρική σχολή, όπως είπαμε.
1: Ναι.
0: Περάσω δίνω για χειρούργος να πούμε.
1: Α, ωραία.
0: Για χειρούργος, ειδικότητα χειρούργος, ναι, αύριο. Ναι. Έχω πάρει νηστέρια και άλλα τέτοια.
13: Καλή επιτυχία.
0: Ενδοκρινολόγος επίσης.
1: Φυλάξτε σκολικοειδή τη δέ σα.
0: Διάφορες ειδικότητες. Ενδοκρινολόγος, αιματολόγος.
13: Θα σου έρθω για σέρβις.
0: Ναι, δεν μην έρθει σε μένα. Μην έρθει σε μένα γιατί δεν σε βλέπω καλά. Λοιπόν, θα είναι εδώ από το πρωί αύριο με την Αθηναίδα ο Ανδρέας. Θα έχει ωραία παρέα. Ο Αντώνης ο Αντωνόπουλος.
1: Θα και πάρουμε και Ανδρέα τηλέφωνο μετά.
0: Θα πάρετε και Ανδρέα
1: και εσείς όπως πάντα στα μηνύματα και στα σχόλια.
0: Και στα σχόλια. Τσάω.
1: Γεια σας.
15: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κρίσιμη είναι η σημερινή συνεδρία του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας. Στις χώρες της Ευρωζώνης υπάρχει διχογνωμία ως προς τη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς, με αρκετές χώρες να αντιδρούν στη ρήτρα διαφυγής μόνο όσον αφορά επενδύσεις στην ενέργεια, κάτι που ήδη ισχύει και για τις αμυντικές δαπάνες, και να ζητούν να κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες, ώστε να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστούν επίσης από την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, την Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τα συμπεράσματα της ετήσιας αξιολόγησης του Ταμείου σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωζώνης. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα συμπεριληφθούν ως υποψήφοι στις επόμενες εκλογές ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στην Περιφέρεια Τρικάλων, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην Αλφα Θεσσαλονίκης και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Σδούκου στην πρώτη Περιφέρεια Αθηνών, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η Νέα Δημοκρατία. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση χθες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση τοξική με ετερόκλητες απόψεις. Μια κωμικοτραγική βαβέλ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Άφησε αιχμές και κατά του Αντώνη Σαμαρά. Ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, χωρίς πάντως να κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό. Εν τω μεταξύ, την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε προσφάτως και για το οποίο έχουν γίνει ήδη 6 συλλήψεις. Είναι η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με το σκάνδαλο, καθώς είχε προηγηθεί η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλον, Ευθύμιου Μπακογιάννη. Από το 2019 ο κύριος Διδασκάλου προείδρευε του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως ορισμένοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία πως έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παρέτησή τους. Νέες απειλές κατά της Κύπρου και όσων συνεργάζονται στρατιωτικά μαζί της διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με αφορμή τη νέα συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης. Σύμφωνα με την Άγκυρα, η συμφωνία είναι παράνομη καθώς η Γαλλία δεν αποτελεί εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου. Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, ενώ κλειστά είναι τα στενά του ορμού σύμφωνα με την Τεχεράνη. Μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις, το Ιράν διεμήνησε πως θα βάζει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από τα στενά του ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε πως είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Πάντως η Τεχεράνη διέψευσε πως υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Αμερικανού Προέδρου. Ενώπιον του ανακριτή θα μεταχθεί σήμερα στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών βρίσκεται και ο ρόλος ενός Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετο των κατηγορουμένων στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο. Στα μαθήματα ειδικότητας ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές διαγωνίστηκαν σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Δεύτερη νύχτα ταραχών στο Μπέλφαστ, η αστυνομία έκανε χρήση εκτοξευτήρα νερού για να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα, τούβλα και γυάλινες φιάλες εναντίον των δυνάμεων της τάξης και πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων. Η τροπική καταιγίδα Κριστίνα, που πλησίαζε χθες βράδυ τις δυτικές ακτές της Κεντρικής Αμερικής, υποβαθμίστηκε αφού πρώτα είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα παιδί στη Γουατεμάλα λόγω κατολίσθησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής έντρα στις 10. Χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνίγουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσχες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρους στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας και μαζί πάμε κυρίες και κύριοι μέχρι τις 12 αυτό το ωραίο ηλιόλουστο πρωινό. Είμαστε πλήρως σε καλοκαιρινή διάθεση. Με συγχωρείτε πολύ. Και μπορεί οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του χρόνου, τουλάχιστον αν πιστέψει κανείς τον κύριο Μητσοτάκη για αυτό το οποίο λέει ότι είναι μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές, αλλά βεβαίως τα πρώτα χιλιόμετρα και ο ρυθμός που θα αναπτύξει έχουν την σημασία τους. Το σκηνικό πάντως είναι άκρος προεκλογικό, όμως για την ώρα η κυβέρνηση έχει άλλα προβλήματα και από εκεί θα ξεκινήσω. Από αυτή την ιστορία με τις πολεοδομίες. Το λέω διότι άκουγα εχθές τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται σε κάποιες μάχες που έχει δώσει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και τις έχει χάσει και δεν έχει καταφέρει να υπερνικήσει διάφορες βαθιές παθογένειες του ελληνικού κράτους, όπως είναι πράγματι οι πολεοδομίες. Η αλήθεια, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η ιστορία με τις πολεοδομίες δεν ξεκινάει τώρα, αλλά όταν είσαι 7 χρόνια κυβέρνηση, είναι προφανές ότι κάτι δεν έχεις κάνει σωστά. Θυμάμαι μία συζήτηση που έκανα με τον Μακαρίτη, τον Νίκο Ταγαρά, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, που έφυγε πριν από λίγες μέρες, και θυμούμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι ήταν πέρσι το καλοκαίρι. Θυμάμαι και που ήμουν κιόλας όταν έκανα τη συζήτηση αυτή, τηλεφωνικός. Και αναστέναζε ο άνθρωπος όταν μιλούσαμε για τις πολεοδομίες. Θυμάμαι επίσης μία έρευνα που υπήρχε για τις πολεοδομίες. Υπήρχε μία έρευνα αξιολόγησης. Όπου οι πολίτες βαθμολογούσαν με άριστα το 10 την εξυπηρέτηση που είχαν από τις ΙΔΟΜ ανά τη χώρα. Η ΙΔΟΜ, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι στους Δήμους. Τώρα αυτό το οποίο γίνεται είναι να συνενωθούν προοδευτικά με το κτηματολόγιο, το οποίο είναι και απολύτως λογικό, διότι άμα έχεις τα στοιχεία της κτηματογράφησης, είναι απολύτως λογικό να διαλειτουργεί το κτηματολόγιο με τις πολεοδομίες σε μια ενιαία δομή. Δηλαδή αυτά είναι δύο μητρώα πληροφοριών, τα οποία είναι απολύτως άλληλο συνδεόμενα. Τώρα, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Υπάρχουν εστίες διαφθοράς ανά τη χώρα. Αυτό είναι απολύτως γνωστό. Αυτό το οποίο όμως η κυβέρνηση πληρώνει τώρα είναι την έστω έμεση εμπλοκή στελεχών της σε αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που αποκαλύπτονται εδώ στη Βόρεια Αττική και για το οποίο έχουμε 6 προφυλακίσεις. Υπάρχουν ανώτερα στελέχη πολεοδομιών της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Ακόμα και μια κυρία η οποία έφτασε να είναι Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου. Η θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου είναι σοβαρότερη από τη θέση του Αντιδημάρχου. Είναι στην πραγματικότητα σαν ο Chief of Staff του Δημάρχου. Κάνει όλη τη δουλειά, τη λάντζα του Δήμου. Τη γραφειοκρατία του Δήμου. Είναι υπεύθυνη θέση. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές οι δήμαρχοι διαλέγουν ανθρώπους εκτός του Δήμου τους. Γνωρίζω, να πω ένα παράδειγμα. Εμείς εδώ είμαστε στο Δήμο Κηφισιάς. Μιλάω για τις κτηριακές μας εγκαταστάσεις. Ο Δήμαρχος ο Βασίλης ο Ξυπολιτάς έχει διαλέξει έναν πολύ παλιό μου φίλο, τον πρώτο μου αρχισυντάκτη σε μέσο ενημέρωσης, τον Γιώργο τον Κοκόλη, πολιτικό επιστήμονα, ο οποίος όμως είναι πάρα πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση και ο οποίος χρημάτισε νωρίτερα με επιτυχία Γενικός Γραμματέας στο Δήμο στο Νέο Ηράκλειο. Ο Γιώργος δεν ήταν υποψήφιος. Είναι όμως ένας στέλεχος αυτοδιοίκησης με τεχνοκρατική επάρκεια. Οπότε σου λέει ο Δήμαρχος, φέρ τον εδώ πέρα να κάνουμε τη δουλειά μας. Άρα ο Δήμαρχος, ο κύριος Μαρκόπουλος στο Γαλάτσια, εκεί πρέπει να απαντήσει με ποια κριτήρια έφερε αυτή την κυρία η οποία απεδείχθη διεφθαρμένη και έχει προφυλακιστεί μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν κουνιάδος του μέχρι πρότινος Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος του κυρίου Θύμιου Μπακογιάννη. Σήμερα παραιτήθηκε ο κύριος Διδασκάλου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα μου πει κανείς, τι σχέση έχει το πολιτισμό με τις πολεοδομίες? Αν δε, τι λέτε, ο κύριος Διδασκάλου και το Υπουργείο Πολιτισμού εν τη ευρία ενία έχουν υπό τον έλεγχό τους δύο πάρα πολύ βασικά συμβούλια. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, μην ανοίξω τι γίνεται με το ΚΑΣ και τα νησιά,
είναι για να κλείνουμε εδώ πέρα. Δεν είναι η συζήτηση. Θα αρχίσει να γίνεται σόκιν από ένα σημείο και μετά. Γιατί γίνεται της μπιπ το κάγκελο με τα νησιά. Να είμαστε ειλικρινείς. Και το δεύτερο εποπτευόμενο όργανο είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων αφορά στην πραγματικότητα κάθε δήμο της χώρας. Διότι όλοι έχουν κάτι το οποίο μπορεί να πρέπει να περάσει από τη νεωτέρων, όπως το λένε, στο χώρο των μηχανικών, στο χώρο της δόμησης. Άρα ο διδασκάλου, προείστατο της νεωτέρων μνημείων και μέλος αυτού του συμβουλίου, ήταν μια κυρία η οποία είναι στους 6 προφυλακισμένους για το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Μέσα. Έχω μια αρχιτέκτονα, τώρα μην πω το όνομά της, δεν είναι και... Λοιπόν, θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει, είναι καλό για έναν πρωθυπουργό να κάνει διαπιστώσεις. Ωραίο είναι. Και εγώ διαπιστώνω ότι ο Τάσος είναι ΑΕΚ απέναντι μου. Ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό όμως όταν είσαι σε μια υπεύθυνη θέση, είναι διαφορετικής φύσεως η παρατήρηση που πρέπει να κάνεις. Όταν έχεις αφήσει, ας πούμε, 7 χρόνια Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας έναν άνθρωπο είναι και συνεχίζεται ένα πάρτι από κάτω με τις άδειες και ομολογείς την αποτυχία σου παίρνοντας τις πολεοδομίες από τους Δήμους, διότι η καλύτερη πολεοδομία σε εκείνη τη σύγκριση στην αξιολόγηση των πολιτών δεν έπαιρνε ούτε 5, έπαιρνε 4,9, δεν θυμάμαι ποια πολεοδομία ήταν αυτή. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό, υπάρχει μια ομολογημένη αποτυχία. Άρα πρέπει να δεις τι θα κάνεις για να φτιάξεις πολεοδομίες, γιατί αλλιώς συνεχίζεται το πάρτι και της άναρχης δόμησης και το πάρτι της διαφθοράς με τα τριχίλιαρα, τα πεντοχίλιαρα, τα δεκαχίλιαρα. Δεν είναι μόνο μία η υπόθεση με τις πολεοδομίες χωρίς. Να θυμίσω τη Ρόδο. Να θυμίσω τη Χαλκιδική. Να θυμίσω πολλές πολεοδομίες σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας και όχι μόνο, που έχουν εμπλακεί με τον ένα με τον άλλον τρόπο σε υποθέσεις βαρβάτης διαφθοράς και διαπλοκής. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό κατά τη γνώμη μου είναι σοβαρό ζήτημα για την κυβέρνηση και προσέξτε, η συναλλαγή του πολίτη με τις πολεοδομίες, το καθημερινό του βασανιστήριο με τις πολεοδομίες και με όλες αυτές τις υπηρεσίες είναι αυτό που είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι το κόμμα Σαμαρά. Να σας πω κιόλας κάτι. Εγώ έχω και μια ανάποδη ανάγνωση για το κόμμα Σαμαρά. Το κόμμα Σαμαρά μπορεί να συσπυρώσει κιόλας ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που να λένε εάντε μου και. Εάντε μου και, κύριε Σαμαρά μου. Μπορεί να λειτουργήσει και έτσι. Λοιπόν, να είμαστε συνεννοημένοι. Αν αυτά δεν τα φτιάξει ο Μητσοτάκης, δεν έχει νόημα η τρίτη θητεία. Και ήδη έχει αργήσει και πάρα πολύ. Ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν στη ρύθμιση του ήχου το είπα, η Αφροδίτη Σιμίτη στην μουσική εμμέλεια, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία της εκπομπής, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας το 212-214-800, στο onerpapakialfaradio989.gr στέλνετε email 6947-989-989, το Viber του σταθμού. Για πάμε να βάλουμε δύο νότες και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, στο ενδιάμεσο θα σας πω ότι αναλαμβάνει νέος Γενικός Γραμματέας στο Περιβάλλοντος αντί του κυρίου Μπακογιάννη για τη χωροταξία. Ο κύριος Βαγγέλης Κυριαζόπουλος ήταν Γενικός Γραμματέας Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από το 19 μέχρι και τώρα. Λοιπόν, να πω επίσης, πριν πάω σε σύντομο διάλειμμα, ότι έχουμε διαγωνισμό για ταξίδι. Ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην Αλσατία και στον Ρήνο. Θα ανακαλύψετε το Στρασβούργο, το Κολμάρ, τα όμορφα χωριά της Αλσατίας. Θα κάνετε κρουαζιέρα στον Ρήνο με τα κάστρα, τα γραφικά τοπία και τις ιστορικές πόλεις Κεντρικής Ευρώπης. Ένα ταξίδι πολύ όμορφο για δύο με την εμπειρία και την αξιοπιστία του Versus Travel. Στέλνετε SMS στο 54301, γράφετε 989 κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Το κόστος είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Επίσης μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι η COSMOTE με το 5G Wi-Fi, για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάζετε και εσείς τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απολαμβάνετε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
5: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
6: Τι είναι αυτό, ρε?
7: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
6: 3.600.
8: 4.000 από μένα.
9: 4.300.
10: Ούτε 5 που σου δίνω.
11: Ούτε 6.
12: Castle Trust.
13: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
14: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και εσείς στην δική μας. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. oner@alfaradio989.gr είναι το email μας. Και 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Και πάμε να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη σήμερα. Να συνομιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή, διότι έχει μπει σε προεκλογικό mood, σε προεκλογική διάθεση το κυβερνών κόμμα. Ξεκινάει πολιτικές ακαδημίες επιμόρφωσης στελεχών, φαντάζομαι, για τον πολιτικό λόγο, και θα γίνουν κάποιες μέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Τώρα, καλημέρα, κύριε Σμυρλή, πώς είστε?
8: Καλημέρα κύριε Γεννήρη, σας Σοκρατές μας από τη Θεσσαλονίκη, μόλις φτάσαμε.
0: Είναι λίγο δύσκολο να πιστέψουμε ότι ξεκινάτε με τέτοια ζέση, περιοδίες, ψηφοδέλτια κλπ. Και οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός. Μήπως μας επιφυλάσσετε καμιά φθινοπορεινή έκπληξη?
8: Κύριε Γεννήρη, δεν ξεκινήσαμε τώρα.

0: Πρωθυπουργός που είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
1: Ναι, τώρα να ρωτήσω το εξής. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο αφορά την αυτοδυναμία και τις δυνητικές εκλογικές συνεργασίες. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε κάτι χθες το οποίο πρέπει να μην το προσπεράσουμε, που λέει μία είναι η κάλπη και αυτή η κάλπη πρέπει να βγάλει αυτοδυναμία. Αφενός, από πού και ως πού είναι μία η κάλπη, έχουμε ιστορικό πλέον να γίνονται και δεύτερες εκλογές και αφετέρου, αν δεν βγει αυτοδυναμία, εσείς μέχρι στιγμής είστε ένα ακόμα ανάδελφο. Δεν εμφανίζεστε να έχετε κάποιον κυβερνητικό εταίρο, δυνητικό. Τι θα γίνει τότε?
0: Ευγενήτη, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι το κανονικό, το λογικό. Τι είναι αυτό? Ότι κάθε εκλογή είναι μία. Άρα η εκλογή που θα γίνει το 2027 θα πρέπει να βγάλει κυβέρνηση και Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει, δεν είναι αυτοδιοικητικές εκλογές ότι θα έχουμε πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Και θα θυμίσω ότι το 89 είχαν γίνει και τρεις εκλογές. Mm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι η κανονικότητα. Η κανονικότητα είναι ότι οι εθνικές εκλογές γίνονται μία φορά, είναι μία Κυριακή και επιλέγει ο κόσμος. Δεν είναι ούτε αυτοδιοικητικές, ούτε ευρωεκλογές. Είναι εκλογές που ρυθμίζουν το τι θα έχει η χώρα για την επόμενη τετραετία.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είναι ένα παιχνίδι, ούτε ένα μέρος για να στέλνεις μηνύματα, ούτε πρέπει ο κόσμος να κάνει στον καναπέ του. Εμείς θέλουμε να κινητοποιήσουμε όλους.
1: Καλά, μπορεί να θέλει ο κόσμος να σας στείλει ένα μήνυμα ότι δεν σας θέλει άλλο. Είναι και αυτό ένα πολιτικό μήνυμα.
0: Έχουμε δημοκρατία, κύριε Ευγενίδη, και εμείς θέλουμε όλους τους να έρθει στην κάλπη και να κρίνει το έργο της Νέας Δημοκρατίας, αυτά που είπαμε, αν τα κάναμε, για αυτά που έχουμε δεσμευθεί, να κρίνει το αν η ζωή του είναι καλύτερη από ό,τι ήταν πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, και βέβαια και να κρίνει και αυτούς που έχουμε απέναντί μας, οι οποίοι θα πρέπει να μας πούνε και κάποια στιγμή και κάποια πρόταση, κάποιο πρόγραμμα, να το κοστολογήσουν, να μας πούνε ποιο είναι το δικό τους όραμα για τη χώρα, γιατί δεν το έχουμε ακούσει. Προς το παρόν ακούμε ευχολόγια και τεράστιες καταδίκες. Μεγάλη τοξικότητα, όλα πάνε χάλια στη χώρα, όλα είναι μαύρα και άραχνα, χωρίς καμία πρόταση και χωρίς και καμία αιτιολόγηση γιατί όλα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν το Μητσοτάκη. Όταν όλοι οι ευρωπαϊκοί, οι παγκόσμιοι δείκτες, όποιον και να ρωτήσεις, φορέα, στο εξωτερικό σου λέει ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν το 19 και μάλιστα χρησιμοποιείται και ως παράδειγμα οικονομικής ανάκαμψης, τόσο γρήγορης, μαζέματος του χρέους, αλλά και βέβαια κοινικοκυρέματος της συνολικής δίκης της χώρας.
1: Ναι, βέβαια, σε αυτή την χωρία της αντιπολίτευσης συμπεριλαμβάνεται εσείς και τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος έχει ένα κόμμα αντεπόρτας, γιατί ακούω και διάφορα στελέχη σας να τον χαρακτηρίζουν ακροδεξιό, να ανεβάζουν την ρητορική εναντίον του, και την κυρία Σδούκο, την εκπρόσωπο, άκουγα πριν από μερικές μέρες.
0: Ο κύριος Σαμαράς μένει να αποφασίσει ο ίδιος τι θα κάνει.
1: Είπε ότι έχει αποφασίσει.
0: Δεν μας είπε τι έχει αποφασίσει όμως, είπε ότι έχει αποφασίσει. Να δούμε λοιπόν τι έχει αποφασίσει. Και όταν θα έρθει και θα μας πει τι θα κάνει, και εφόσον κάνει κάποια καινούργια πολιτική κίνηση, τότε θα τον κρίνουμε για αυτά που θα πει.
1: Είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς.
0: Θέλει να πάει. Δεν νομίζω ότι αξίζει ο χαρακτηρισμός, πόσο μάλλον σε έναν πολιτικό ο οποίος είχε την τιμή να εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, να κυβερνήσει με την Νέα Δημοκρατία και να αποτελεί μέρος της ιστορίας της. Άρα, στο στόμα το δικό μου δεν θα ακούσετε ποτέ τέτοιο χαρακτηρισμό για οποιοδήποτε πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, εμείς θα θέλαμε όλοι να καταλάβουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι 52 χρονών πλέον και αυτά τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του Προσδέντου Καραμαλή μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα, ναι, ακολουθεί μία και μοναδική πολιτική. Αυτό που λέει η ιδρυτική διακήρυξη. Προς όφελος όλων των πολιτών, με γνώμονα το πώς θα μπορούμε να δημιουργούμε ανάπτυξη, πιστεύοντας στην ιδιωτική οικονομία, αλλά πιστεύοντας και στην αξία του κάθε ανθρώπου.
1: Πώς θα ξαναμιλήσετε όμως σε κάποια παραδοσιακά στελέχη, σε κάποιους παραδοσιακούς νεοδημοκράτες, οι οποίοι σας λένε ότι έχετε πάει πολύ κέντρο, έχετε βάλει πολύ Πασόκ μέσα?
0: Ξέρετε, το να λες ότι εγώ θέλω μια ισχυρή, ασφαλή Ελλάδα, θέλω μια ιδιωτική οικονομία η οποία να παράγει πλούτο και μετά να παίρνω αυτό το πλεόνασμα και να το μοιράζω στους πιο ευάλωτους πολίτες, δεν νομίζω ότι είναι ούτε καν κεντρώα πολιτική, είναι κεντροδεξιά, φιλελεύθερη πολιτική. Και αν άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν ανήκαν σε άλλους πολιτικούς χώρους ασπάζονται αυτές τις αρχές, αξίες και αυτή τη στρατηγική και την πολιτική και έρχονται σε εμάς, νομίζω είναι μια επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δεν έχουμε λόγο να απολογηθούμε γι' αυτό. Μακάρι όλοι οι Έλληνες να πιστέψουν στο δικό μας όραμα και να μας δώσουν ακόμα μεγαλύτερη πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.
1: Για να δούμε. Άμα σε τρίτες εκλογές πάρετε περισσότερο, τώρα θα μιλάμε πλέον για πολιτικό φαινόμενο. Θα μιλάμε για που δεν έχει
0: σημασία. Κύριε Ευγενίδη, αν μου επιτρέπετε, ναι, να σας πω ότι.
1: Και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ.
0: Και όλες οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν έχουν

0: Δύο ξεκάθαρα μηνύματα. Το ένα μήνυμα είναι ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην Νέα Δημοκρατία στην Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έχει double score από οποιονδήποτε είναι δεύτερος. Παλιούς καινούριους, καινούριους που αλλάξανε απλά ρούχα, αλλά προέρχονται από το παρελθόν, όπως ο κύριος Τσίπρας, την κυρία Καριστιανού, που είναι κάτι καινούριο που μένει να κριθεί από αυτά που θα πει, είτε αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη και τα παραδοσιακά κόμματα που έχουμε απέναντί μας. Είναι double score από το δεύτερο. Γι' αυτό δείχνει ότι εμπιστεύεται ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία και δείχνει και κάτι άλλο, ότι όλη αυτή η αντιπολίτευση είναι μια βαβέλη, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, όπου μόνο φωνασκούν και διαγωνίζονται μεταξύ τους όποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό θα το κρατήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Σμυρλή για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ κύριε Βγενή.
1: Ο Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Σμυρλής, ήταν μαζί μας. Τώρα μαζί μας είναι ο Βίκτορος Σαμουήλ, εδώ με τους τίτλους των ειδήσεων. Του Πάνου του Καμένου, η Καριστιανού του είναι συμπαθής. Αυτό είναι πολύ βασικό. Ωραίο χρώμα είναι του Πάνου. Αυτό είναι το φως που πέφτει τώρα περίεργα. Το φως είναι.
2: Στο σακάκι
1: εννοείς. Στο σακάκι, όχι στο μαλλί. Ναι, είναι. Είναι, πέφτει λίγο περίεργα το φως. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Είναι ο Αντένα, έχει ανοιχτό στούντιο τώρα. Είναι και καλοκαίρι, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε. Βίκτορ, πάμε, έλα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς πρόκειται να χαραχθεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Παρατήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Ενοχλημένη Άγκυρα για τη νέα στρατιωτική συμφωνία Κύπρου και Γαλλίας. Απειλές κατά της Κύπρου και όσων συνεργάζονται στρατιωτικά μαζί της, διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή Τραμπ. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και σε αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ιορδανία ως αντίπεινα. Ενδυνάμει στόχοι για το Ιράν όσα πλοία διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Ενώπιον του ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς, του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Συνεχίζουν με μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεύτερη νύχτα ταραχών σε διαδηλώσεις κατά μεταναστών στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέφουμε, επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989. Ακούτε, Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Τώρα, χθες οι Ολυμπιακοί πήραμε πίκρα. Πίκρα. Εγώ ήμουν βαθιά πεπισμένος ότι η σειρά των τελικών θα είναι πολύ δύσκολη. Όλα αυτά που λέγανε διάφοροι φίλοι, οι σύγχαβροι για σκούπες στον Παναθηναϊκό, τα έβρισκα εξ αρχής πάρα πολύ μαξιμαλιστικά και αλαζονικά και έλεγα υπομονή, διότι έχει, οι έδρες είναι πολύ σκληρές και ο Παναθηναϊκός χθες ήταν πολύ σκληρός για να πεθάνει, παρότι έχασε τον Κέντρικ Ναν με 5 φάουλ από νωρίς. Τώρα, να πω εγώ την αλήθεια. Όλα αυτά με τη διαιτησία. Εχθές δεν έπαιξε ρόλο η διαιτησία. Τώρα στα σοβαρά. Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και εγκρινιάζει πάρα πολύ για το θέμα της διαιτησίας, μπορώ να καταλάβω κάποια παράπονα σε ορισμένες φάσεις. Εχθές το παιχνίδι δεν το έκρινε η διαιτησία. Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι, σφιχτό παιχνίδι, μια σκληρή αναμέτρηση μεταξύ δύο πολύ καλών ομάδων και μεγάλων ομάδων. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός στα σημεία. Κάπου έσκασε. Ο Ολυμπιακός έσκασε από άποψη ενέργειας νωρίτερα από τον Παναθηναϊκό. Συμβαίνουν και αυτά. Θα λύσουν οι δύο ομάδες τις διαφορές τους 6 ώρα το Σάββατο στο ΣΕΦ. Δηλαδή μας κουβαλάνε στο γήπεδο και Σάββατο απόγευμα. Αυτή είναι η ιστορία. Ενώ θέλαμε να δούμε Μουντιάλ που ξεκινάει σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ. Δεν είναι αργά το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ έχει, σε κάποιες μέρες έχει και μάτς 8 η ώρα. Τώρα αν κάτσεις και δεις το πρόγραμμα, έχει ένα το οποίο είναι 5 η ώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος και μετά έχει και 10, έχει ένα πρωινό νομίζω, έχει και μετά έχει 8 και 10. Υπάρχουν, δεν είναι όλες, σε κάποιες μέρες, τώρα στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ που ξεκινάει, σε κάποιες μέρες είναι 3 παιχνίδια, σε κάποιες μέρες είναι 4. Σε μέρες που έχει 4, έχει παιχνίδι και στις 8 και στις 10. Το εναρκτήριο που είναι απόψε το βράδυ Μεξικό, Νότια Αφρική, είναι στις 10 η ώρα το βράδυ.
1: Μία η ώρα το μεσημέρι στο Μεξικό.
0: Μία η ώρα το μεσημέρι στο Μεξικό. Είναι λίγο ένα περίεργο Μουντιάλ, η αλήθεια είναι, λόγω του ότι πρέπει να συγκεράσουν τις διαφορετικές ώρες, αλλά και το Μουντιάλ στο Ντουμπάι ήταν.
1: Εκεί ήταν πιο normal.
0: Ήταν πιο normal, αλλά πάλι ήταν αργά το βράδυ πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή πάλι είχαμε.
1: Για τη ζέστη τότε.
0: Πάλι, ναι, για τη ζέστη, αλλά και πάλι είχαμε σημαντική διαφορά ώρας με το Εμιράτο σε ορισμένες φάσεις. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε, να το χαρούμε. Τρεις εβδομάδες μπάλα. Οι κυρίες υπομονή. Καθίστε και εσείς να δείτε επίσης.
1: Τι τρεις εβδομάδες, έξι εβδομάδες.
0: Έξι εβδομάδες, συγγνώμη.
1: Ένα μισή μήνα.
0: Ρε εσύ, κόλλησα μυαλό μου, συγγνώμη. Ναι, πάμε μέχρι μέσα Ιουλίου. Λοιπόν, οι κυρίες, λίγη υπομονή παρακαλώ. Μπορείτε να κάτσετε να δείτε κι εσείς άμα θέλετε, να πάτε σε μια άλλη τηλεόραση. Ευτυχώς τώρα με τη σύγχρονη τεχνολογία μπορείτε να δείτε τηλεόραση στο κινητό, στο τάμπλετ, όπου κρίνετε, στον υπολογιστή, όπου κρίνετε τέλος πάντων. Να δείτε κάτι άλλο αν θέλετε, παρότι και τα κανάλια, η prime time και όλα αυτά σχολάνε σιγά σιγά, κάτι υποδέλυπα έχουν μείνει, θα τελειώσουν και τα serial και τα reality τώρα στο τέλος του Ιουνίου. Λοιπόν, να πω πριν πάω σε τραγούδι διαχειρός Αφροδίτης Σιμίτη, ότι μαζί μας και για όσους έχετε επιχειρήσεις κυρίες και κύριοι, είναι το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Επιχείρηση είστε, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα, εταιρικά κινητά επίσης λογικά έχετε. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από ίντερνετ και να πάρετε επίσης σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα η επιχείρηση σας χρειάζεται, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησής σας και πολλά πολλά άλλα. Πώς τα βρίσκετε όλα αυτά? Μπαίνετε στο cosmote.gr/magenta1business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμη περισσότερα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε τραγούδι διαχειρός Αφροδίτη Σιμίτη και επανέρχομαι σε πολύ λίγο.
2: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Όσοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να το τελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω απ' τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, διότι έρχονται καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Αυτό θα αφορά και την Αττική και αύριο και το Σάββατο. Κοιτάζω τώρα το κινητό μου και βλέπω ότι το Σάββατο θα έχουμε βουτιά του υδράργυρου σε σύγκριση με τα 30+. Εχθές είχε σίγουρα 33-34 βαθμούς μεσημερό απόγευμα. Το λέω διότι το αυτοκίνητο έβραζε που πήγαινα σε μια εξωτερική δουλειά κατά τις 4-4.30. Διαβάζω την ενημέρωση από την ΕΜΗ. Θα έχουμε στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα κυρίως μεταβολή του καιρού αύριο Παρασκευή, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και στη Δυτική και στην Ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες. Τώρα, αύριο στην Αττική δίνει πρόβλεψη για βροχή. Τώρα δεν έχω δει ακριβώς ποια ώρα, όμως από εκεί που είμαστε με τις Βερμούδες και τα Κοντομάνικα και είμαστε σε εντελώς καλοκαιρινή διάθεση, ξαναπιάστε λίγο κάνα μπουφανάκι, κάνα τζάκετ, κάνα πουλοβεράκι λεπτό για κάμια δύο μέρες. Μετά την Κυριακή πάλι ο καιρός θα πάρει την... Ο υδράργυρος θα πάρει την ανιούσα και θα είναι καλύτερος και θα βελτιωθεί. Και από την άλλη εβδομάδα, κατά τα φαινόμενα, θα επιστρέψουμε στο γνώριμο θερινό σκηνικό αυτό με τα τριαντάρια. Που και το βράδυ τώρα, εντάξει, δεν είναι άσχημα. Έχει μια δροσούλα, ένα αεράκι το φυσάει. Δηλαδή, άμα είσαι με το παράθυρο, κοιμάσαι ωραία το βράδυ. Κοιμάσαι γλυκά. Βεβαίως, πρέπει να πω ότι οι προγνώσεις κάνουν λόγο για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι που μας περιμένει. Τα στοιχεία, τα πρόδρομα κάνουν τους επιστήμονες να εκτιμούν ότι θα είναι ένα πολύ θερμό καλοκαίρι με καύσονες, με δύσκολες θερμοκρασίες που δεν θα παίρνουμε εύκολα ανάσα μέσα στην ημέρα. Ελπίζω ότι δεν θα επιβεβαιωθούν αυτά τα πρόδρομα στοιχεία, αλλά οι επιστήμονες για να το λένε κάτι ξέρουν, έχω την αίσθηση. Επίσης στην ατζέντα της ημέρας, ενδιαφέρουσα η συνέντευξη απόψε του Πρωθυπουργού που βλέπω στο ενώπιο στον Αντένα. Ευτυχώς τους έκοψε εκεί στον Αντένα και κατέβασαν τη συνέντευξη από τις 12 η ώρα το βράδυ που έχουν εξορίσει την εκπομπή του Χατζηνικολάου, που για να δει κάποιος πλέον στην ελληνική τηλεόραση ένα talk show και όχι κάποιο σίριαλ, πρέπει να είναι νυχτερίδα. Νυχτερίδα. Έβλεπα ένα βράδυ τον Αρναούτογλου στον Αντένα και συνειδητοποίησα ότι είχε πάει 1:10 και ότι ήθελα να πάω να κοιμηθώ. Τώρα αυτό είναι τρέλες. Λοιπόν, η συνέντευξη θα προβληθεί απόψε στις 8 και νομίζω ότι θα έχει πολιτικό ενδιαφέρον, γιατί θα είναι εφόλης της ύλης. Μια απολογιστική συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο κλείσιμο μιας πολιτικής σεζόν στην πραγματικότητα και καθώς μπαίνουμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. 11:46, πάμε σε break, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο τον Βαγγέλη, ο οποίος μου λέει: «Κύριε Ευγενίδη, καλημέρα. Πείτε κάτι και για το Μουντιάλ που ξεκινά σήμερα, η χαρά του παιδιού για εμάς, τους άντρες, με πίτσα, μπύρα, μπάλα, να περάσουμε όμορφα. Ο Βαγγέλης είναι τρελός κεφαλονίτης από το Λιξούρι, βλέπει τελικό Ολλανδία-Πορτογαλία και το σηκώνει η Ολλανδία. Λίγο ανώμαλη η πρόβλεψη μου φαίνεται, Ολλανδία-Πορτογαλία τελικό, ρε Βαγγέλη. Το τρελός κεφαλονίτης από το Λιξούρι μπορώ να το καταλάβω, γιατί έχω έρθει τα τελευταία 4 χρόνια, 2 καλοκαίρια έχω έρθει στα μέρη σου με το φίλο μου τον Σπύρο τον Μουρελάτο, τον καλό συνάδελφο από την ΕΡΤ που με κατηγορεί ότι είμαι προκλητικός Ολυμπιακός τώρα, ο άλλος δεν τρέπεται. Λοιπόν, έχω πει για το Μουντιάλ, αλλά μιας και ζητήσατε Μουντιάλ, έχω άνθρωπο για το Μουντιάλ. Ο καλός συνάδελφος, ο Νίκος Μποζιονέλος, μηντιάρχης για εμάς που παρακολουθούμε και τα του οίκου μας στον Μίντια, ο οποίος πρόσφατα μόλις παρουσίασε το βιβλίο του για τα Μουντιάλ. Νίκο μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, νούμερο ένα να ξεκινήσουμε. Εσύ τι τελικό βλέπεις? Εγώ διάβαζα τις στοιχηματικές και διάβαζα και μια ανάλυση, δεν θυμάμαι ποιου διεθνούς οίκου, ή της Moody's ή της Fitch, που έλεγε ότι δείχνει φαβορή την Ισπανία κατά 25, με 25%.
6: Κοίταξε, υπάρχει μια τετράδα πεντάδα χωρών που για ξεχωριστό λόγο η κάθε μια είναι φαβορή. Καταρχάς, τα τελευταία χρόνια είναι πάντα φαβορή η Αγγλία και σε έχει να πάρει τρόπο από το 66. Την έχουν πάντα στους πρώτους. Πρώτη είναι η Ισπανία λόγω ταλέντου. Έχουν μακράν το ρόστερ με το μεγαλύτερο ταλέντο στο φετινό Μουντιάλ. Και το ρόστερ το πιο πλήρες, αν θες, δηλαδή άμα τους λείψουν 4-5 παίχτες, δεν θα φανεί. Το έχουν οι Γάλλοι. Αυτό δηλαδή δεν θα κάνει έκπληξη να πάρει στους Ισπανούς ή στους Γάλλους. Εμείς οι Βραζιλιάνοι περιμένουμε εδώ και 24 χρόνια να το σηκώσουμε. Και νομίζω ότι η παρουσία του Κάρλο Αντσελότη στον πάγκο, που εκτός από προπονητής τρομερός και με φοβερές επιτυχίες, είναι και διαχειριστής, γιατί πρέπει να είσαι και λίγο διαχειριστής των αστέρων. Σωστό. Και ρόστερ Βραζιλίας πάντα είχε αστέρια. Άρα πρέπει να είσαι και λίγο διπλωμάτης.
0: Ναι, λίγο διπλωμάτης, λίγο ψυχολόγος, λίγο απ' όλα.
6: Οι Άγγλοι είναι Άγγλοι, δηλαδή δεν μπορείς ούτε να τους υποτιμήσεις, αλλά ούτε και να τους υπερεκτιμήσεις. Και βάζω έτσι και ερωτηματικά δίπλα σε Αργεντινή, κάτοχος του τροπέου μεν, αλλά
0: σχεδόν
6: με το ίδιο ρόστερ το 22, ναι. Πορτογαλία, ναι, Last Dance, Ronaldo κτλ. Αλλά έχει και καλή ομάδα. Αν μπορέσουν να τον πείσουν να κάτσει λίγο στον πάγκο, γιατί είναι 41 και θέλει να παίζει, κάνει σε μικρό παιδί. Mm. Αλλά είναι 41, δηλαδή το σώμα σου όσο γυμνασμένος κι αν είσαι...
0: Είσαι 41, να κάνεις, ναι, okay. Ναι.
6: Και θα βάλω, αν και δεν μου είναι από τις συμπαθίες μου σε εθνικές ομάδες, να προσέξουμε λίγο την Γερμανία. Τώρα που δεν την υπολογίζει κανείς, γιατί τα τελευταία δύο Μουντιάλ η Γερμανία δεν πέρασε καν από τον όμιλο.
0: Είναι μια νεανική ομάδα με επισφάλειες, πάντως θα πω εγώ, η Γερμανία του Νάγκελσμαν.
6: Ναι, εγώ δεν την αποκλείω να προχωρήσει. Δηλαδή, ναι. Η Γερμανία,
0: εγώ είμαι πάντα αλήθει, με τη Γερμανία, εμένα είναι η ομάδα μου. Οπότε...
6: Πιστεύω και οχτάδα μπορεί να φτάσει, που θα είναι έτσι ένα καλό μπουστάρισμα για τη συνέχεια. Γιατί είναι λίγο στην αφάνεια δυστυχώς τα τελευταία χρόνια.
0: Τώρα, εξήγησε μας για κάποια διαδικαστικά, γιατί εδώ έχουμε μια διοργάνωση η οποία γίνεται σε τρεις χώρες. Είναι λίγο περίεργη από άποψη ορών. Για όλους εμάς θα δούμε, τώρα ας ξεκινήσουμε από τη φάση των ομίλων, θα βλέπουμε και πολύ βραδινούς και πολύ πρωινούς αγώνες.
6: Ακριβώς. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχει απόψε αγώνα στις 10 και σχεδόν κάθε βράδυ έχει ένα μάτσο νορμάλ ώρα, 8, 9, 10, ok. Κάποια ξεκινάνε μία, κάποια δύο και μετά πάμε σε ώρες δύσκολες για την Ευρώπη. Απόψε, ας πούμε, έχει η Νότια Κορέα Τυχεία στις 5. Και όπως λέμε και στην παρέα, εδώ θα χωριστεί η ραπτοστάρι. Όποιος είναι πραγματικός μπουδιαλικός φίλος,
0: όχι ρε εσύ Νίκο, έχουμε και πρωινές δουλειές. Δηλαδή τώρα άμα κάτσεις 5 η ώρα να δεις ποδόσφαιρο, το οποίο θα τελειώσει 7 η ώρα το πρωί, τι θα γίνει μετά, πώς θα πας τη δουλειά σου σε 9.
6: Είναι τρομερά δύσκολο. Ακόμα και 7 το πρωί έχει παιχνίδια. Σαββατόβραδο, ας πούμε, 10 η ώρα έχει η Γερμανία.
0: 7 το πρωί, εντάξει, είναι πιο πιθανό να σηκωθείς να δεις παιχνίδι.
6: Θα είναι δύσκολο. Πάντως μετά τη φάση των ομίλων, που δεν θα έχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή ουσιαστικά θα δεις τις ομάδες για να καταλάβεις τι ψάρια πιάνουν.
0: Ναι.
6: Τι εννοώ, από τη στιγμή που έχουμε 48 χώρες και όχι 32, 12 ομίλους και όχι 8, προκρίνονται οι δύο πρώτες κάθε ομίλου και 8 καλύτερες τρίτες από τις 12. 32 ομάδες θα μπουν στα νοκάουτ. Πρέπει να είσαι, να το πω έτσι χήμα, πολύ άχρηστος να μην περάσεις στα νοκάουτ. Και με μια νίκη θεωρητικά περνάς.
0: Και με μια νίκη θεωρητικά περνάς. Εντάξει, με μια νίκη σου και μια ισοπαλία, κάτι θες παραπάνω τέλος πάντων. Δεν είναι.
6: Σε κάθε simulations δίνουν ότι και με μια νίκη, και αν δεν έχεις αρνητικό συντελεστή γκολ, ή άντε να είναι μείον ένα, μπορεί να περάσεις. Δηλαδή μια μέτρια ομάδα. Μόλις μπούμε στα νοκάουτ και δούμε το πανόραμα πώς διαμορφώνεται και πώς είναι το μονοπάτι μέχρι το τελικό, εκεί θα ξέρουμε πολλά.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω, εκτιμάς ότι αυτό θα είναι ένα πολιτικό μουντιάλ? Το λέω διότι βλέπω αυτά τα οποία κάνουν οι Αμερικανοί με την εθνική ομάδα του Ιράν, η οποία εθνική ομάδα του Ιράν θα μένει στο Μεξικό και θα πρέπει να μπαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο και μόνο για το παιχνίδι τους από την προηγουμένη, και μετά θα πρέπει να ξαναφεύγουν για να πάνε και λοιπά.
6: Δυστυχώς έχει πολιτικοποιηθεί εξ αρχής. Καταρχάς τα κολλητηλίκια κακά τα ψέματα του Τζιάννη Φαντίνο της FIFA με τον Τραμπ. Δηλαδή σε κάποια φάση, επειδή δεν είχε πάρει τον Νόμπελ ειρήνης, ο Τραμπ του βγάλε δώρο η FIFA. Καθιέρωσε FIFA.
0: Σωστό. Βραβείο ειδικά για τον Τραμπ.
6: Ειδικά για τον Τραμπ.
0: Βραβείο ειρήνης.
6: Ναι, βραβείο.
0: Αφού δεν πήρε Νόμπελ ο άνθρωπος, να κάνει κάτι, να πάρει.
6: Αλλά είναι και λίγο, ρε παιδί μου, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Το Τραμπ άλλα λέει τη Δευτέρα, άλλα λέει την Τρίτη. Στο Μουντιάλ λέει Δευτέρα, το Ιράν είναι ανεπιθυμητό, την Τρίτη τους περιμένουμε να έρθουν εδώ κτλ. Αλλά να είναι λίγο προσεκτικοί.
0: Αυτό είναι σαν τη διαπραγμάτευση του Τραμπ με τους Ιρανούς. Τη μία μέρα έχουμε ειρήνη, την άλλη μέρα δεν έχουμε. Μην τρελαίνεις.
6: Πιστεύω τα ξεχνάει. Δηλαδή δεν γίνεται και δεν έχει κάποιο ρδίματο. Δηλαδή, αδερφέ, τι έλεγε, τι λέει σήμερα. Δεν ξέρω αν θα πάει στο γήπεδο μετά τη Γιούγα Πάουξη και προχθές στο NBA. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Λένε ότι δεν θα εμφανιστεί τελικά για να αποφύγει πάλι από δοκιμασίες. Αλλά από την άλλη, καθαρά αγωνιστικά, θέλω να σου πω ότι το Ιράν έχει μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι μόνο τα ρέμι του Ολυμπιακού. Γενικώς έχει πολύ καλούς παίκτες. Και πάντα οι ελληνικές ομάδες είχαν καλούς Ιρανούς παίκτες, αν θυμάσαι.
0: Ναι, και ο Χατζησαφή και ο Αρνσαλεφάρντ.
6: Πιστεύω ότι το Ιράν, αν συγκεντρωθεί στο αγωνιστικό κομμάτι, μπορεί να δώσει απαντήσεις, σε εισαγωγικά είμαι, μέσα στο γήπεδο. Να κάνει μια καλή πορεία, να πάει στα νοκάουτ και να πει: ορίστε, ήρθαμε και δείξαμε τι καλή ομάδα είμαστε. Κόντρα σε όλα.
0: Ωραία. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά. Θα τα ξαναπούμε και στην πορεία της διοργάνωσης, γιατί θα κρατήσει αρκετό διάστημα.
6: 40 μέρες.
0: 40 μέρες. Ναι, η γιορτή κρατάει 40 μέρες που λέμε. Λοιπόν, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είσαι καλά. Να περάσουμε όλοι όμορφα, να το παρακολουθήσουμε και να το χαρούμε. Γιατί του Ντουμπάι δεν το πολύ χαρήκαμε, για να είμαι ειλικρινής. Ήταν λίγο.
6: Του Κατάρ ή
0: του Κατάρ, συγγνώμη. Έχω κολλήσει εσύ με τον Ντουμπάι.
6: Συγγνώμη. Το καλό ήταν ότι και στη Ρωσία και στο Κατάρ ήταν θεαματικά. Δηλαδή είχε γκολ και θέαμα.
0: Ναι, ωραίο ήταν.
6: Ήταν τρομερός. Λόγω των κλιματικών συνθήκων στην Αμερική και λόγω των πρωτοκόλων που επικρατούν στην Αμερική, να ξέρετε ότι υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει ένα μάτς, να διακοπεί και να συνεχιστεί μετά από 5-6 ώρες, αν υπάρξει προειδοποίηση για καταιγίδα. Και αυτό τηλεοπτικά καταλαβαίνετε ότι δεν θα βοηθήσει καθόλου.
0: Θα τεινάξει το πρόγραμμα στον αέρα. Λοιπόν,
6: βέβαια.
0: Νίκος Μπογιονέλος, ευχαριστώ πολύ, Νίκο, μου, να είσαι καλά.
6: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν. Γιώργος μου λέει Deutschland über alles. Ναι, το λέω. Καλημέρα στο Φίλιππο που λέει για την κυβέρνηση και στον άλλο Κωνσταντίνο πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει μια κονσέρβα συνέντευξη. Τι κονσέρβα συνέντευξη? Live on tape είναι η συνέντευξη. Δεν είναι κονσέρβα. Μαγνητοσκοπείται προφανώς για την οικονομία της εκπομπής. Γιατί πρέπει να μοντάρουν και να βάλουν τίτλους. Αλλά δεν μοντάρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης. Το λέω για να το εξηγώ και τεχνικά. Μονταρισμένη ήταν μια συνέντευξη της Καριστιανού που έδωσε, ας πούμε, στο Μέγκα πριν από δύο εβδομάδες, στον Νίκο το Συρίγο, στο Χαμογέλα και πάλι στη Χριστίδου. Αυτή ήταν μονταρισμένη συνέντευξη. Γιατί μόνταραν και ερωτήσεις και απαντήσεις, βάζανε φίλερ. Το κάνανε λίγο αλλιώς. Η Καριστιανού πήγε, ας πούμε, live στο Χαριτά του, μια χαρά συνέντευξη έδωσε. Live εδώ, εχθές, τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο. Αυτό ήταν live. Αυτού του Χατζη Νικολάου είναι live on tape. Είναι όλη η συζήτηση, απλά είναι μαγνητοσκοπημένη. Δεν έχει καμία διαφορά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τραγούδι σήμερα, έτσι χαλαρά. Σας χαιρετώ. Τα λέμε αύριο στις 11 η ώρα το πρωί για να κάνουμε φινάλε εβδομάδας εδώ στον Alpha Radio 989. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε προλίγου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για καταιγίδες με ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων από αύριο, αρχικά στα βόρεια και κεντρικά της χώρας, εν συνεχεία σε σποράδες Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας. Στις χώρες της Ευρωζώνης υπάρχει διχογνωμία ως προς τη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς, με αρκετές χώρες να αντιδρούν στη ρήτρα διαφυγής μόνο όσον αφορά σε επενδύσεις στην ενέργεια και να ζητούν ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες προκειμένου να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστούν από τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα τα συμπεράσματα της ετήσιας αξιολόγησης του Ταμείου σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωζώνης. Εξάλλου, σήμερα συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά το 23 του βασικού επιτοκίου καταθέσεων κατά 0,25%, διαμορφώνοντας το στο 2,25% και κάνοντας το χρήμα ακριβότερο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ο Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε προσφάτως και για το οποίο έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Από το 2019 προείδρευε του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα συμπεριληφθούν ως υποψήφοι στις επόμενες εκλογές ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στην Περιφέρεια Τρικάλων, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Πρώτη Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην Πρώτη Περιφέρεια της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε το κυβερνών κόμμα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας χθες. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση τοξική, με ετερόκλητες απόψεις, μία κωμικοτραγική Βαβέλ, όπως είπε, ενώ άφησε αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να τον κατονομάσει, λέγοντας ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Διαβιβάστηκε στη Βουλή με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον τους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση αφορά σε δηλώσεις των δύο υπουργών με φόντο τις καταγγελίες για μη καταβολή δεδουλευμένων από πρώην εργαζόμενοι στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και συγγενικό πρόσωπο της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζόρτζια Κεφαλή. Ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών είναι και ο ρόλος Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετο των κατηγορουμένων στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στη νησίδα Τουρλίδα και κατακαίει χαμηλή βλάστηση στο δήμο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Αυτήν την ώρα επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρο τμήμα καθώς και 4 υδροφόρα οχήματα. Στο διεθνή χώρο νεκροί είναι οι 3 συνδυναυτικοί, οι οποίοι αγνοούνταν από χθες μετά την επίθεση του Αμερικανικού στρατού εναντίον πετρελαιοφόρου υπό σημαία Παλάου στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Πλήγματα σε βάση στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν και σε Αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ιορδανία ανακοίνωσε το Ιράν ως αντίπινα. Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ, μία 11χρονη τραυματίστηκε ελαφρά στον Μπαχρέιν, ενώ οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες και σπίτια υπέστησαν ζημιές στην πόλη Χάματ και την πρωτεύουσα Μανάμα από συντρίμμια ντρόουν, σύμφωνα με το Βασίλειο. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, η Τεχεράνη κατέστησε σαφές πως θα επιτίθεται σε όποιο πλοίο επιχειρήσει να περάσει από τα στενά του Ορμούς. Το πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούς διαψεύδει πάντως η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, αναφέροντας πως τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τη θαλάσσια οδό. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κάνει λόγο για μυστική αποστολή στα στενά του Ορμούς και έχουν βοηθήσει να περάσουν το τελευταίο μήνα από το σημείο δεκάδες δεκαεξάμενόπλια και άλλα εμπορικά πλοία, όπως σημειώνει. Περιορισμένες θεωρεί του Ισραήλ τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν την ώρα που το Τελαβίβ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής σύγκρουσης και επιδιώκει να ανάψει πράσινο φως από τις ΗΠΑ της Αμερικής, σύμφωνα με την Ισραηλινή δημόσια τηλεόραση. Δεύτερη νύχτα ταραχών στο Μπέλφαστ με 12 αστυνομικούς τραυματίες και 22 συλλήψεις. Η αστυνομία έκανε χρήση εκτοξευτήρα νερού προκειμένου να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ διαδηλωτές εξφενδόνησαν τούβλα και μπουκάλια εναντίον των δυνάμεων της τάξης. Η τροπική καταιγίδα Κριστίνα που πλησίαζε τη νύχτα στις δυτικές ακτές της Κεντρικής Αμερικής υποβαθμίστηκε, αφήνοντας πίσω της ένα νεκρό παιδί στη Γουατεμάλα λόγω κατολίσθησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, απόψε η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική έντρα στις 10. Χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος. Την έκτη θέση στο Diamond League του Όσλο κατέλαβε ο Μανουήλ Καραλής με άλμα στο επικοντό 5-62 και την ένατη θέση ακοντίστρια Ελίνα Τζέγκο με βολή στα 53,75 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσχες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Και πώς αλλιώς να ξεκινήσεις τη σημερινή εκπομπή αν όχι με παραπομπή στο Μεξικό, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρχίζει το Παγκόσμιο Φεστιβάλ της Μπάλας του Ποδοσφαίρου. Το βράδυ στις 10, Μεξικό, Νότιος Αφρική, είναι το εναρκτήριο παιχνίδι και εμείς θα είμαστε καρφωμένοι στις οθόνες μέχρι να τελειώσει αυτό το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελο. Γιατί, θα εξηγήσουμε σε λίγο, διαβάζοντας ένα παλιό κειμενάκι που βρήκα στα σκονισμένα ερμάρια της μνήμης μου για το ποδόσφαιρο, γιατί σήμερα αυτό είναι το γεγονός του κόσμου, παρότι υπάρχουν τα γνωστά. Ο πόλεμος, τα δικά μας εδώ και η καθημερινότητα, η δύσκολη για πολύ κόσμο. Όμως προέχει, για σήμερα τουλάχιστον, πρώτη μέρα του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, μια αναφορά σε αυτό το παιχνίδι, στην μπάλα δηλαδή, στο ποδόσφαιρο, που παγκοσμίως είναι το καλύτερο, το μεγαλύτερο, και δεν μπορούν καν να το εξηγήσουν οι φανατισμένοι εχθροί του, γιατί η μπάλα κυριολεκτικά σε όλα τα κράτη, σε όλα τα έθνη, σε μικρούς και μεγάλους, γιατί έχει τα σκύπτρα. Θα ανεχθείτε ένα κειμενάκι, μικρό είναι, έτσι εισαγωγικό στη μεγάλη μέρα του ποδοσφαίρου.

Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς 212-212-4800 αν θέλετε να τηλεφωνείτε. Το mail oneir@alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Φυσικά και δεν θα κλέψει την παράσταση καθολοκυρίαν στη σημερινή εκπομπή το ποδόσφαιρο. Εισαγωγικά θα πούμε ορισμένα πράγματα και μετά στις 12:20 θα μιλήσουμε με τον Θόδωρο Μαργαρίτη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, να δούμε τι γίνεται εκεί στο πράσινο στρατόπεδο. Και στις 12:30 ήθελα πολύ και κατέστη δυνατό να μιλήσουμε με έναν συνάδελφο, ο οποίος κυρίως είναι κριτικός κινηματογράφος από τη Θεσσαλονίκη, τον Στράτο Κερσανίδη, ο οποίος τώρα τελευταία έκανε μια εξαιρετική δήλωση ότι επιλέγει την πολιτική του συνταξιοδότηση. Μια εξαιρετική δήλωση, την είχαν διαβάσει προημερών. Ένας άνθρωπος που ήταν χρόνια στο χώρο της αριστεράς, συνεπής επαγγελματίας και καλός κριτικός κινηματογράφου, θα τον έχουμε μαζί μας στις 12:30 για να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα για αυτή την πολιτική συνταξιοδότηση και τα δικά του φίλτρα για την υπόλοιπη ζωή του. Φυσικά θα πούμε δύο λόγια για ένα θέμα που ο Γιώργος Ευγενίδης πρωτήτερα στην εκπομπή του ανάλωσε αρκετό χρόνο. Μιλώ για την παραίτηση του Γιώργου Διδασκάλου, γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε κομβικό ρόλο. Έχει σχέση η παραίτησή του με το σκάνδαλο στις πολεοδομίες και είναι η δεύτερη μετά τον άλλο γραμματέα, τον κύριο Μπακογιάννη, που παραιτήθηκε επίσης. Δεν ξέρω τι θα βγάλει αυτή η ιστορία. Πάντως μου έκανε εντύπωση, οι κύκλοι του Μαξίμου είπαν ότι πολλοί γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία, από τους υπουργούς δηλαδή, ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και έγινε δεκτή η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου. Κάπως αντιφατικά είναι αυτά. Έγινε, προηγήθηκε, του ζητήθηκε δηλαδή του κυρίου Διδασκάλου η παραίτηση ή παραιτήθη αυτός υπό το βάρος ενδεχομένων εξελίξεων. Κανένας δεν μπορεί να μιλήσει όπως έκαναν αφρόνος, νομίζω, τα κόμματα της αντιπολίτευσης όταν μιλούσαν για υπόδικους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ήδη δύο αθωώθηκαν. Και για τους υπόλοιπους υπάρχει η οδός, η δικαστική, και θα δούμε πού θα καταλήξει. Εν πάση περιπτώσει, για το Ιράν, τι να πεις, είναι αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Ο Τραμπ θέλει να έχει στο ενεργητικό του μία επιτυχία, αλλά δεν τη βλέπω. Και έχουμε πάλι τα ίδια. Οι μεν διαψεύδουν τους δε για τις συνομιλίες και τα λοιπά. Για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι να πεις. Εδώ έχουμε μια νέα διάταξη δυνάμεων, θα έλεγα, ο ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού και ο ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού, για να θυμηθούμε κάποιες παλιές αντιμαχίες στο συγκεκριμένο χώρο. Σε ό,τι αφορά δε τη Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός κήρυξε τον προεκλογικό αγώνα ουσιαστικά, είπε ότι είμαστε στην αφετηρία, οψέποτε γίνουν οι εκλογές, λέω εγώ. Νομίζω ότι θα πάει για φθινόπωρο, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Πρωθυπουργός επιμένει θεσμικά ότι θα κλείσει τον κύκλο της τετραετούς θητείας. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω λίγα πραγματάκια για το ποδόσφαιρο. Απευθυνόμενος στους ορκισμένους εχθρούς της μπάλας, να μας πούν πώς γίνεται και από όλα τα παιχνίδια η μπάλα, δηλαδή το ποδόσφαιρο, κρατάει τα σκύπτρα. Τι συμβαίνει και παίρνουν φωτιά οι αλάνες της Ιφιλίου και τα γήπεδα της Οικουμένης με μια τρίπλα, με ένα φάλτσο, με μια κεφαλιά ψαράκι και αρχίζουν να μιλούν σαν συνοφριωμένοι κατηχητές ή επικριτές του ποδοσφαίρου και να λένε ότι το ποδόσφαιρο είναι προϊόν που προωθείται από πανίσχυρες βιομηχανίες του κέρδους και της πολιτικής. Λένε πως είναι όπιο του λαού για να ξεχνάει τους καημούς του, πως κεντρίζει ταπεινά ένστικτα,
στρέφει τους εθνικισμούς, αποχαυνώνει και αποπροσανατολίζει, σκοτώνει με τις ντόπες και παίζει με ψευδεστήσεις και ταΐζει με ψευδεστήσεις τους φτωχούς πιτσιρικάδες του κόσμου, οι οποίοι ονειρεύονται δόξες, τιμές και χρήματα. Θα έλεγα, μας εξουθένωσαν τάχατες οι γελιοδέστατοι, όπως λέει και ο μεγάλος μας Αλεξανδρινός ποιητής. Λες και δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί ο κερδός κινησμός και τι σκαρφίζεται η απροκάλυπτη προπαγάνδα. Λες και χρειάζεται υπόμνηση ότι όπως κακοπαθαίνουν οι ιδέες, η θρησκεία και η πολιτική στα χέρια των ανθρώπων, έτσι κακοπαθαίνει και το ποδόσφαιρο. Σε ό,τι μας αφορά, εμείς εδώ, οι αμετανόητοι της μπάλας. Αοί παιδες με ματωμένα γόματα, γόνατα και πάθος ατελεύτητο. Εδώ, στο παιχνίδι, στο πιο απλό, το πιο γήινο, το πιο συναρπαστικό παιχνίδι που συνδυάζει τη σωματική μεταρσίωση με την νοητική εγρήγορση, την ατομική φαντασία με τη συλλογική υπευθυνότητα. Εδώ, εγκλωβισμένη ιδέως στη μικρή περιοχή της εξαντλητικής προσπάθειας. Εκεί, στις υψηλές στιγμές της χωικής φρενίτιδας. Παντού, όπου ακούγεται ο μαγικός ήχος της μπάλας, είτε όταν χτυπάει στο δοκάρι ή στον απέναντι τοίχο της αλάνας. Όταν κομπιάζουν οι επινοήσεις στο γήπεδο και εμείς παίκτες και προπονητές του καναπέ, φωνάζουμε και δίνουμε οδηγίες, κλωτσάμε το κενό και λέμε «Να, τώρα θα μπούμε στον αγώνα για να ανατρέψουμε το σκορ». Και σήμερα το βράδυ, καμιά ωρίτσα πριν από το πρώτο μάτς στις 10 το βράδυ, θα βάλω τα ποδοσφαιρικά μου, θα πάρω την μπάλα και θα βγω στο δρόμο για τα γήπεδα της νεότητος. Εκεί όπου ανάβουν οι φωτιές των συγκινήσεων, εκεί όπου ευωδιάζει ο τόπος σύναξη και το χορτάρι μπάλα. Ένα τραγούδι και μετά θα πάμε διαφημίσεις και στις συνεντεύξεις μας.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μαργαρίτη, ή μάλλον Θοδωρή, έτσι θα σε λέω, γιατί η συνάφεια πορών χρόνων το επιτρέπει και είναι υποκριτικό να λέμε κύριε Μαργαρίτη, κύριε Τάδε κτλ. Τι λες εσύ?
7: Συμφωνώ από τον Γιάννη, καλό μεσημέρι σε όλους.
6: Να είμαστε καλά. Εσύ μπάλα βλέπεις, θα δεις το Μουντιάλ και.
7: Ναι, ωραία.
6: Εκεί στο δικό σας γήπεδο τι γίνεται, Θοδωρή? Γιατί οι πρώτες δημοσκοπήσεις, εκτός από την τελευταία που ήταν, είναι κάπως ενθαρρυντική, σας δείχνουν τρίτο-τέταρτο κόμμα.
7: Δεν είναι ενθαρρυντικές οι δημοσκοπήσεις, τις οποίες εγώ τις παίρνω υπόψη μου, δεν τις μέμφωμαι. Νομίζω όμως ότι σε αυτή τη φάση περνάμε μια αντικειμενική, ας το πούμε, περίοδο, στην οποία η προσδοκία των νέων κομμάτων και το φαντασιακό των πολιτών, οι οποίοι είναι πραγματικά κουρασμένοι από το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, οδηγεί σε μια, ας το πούμε, υπερεπένδυση. Μένει να αποδειχθεί αν αυτό το φαντασιακό και αν αυτές οι προσδοκίες επαληθεύονται για να σταθεροποιηθούν αυτά τα αποτελέσματα ή για να τροποποιηθούν. Υπενθυμίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής είχε περάσει μια τέτοια περίοδο προσδοκιών όταν ήταν πολύ ψηλά, πολύ ψηλότερα σε δημοσκοπικά ευρήματα μετά την εκλογή αρχηγού. Ναι. Υπενθυμίζω ότι κάποια στιγμή και η πλεύση ελευθερίας κινήθηκε σε πολύ υψηλά ποσοστά, πέρασε και σε μια περίοδο το ΠΑΣΟΚ. Επομένως θέλω να πω ότι υπάρχει μια τέτοια ρευστότητα και ένας τέτοιος κατακαιρματισμός για τον οποίο εκτιμώ ότι δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις. Ακόμα, ας πούμε, και για ένα πιο, ας το πούμε, συγκροτημένο χώρο σε σχέση με την κεντροαριστερά, όπως είναι η κεντροδεξιά, που κατά τη γνώμη μου η δημιουργία του κόμματος Σαμαρά θα έχει και σε αυτόν συνέπειες για να μην μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς εκτιμήσεις για τις εξελίξεις.
6: Θα το δούμε και αυτό, παρότι υπάρχει και μια προσέγγιση που λέει ενδεχομένως

0: Βουτέμπρο έρχομαι από αυτό το χώρο, ότι το Πασόκ είναι ο θεσμικός πυλώνας της Δημοκρατικής Παράταξης και οποιαδήποτε λύση που δεν περιλαμβάνει το Πασόκ δεν θα έχει αποτελέσματα. Ανατρέχω μάλιστα στη μνήμη μου και στις προσπάθειες που γίνανε με τη Δημάρ, με το Ποτάμι, εκ των υστέρων βλέπετε και με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως πάει στην διάλυσή του, και με τη Νέα Αριστερά. Όλα αυτά τα εγχειρήματα που κινήθηκαν, ας πούμε, πλήρως ανταγωνιστικά με το Πασόκ, δεν τα κατάφεραν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει θέμα με το Πασόκ και για τα δημοσκοπικά ευρήματα και για τη πιθανή τελική του κατάταξη και για τα προβλήματα και τα λάθη τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά στη μεγάλη εικόνα, νομίζω ότι οποιαδήποτε ανασύνθεση κεντροαριστεράς χωρίς να περιλαμβάνει και το Πασόκ, είναι ένα αρνητικό λάθος. Όμως, για να είμαστε και ακριβείς, και κεντροαριστερά χωρίς την αριστερά, δηλαδή τα υπαρκτά σχήματα που κινούνται αριστερότερα του Πασόκ, επίσης δεν μπορεί να προκόψει και ιδιαίτερα μάλιστα αν έχει ένα κλίμα αλληλοεξόντωσης που διευκολύνει, το έχουμε ξαναπεί αγαπητέ Γιάννη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω δηλαδή με μια απλή κουβέντα ότι στην κεντροαριστερά μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα, διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές προσεγγίσεις, πιθανώς και αντεκλήσεις, δεν χρειάζεται να εξελιχθεί ένας ολοκληρωτικός πόλεμος, στοιχεία του οποίου δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν επί του πεδίου, για να το πω και με τους στρατιωτικούς όρους, και τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν διευκολύνουν την κεντροαριστερά αλλά την κεντροδεξιά.
1: Κατά τούτο, οι θέσεις του κυρίου Δούκα εκπεφρασμένες με κάποια συνέπεια, θα έλεγα, τις λέει συνεχώς, εσύ πώς τις αντιμετωπίζεις?
0: Νομίζω ότι η σειρά των πραγμάτων είναι λίγο πιο απλή και νομίζω είναι και σχετικά λογική. Το συνέδριο έχει πάρει τρεις αποφάσεις. Πρώτο, ότι πάμε αυτόνομα. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Το δεύτερο, ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία αφού μπαίνει το σύστημα της πολιτικής αλλαγής. Ούτε αυτό αμφισβητείται από κανένα. Το τρίτο, ότι αν είμαστε μπροστά με μία ψήφο διαφορά, που είναι ένας στρατηγικός στόχος, πρέπει με βάση το πρόγραμμα να γίνει προοδευτική διακυβέρνηση. Εκεί ανοίγει μια συζήτηση. Άλλοι ονομάζουν τα τμήματα αυτής της προοδευτικής διακυβέρνησης με τα υπαρκτά κόμματα. Άλλοι στον Πασόκ το αφήνουν λίγο με πιο γενικόλογη διατύπωση. Εκεί πράγματι θα γίνει μια κουβέντα, κατά τη γνώμη μου, την επομένη των πρώτων εκλογών.
1: Σύμφωνοι, αλλά αυτή είναι μια λογική σκέψη και προσέγγιση. Αλλά όταν το λες και το επαναλαμβάνεις συνεχώς, εξ αντικειμένου, χωρίς να το επιδιώκει κανείς, ούτε ο κύριος Δούκας φαντάζομαι, πλήττει κατά κάποιο τρόπο την κυρίαρχη απόφαση του Πασόκ να είναι πρώτο. Θα πάμε στις εκλογές και βλέπουμε, βρε αδερφέ, είναι ανάγκη να το υπενθυμίζει κανείς συνεχώς, όπως ο κύριος Δούκας.
0: Δεν έχω κανένα λόγο να μην πω ότι είναι σωστός ο συλλογισμός σου. Απλώς νομίζω ότι η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, όπως και άλλες παρεμβάσεις που γίνονται σε ένα κόμμα το οποίο είναι πολυτασικό και δεν είναι προσωποπαγές, και ευτυχώς, σε αντίθεση ας πούμε με την Ελλάς που είναι προσωποπαγές κόμμα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι κυρίως βάζουν το ζήτημα μιας προσπάθειας ανίχνευσης κοινών τόπων, ώστε αν υπάρξουν δυνατότητες προοδευτικής διακυβέρνησης και βγαίνουν οι αριθμοί, να έχει διαμορφωθεί μια διαδρομή, ένα πεδίο, μια σιδηροδρομική τροχιά. Νομίζω ότι εγώ κρατάω αυτή την πλευρά και λιγότερο την ανακύκλωση κάποιων εσωτερικών ζητημάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι τα τρία βασικά στοιχεία που ενώνουν τις ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου, επαναλαμβάνω, αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη δεξιά και προγραμματική διακυβέρνηση με τα προοδευτικά κόμματα, εάν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, είναι τα βασικά στοιχεία με τα οποία πρέπει να δουλέψουμε.
1: Μια τελευταία ερώτηση, ευθεία, αν θέλεις απαντάς. Εάν το Πασόκ, ας πούμε, έρθει τέταρτο, δηλαδή μετά τον Μητσοτάκης, Τσίπρας, Καριστιανού, τέταρτο, πολλοί λένε ότι θα ανακύψει και θέμα ηγεσίας εν πλώ.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι θα είναι τέταρτο, θέλω να είμαι ειλικρινής.
1: Υπόθεση εργασίας κάνουμε προς Θεού.
0: Ναι, εντάξει. Κανένας δεν πάει στη μάχη για να χάσει, για να κερδίσει. Σωστά. Αν έχει ψυχολογία ήττας, ναι. Επομένως λοιπόν, και κάνοντας και μια αφύπνιση της δικής μου θετικής ψυχολογίας, πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερα τα αποτελέσματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει αξία είναι να δούμε πώς διαμορφώνεται το τοπίο. Γιατί επίτρεψέ μου να έχω και μια αίσθηση, κομμάτι της ρευστότητας, ότι και στην κεντροδεξιά μπορεί να υπάρξει ένα by the way, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, όπως είναι η σημασία
1: κεντροδεξιά. Ασφαλώς, δηλαδή, και αυτό λέγεται και γράφεται επίσης.
0: Να πω ένα παράδειγμα. Εάν τελικά ο Σαμαράς κόψει μια φέτα από τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία κινηθεί στη βάση του 20, τότε παίζονται όλα, ακόμα και την πιθανότητα μιας εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης συνεργασιών στην κεντροαριστερά, που σήμερα δεν είναι ορατή. Δεν το γνωρίζουμε. Κανείς δεν φανταζόταν
1: ότι θα εξελίξει το 12. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Άρα εγώ τι λέω, ας κρατήσουμε το ότι υπάρχει μια ρευστοποίηση η οποία δεν μας δημιουργεί ασφαλείς προβλέψεις και ας παλέψει το κάθε κόμμα με το δικό του πρόγραμμα να είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων.
1: Εδώ θα είμαστε, Θοδωρή, και τα ξαναλέμε.

0: Ήταν ο Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με καταγωγή από την Ανανεωτική Αριστερά. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή, για την συμμετοχή σου στην κουβέντα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Γεια.
0: Παραβήκαμε λίγο το χρόνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και θα επανέλθουμε με έναν άνθρωπο που επίσης έχει θητεύσει στην αριστερά, συνάδελφος, κριτικός κινηματογράφου, ο οποίος είπε ότι τώρα επιλέγω την πολιτική μου συνταξιοδότηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και θηλωδείς ανέμους από αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς θα χαραχθεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Ενώπιον του ανακριτή, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς, του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τουρλίδα Μεσολογγίου κινητοποιήθηκαν επίγειες και ενάερες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ενοχλημένη Άγκυρα για τη νέα στρατιωτική συμφωνία Κύπρου και Γαλλίας, απειλές κατά της Κύπρου και όσων συνεργάζονται στρατιωτικά μαζί της, διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή Τραμπ. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ ως αντίπεινα. Ενδυνάμει στόχοι για το Ιράν όσα πλοία διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος. Μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στη μία.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την συγκεκριμένη πολιτική ατμόσφαιρα με καινούργια κόμματα, μετακινήσεις βουλευτών, μια εκφυλιστική διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, με τον Σαμαρά να λέει ότι θα κάνει κόμμα και μάλλον θα κάνει κτλ. Τέλος πάντων, σε αυτό το πολιτικό παιχνίδι εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι παιχνίδι, είδα μια μέρα, διάβασα μια δήλωση και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν μια ανάρτηση του Στράτου Κερσανίδη. Είναι δημοσιογράφος, κριτικός σχηματογράφου, Θεσσαλονικιός και λέει ο άνθρωπος: «Επιλέγω την πολιτική μου συνταξιοδότηση. Προτιμώ να περάσω με ηρεμία τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μου, δηλώνοντας ότι παραμένει ιδεολογικά στις τάξεις της ανανεωτικής κομμουνιστικής αριστεράς». Ο Κερσανίδης έχει θητεύσει σε αυτή την αριστερά και μου κίνησε το ενδιαφέρον αυτή η είδηση. Ήταν τρυφερή και σκληρή ταυτόχρονα. Ήταν μια εναγώνια αναζήτηση μιας άλλης ζωής πέρα από τα κομματικά γραφεία και τις συναφείς διαδικασίες. Γι' αυτό και σας είχα διαβάσει προημερών αυτή τη δήλωση ολόκληρη και τώρα τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα ήθελα να αλλάξουμε δύο κουβέντες για αυτό το θέμα. Κύριε Κερσανίδη, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Νομίζω ότι ήταν μια πολύ δυνατή και σκληρή απόφαση, θα έλεγα. Σκληρή απέναντι στον πρώτερο εαυτό σας, τον οποίον δεν πετάτε στα σκουπίδια ιδεολογικά.
1: Όχι βέβαια. Κοιτάξτε. Αφήνω πίσω μου μια, ας πούμε, ζωή κομματική, ας πούμε, πολιτική, στην αριστερά 51 χρόνων. Έκατσα και τα σκέφτηκα τις προάλλες και λέμε, είμαι στην αριστερά από το 1975. Ναι. Δεν είναι λίγα χρόνια.
0: Όχι βέβαια.
1: Και μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουμε δουλέψει με ενθουσιασμό, έχουμε φτιάξει πράγματα, έχουμε καταφέρει πολλά, έχουμε γνωρίσει και ήττες, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση που ζούμε τα τελευταία 2-2,5 χρόνια εμένα προσωπικά με ξεπερνάει. Έχω νιώσει πλέον μια κούραση, όχι όσον αφορά την ιδεολογική μου ένταξη, την πολιτική μου έτσι, προσφορά, τέλος πάντων. Αλλά αυτή την σχέση μου με τους ανθρώπους, αυτό είναι που με στεναχωρεί πιο πολύ. Ξέρετε, κάθε λίγο και λιγάκι μία διάσπαση, κάθε λίγο και λιγάκι μία διαφωνία, κάθε λίγο και λιγάκι με ανθρώπους που τρέχαμε μαζί και κάναμε παρέα, σταματάμε να μιλάμε. Αυτό το πράγμα δεν θέλω να συμβαίνει πια. Τουλάχιστον σε μένα. Και επειδή με έχει στεναχωρέσει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση, αποφάσισα, εντάξει, προφανώς το χούι δεν φεύγει, δεν μπορώ να μην παρακολουθώ το τι συμβαίνει στην πολιτική σκηνή του τόπου, αλλά αποφάσισα προσωπικά τουλάχιστον να μην μετέχω σε κανένα πολιτικό οργανισμό, σε καμία πολιτική οργάνωση. Μέχρι πρώτον ήμουν στη Νέα Αριστερά.
0: Αν μου επιτρέπετε να διαβάσω άλλο ένα κομμάτι, πολύ μικρό, 2-3 γραμμές είναι, 4.
1: Ναι, ναι.
0: Από την ανάρτησή σας λέτε: «Δεν θέλω να χαραμιστώ άλλο σε ανούσιες χρονοβόρες συζητήσεις και καυγάδες για το εάν θα μπει στο κείμενο εκείνη ή η άλλη λέξη. Την ώρα που ο αντίπαλος μας έχει πάρει τα σόβρακα, εμείς επιμένουμε να μετατρέπουμε το έλασον σε μείζον για να δικαιολογήσουμε τις μεταξύ μας διαφορές και την επόμενη διάσπαση».
1: Ναι.
0: Το βρίσκω ότι σε ό,τι σας αφορά, ένας άνθρωπος που είπε όχι πια σε αυτές τις διαδικασίες οι οποίες είναι φθοροποιές, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία ανάγνωση της πραγματικότητας της επικαιρότητας που δεν απέχει από την πραγματικότητα.
1: Μα βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, να έρθω τώρα στα τελευταία γεγονότα, το τι συνέβη στη Νέα Αριστερά, παραδείγματος χάρη, με την τελευταία αποχώρηση των συντρόφων και των συντροφισών από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όλο το προηγούμενο διάστημα, μέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά και σε όλες τις κομματικές οργανώσεις, υπήρχε μια σύμπνοια. Άκουγες οποιονδήποτε βουλευτή μιλούσε και οποιοδήποτε στέλεχος του κόμματος στην τηλεόραση που τους βλέπαμε, δεν υπήρχε κανείς που να διαφωνήσει σε κάτι. Υπήρχε μια, ας πούμε, μπετοναρισμένη αντίληψη. Και ξαφνικά βρήκαμε πάλι κάτι κάτι για να διαφωνήσουμε. Δεν λέω αν είναι σοβαρό ή μη σοβαρό αυτό. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Ο κόσμος νομίζω ότι δυστυχώς δεν τα βρίσκει σοβαρά αυτά τα οποία εμείς βρίσκουμε και διαφωνούμε.
0: Αυτή είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη αλήθεια, την οποία δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται αρκετοί από τον χώρο της ευρύτερης αριστεράς. Ότι λειτουργούν, παρά τη θέλησή τους και τη βούλησή τους, ερήμην της κοινωνίας.
1: Έτσι ακριβώς, εγώ δεν μιλάω για... Οι προθέσεις είναι καλές, είναι οι καλύτερες. Ναι. Έχω να πω ότι αυτή τη δεξαμενή των τόσο καλών ανθρώπων της αριστεράς είναι κρίμα να πηγαίνει χαμένη για να φτάνουμε σε τέτοια αποτελέσματα. Δηλαδή, καθόμαστε και μιλάμε, όπως είπατε, ερήμην των ανθρώπων, διαφωνούμε για πράγματα που ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τον νοιάζει. Ακριβώς. Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ με εσάς μπορούμε να βρούμε, να πιούμε ένα τσίπουρο και να διαφωνήσουμε και να περάσουμε καλά και να πούμε για τον Τρότσκι και τον Στάλιν. Ναι, και.
0: Δεν το είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν γνωριζόμαστε, παρότι και εγώ ήρθα εκεί μετανάστης, φοιτητής δηλαδή. Αλλά θα βρούμε το χρόνο να το κάνουμε στο μέλλον ενδεχομένως και να τα πούμε και εκ του πλησίων. Θέλω να τελειώσω με το εξής που λέτε στην κατάληξη της ανάρτησής σας. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει σωτηρία, γι' αυτό και αποχωρώ παίρνοντας ακόμη μια στενοχώρια που ελπίζω να είναι η τελευταία. Μου φάνηκε ότι τώρα προέχει η σωτηρία της ψυχής. Εννοώ ανθρώπινα, γήινα, όχι μεταφυσικά.
1: Κοιτάξτε κύριε Τριάντη, όπως σας είπα, είμαι πολλά χρόνια στην αριστερά. Ήδη, εντάξει, δεν είμαι παιδί, δεν είμαι ούτε ανήμπορος γέροντας, αλλά παρόλα αυτά δεν έχω και πολλά χρόνια να ζήσω μπροστά μου. Έτσι, όταν λέω πολλά, δεν έχω 30 χρόνια. Έχω έναν ορίζοντα πολύ μικρότερο. Έτσι, οπότε νομίζω ότι δεν θέλω να χαλαλήσω αυτά τα χρόνια. Έχω ένα παιδί μικρό να το χαρώ, να το μεγαλώσω και από εκεί και πέρα ό,τι άλλο χρειαστεί να κάνω θα το κάνω. Αλλά δεν θέλω να βρίσκομαι και να ψυχραίνομαι με ανθρώπους. Θέλω να έχω ήσυχη την ψυχή μου, όπως είπατε, τη σωτηρία της ψυχής μου και την ησυχία στο κεφάλι μου στη τελευταία ανάρτηση. Δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Ξέρω, είναι πολύ προσωπικό αυτό και βγάζει έναν πόνο ενδεχομένως να μην ενδιαφέρει και πολύ τους ακροατές και τις ακροάτριες, αλλά μια και μου δόθηκε η ευκαιρία, ναι. το λέω σε εσάς.
0: Να είστε καλά και ευελπιστώ, είτε δεν ξέρω, στο καλοκαίρι είτε το φθινόπωρο στο φεστιβάλ θα σας αναζητήσω να πιούμε κρασί και να τα πούμε.
1: Με μεγάλη μου χαρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου που με καλέσατε. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Στράτος Κερσανίδης, ένα συνάδελφος κριτικός κινηματογράφου από Θεσσαλονίκη, ο οποίος επέλεξε, όπως είπε, την πολιτική του συνταξιοδότηση. Επιτρέψτε μου κάτι πολύ προσωπικό. Σαν σήμερα, πριν από πολλά χρόνια, πέθανε ο πατέρας μου. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι αφιερωμένο στη μνήμη του.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πιάνω.
4: Πιάλω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Κυλώντας προς το τέλος, μερικά από στοιχεία από τις σημειώσεις εδώ που λαμπυρίζουν μπροστά μου. Χθες, στο παιχνίδι αυτό του μπάσκετ μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, που μάχες γερές και καλό παιχνίδι εν πάση περιπτώσει, θα κριθεί το πρωτάθλημα το Σάββατο στο γήπεδο του Ολυμπιακού, παρατήρησα το εξής λυπηρό. Ενώ άρχισε να ανακρούεται ο εθνικός ύμνος, μια μερίδα των φιλάθλων, όχι όλοι βέβαια, συνέχιζαν τα συνθήματά τους. Κρίμα. Πάντως, πολύ μακριά στη Νέα Υόρκη ήταν ένα πολύ κρίσιμο μάτς μεταξύ των Spurs και των Knicks. Εκεί κρινόταν επίσης το πρωτάθλημα στο NBA. Και είχαμε συγκρούσεις, αστυνομία, δακρυγόνα, συμπλοκές. Συμβαίνουν και άλλα χου. Εδώ στα δικά μας, είδα στις ειδήσεις τις βραδινές σε αρκετά κανάλια για τα χόρτα που δεν έχουν ακόμα κοπεί. Και μέσα στην Αττική, σε περιοχές της Αττικής και σε δήμους της Αττικής. Και ταυτόχρονα μια θλιβερή εικόνα με τα χόρτα τεράστια δίπλα στο δρόμο και σε κατοικημένες περιοχές, και ταυτόχρονα σκουπίδια, σακούλες πεταμένες εκεί και ως έτυχεν παντού. Και αυτό το πρόβλημα το οποίο χρονίζει, τι κάνει η Αθήνα και η Ελλάδα με τα σκουπίδια της? Παλιότερα ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση, αλλά και τώρα παραμένει το πρόβλημα και έχει τεθεί κατά καιρούς το ζήτημα της καύσης των σκουπιδιών, το οποίο ορισμένοι το αντιμετώπισαν με ιδιαίτερη εχθρότητα, λέγοντας ότι η καύση θα είναι οικολογικά καταστροφική κτλ. Θα σας πω μια μικρή ιστορία. Θα πω και το όνομά του. Ο παλιός συμμαθητής μου και ΕΣΑΗ φίλος μου, ο Θήμιος Σόκος, ήταν δήμαρχος Αγρινίου, μετά νομάρχης και τα λοιπά, και μου είχε πει το εξής. Κάποια στιγμή πριν από αρκετά χρόνια, οι Γερμανοί είχαν καλέσει πλειάδα δημάρχων και νομαρχών από την Ελλάδα και από άλλες χώρες για να τους δείξουν εργοστάσια που έκαιγαν σκουπίδια. Πήγαν λοιπόν, νομίζω, στη Φραγκφούρτη, αν δεν με απατάει η μνήμη, ή σε κάποιες άλλες πόλεις, δεν θυμάμαι. Και σε μία από αυτές τις πόλεις, μεγάλες πολυάνθρωπες πόλεις, το εργοστάσιο καύσης ήταν μέσα στον ιστό της πόλης. Αλλά πως ήταν με εξυγχρονισμένα μηχανήματα που δεν άφηναν τίποτε αρνητικό στην ατμόσφαιρα. Θέλω να πω, ανεξάρτητα από τις εταιρείες που διεκδικούν το ένα ή το άλλο για την καύση των σκουπιδιών ή τον ενταφιασμό κτλ., επήγει η πολιτεία, η σημερινή κυβέρνηση και αυτή που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, να ξαναδεί το θέμα των σκουπιδιών. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό σήμερα στη χώρα μας. Να βλέπεις σε ποτάμια, στις όχθες ή και μέσα στην Αττική να είναι πεταμένα σκουπίδια, λάστιχα παλιά, αντικείμενα που δεν τα χρειάζεται ο καθένας και να τα πετάει και δεν αναζητεί καν από τους δήμους να τα πάρουν. Τέλος πάντων, είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω θα πρέπει να μας απασχολήσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο διεθνές πεδίο που το αφήσαμε λίγο στην άκρη με τα ποδοσφαιρικά μας σήμερα και τα λοιπά, υπάρχει αυτή η διελκυστίνδα, Ιράν και Τραμπ, που δεν λέει να τελειώσει και δεν ξέρεις τι ξημερώνει τη μια μέρα και πώς νυχτώνει η κατάσταση. Με εκατέρωθεν απειλές και δεν ξέρω. Ο Τραμπ επήγεται να σημειώσει κάποια επιτυχία. Δεν τη βλέπω. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είμαι επιφία. Ούτε μάντης. Εν πάση περιπτώσει όμως, εμείς να πάμε σε μια περιοχή του κόσμου κοντινή μας που έχει ενδιαφέρον, στην γειτονιά της Σαρδινίας.
2: Στις γειτονιές του κόσμου.
8: Εκεί λοιπόν διάβασα σε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ ότι στην καλύτερη παραλία του νησιού ο τοπικός άρχον, δεν ξέρω ποιος είναι, είναι ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, δεν ξέρω, εξέδωσε μια ανακοίνωση η οποία προκάλεσε εντύπωση αλλά και αντιδράσεις και ειρωνίες και χλεβασμούς. Τι λέει αυτή η απόφαση, η εντολή? Ότι στη συγκεκριμένη περίφημη παραλία της Σαρδινίας μπορούν να εγκαθιστούν ομπρέλες οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών, δηλαδή αν έχει μια οικογένεια παιδιά 12 και 15 δεν μπορεί, ή οι άνθρωποι που είναι πάνω από 65, να πάει ένα ζευγάρι συνταξιούχων, ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, είναι σχεδόν ακατανόητη αυτή η ερώτηση, η εντολή, που δεν είναι προτροπή, είναι εντολή. Και υπάρχουν ποινές, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει τίμημα για τους παραβάτες, που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις. Δεν ξέρω τι να πω. Πώς σκέφτονται ορισμένοι άρχοντες τοπικοί? Θα μου πεις, εδώ στα δικά μας, ίσως τα ίδια και χειρότερα σε πάρα πολλές περιοχές. Κάτι έχει συμμορφωθεί, ειδικά με τις αντιδράσεις πέρυσι το καλοκαίρι και πρόπερση, σε ό,τι αφορά τις ομπρέλες αλλά και την κατάληψη των παραλιών από καφέ μπαρ ή εστιατόρια ή από κάποιους επιτίδιους που εκμεταλλεύονται τα σχετικά κενά, τα νομοθετικά. Εξάλλου, στη χώρα μας, όπως λέει συχνά πυκνά ο κύριος Καρχατσούλης, εμπειρογνώμονας ό,τι αφορά την δημόσια διοίκηση, λέει ότι η πολυνομία στη χώρα μας είναι μία από τις αμέτρητες πληγές της. Ξέρετε, το έχω ξαναπεί, ίσως να μην έχει καμιά σημασία ιδιαίτερη, αφού προέρχεται από έναν άνθρωπο, δική μου γνώμη. Τέλος πάντων, έχω πει ότι να τα αγαπάς τα πράγματα της πατρίδος σου, κι ας είναι δύσμορφα, είναι το πρώτο βήμα αυτό για να βελτιωθούν τα πράγματα. Είναι έτσι? Δεν ξέρω. Θα κλείσουμε όπως αρχίσαμε, βέβαια, γιατί είπαμε Μουντιάλ και Πάσης Ιφιλίου.

Λοιπόν, τα ποδοσφαιρικά, τα σημερινά που ήταν αρκετά από την πλευρά μας, τα αφιερώνω στον ακροατή μας, Ζαφύρη Πετρόπουλο. Ακροατής, μαλώσαμε εδώ και γίναμε φίλοι μετά. Είναι μαζί με άλλους συνεργάτες του, βγάζουν ένα διαδικτυακό περιοδικό που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αλλά έχει και πολιτική πτυχή και προσεγγίσεις εξαιρετικές. Λέγεται Χούμπα, Χούμπα Magazine. Αν το ψάξετε, νομίζω ότι παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Εμείς θα προετοιμαστούμε ψυχολογικά για το πρώτο μάτς της βραδιάς. Σας είπα ότι θα πάρω τα ποδοσφαιρικά μου και θα βγω στο γήπεδο έτσι με την μπάλα. Λοιπόν, και με κάποιους φίλους να θυμηθούμε τα χρόνια της νεότητος και να είμαστε έτοιμοι για το βραδινό μάτς. Υποστηρίζω το Μεξικό βέβαια σε αυτό το μάτς. Γενικά υποστηρίζω την Ουρουγουάη, αυτή την υπέροχη μικρή χώρα εκείνου του εξαιρετικού Μουχίκα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την ακρόαση, όπως και ο Σταμάτη Καρούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ευγένεια ομάδα. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή στις 12 από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά. Για χαρά.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μήνυμα πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εν τω μεταξύ, πρόκληση χαρακτήρισε η Τουρκία τη συμφωνία που υπεγράφει την περασμένη Δευτέρα μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου για την παρουσία γαλλικών στρατευμάτων επί κυπριακού εδάφους. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η συμφωνία αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πορτοκαλί προειδοποίηση για αύριο με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, αρχικά στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα και στη συνέχεια στις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ο Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Από το 2019 προείδρευσε του ΚΑΣ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως ζητήθηκαν παραιτήσεις από γενικούς γραμματείς, οι οποίοι υπηρέτησαν επί πολλά χρόνια και θεωρήθηκε πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση γενικού γραμματέα που συνδέεται με την ίδια υπόθεση. Για επιδημία παραιτήσεων κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Καμιά ανάληψη πολιτικής ευθύνης, κανείς δεν φταίει, τίποτα δεν έγινε, αναφέρει σε δεικτικό ύφος και υποστηρίζει πως η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα συμπεριληφθούν ως υποψήφοι στις επόμενες εκλογές ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στην Περιφέρεια Τρικάλων, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Πρώτη Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην Πρώτη Περιφέρεια Αθηνών, ανακοίνωσε το κυβερνών κόμμα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση τοξική με ετερόκλητες απόψεις, μια κωμικοτραγική βαβέλο, όπως είπε, ενώ άφησε εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, χωρίς πάντως να κατονομάσει τον πρώην Πρωθυπουργό. Ειδικότερα, είπε ότι ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν εκτοξεύουν εκατέρωθεν απειλές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε νωρίτερα την Τεχεράνη πως αν δεν υπογράψει τη συμφωνία που έχουν προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανικές δυνάμεις θα βομβαρδίσουν εκ νέου σήμερα. Θα μετατρέψουμε ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν προχωρούν καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, μεταδίδει το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή. Συναγερμό σήμανε το πρωί στις ναυτιλιακές αρχές του Ομάν μετά από πυρκαγιά σε δεξαμενόπλιο ασφάλτου υπό σημαία Γουινέας Μπισάου, το οποίο βρισκόταν περίπου 21 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του λιμένα Σοχάρ στον κόλπο του Ομάν. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ενώπιον του ανακριτή μετήχθη νωρίτερα προκειμένου να απολογηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών είναι και ο ρόλος ενός Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετο των κατηγορουμένων στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο. Επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στις 18 και 19 Ιουνίου στις Βρυξέλλες απέστειλε ο Αντώνιο Κώστα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογραμμίζει πως η Σύνοδος πραγματοποιείται σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει κρίσιμες προκλήσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Η Σύνοδος θα κινήσει με ενημέρωση από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ο κ. Κώστα αναμένεται να ζητήσει σαφές μήνυμα στήριξης προς το Κίεβο και πρόοδο στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Στις 4 θα συνεδριάσει η Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής. Θα υποβληθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πυράβλους αέρος εδάφους υψηλής ακρίβειας, 3 νέα μεταγωγικά αεροσκάφη, drones και μίνι υποβρύχια. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην νησίδα Τουρλίδα Μεσολογγίου και κατά καιρού χαμηλή βλάστηση επιχειρούν 2 αεροπλάνα, ένα ελικόπτερο, ένα πυροσβεστικό πλοιάριο και 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της έκτης ΕΜΟΔΕ και 4 υδροφόρα οχήματα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρα στη δίκη των 2 ψαράδων, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός ο Σύφης Βαλιράκης στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, είχε μιλήσει μαζί του με αφορμή ένα άρθρο για τα εθνικά θέματα. Πιστεύω ότι ήταν δολοφονία, κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός. Στο κάδρο της εξέτασής του μπήκε και το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών, με τον κύριο Σαμαρά να λέει πως πράγματι ήταν υπό παρακολούθηση και πως ακόμη αναμένει να μάθει τους λόγους που είχε τεθεί υπό παρακολούθηση. Δεύτερη νύχτα ταραχών στο Belfast με 12 αστυνομικούς τραυματίες και 22 συλλήψεις. Η αστυνομία έκανε χρήση εκτοξευτήρα νερού για να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ διαδηλωτές εξφενδόνησαν τούβλα, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων της τάξης. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, απόψε η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής έντρα στις 10. Χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περίς.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν ασθενείς τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Όλα πηγαίνουν ανάποδα. Ακούμε ότι ο πόλεμος τελείωσε και την επομένη πέφτουνε βόμβες. Μας διαβεβαιώνουν ότι τα σκάνδαλα εξαφανίζονται και ακολουθούν συλλήψεις στις πολεοδομίες. Πανηγυρίζουν για τον έλεγχο της αγοράς και ο πληθωρισμός διπλασιάζεται. Τι κάνουμε? Κάνουμε εκπομπή. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι στο μικρόφωνο. Και σε ρωτάω εσένα, φίλε ακροατή, ποιο είναι το θέμα που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές εκπομπές. Ξέρω ότι ο καθένας θα σκεφτεί διάφορα πράγματα, όμως η στατιστική έβγαλε το επιστημονικό της πόρισμα. Όλα στην τηλεόραση τριγυρίζουν γύρω από τη Σαλαμίνα.
4: Απαντήσεις για την δυσοσμία που αναστάτωσε τους κατοίκους αρκετές περιοχές της Αττικής πριν μερικές εβδομάδες έδωσε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών. Μαζί μας η Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Μετά από εκτενή ανάλυση, η Κατερίνα, οι ειδικοί κατέληξαν.
5: Το σημείο με βάση την προσωμείωση, το χάρτη που θα δούμε αμέσως τώρα, είναι νότια-ανατολικά της Σαλαμίνας.
6: Έχω ειδοποιήσει ασθενοφόρα από τις 3 η ώρα, από τις 12 η ώρα. Έχει πάει 3 η ώρα και ακόμα δεν έχουν έρθει.
7: Πού είναι ο πατέρας σας, μισό λεπτό, πού είναι ο πατέρας σας αυτή τη στιγμή?
6: Στο κρεβάτι τον έχω και φωνάζει.
7: Σε ποια περιοχή, κυρία μου?
6: Σαλαμίνα.
8: Σε ένα μεγάλο προσάναμα έχουν μετατραπεί πολλά οικόπεδα στη Σαλαμίνα, αφού πέρα από το γεγονός ότι ορισμένα από αυτά παραμένουν ακαθάριστα, υπάρχουν και εκείνα που έχουν καταλήξει να είναι άτυπες χωματερές.
9: Οι εικόνες ντοκουμέντο από την πρόκληση πυρκαγιά στη Σαλαμίνα εξασφάλισε ο Αντένα. Οι φλόγες ξεκίνησαν από εργασίες με τροχό.
10: Και αν έχουμε κάνει πολλές φορές αυτό το ρεπορτάζ για τις κόντρες και τις παράνομες πίστες που στείνονται σε πάρα πολλές περιοχές και σε κεντρικούς δρόμους και αυτοκινητοδρόμους της χώρας μας, ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος λοιπόν εντόπισε στην περιοχή της Σαλαμίνας όπου βρίσκεται, για άλλο θέμα, μία ακόμη παράνομη πίστα. Για πες, Λευτέρη.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Πώς βρέθηκε η Σαλαμίνα στο κέντρο της ειδησιογραφίας, δεν το έχουμε καταλάβει, θα συνεχίσουμε την έρευνα. Δεν μπορεί να τέλειωσαν τώρα τα θέματα, κάτι άλλο θα προκύψει. Σαλαμίνα. Ίσως αυτά είναι τα νερά. Τάκης Μπίνης είναι μαζί μας με την ορχήστρα του. Τους είχαμε δει και στην ταινία Το Ρεμπέτικο. Μπορείτε να μας πείτε παρακαλώ το ίδιο τραγουδάκι που είχε κάνει επιτυχία? Ευχαριστούμε.

0: θάλασσα, στα νησάκια μας, τι ωραία που είναι. Υπέροχα, θέα, βουτιές, παγωτά, μαγιό. Τι γίνεται με το μαγιό, το ξέρετε, θα σας πω τώρα ένα νέο. Η καινούργιου φόρεσε μαγιό, η Κατερίνα καινούργιου, αν της πούμε για το παιδί να το χαίρεται που όλα πάνε μια χαρά, αλλά φόρεσε μαγιό, ακούστε παρακαλώ εξομολόγηση.
1: Παιδιά, χθες πήγα να κάνω μια φωτογράφηση με μαγιό και έβαλα μαγιό,
2: νότια,
1: μετά την
2: εγκυμοσύνη,
1: ναι, και έβαλα μαγιό. Εντάξει, δεν ξέρω φίλες μου, επειδή με βλέπετε εδώ, αφήνετε που το καλύπτω με τα ρούχα, μιλάμε κυταρίτιδα. Είναι μέχρι τον αστράγαλο.
2: Να σου πω κάτι.
1: Γι' αυτό δεν βάζω κουντα. Το παθαίνετε όλες μετά την εγκυμοσύνη.
3: Ναι, βρε Κατερίνα.
4: Αλλά
3: ναι,
4: Κατερίνα.
2: Κατερίνα.
3: Θα ξαναεπανέλθει.
2: Θα επανέλθει. Είσαι επιτέλους juicy. Δηλαδή σε παρατηρούσα και σήμερα με αυτό το ωραίο σαλπάρι.
1: Δεν μου κάνουν τα ρούχα, παιδί μου. Θέλω να τα.
2: Ρε, παιδί μου. Δεν είναι ωραίο που δεν έχεις ποπό. Δηλαδή είσαι πολύ όμορφη τώρα.
1: Θέλω να μην έχω ποπό. Αλλά η πλάκα ποια είναι. Ότι όλες γεμίζουμε έτσι κοιτάρι. Είναι μέχρι τον αστράγαλο που κοιτάρι.
4: Ανάλογα με το που θα κάτσει στην καθεμία. Άλλες γεμίζουν πάνω, άλλες γεμίζουν κάτω.
3: Δεν έχει μία βρε Κατερίνα, ας πούμε.
1: Όχι, αλλά εδώ μιλάμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, και λέω: έχω το θράσο να φωτογραφηθώ και με μαγιό.
3: Γιατί να μην έχεις το θράσο.
2: Και καλά έκανες.
4: Και πολύ καλά έκανες.
2: Έλα, καλό μου, ChatGPT, βγάλει την κυταρίτιδα τώρα την Κατερίνα.
1: Δεν ξέρω πάρα πολύ. Είναι μάλλον μετά τη γέννα όλες. Και έβλεπα χθες την Μπέλεβιτς που ανέβασε κάτι stories.
3: Το είδα και εγώ αυτό.
1: Που πάει για γυμναστική γεννήση δίδυμα και είναι τόση και θεά και κορμάρα.
2: Εσύ δεν είσαι μετά από τη γέννα. Εσύ είσαι αμέσως μετά από τη γέννα αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, η Μπέλεβιτς αμέσως μετά τη γέννα είναι και αυτή. Και
3: η κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή. Οι ηλικίες είναι διαφορετικές. Μην τρελαθούμε τώρα, σε παρακαλώ.
1: Σωστά.
3: Εγώ έκανα 17 χρόνια μέχρι να κάνω το κιλά.
2: Καλά, η Μπέλεβιτς μπορεί να πήγε την άλλη μέρα να γέννησε και την άλλη μέρα να φύγει.
1: 17 χρόνια θα είμαι ζελές μέχρι κάτω.
3: Όχι, όχι. Εγώ όμως έτρωγα. Κάτσε, συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έχω παρακολουθήσει το τελευταίο διάστημα. Ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους μας. Γιατί όλοι θα πάμε στην πλάζα και μας ενδιαφέρει μην τυχόν και φτάνει μέχρι τον αστράγαλο το πρόβλημα που έχει στο δέρμα της.

0: Έτσι βγήκανε τα πικίνη τη πλάζ. Ήρθανε οι τουρίστες. Καλοκαιράκι το λέμε. Τουρίστες. Οι τουρίστες, ας πω, μιλάνε όλοι, επικοινωνούν στα αγγλικά. Από όπου και να βρίσκονται, στα αγγλικά. Υπάρχει ένας τουρίστας ο οποίος χρόνια μιλούσε αγγλικά. Λάθος ήταν όλη αυτή η εισαγωγή που έκανα. Ήθελα να πω κάτι πολιτικό, δεν ταιριάζει. Πες τα ρε ζωή.
1: Όλο αυτόν τον καιρό κρατάμε στη Βουλή την αντιπολίτευση. Είμαστε η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση, την οποία διέλυσε ο Τσίπρας και τώρα έρχεται και λέει: θέλω να διαλύσω και γενικότερα την αντιπολίτευση στη Βουλή.
2: Αυτή την καταγγελία την κάνατε, ναι, μέσα στη Βουλή.
3: Είπατε ότι είναι προφανές να έρχεται ένας αρχηγός της αντιπολίτευσης να διαλύει κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ο Τσίπρας τον Ιούνιο του 2023 εξελέγει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν ο αρχηγός του δεύτερου σε ψήφους κόμματος με 17% τότε. Παίρνοντας αυτό το 17%, είπε παρετούμε από τη θέση του αρχηγού και μετά παρέμεινε επί 2,5 χρόνια μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 σιωπηλός, δεν άρθρωσε λέξη στη Βουλή σε καμία μεγάλη συζήτηση, σε καμία μεγάλη μάχη, δεν μίλησε στις προτάσεις Μομφής, δεν μίλησε στις συζητήσεις για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, δεν έκανε μισή επίκαιρη ερώτηση, δεν εμφανίστηκε. 2,5 χρόνια ήταν τουρίστας, το κόμμα του συρρυκνώθηκε, διασπάστηκε, πολυδιασπάστηκε.
2: Δεν τον εξέφραζε εκείνος το παρέμενε. Κόμμα του, κύριε Κωνσταντοπούλου,
1: δεν το είπε ποτέ.
2: Και γι' αυτό,
1: δεν το είπε ποτέ. Το μισθό μια χαρά τον εισέπρατε 2,5 χρόνια.
0: Τουρίστας. Μα να πει κάτσε ρε στη ζωή τώρα. Κάποτε είσαστε φίλοι, σύντροφοι. Τουρίστα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του Τσίπρα και του τουρίστα. Ο τουρίστας έχει πάει στην Ακρόπολη πάνω. Ο Τσίπρας πήγε από κάτω. Έτσι ξεκίνησε το κόμμα.
4: Γεμάτος καλά ταξιδεύει σε χώρες τουρίστα.
0: Αυτό μπορεί να γίνει και ύμνος. Μια χαρά. Για σκεφτείτε το, με μια καλύτερη ενορχήστρωση, πιο σύγχρονη.
4: Ο κόσμος για σένα είναι μια...

0: Και ένας τουρίστας πού μπορεί να πάει, όπου θέλει πηγαίνει. Από το ένα μέρος του κόσμου στο άλλο. Φεύγει από την Κολομβία και πηγαίνει στο Ισραήλ. Φεύγει, πες τα κύριε Χρυσοχοίδη μας, κύριε Χρυσοχοίδη μας.
1: Αυτός έφυγε από εδώ, πήγε στη Ζηρίχη, από τη Ζηρίχη πήγε στο Κατάρ, από το Κατάρ πέταξε στην Ινδονησία, από την Ινδονησία πέταξε στη Μαλαισία. Στη Μαλαισία αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος συνήθις δεν τα κάνει αυτά.
0: Έφυγε από την Ινδονησία και πήγε στη Μαλαισίνα, παιδιά. Αξίζει τον κόπο. Α, είναι υπέροχα στη Μαλαισίνα. Άκου ο Γρηγόρης ο Κραβαρίτης με το κλαρίνο του πώς θα την περιγράψει. Και ο Φάνης Γκανάς θα βοηθήσει.

0: χορέψουμε, να αδελφωθούμε. Έχουμε διαφορές να τις ξεπεράσουμε. Στην υγειά σας ρε παιδιά. Έτσι γίνεται στα πανηγυριά. Ακόμα και οι εχθροί αγκαλιάζονται. Τους ενώνει η μουσική, τους ενώνει η παράδοση. Οι μόνοι που δεν μπορεί να αμονιάσουν είναι ρε παιδιά, αυτός ο Ουγγαρέζος με τον Τζιμιτσέλη. Γιατί?
1: Ναι, και εγώ παίζει να έχω χάσει την μπάλα, αλλά έχει χάσει όλη η φάση μας την μπάλα. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν βλέπει πια τηλεόραση. Τι του είπα? Μην συντονίσεις δημοσιογραφική εκπομπή. Το έκανε. Έκανε χειρότερα νούμερα από τη Ρέβη και τον Κουρδί. Και τώρα είναι πλάκι και το όνομά του στα δικαστήρια και ακούγεται. Δικαιώθηκα. Δεν με νοιάζει να το πω. Αλλά όχι και να τα ακούσω μετά από 8 μήνες. Να συνεχίζει ο Γιάννης να με βρίζει για να μην παραδεχτεί που έκανε. Μπορεί να έχω κολλήματα. Μπορεί να είμαι γκρινιάρης. Μπορεί οτιδήποτε. Αλλά ποτέ δεν είχα πιλάλα να έχω εκπομπή. Κάποια στιγμή είπα ρε παιδί μου ότι η εξέλιξη είναι αυτή. Αλλά μετά όταν είδα ότι βγάζω περισσότερα λεφτά ως πανελίστας, είπα μια χαρά. Και τα ταξίδια μου τα πάω και λεφτά βγάζω. Γιατί να έχω στο κεφάλι μου το άγχος των νούμερων ή να με λένε ή να λένε. Γιατί θα τον πιείς. Δεν πρόκειται να κάνεις νούμερα. Δεν έκανα όλη κι άλλη. Εγώ θα κάνω. Αλλά ο Γιάννης που με ξέρει και έχει συζητήσει μαζί μου και ξέρει ότι δεν την έχω αυτή την πιλάλα, είναι κρίμα. Εκτός να το κάνει σκόπιμα. Γιατί κάτι πρέπει να πει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντάω. Κάθε φορά που θα βγαίνει ο Γιάννης και θα λέει κάθε φορά ξεχωριστά θα το απαντάω. Ο Γιάννης που έφτυνε το Λιάγκα και τώρα πήγε εκεί που έφτυνε και γλύφει. Για να προωθεί την παράστασή του. Επίσης ο Γιάννης τώρα τουλάχιστον ήθελε να πήγε στο Λιάγκα να μου τα χώσει, γιατί ήθελε να προωθήσει την παράστασή του. Την πρώτη φορά που πήγε, ο Γιάννης δεν είχε παράσταση τότε να προωθήσει. Πήγε απλώς για να με βρήσει. Λοιπόν, ένα χρόνο ο Γιάννης ασχολείται μαζί μου και λέει με ένα κακό παιδί. Ο Γιάννης είναι διαρκώς οργισμένος.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε παιδιά, θυμηθούμε τις ωραίες εποχές που όλοι είμαστε φίλοι και ο Γιάννης ήταν με τον Δημήτρη. Από παιδιά μαζί. Και τώρα παιδιά είναι. Σαν τον Πασχάλη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
4: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
3: Από τις παραλίες του Κορινθιακού ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά για ανάσα από την Αθήνα.
4: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
8: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
9: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
7: Εσύ από πού αντλείς δύναμη?
10: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
7: Τα λόγια είναι φτωχά.
11: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
12: Αλήθειες με τη Ζήνα.
7: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
12: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
13: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
14: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
13: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
14: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
13: Radio Player.
14: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: 2-1-2. 4-800 over. Αυτό είναι τηλεφωνικό κέντρο, το ξαναλέω. 2-1-2, 2-1-2, 4-800. 6-9-47-9-89-89 είναι το Viber. Το email onair@alfaradio989.gr. Ο Καρανίκας στις τηλεοράσεις ή στα ραδιόφωνα. Γενικότερα, παντού βγαίνει και τοποθετείται. Νομίζω ότι δεν θα ψηφίσει Τσίπρα. Έχω βγάλει αυτό το συμπέρασμα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ο ίδιος το εξηγεί.
16: Διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Θα πάνε σούπιτοι όλοι στο Ελλάς.
17: Κοίταξε, αυτό είναι πρωτοφανές, έτσι. Δεν το έχουμε συναντήσει και να είστε σίγουροι.
16: Αυτό είναι αλήθεια.
17: Ούτε θα το ξανασυναντήσουμε. Τέτοια παρακμή και σύψη δεν είναι κάτι το οποίο. Μεταδίδεται με την ανάσα ή με τη ματιά, είναι μια σκληρή διεργασία ήτας και αποδοχής του κυρίαρχου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει αφομοιωθεί από τον νεοφιλελευθερισμό, δεν τους νοιάζει κάτι το οποίο θα προκαλέσει στην κοινωνία μια συγκίνηση σαν αυτή που είδαμε με τα κορίτσια στην Βόρεια Κορέα. Τους το ενδιαφέρον τους είναι γύρω τον εαυτό τους και την αποκατάστασή τους.
16: Πάντως, άμα βλέπουν τον Τσίπρα,
17: δεν έχουν μέλλον.
16: Φαίνεται να δακρύζουν.
17: Μετά το πραξικόπημα που κάνανε και το συνέδριο στο Μπουζουξίδικο, ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει αφήσει και απομακρύνεται. Τώρα, αυτό σαν απόφαση.

0: κι ωραία.
1: Ήταν εποχή που όλοι γλεντούσαμε. Είχαμε τακτικά ραντεβού στο Σύνταγμα, θυμάστε, χορεύαμε νησιώτικα ή καριώτικα. Ωραία.
0: Η παλιοπαρέα τη γλεντούσαμε.
1: Τώρα αυτή που γλεντάει είναι η Κουτσελίνη. Η Κουτσελίνη γλεντάει το Λιάγκα. Συνέχεια, μόλις δει μικρόφωνο, πάει και λέει κάτι κατά του Λιάγκα. Και αναπόφευκτα τη ρωτάνε, τι έχεις να πεις για το Λιάγκα, και αφού γι' αυτό πάει, λέει, μα εγώ δεν τον βλέπω.
2: Πώς σας φαίνεται?
3: Δεν τον βλέπω.
4: Δεν το είχαμε.
2: Έχω αδυνατήσει πολύ και περνάω μάλλον απαρατή
4: αυτό. Δεν χαιρετηθήκατε χθες δηλαδή.
3: Εκείνος δεν συναντηθήκατε.
2: Δεν έτυχε να συναντηθούμε.
4: Κοίτα, θα σου πω βέβαια κάτι, παιδιά. Το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές. Μου λένε.
2: Δεν το βλέπω, το είπε.
4: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω ή δεν το βλέπω.
2: Όχι, ρε. Δηλαδή, έλα μου, δεν το βλέπω αυτό.
4: Δεν το δίνω σημασία. Θέλω να πω μια αλήθεια εδώ πέρα. Πολλές φορές μου λένε, δεν με χαιρέτησε ο Γιώργος Λιάγκας έξω.
2: Και εγώ δεν θα πάω για μπάνιο το μεσημέρι, ξέρεις τώρα.
4: Ο Γιώργος.
2: Τον Καρχαρία, δεν τον κρατάω. Μια στιγμή.
5: Τι σχέση έχει τώρα.
2: Η αγάπη μου για τους Καρχαρίες υπερβαίνει το ψαράκι της Ζήνας. Θα
5: το επιβεβαιώνουμε.
2: Προϋπήρχε δηλαδή με μια χρόνια. Σας μιλάω εγώ για τους Καρχαρίες. Είναι το ζώο που θαυμάζω, Καρχαρίας. Λοιπόν, δεν το κάνω επειδή θέλω να. Αν κάποιος έχει πει ότι εγώ κρατάω Καρχαρία για να την πω στη Ζήνα, δηλαδή είναι διεστραμμένος αυτός που τους το έχει πει. Δεν το, και μου το έκανε τώρα επειδή πραγματικά έχω τρένα με τους Καρχαρίες που κάθομαι εδώ κάθε μέρα. Δηλαδή, εμείς ασχολούμαστε με τη μισή εκπομπή με Καρχαρίες, τραγωγέφαλο κτλ. Και να την πούμε στη Ζήνα.
6: Βγήκε και ο Κουσουλός με τον Χρυσόψαρο και γίναμε ενιδρίωση.
2: Ναι, άλλο τον αυτό. Ήταν μια πλάκα όμως τώρα με τον Χρυσόψαρο. Λοιπόν, τον Καρχαρία τον κρατάω για τη Ζήνα Κουτσελίνη.
5: Δεν συγκρίνεται με τα άλλα ψαράκια ο Καρχαρία.
2: Τώρα τι να λέμε τώρα.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ζήνα, τ' άκουσες. Οι εποχές που ανταλλάσσατε ψαράκια. Εσύ το ψαράκι σου εκείνους Καρχαρίες τελείωσαν. Ο Γιώργος Λιάγκας που δεν τον βλέπεις δεν είναι αυτός που αγαπούσες μια φορά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Πρόκληση για την Τουρκία η συμφωνία ανάμεσα σε Γαλλία και Κύπρο για την παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στο κυπριακό έδαφος. Ό,τι αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο, λέει άγκυρα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο των πολιοδομιών. Ενώπιον του ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τουρλίδα Μεσολογγία.

0: Μαρτίου κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή Τραμπ. Έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους από αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Δεύτερη νύχτα ταραχών στις διαδηλώσεις κατά μεταναστών στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Το ταξίδι είναι για το Ρήνο, τον ποταμό, όχι για το Ρήνο, την πόλη. Σου το λέω γιατί, εντάξει, μερικές φορές μπερδευόσαστε. Τι ωραία που τα λέει Αφροδίτη Σιμίτη. Ταυτόχρονα έχει και τη μουσική επιμέλεια του σταθμού. Τι άλλο έχουμε? Το Σαμάντι Καρλούτσο που έχει τη ρύθμιση του ήχου, της εκπομπής. Έχουμε και τη Χριστίνα Μούγη που επιμελείται τα ηχητικά. Και ο Βαγγέλης Περίς εδώ βιάζεται να τα πει όλα γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Οι εξελίξεις τρέχουν. Έχουμε και θέματα με τους Τούρκους. Έχουν θυμώσει με όλους. Με τους Γάλλους, με τους Κυπρίους, κυρίως με εμάς, με οτιδήποτε έχει σχέση με την Ελλάδα. Αλλά θα τους συναντήσουμε. Κοίταξε να δεις τώρα, όταν συναντάς τους Τούρκους θα πρέπει να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος. Δηλαδή οι Τούρκοι έχουν μια ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση. Επομένως θα πρέπει να έχεις πάει πρώτα σε ένα ψυχαναλυτή, να έχεις αποκτήσει τα όπλα τα κατάλληλα και μετά να τους τριμώξεις όπως χρειάζεται και είναι και το σχέδιο.
4: Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Γιατί ξέρετε, δεν χρειάζεται στη διπλωματία, αναλόγως με τον ποιον έχεις απέναντί σου, θα πρέπει να είναι και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα συζητήσεις.
3: Είναι πολύ βασικό αυτό που είπε η Μαρία Καριστιανού και πολύ σωστά εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, πας να συναντήσεις έναν Τούρκο. Οι Τούρκοι είναι, ξέρετε, Ανατολίτες. Πρέπει να φέρεσαι κι εσύ σαν να είσαι Τούρκος.
5: Και μου ανάψαν τα λαμπάκια.
3: Να σου ανάβουν τα λαμπάκια.
5: Γιατί εσύ και ο φίλος μου τα κάνατε πλακάκια.
3: Να καπνίζεις σαν Τούρκος.
5: Και μου αλλάξαν τα κλαπέτα. Γιατί σας είδαν στο χοτέλ. Κάτω από κάρο κουβέ.

0: Opa! Τούρκος! Ο Ζαλ!
1: Να παραμείνουμε στο θέμα. Ποιος ο Ζαλ, ρε, έχει φύγει, ρε, εσύ Λάκη. Πρέπει να καταλάβεις ότι τώρα είναι ο Ερντογάν. Και παραμένουμε στο θέμα της Τουρκίας, γιατί μας ενδιαφέρουν σήμερα τα διεθνή θέματα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Δελιβάνη. Η κυρία Δελιβάνη έχει σχέση με την Μαρία Κατσιανού που ακούσαμε προηγουμένως. Είναι σύμβουλός της, κυρίως στα οικονομικά, αλλά έχει και άποψη για τα διεθνή. Δηλαδή για την Τουρκία συγκεκριμένα και τον Ερντογάν που λέγαμε. Ας την ακούσουμε με προσοχή.
2: Να το πω τώρα. Λέω, μακάρι να τον είχε η Ελλάδα, το λέω και δεν το παίρνω πίσω. Μακάρι να είχε έναν Ερντογάν η Ελλάδα, ο οποίος προχωρεί με σύστημα, τα βήματά του είναι προκαθορισμένα και προχωρεί, αφήνει το ένα όταν δεν μπορεί, προχωρεί στο άλλο, επανέρχεται στο πρώτο που δεν προχώρησε και το προχωρεί. Εμείς είμαστε τελείως δηλαδή νερά τα ευχάριστα, τα φιλικά και χάνουμε τα πάντα.
3: Ο λαός της Τουρκίας όμως είναι ευχαριστημένος.
2: Κοιτάξτε, ο λαός της Τουρκίας, γιατί ο λαός της Ελλάδας είναι ευχαριστημένος.
3: Όχι, αλλά επειδή λένε κάποιοι ότι αυτός είναι ηγέτης μεγάλος κλπ.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
3: Είναι και ο λαός ευχαριστημένος.
2: Ακούστε να δείτε τώρα, καταρχήν τον ψηφίζει. Καταρχήν τον ψηφίζει. Τώρα το πώς τον ψηφίζει και γιατί τον ψηφίζει εγώ δεν ξέρω. Το να πεις, νομίζω ότι είναι μια κριτική πάρα πολύ επιπόλαιη, το να πεις ο λαός δεν είναι ευχαριστημένος. Το αν ο τουρκικός λαός είναι ή όχι ευχαριστημένος δεν το ξέρω, παρόλο ότι έχω πάει πριν από 2 χρόνια και δεν τους είδα ιδιαίτερα στενοχωρημένους.
1: Είναι πολύ βασικό να μιλάμε επιπολαιότητα σε τέτοια θέματα. Καλά τα επικυρία Δελιβάνη. Εξάλλου, οι δύο λαοί είναι αδέρφια. Μας έχουν πάρει μερικά πράγματα. Δηλαδή, μας έχουν πάρει μέχρι τον Καζαντζίδη.

Αυτός λοιπόν είναι ο Στέλιος ο Καζατζίδης, ο οποίος σταμάτησε να εμφανίζεται στα μαγαζιά γιατί ήταν μπροστά σε μια μεγάλη φασαρία που είχε γίνει. Το θυμάστε? Εκεί που τραγουδούσε αρχίζει να πλακώνονται καρεκλιές, μαχαιριές, βρισχές. Α, όχι, σου λέω, εγώ δεν θέλω τέτοια. Ο Στέλιος και εγκατέλειψε. Το ίδιο τώρα κάνουν και οι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με τα δημοτικά στην Ηλιούπολη. Σου λέει, με τι να ασχοληθούμε? Θα μπούμε σε κάνα δημοτικό συμβούλιο και θα μας πάρει καμιά σφαίρα. Αυτό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης. Ηλιούπολη, ελληνική πόλη, Ελλάδα που γέννησε τη δημοκρατία.

0: Ο δίσκος είναι λίγο παλιός, το καταλαβαίνετε, αλλά και η Δημοκρατία καινούργια είναι. Και έχει ταλαιπωρηθεί ο δίσκος, όπως και η Δημοκρατία. Πόσες μάχες δεν έχουν δοθεί για τη δημοκρατία. Να μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα σε μία άποψη. Όλοι έχουμε κάτι ενδιαφέρον να καταθέσουμε που θα βοηθήσει το λαό μας να σηκωθεί λίγο ψηλότερα. Και η τηλεόραση αυτό ακριβώς κάνει. Γι' αυτό έχει και ειδικές εκπομπές. Μπράβο, μπράβο στο Open, γιατί έχει τη Σιντερέλα, modern Σιντερέλα, και μαθαίνουμε πράγματα πολύ σημαντικά για το μέλλον μας.
1: Ο Παρθένος είναι το καλύτερο ζώδιο που υπάρχει.
2: Εκράτα αυτό,
1: το καλύτερο.
2: Λες τώρα για τον τοξεάστη.
1: Γιατί είναι το αγόρι μου, Παρθένος.
2: Είναι το αγόρι σου, Παρθένος.
1: Ναι.
2: Και μου,
1: στο ζώδιο, όχι στο.
2: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Πότε έχεις γενέθλια?
2: 20 Σεπτεμβρίου.
1: Έλα, αυτός έχει 22. Αγάπη, φιλιά.
2: Δώσ' του πολλά φιλιά, πώς τον. Λέμε όνομα.
1: Όχι.
2: Ωραία. Πολλά φιλιά στέλνουμε και πολύ αγάπη. Θα τον φέρεις στο live.
1: Θα τον φέρω. Μετά μαζί μάλλον θα έρθουμε. Ναι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Φαντάζομαι μια τέτοια εκπομπή. Φαντάζομαι ένα πράγμα το οποίο θα μας καθησυχάσει, θα μας δώσει ένα νόημα στη ζωή μας. Να κάνει εκπομπή η Modern Cinderella με την Κατερίνα Καινούργιο. Να είναι καπάκι το ένα θέμα μετά το άλλο. Δηλαδή τα ζώδια, ο Παρθένος στο ζώδιο και τα μαγιό που έχουν δημιουργήσει κάτι θεματάκια στους αστραγάλους. Αυτά είναι. Κρατήστε το πάντως, το αγόρι της Σιντερέλα είναι Παρθένος. Virgin, όπως λένε στην Αμερική.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: People have every power. People have every power.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Ρε, τι ωραία ιδέα που είχαμε που βάλαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο και μπορείτε να επικοινωνείτε στο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email που μπορεί να γράψετε onair@alfaradio989.gr. Έχουμε και ένα Viber 6947-989-989 και έτσι μπορούμε να επικοινωνούμε. Και έχουμε καλό μεσημέρι από την Έλλη. Γεια σου Νέλη, να είστε πάντα καλά και εσύ κορίτσι μου. Περνάμε τέλεια τα μεσημέρια και εμείς ξεφεύγουμε από τη μισερή καθημερινότητα, από την Επίδαυρο. Τι ωραία που είναι στην Επίδαυρο. Επίσης έχουμε τον Τίμο που λέει: υπήρχε παλιά ο Βουλγαροκτόνος, ο Αυτοκράτορας. Τώρα είναι αργά για να ονομαστεί ο Βελόπουλος ή ο Σαμαράς Τουρκοκτόνης. Συ είπας, αγαπητέ Τίμο. Και ποιος άλλος είναι εδώ, ο Αποστόλης, που λέει: έχουμε κάτι ζευγάρια που αγαπιούνται πάρα πολύ στην τηλεόραση, δηλαδή η Κουτσελίνη με τον Λιάγκα, έχουμε και τον Ουγγαρέζο με τον Τσιμιτσέλη. Εντάξει, συμβαίνουν μόνο όλα αυτά. Θα σου πω κάτι: αν δεν σ' αρέσει, μπορείς να πας διακοπές. Θες να ξελασκάρεις λιγάκι. Αλφα Radio 989 και το Versus Travel θα σε στείλουν στην ονειρική Αλσετία και Τωρίνο. Όχι Τωρίνο, άντε πάλι τα ίδια. Τωρίνο, τον ποταμό. Θα ανακαλύψεις το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Το Κολμάρ, υπέροχα. Είναι μοναδική κουραζιέρα. Κάστρα θα δεις, γραφικά τοπία θα δεις. Ιστορικές πόλεις. Θα τις ζεις, θα καταλάβεις γιατί είναι ιστορικές. Θα βγάλεις φωτογραφίες, ολοκληρωμένο ταξίδι. Για δύο. Αξιοπιστία, εμπειρία. Versus Travel. Τι θα πρέπει να κάνεις, απλά πραγματάκια. Θα γράψεις 989, θα αφήσει ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι, ο Λαγιώτα. Ονοματεπώνυμο, το ξέρεις. Θα το στείλεις στο 54301. Καλή επιτυχία. Πού θα ακούσει το ονοματάκι σου εδώ, στον Αλφα Radio. Το πρωί, στην κλήρωση που θα την κάνει ο Τάκης Χατζής με την Αθηναίδα Νέγκα. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα ψάξουν το θέμα της Σαλαμίνας. Αν υπάρχουν και άλλα γεγονότα που σχετίζονται με το μαρτυρικό αυτό νησί, υπάρχουν.
5: καιρός είναι καταπληκτικός και λέγαμε από χτες, Σπύρο μου, πόσο ωραία μέρη έχει η Σαλαμίνα να κολυμπήσεις, να φας, να πιεις το κοκτέιλ σου ή τον καφέ σου.
10: Έτσι ακριβώς, Ναταλία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα εδώ από τη Σαλαμίνα και συγκεκριμένα από την παραλία των Βασιλικών.
11: Προτάσεις για φθηνές διακοπές.
12: Προσιτές
11: διακοπές, για να είμαστε ακριβείς.
12: Πάμε να δούμε Άρη Λετζεράκου λίγο.
11: Ο Λετζεράκος δεν ήταν εδώ γιατί βρήκε ένα μυστικό παράδεισο.
12: Και πολύ κοντά στην Αττική.
11: Δεν τον βλέπω να γυρνάει. Λοιπόν, Σαλαμίνα. Άρη Λετζεράκου. Για πες μας, ρε Άρη.
13: Θα πάμε τώρα η κυρία Νίκη. Θα πάμε σε ένα προορισμό όπου έχει το φθηνότερο εισιτήριο.
14: Ακτοπλοϊκό.
13: Ακτοπλοϊκό. Πόσο?
14: 1 ευρώ. Με μόλις 1 ευρώ.
13: Ποια Μύκονος,
14: ποια Σαντορίνη.
13: Τι ψηφίζουμε?
14: Σαλαμίνα.
15: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Τι πάθαν όλοι με τη Σαλαμίνα? Θα συνεχιστεί το ρεπορτάζ. Κάτι συμβαίνει, δεν γίνεται. Τι μας κρύβουνε?

0: Άκου ένα ευρώ για να πας Σαλαμίνα, ε. Για να πας τώρα στη Μύκονο θες 120 ευρώ. Το καλά αγοράσεις ένα σκάφος δικό σου να έχεις. Σε αυτό που είχε ο Λιάγκας. Φτηνό είναι, έχω μάθει. Ο Λιάγκας όλο βόλτες είναι. Θα μου πεις είναι άνθρωπος σκοτισμένος, γιατί το πολεμάει ο Λαζόπουλος και συνέχεια επανέρχεται στο θέμα, τον έχει πληγώσει.
1: Αρκεί να πω και κάτι, επειδή δεν ξέρω αν πρέπει να το πω ή όχι, τώρα άντε πάλι να δώσουμε ένα τίτλο στα site. Ναι, το θέμα είναι και αυτοί που το σχολιάζουν, να μην λένε κάποιες εκπομπές ότι ο Λιάγκας δεν δικαιούται να απαντήσει γιατί ο Λιάγκας κάνει κριτική, ενώ η σάτυρα έχει δικαίωμα να κρίνει το Λιάγκα, να τον ξεσκίζει, να τον ξεφτιλίζει επειδή είναι σάτυρα. Γιατί δεν είναι σάτυρα. Η σάτυρα κάνει τη δουλειά της. Και η σάτυρα εξυπηρετεί τεχνιέντος πολιτικές διαδικασίες. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό κάνει η σάτυρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Η σάτυρα τεχνιέντος, με την τεχνική του χαμόγελου και της πλάκας, περνάει τα μηνύματα και κάνει τη μεγαλύτερη σπέκουλα την πολιτική. Αυτό κάνει η σάτυρα. Κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων. Καταλαβαίνετε για ποιον αναφέρομαι. Το θέμα λοιπόν είναι, η σάτυρα έχει δικαίωμα για κάποιες εκπομπές να ξεσκίσει το Λιάγκα, αλλά ο Λιάγκας, παρότι ξεσκίζεται, γιατί δεν είναι σάτυρα. Όταν με λες ξεφτυλισμένο, δεν με σατυρίζεις. Με σατυρίζεις να μου κάνεις πλάκα ότι έχω μεγάλη μύτη. Ότι λέω για τους καρχαρίες και να με κάνεις ένα καρχαρία να με τρώει. Αυτό είναι σάτυρα. Αυτό είναι σάτυρα. Μου κάνεις πλάκα, τι παχαίνω, τι... εκεί είναι σάτυρα. Το να με λες ότι είμαι ξεφτυλισμένος δεν είναι σάτυρα. Το να με βάζεις ένα καθρέφτη να αυνανίζομαι και να βλέπω τον εαυτό μου δεν είναι σάτυρα. Ε? Άρα λοιπόν, σύμφωνα με κάποιες εκπομπές, με κάποιους συναδέλφους, μην τους χαρακτηρίσω, δικαιούται ο σατυρικός καλλιτέχνης να με λέει ξεφτυλισμένο και να με βάζει σε καθρέφτη να αυνανίζομαι, αλλά εγώ δεν δικαιούμαι να απαντήσω. Ντροπή σας, πραγματικά ντροπή σας. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Άντε, μην πω τώρα που έχουμε πάει και σε καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι άλλο ήθελε να πει, αφού τα πει όλα. Οι μισές εκπομπές στην τηλεόραση τελειώνουν με παρέμβαση που λέει ντροπή. Ντροπή. Ντροπή.
3: Αν το μάθει ο κόσμος τι θα πει.
0: Ντροπή.
3: Ντροπή. Δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Για την εγκατάσταση, άκου τι μήνυμα μας στέλνει η Εγκλαντίνα. Γεια σου, κορίτσι μου. Λέει για να πας από το Μοσχάτο στην Καλυθέα θέλει ένα 20.
3: Έλα. Είπα στον μπαμπά μου ότι θα παντρευτώ. Παιδί μου μου λέει, εσύ δεν μπορείς.
0: Είναι κι άλλο ένα μήνυμα που έχει έρθει με ένα μεγάλο αριθμό. Πλέον ο Συρίγος είπε ότι ο Κυρανάκης ήταν επιτυχημένος, αλλά δεν ήταν. Το μισό βλέπω. Συγγνώμη, ρε παιδιά.
3: Είναι η μικρή σου αδέλφη.
0: Έλα. Όπο, πού πάει ο κόσμος.
3: Αν το μάθει ο κόσμος τι θα
0: πει ο κόσμος με τέτοιες καταστάσεις. Να σου πω τι συμβαίνει με τις γυναίκες. Πάνε και βάφονται. Πάνε και βάφονται. Και ευτυχώς που υπάρχουν οι άνθρωποι της εκκλησίας που τους τραβάνε από το μαλλί.
4: Ο Θεός μας θέλει όπως μας δημιούργησε. Δεν έκανε λάθος αυτός ο τέλειος Θεός. Σου δώσε αυτό που σου πήγαινε. Σου πήγαινε άσπρο μαλλί, σου δώσε το άσπρο. Σου πήγαινε μαύρο, μαύρο σου δώσε.
5: Αλλά και την πογιά, όμως τη βάφουμε.
4: Δεν την έδωσε ο Θεός την πογιά για να βάφεσαι. Δεν την έδωσε ο Θεός την πογιά. Την πογιά την έδωσε ο διάβολος για να αλλάζεις τη φάσα σου και να γίνεσαι καρναβάλι. Γι' αυτό την έδωσε. Ο Θεός μας θέλει όπως μας δημιούργησε. Και μας δημιούργησε τέλειους. Ό,τι μας πήγαινε αυτό μας έδωσε. Ε? Αλλά η περιφρόνηση στο δημιουργό. Δεν σε υπολογίζω, Θεέ. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλει ο διάβολος. Γιατί μ' αρέσει και εμένα. Ε? Αλλά θα πάμε με αυτόν όμως. Αυτόν που θέλουμε, με αυτό θα πάμε. Δεν μπορεί να δουλεύεις σε άλλο αφεντικό και να πληρώνεις από το άλλο αφεντικό. Δεν μπορεί. Ε?
0: Δηλαδή είναι παιδιά τώρα, κάτσε. Ο διάβολος είναι μπογιατζής και μοιράζει μπογιές. Εγώ αλλιώς τον ήξερα τον μπογιατζή. Είχε βούρτσες τέτοια.

0: Το ελληνικό λαϊκό τραγούδι έχει για οποιοδήποτε επάγγελμα κάτι σχετικό που έχουν αφιερωθεί οι άνθρωποι να γράψουν μουσικές και στίχους. Μπράβο! Δηλαδή το ελληνικό λαϊκό τραγούδι είναι σαν τον Παπανότα. Όλα τα σφάζει, όλα τα παχαιρώνει, όλα τα καλύπτει. Ο Παπανότας θα είχε βάλει τώρα με τον Κούτρα και τον Τζούνο. Ο Κούτρας δεν θα απαντήσει. Θα απαντήσει.
1: Να σας πω και σε αυτό που είπε ο κύριος Παπανότας, ότι το παίζετε μεγάλο δημοσιογράφη, σοβαρή, και πάτε και παρουσιάζετε την παρουσίαση του δίσκου της Κατερίνας Λιόλιου.
2: Δεν παίζουν πολύ σοβαροί οι δύο αυτοί οι κύριοι. Τους έχω δει σε κάποια σχόλια που έχουν κάνει στην εκπομπή τους για κάποιους ανθρώπους που πολιτεύονται και είναι από το χώρο των θεαμάτων.
3: Όπου είναι κάποιο προσωπικό.
2: Που είναι λίγο ηρωνική σε αυτό. Και λέω, ξαφνικά ειρωνεύεσαι τον άλλο που πάει για βουλευτής, ας πούμε, και είναι από το χώρο των θεαμάτων. Αλλά εσύ που είσαι σοβαρός μεγαλοδημοσιογράφος, πας και παρουσιάζεις χρυσό δίσκο της Λιόλιου, λίγο μου κάνει τερόκλητο.
4: Ναι, και τι να πω εγώ τώρα. Εντάξει, ο καθένας κάνει την κριτική του, τον είναι καλό ο κύριος Παπανότας. Έχει φάει και αυτός κριτική πολύ. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, δημοκρατία έχουμε, καθένας λέει ό,τι θέλει. Μια χαρά περάσαμε. Εδώ οι πρωθυπουργοί πάνε στις ψυχολογικές εκπομπές, δηλαδή εμείς. Τι να σου πάμε, πάση περιπτώσει.
1: Πάντως έχετε μια.
4: Ένα κάνει ό,τι θέλει. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Έχετε μια εκπομπή που.
4: Με αγάπη στον κύριο Παπανότα. Ναι.
1: Έχετε εντάξει, είστε από τους πρώτους που κάνετε και εισαγωγή με τραγούδια, infotainment, παίζετε και κάποια θέματα έτσι viral.
4: Είναι θεμητή η κριτική. Μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Να είναι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, γινόμαστε καλύτεροι και όλα αυτά τα κλισέ. Αυτό. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Καλό καλοκαίρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό κρατάμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, αμήν Παναγία μου. Και εγώ αυτό το καλοκαίρι θέλω να γνωρίσω αυτό που θα ερωτευτώ.

Καλοκαίρι των ειδήσεων είναι το μεσημεριανό μαγαζίνο, το Alpha Radio 989. Το καιρό τον καλύπτουμε, τις εξελίξεις πολιτικές τις καλύπτουμε, τις κοινωνικές δεν το συζητάμε. Ένα ολόκληρο επιτελείο τρέχει ολημερής προκειμένου να παρουσιάσουμε αυτό το υπέροχο υπερθέαμα και υπερακρόαμα. Λίνα Κλήτη, έτοιμη, εμείς τα λέμε αύριο πρώτα Θεός, άντε για...

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ηλένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Παρετήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ο Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Από το 2019 προείδρευε του ΚΑΣ και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ζητήθηκαν παρετήσεις από γενικούς γραμματείς που υπηρέτησαν επί πολλά χρόνια και θεωρήθηκε πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Για επιδημία παρετήσεων κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και το ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στις 4 συνεδριάζει η Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής. Θα υποβληθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 1 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής 18 και 19 Ιουνίου στις Βρυξέλλες απέστειλε ο Αντώνιο Κώστα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογραμμίζει ότι η Σύνοδος πραγματοποιείται σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει κρίσιμες προκλήσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Ενώπιον του ανακριτή μετήχθη προκειμένου να απολογηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς. Στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών είναι ο ρόλος Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετο των κατηγορουμένων στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο. Ως μάρτυρα, στη δίκη των δύο ψαράδων, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, παρέστη σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς. Πιστεύω ότι ήταν δολοφονία, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες αύριο αρχικά στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα και στη συνέχεια στις Ποράδες, στην Εύβοια και στην Ανατολική Στερεά. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι εάν δεν υπογράψει τη συμφωνία που έχουν προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανικές δυνάμεις θα βομβαρδίσουν εκ νέου σήμερα. Θα μετατρέψουμε ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση, είπε ο Τραμπ. Συναγερμός στις ναυτιλιακές αρχές του Ομάν μετά από πυρκαγιά σε δεξαμενόπλαιο ασφάλτου υπό σημαία Γουινέας Μπισάου, το οποίο βρισκόταν περίπου 21 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του λιμένα Σοχάρ στον κόλπο του Ομάν. Δεύτερη νύχτα ταραχών στο Belfast με 12 αστυνομικούς τραυματίες και 22 συλλήψεις. Απόψε η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό Νότια Αφρική. Σέντρα στις 10. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Παρετήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ο Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο των πολεοδομιών που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για το οποίο έχουν γίνει μέχρι στιγμής 6 συλλήψεις. Από το 2019 ήταν πρόεδρος του ΚΑΣ αλλά και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι μια πρακτική που αφορά στην ολοκλήρωση του κύκλου των γενικών γραμματέων οι οποίοι μακροημέρευσαν. Ο Γιώργος Ευγενίδης θα μας πει τώρα περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ο κύριος Διδασκάλου είναι ο δεύτερος γενικός γραμματέας Υπουργείου που παραιτείται για την υπόθεση με τις πολεοδομίες. Θυμίζω για αυτήν έχουμε 6 προφυλακίσεις. στελεχών πολεοδομιών, δήμων, της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής για τη λειτουργία μιας εγκληματικής οργάνωσης που διευκόλυνε πολεοδομικές παραβάσεις ή παράτυπες διευκολύνσεις σε ανθρώπους, σε κατασκευαστές και ούτω καθεξής. Ο πρώτος ήταν ο κύριος Θήμιος Μπακογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος πριν από λίγες ημέρες. Ο κύριος Διδασκάλου γίνεται ο δεύτερος ο αριθμό ο οποίος παρετείται.
1: Θα περιμένουμε και άλλους.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος αυτή την ώρα ο οποίος περιλαμβάνεται στη λίστα των προς αναχώρηση γενικών γραμματέων. Ποιο είναι το σκέλος της εμπλοκής του κυρίου Διδασκάλου, και αφού ξεκαθαρίσω ότι ούτε αυτός ούτε ο κύριος Μπακογιάννης περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχουν μελετήσει οι δικαστικές αρχές. Ο κύριος Διδασκάλου, όπως το ανέφερες, ήταν πρόεδρος μεταξύ άλλων του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Υπάρχει στη δικογραφία ένα μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Νεωτέρων Μνημείων, μια αρχιτέκτονας, η οποία κατηγορείται, δεν έχει προφυλακιστεί όμως. Άρα γεννάται ένα ερώτημα κατά πόσο ο κύριος Διδασκάλου γνώριζε για τις δραστηριότητες του μέλους αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου. Και δεύτερον...
1: Άρα είναι ανάληψη πολιτικής ευθύνης μέχρι εδώ.
2: Μισό λεπτό για να το διασαφηνίσω. Δεν υπάρχει καμία ποινική εμπλοκή του κυρίου Διδασκάλου με την εν λόγω υπόθεση. Υπάρχει ένα πολιτικό ερώτημα που γεννάται, ένα ερώτημα πολιτικής γνώσης. Αυτό είναι το
1: οποίο... Γι' αυτό μίλησα για πολιτική ευθύνη, με την έννοια ότι αυτές οι θέσεις είναι εξόχως πολιτικές.
2: Ναι, ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου είναι πολιτική θέση κατά τεκμήριο. Λοιπόν, η δεύτερη, αν θες, εμπλοκή τρόπον τεινά του κύριου Διδασκάλου στην εν λόγω υπόθεση είναι η θητεία του στο Δήμο Αμαρουσίου. Ο κύριος Διδασκάλου έως το 2019 που ανέλαβε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, πέρα από ενεργός μηχανικός, ήταν Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου. Στους 6 προφυλακισμένους για την υπόθεση αυτή με τις πολεοδομίες ανήκει και μία κυρία η οποία ήταν για πολλά χρόνια η επικεφαλής της πολεοδομίας του Δήμου Αμαρουσίου. Mm-hmm. Άρα γεννάται πάλι ένα πολιτικό ερώτημα κατά πόσο υπήρχε γνώση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου για τυχόν έκνομες πρακτικές της επικεφαλής της πολεοδομίας. Θέλω να θυμίσω ότι οι πολεοδομίες υπάγονται στους Δήμους, είναι ευθύνη των Δήμων. Τώρα είναι σε εξέλιξη η ενοποίησή τους με το κτηματολόγιο και η μεταφορά τους στην κεντρική κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει η ίδια ότι οι πολεοδομίες λειτουργούν ως μια εστία διαφθοράς. Δεν είναι η πρώτη υπόθεση αυτή που μας απασχολεί. Ακριβώς. Είχαμε και άλλες πολλές υποθέσεις.
1: Και στη Ρόδο είχαμε.
2: Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Στη Ρόδο, στη Χαλκιδική και ούτω καθεξής. Άρα είναι η δεύτερη παρέτηση γραμματέως της κυβέρνησης. Μέχρι στιγμής πρέπει να πω, και σωστά το είπες και στην εισαγωγή σου, Λίνα, ότι η κυβέρνηση δεν έχει συνδέσει την παρέτηση του κυρίου Διδασκάλου ούτε του κυρίου Μπακογιάννη με τις εξελίξεις της πολεοδομίας. Βέβαια, ο κύριος Μπακογιάννης πρέπει να πούμε ότι είχε οικογενειακή σχέση με βασικό μέλος του κυκλώματος, καθώς η σύζυγός του, λέγεται ότι έχει χωρίσει αλλά είναι σε διάσταση, δεν έχει πάρει τυπικά διαζύγιο, η σύζυγός του κατά τον νόμο, εν πάση περιπτώσει, είναι αδερφή βασικού εμπλεκομένου στο εν λόγω κύκλωμα, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια επιτελικός στέλεχος της πολεοδομίας Κηφισιάς, και σε μια επιχείρηση κάθαρσης που είχε κάνει ο κύριος Ξυπολιτάς, ο δήμαρχος της Κηφισιάς, είχε επιστρέψει στην οργανική του θέση στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής στο προηγούμενο διάστημα και ήταν ο ίδιος έγγαμος με τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Γαλατσίου, που μαζί και αυτή κατηγορείται για την υπόθεση, και οι δύο αυτοί ανοίγουν στους 6 που προφυλακίστηκαν, Λίνα.
1: Μάλιστα. Οπότε εκεί υπάρχει...
2: Είναι μια υπόθεση η οποία έχει προφανείς πολιτικές απολύξεις.
1: Πολλές σκιές ως αυτό καθ' αυτό το θέμα, αλλά και πολιτικές, όπως λες, απολύξεις και αναταράξεις, γιατί αυτό επιτείνει ένα ήδη βαρύ κλίμα, καθώς διανύουμε προεκλογική περίοδο. Και εδώ θα έρθω τώρα, γιατί χθες ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου εξελέγει πανηγυρικά ο κύριος Κυρανάκης ως γραμματέας του κόμματος, ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά έδωσε το εμπρός μάρς για τον προεκλογικό αγώνα παρά τα αυτά. Και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, τη χαρακτήρισε τοξική, με μετερόκλητες απόψεις, κωμικοτραγική βαβέλ, άφησε χμές και κατά του κυρίου Σαμαρά, μίλησε για αυτούς που πνίγονται από τον καναπέ τους μόνοι τους στα ήρεμα νερά κλπ.
2: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης έδειξε με σαφήνεια εκλογές το 2027. Όταν τον ρωτήσαμε την ώρα που έβγαινε από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας αν είδε τα κομματικά στελέχη έτοιμα και για κάτι άλλο, για κάτι νωρίτερα, μας είπε ότι η διαδρομή ως εκλογές είναι μαραθώνιος. Όμως στον μαραθώνιο έχουν μεγάλη σημασία και τα πρώτα χιλιόμετρα, ο ρυθμός που έχει ο δρομέας και στα πρώτα χιλιόμετρα του μαραθώνιου δρόμου. Συνεπώς ο ίδιος είναι τη Νέα Δημοκρατία σε κατάσταση εκλογικής επιφυλακής. Ανέλαβε καθήκοντα ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος εξελέγει διαβοή και μάλιστα σήμερα έχει αναλάβει και την πρώτη του αποστολή, η πρώτη πολιτική ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας με μια σειρά στελεχών και παρόντα και τον νέο γραμματέα. Γίνεται το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσουν άλλες τρεις ακαδημίες σε Αγρίνιο, Γιάννενα και Λάρισα τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά είναι σαφές ότι ο κομματικός μηχανισμός μπαίνει μπροστά. Το είπες και εσύ, Λίνα, ο κύριος Μητσοτάκης επεφύλαξε αιχμές για τους πρώην πρωθυπουργούς, για τον κύριο Σαμαρά κυρίως, αλλά και για τον κύριο Καραμανλή, δευτερευόντος που έχει αναφερθεί και αυτός στα περίφημα ήρεμα νερά. Περιέγραψε την αντιπολίτευση ως έναν κωμικοτραγικό θίασο με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία ανέφερες και υπογράμμισε ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας και πολύ σαφής, αυτοδυναμία, καθαρή νίκη από την πρώτη κάλπη. Όχι από επαναλαμβανόμενες εκλογές, όχι από ένα σπιράλ εκλογών. Μία είναι η κάλπη, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, και σε αυτή θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη. Άρα ξόρκησε την χαλαρή ψήφο και ταυτόχρονα απευθύνθηκε με την λογική «το είπαμε, το κάνουμε», δηλαδή την υλοποίηση των προεκλογικών εξαγγελιών της Νέας Δημοκρατίας και του κυβερνητικού έργου, απευθύνθηκε και σε δεξιόστροφους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, πιο παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, που ενδεχομένως να είναι απογοητευμένοι από τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης. Και παράλληλα, όπως το είπαμε, η Νέα Δημοκρατία κινείται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς. Την εντολή του κυρίου Κυρανάκη περιλαμβάνεται η ανακοίνωση και υποψηφιωτήτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μιλάμε για περίπου 50 ονόματα τα οποία το επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιηθούν. Σήμερα ανακοινώθηκαν ήδη τρεις υποψηφιότητες. Αυτή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρώην Δημάρχου Τρικάλων του Δημήτρη Παπαστεργίου στα Τρίκαλα. Της Αλεξάνδρας Δούκου, της εκπρόσωπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας και του Υφυπουργού Παιδείας και πρώην πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Νίκου Παπαϊωάννου στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ήταν ξανά υποψήφιο ο κύριος Παπαϊωάννου, θα δοκιμάσει εκ νέου την τύχη του.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Για επιδημία παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και ανέπτυξε τη στρατηγική του για την πολιτική αλλαγή. Πάμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι. Το ΠΑΣΟΚ έχει βγει απέναντι στη κυβέρνηση, έχει βρει έδαφος για να ασκήσει κριτική σε ό,τι αφορά την επιδημία όπως την χαρακτήρισε παραιτήσεων των γενικών γραμματέων στη κυβέρνηση. Τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο Κώστας Τσουκαλάς έχουν αναφερθεί με βαριές κουβέντες. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, αναφερόμενος σε αυτό, είπε σε λίγες ώρες έχουμε επιδημία παραιτήσεων των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας μετά την αποκάλυψη νέων σκανδάλων αφορούν τους πολεοδομία και αναρωτήθηκε τι έχουν τα έρμα και παρετούνται. Ο κ. Σουκαλάς από την πλευρά του και αυτός έκανε λόγο για επιδημία παραιτήσεων σχολιάζοντας ότι η κυβέρνηση που πουλάει την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου και τη διοικητική μεταρρύθμιση αλλά ανέχεται την διασπάθηση δημοσίου χρήματος είναι βαριά εκτεθειμένη. Αντί για μεταρρυθμίσεις σημείωσε είχε δημιουργηθεί βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να κάνουν ένα restart μετά τα άβολα δημοσκοπικά εγκρήματα.
1: Ήταν σοκ αυτό το οποίο υπέστησαν, να είμαστε δίκαιοι τώρα. Από εκεί που είχαν το αφήγημα και είχαν πάρει και είχαν αναθαρίσει ότι θα είναι και μπροστά με μία ψήφο διαφορά με βάση το αφήγημα. Αυτό το εμπρός Μάρς που είχε δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί όλοι στο εμπρός Μάρς είναι τώρα, καταλαβαίνουν ότι μύρισαν εκλογές. Ούτως ή άλλως, ακόμα και αν γίνουν το 27, διανύουμε σκληρή προεκλογική περίοδο. Εν τούτης, το να έρχεσαι τριτοτέταρτο στις δημοσκοπήσεις, άμα τη εμφανίσει νέων σχηματισμών κομματικών, προκαλεί, η αλήθεια είναι, μεγάλες αναταράξεις.
3: Ναι, είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο έρχεσαι να πάθεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε αυτό το πλαίσιο το οποίο βρίσκονται, απόψε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Δραπετσόνα, και δεν είναι τυχαία η Δραπετσόνα και ο συμβολισμός που έχει αυτή η περιοχή, όχι μόνο στο βαρύ ιστορικό φορτίο, αλλά κυρίως στο εκλογικό ποσοστό, γιατί ο Πειραιάς δεν έχει δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα, δηλαδή η πρώτη ήταν κοντά στο 6 και η δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά ήταν κοντά στο 7% στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Άρα από ένα δυστοπικό εκλογικό τοπίο ξεκινά μια προσπάθεια επανάκαμψης, θα κάνει μια ανοιχτή συγκέντρωση εφαρμόζοντας ένα νέο επικοινωνιακό μοντέλο που δεν θα είναι η τυπική εκλογική λογική ομιλία που ξέρουμε, αλλά θα είναι ένας ζωντανός διάλογος, και μάλιστα σήμερα θα είναι ένας διάλογος με νέους. Υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 100 νέοι που θα συζητήσουν, που θα έχουν στη μέση τον Νίκο Ανδρουλάκη και θα έχουν έναν ζωντανό διάλογο. Θα θέτουν τα θέματα τους, τα προβλήματα που τους απασχολούν και θα ζητούν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δώσει πιστικές απαντήσεις για το αν και εφόσον μπορεί να ικανοποιήσει αυτά τα αιτήματα. Αυτό θα ξεκινήσει απόψε, γύρω στις 7.30 έχει προγραμματιστεί, και αναμένουμε να δούμε. Τώρα, νωρίτερα το πρωί σήμερα, ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ του Ταχυδρόμου, υποστήριξε ότι η αντίληψη πως η μοναδική επιλογή για τη χώρα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πείθει πλέον την πλειοψηφία των πολιτών. Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει πολιτική αυτονομία, ηθική και στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην πολιτική. Για τον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι είναι αυτός που έχει ιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία με τη μεγαλύτερη διαφορά από κάθε άλλον, και επιστρέφει διαλύοντας το προηγούμενο κόμμα του, και μάλιστα είπε ότι με αυτό προκύπτει ένα θέμα για τα όρια που πρέπει να έχουν οι πολιτικοί για τη θεσμική του συμπεριφορά όταν λειτουργούν με τέτοιες παραφθηνιακές και σκοτεινές πρακτικές. Γιατί κάτι τέτοιο, όπως είπε, δείχνει τελικά το πώς θα συμπεριφερθούν στο κράτος αν τους ξαναδοθεί μια ευκαιρία να κυβερνήσουν. Όπως καταλαβαίνεις, έχει μπει πολύ ανοιχτά απέναντι ένα αντιμέτωπο, καθαρά απέναντι και στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή έχουν ονοματεπώνυμο αυτά τα δύο μέτωπα τα οποία έχει ανοίξει το ΠΑΣΟΚ, και όπως φαίνεται θα κινηθεί πάνω σε αυτή τη λογική. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ισοκομματικά τους ή τις εσωτερικές.
1: Ναι, γιατί έστειλε σκληρό μήνυμα ο Νίκος Ανδρουλάκης προς τους διαφωνούντες με την επίσημη κομματική γραμμή.
3: Ναι, περισσότερο εγώ θα έλεγα ότι εκτός από την προειδοποίηση που όλοι έχουν στρέψει τα βλέμματα και προσπαθούν να κουμπώσουν αυτή την κίτρινη κάρτα στο Χάρη Δούκα, έχω την εντύπωση ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήθελε πολύ περισσότερο να προλάβει τυχόν νέες διαφοροποιήσεις ή νέου τύπου εσωκομματικές μπαλωτιές, να το πω έτσι, μέσα σε αυτό το διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και διαφοροποίηση προχθές, του Νίκου Παπανδρέου, μια διαφορετική οπτική στην ανάγνωση δημοσκοπήσεων, όσο και την στρατηγική για την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Πάντως, στις παρατάξεις που έχουν και κουλτούρα κυβερνησιμότητας, έτσι, αυτό είναι DNA-κο, θέλει μεγάλη προσπάθεια για να το χάσεις, υφίστανται διαφορετικές προσεγγίσεις σε μείζωνα ζητήματα και κυρίως στις στρατηγικές.
3: Αυτό δεν το αρνείται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, απλώς, και μάλιστα σε αυτό έχεις πολύ δίκιο. Και καλά κάνεις που το επισημαίνεις, διότι όταν έστειλε αυτό το μήνυμα που το είδαμε εμείς ως κίτρινη κάρτα, και έτσι είναι, διευκρίνησε ότι άλλο το υπονοούμενο και άλλο η δημόσια ξεκάθαρη διαφωνία. Με το υπονοούμενο μπορεί ο καθένας να υπονοήσει κάτι της, αλλά με τη δημόσια διαφωνία εκεί είναι που δεν μπορεί κάποιος, δηλαδή στη γενική εικόνα και στη στρατηγική, να είναι στην κοινή πορεία και θα πρέπει να βρεθεί εκτός κόμματος. Αυτό είναι δηλαδή. Αλλά μην το λες, γιατί έχουμε δει τώρα και κόμματα που κυβέρνησαν, που απεμπόλυσαν το DNA τους.
1: Σωστό είναι αυτό. Τώρα πάμε στα κοινοβουλευτικά, γιατί διαβιβάστηκε στη Βουλή με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών, η δικογραφία κατά των υπουργών υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του υφυπουργού παρά του πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Η δικογραφία που ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αφορά στις καταγγελίες ότι παρανόμως.
3: Δυσφήμιση, ναι, ήταν ναι, που είχε γίνει.
1: Για μη καταβολή δεδουλευμένων σε εργαζόμενοι του κόμματος, η οποία είναι και πρόσωπο συγγενικό της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας, της Ζώζας Κεφαλά. Ναι.
3: Ναι, αυτή η δικογραφία ήρθε σήμερα, ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής. Μένει να δούμε τώρα, θα πάει στην αρμόδια επιτροπή και εκεί θα συζητηθεί η άρση ασυλίας των δύο υπουργών. Αυτό θα είναι τώρα το επόμενο. Να σου πω όμως, μια και είπες για τη Βουλή, ότι είχαμε και στη Βουλή είχαμε έτσι μια αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους, μάλιστα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση αυτών των παρετήσεων των δύο γενικών γραμματέων με φόντο τις αποκαλύψεις του σκανδάλου της πολεοδομίας. Ο Χρήστος Γιαννούλης από το ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για πρωτοφανές σκάνδαλο που αφορά θεματισμό, εξυπηρετήσεις
1: και ταυτοποιήσεις. Ναι, υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Ναι.
3: Σωστά. Και εκεί απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι οι δύο παραιτήσεις αποδόθηκαν σε προσωπικούς λόγους και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης στη δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε άλλη διάσταση θα πρέπει να προκύψει από τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή υπεπατημένη.
1: Εντάξει. Ό,τι τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη Αντωνόπουλε. Καλό μεσημέρι. Αν δεν είμαστε πρώτοι, θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Οπότε πολιτική αλλαγή ΙΟΚ, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, και επέμεινε πως όποιος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει μόνο ΠΑΣΟΚ. Αναφορικά με πιθανή συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, σημείωσε: μια προσωπική φιλοδοξία δεν μπορεί να είναι καταλήτης αλλαγών. Δεν ξέρουμε καν τι πρόγραμμα έχει ο κύριος Τσίπρας. Ακούμε τα στελέχη του να λένε πως θα το παρουσιάσει το Σεπτέμβριο. Εμείς λέμε, αν είμαστε πρώτο κόμμα και πάρουμε τον πόνο, θα συζητήσουμε με τα κόμματα, αλλά εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της ακροδεξιάς, υπογράμμισε ο κύριος Τσουκαλάς.
4: Αν δεν είμαστε πρώτοι, καταλαβαίνετε, θα είναι η πρώτη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Άρα πολιτική αλλαγή, ΙΟΚ. Όποιος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει μόνο ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Μια προσωπική φιλοδοξία δεν μπορεί ποτέ να είναι καταλήτης αλλαγών.
5: Είναι...
4: Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρουμε καν τι πρόγραμμα έχει, τι λέει. Μας λένε τα στελέχη ότι θα δούμε το Σεπτέμβριο τι πρόγραμμα έχουμε. Αν είμαστε πρώτο κόμμα, άρα μπορούμε να πάρουμε τον πόνους και να σχηματίσουμε κυβέρνηση προοδευτική, προφανώς εξαιρείται η Νέα Δημοκρατία, θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν στο δικό μας πολιτικό πρόγραμμα. Με κόμματα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία ή με κόμματα της ακροδεξιάς δεν μπορεί να υπάρχει συνεννόηση. Όσο εμφανίζεται, βλέπουμε ότι μπορεί να ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν είναι βολικός ο κύριος Τσίπρας, σου λέει. Στο δίλημα με τον Τάκη Τσίπρας, ο κόσμος το έχει απαντήσει δυστυχώς, ευτυχώς, συντριπτικά πάρα πολλές φορές. Μια πολύ μεγάλη ασυμμετρία στο πολιτικό σύστημα μετά την κατάρρευση το 23 της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα των τελευταίων 80 ετών που έχει συμβεί σε αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι προφανές ότι αυτή η ασυμμετρία, αυτό το κενό θα καλυφθεί με εκλογικό αποτέλεσμα, όχι ενδιάμεσα. Πρέπει να μας πει ο Πρωθυπουργός για ποιο λόγο πρέπει να παραμείνει. Αμήνει γιατί πήγε καλά με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, που έχουμε 56% παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρέπει να παραμείνει γιατί αυξήθηκαν 50% από των ημερών του οι τιμές στα ενίκια και δεν μπορούν οι νέοι άνθρωποι να νοικιάσουν. Πρέπει να παραμείνει γιατί διέλυσε τον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να παραμείνει γιατί υπάρχει παντού διασπάθηση και ιδιωτικές αναθέσεις και χάνεται δημόσιο χρήμα. Πρέπει να παραμείνει γιατί το έλλειμμα στο ζύγιο εξωτερικών συναλλαγών παραμένει το ίδιο με το 19. Εμείς πιστεύουμε ότι η αξιοπιστία και η επιβεβαίωση της ορθότητας των πολιτικών θα έπρεπε να βραβευτεί. Το στεγαστικό, ό,τι μέτρο πήρε η κυβέρνηση, το πήρε μετά την πίεση του Πασό και του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο θέμα των χρεώσεων των τραπεζών, αντίστοιχα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α,
5: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.

0: εμείς. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Αλφα Radio 989. Μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου και μένουμε σε περιβάλλον πολιτικής επικαιρότητας και πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που μένεται η θύελλα για την πορεία και τελικά την επιβίωση του κόμματος μετά και τη χθεσινή παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος είναι σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση από τις επιλογές τόσο της Κεντρικής Επιτροπής όσο και του Σοκράτη Φάμελου. Σήμερα διαβάζαμε μία... Καταρχήν να καλωσορίσω την καλή συνάδελφο, την Έφη Μπαρμπάτση. Έφη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
4: Σήμερα διαβάζαμε μία ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα των παρετήσεων των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Πολιτισμού, ο τελευταίος, και και διπλό τσεκάραμε την είδηση γιατί μας έχουν μπερδέψει ποιος μιλάει, πού ανήκει, τι σκοπεύει να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κουβάρι το κουβάρι αυτό πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί, δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι.
5: Το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν μιλάμε για πολιτικά ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη αυτή ακόμη μία παρέτηση Γενικού Γραμματέα για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, είτε θα ακούσαμε για τον ΣΥΡΙΖΑ είτε για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα μπορούσαν να είναι και ακριβώς η ίδια γραμμή και διατύπωση. Ούτως ή άλλως, βέβαια, για να πω την ουσία, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά υπάρχει από εκεί και πέρα. Το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και σχολιάζει. Οι διαφορετικές αναγνώσεις όμως που καταλαβαίνω που εστιάζει σε όλο αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με τις διαφορετικές αναγνώσεις του τι θα γίνει αύριο. Δηλαδή αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει ή όχι αυτόνομα στις εκλογές ή αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια και τα δύο αυτά σενάρια τα οποία συζητάμε επί της ουσίας δεν υπάρχουν στο τραπέζι. Τι θέλω να πω. Πρώτον, υποτίθεται ότι υπήρξε μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής η οποία λέγε όχι στην αυτόνομη πορεία. Και δεύτερον, ο Αλέξης Τσίπρας, όπως έχουμε πει όλες αυτές τις ημέρες, εξακολουθεί.
4: Δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Κάνει πως δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει. Από την άλλη, όμως, αυτό που μου δημιουργεί πρόσθετα ερωτηματικά είναι η στάση διαφόρων κατηγοριών και τάσεων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι οι μεν λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέλθει αυτόνομα και με ψηφοδέλτια στις εκλογές, άλλοι που λένε θα κατέβει ό,τι και να γίνει.
5: Απλώς ξέρεις που συγκλίνουν όλες αυτές οι απόψεις, γιατί άκουγα σήμερα και την κυρία Δούρο που βγήκε και χθες στο δικό μας το ραδιόφωνο στον Αλφα 989. Επί της ουσίας, για τι πράγμα μιλάνε τα στελέχη? Μιλάνε για ένα ευρύ μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων και για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Διότι και η πλευρά ΣΥΡΙΖΑ και η πλευρά Πολάκη Δούρου Παπά προφανώς και δεν θέλει να είναι τέλος μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τις συνεργασίες, ωστόσο να κρατήσει τη μορφή που έχει. Η άλλη πλευρά, η οποία ζητά το να υπάρξει συνεργασία με τον πρώην Πρωθυπουργό, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθεί, επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο και μεγαλύτερο σχήμα. Επομένως, αυτό που ζητούν όλα τα στελέχη είναι το να μπορέσει να έχει μια δυναμική παρουσία είτε εντός του κόμματος του Ελλάς είτε μόνος του Αλαμέ.
4: Πάντως, Έφη μου, γάμος με στανιό δεν γίνεται.
5: Όχι, όχι. Και δεν βρισκόμαστε και σε αυτές τις εποχές.
4: Ακριβώς, ναι. Εδώ το μόνο που υπάρχει από τις προηγούμενες εποχές είναι η πρίκα της προσφερόμενης νύφης ή τη ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι, η οποία, ξέρεις, που συζητούσαν αρκετοί και μου λέγανε ότι

0: πρίκα-πρίκα, δεν είναι ότι είναι ένα ποσό που θα... Μάλλον για να το πω πιο σωστά. Δεν είναι θέμα χρημάτων, αστυνομικών ή όλα αυτών που λένε, και γιατί δεν είναι ούτε τα χρήματα, είναι μέχρι το 2029. Είναι όμως, εγώ εκεί θα ήθελα να πω, γιατί αυτό καταλαβαίνω από τις συζητήσεις, η ιστορικότητα, διότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια ιστορία. Είναι τα κτίρια του, είναι όλες.
1: Πώς τώρα, είναι από 7 έως 16 εκατομμύρια η πρίκα των χορηγήσεων των κρατικών. Δεν είναι, ναι, δεν είναι και λίγα λεφτά στις σημερινές εποχές.
0: Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν λειτουργικά έξοδα, μην ξεχνάμε το Ίδρυμα Πολέντα. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα. Όμως, όπως βλέπουμε, τον Αλέξη Τσίπρα δεν τον ακουμπά καθόλου όλη αυτή η συζήτηση. Και δεν τον. Και μάλιστα αυτό που δείχνει είναι ότι συνεχίζει μόνο μπροστά. Και μάλιστα στις 15 Ιουνίου καλεί τους πολίτες στην Νίκαια. Με το σύνθημα «Τώρα μιλάμε», είναι η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση μετά και την παρουσίαση του κόμματος. Μία εκδήλωση η οποία θα πάρουν το λόγο και θα μιλήσουν για τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν οι πολίτες. Είναι σε αυτό το μότο που λέμε, Λίνα, εδώ και καιρό, ότι θέλει να υπάρξει μια γύρωση με την κοινωνία. Και άρα το πρότυπο των εκδηλώσεων «Τώρα μιλάμε» είναι μια εντελώς διαφορετική, όπως αναφέρουν, προσέγγιση επικοινωνίας με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Η έμφαση είναι στο λόγο των πολιτών. Και η κυρίαρχη επιδίωξη είναι να μιλήσουν και να ακουστούν οι πολίτες και να μοιραστούν την οπτική τους για όλα τα θέματα. Εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω, ωστόσο, είναι ότι η αρχή που κάνει ο κύριος Τσίπρας εκεί πέρα του Πειραιά, διότι και εμείς αυτό που γνωρίζαμε ήταν ότι ήθελε Πέραμα, Κερατσίνη, Πειραιά, τελικά ξεκινά από τη Νίκαια, είναι και περιοχές που παραδοσιακά ήταν κοντά του, ωστόσο το 2023 είχαν απομακρυνθεί. Άρα θεωρώ λοιπόν ότι.
1: Πάει να επανακτήσει τις δυνάμεις και τις σχέσεις.
0: Ακριβώς αυτό. Σε ένα ακροατήριο το οποίο έχει δείξει ότι μπορεί και να επικοινωνήσει και να ακουμπήσει πάνω στα προβλήματά τους και να μπορέσει να τους δώσει κάποιες λύσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα καταφύγει σε αυτό που ξέρει καλά, αν κάτι τουλάχιστον νομίζω ότι μπορεί να το είναι κοινώς αποδεκτό, είναι το γεγονός ότι όταν ο Αλέξης Τσίπρας κατεβαίνει στον κόσμο και στους πολίτες κερδίζει περισσότερους πόντους, να το πω έτσι απλά. Έχει αυτή την ικανότητα, μπορεί να συνομιλήσει με τον κόσμο. Επομένως, νομίζω ότι αυτή θα είναι και από εδώ και πέρα η τακτική του. Μόνο με την κοινωνία και μόνο με τους πολίτες.
1: Έφη Μπαρμπάτη, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Τα παιδιά μας τα χάσαμε από τους πολιτικούς, είπε στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Αναφορικά με την κυρία Καριστιανού και το κόμμα της, τόνισε ότι μπορεί να νομίζει ότι ο δρόμος ο συγκεκριμένος είναι ό,τι καλύτερο για τη δικαίωση του παιδιού της και έχει δικαίωμα να το κάνει. Το ανησυχητικό είναι ότι μέσα από αυτή τη δίκη θα γεμίσει και με άλλους πολιτικούς, μεταξύ αυτών ο κύριος Πλακιάς ανέφερε το ενδεχόμενο να αφορά τόσο γονείς όσο και δικηγόρους.
2: Τα παιδιά μας θα χάσουν από τους πολιτικούς. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Δεν είμαι ούτε οικονομικός αναλυτής, ούτε μπορώ να σας βοηθήσω στα θέματα εθνικής αμήνης, ούτε στα ελληνοτουρκικά, ούτε γενικά στο θέμα της οικονομίας. Να κατέβω στην πολιτική να βοηθήσω ποιον. Κύριε Καριστιανού, μπορεί να τα βλέπει διαφορετικά. Μπορεί να νομίζει ότι ο δρόμος του συγκεκριμένος είναι ό,τι καλύτερο πιστεύει για την δικαίωση του παιδιού του και σαν Έλληνας πολίτης έχει το δικαίωμα να το κάνει. Ανησυχητικό όμως θα είναι ότι μέσα από αυτήν τη δίκη θα γεννήσει και άλλους πολιτικούς. Για τους γονείς θα ήθελα ακόμα λίγο να περιμένω λίγο, αν και δεν θα είναι απίθανο για 2-3 γονείς οι οποίοι θα ήθελαν να πολιτικοποιηθούν. Από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος για 4 δικηγόρους οι οποίοι θα πολιτικοποιηθούν σίγουρα. Βρισκόμαστε σε μια δίκη η οποία θα είναι μακρόχρονη δίκη. Υπάρχουν ταυτόχρονα και άλλες δίκες, όπως ξέρετε, και έχουμε πει πάρα πολλές φορές που τρέχουν. Αυτόν τον συγκεκριμένο που αυτή τη στιγμή είναι στη δίκη σαν δικηγόρο. Το μυαλό του θα είναι πού? Θα είναι στην προεκλογική εκστρατεία, θα είναι το μυαλό του εκεί στα δικαστήρια, πού θα τρέχει ο νους του? Αν είναι επαγγελματίες δικηγόροι και είναι ευσυνείδητοι δικηγόροι, να αφήσω την υπόθεση. Η κυρία Καριστιανού το έχει τυμπανίσει ότι κατεβαίνει στην πολιτική για να υπάρξει μια κάθαρση στο θέμα της δικαιοσύνης.
3: Καλά, αυτό το λένε όλοι. Αυτό το λένε όλοι.
1: Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αλλά και του κυρίου Τσίπρα, όπως και για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, μίλησε στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής. Ο κύριος Σαμαράς, εφόσον κάνει κάποια καινούρια πολιτική κίνηση, τότε θα τον κρίνουμε, είπε για αυτά που θα πει. Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, σχολίασε ότι περιέχουν δύο μηνύματα. Αρχικά ότι υπάρχει εμπιστοσύνη και στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο, ο οποίος έχει και double score σε σχέση με οποιονδήποτε είναι δεύτερος, παλιούς και καινούριους. Και τέλος επέμεινε ότι στη χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, ότι υφίσταται η χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, ότι η αντιπολίτευση είναι μια παβέλη.
4: Ο κύριος Σαμαράς μένει να αποφασίσει ο ίδιος τι θα κάνει. Δεν μας είπε τι έχει αποφασίσει όμως, είπε ότι έχει αποφασίσει. Να δούμε λοιπόν τι έχει αποφασίσει και όταν θα έρθει και θα μας πει τι θα κάνει και εφόσον κάνει κάποια καινούργια πολιτική κίνηση, τότε θα τον κρίνουμε για αυτά που θα πει. Όλες οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν έχουν δύο ξεκάθαρα μηνύματα. Το ένα μήνυμα είναι ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί έχει double score από οποιονδήποτε είναι δεύτερος, παλιούς καινούριους, καινούριους που αλλάξανε απλά ρούχα, αλλά προέρχονται από το παρελθόν, όπως ο κύριος Τσίπρας. Την κυρία Καριστιανού, που είναι κάτι καινούργιο που μένει να κριθεί από αυτά που θα πει, είτε αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη και τα παραδοσιακά κόμματα που έχουμε απέναντί μας. Είναι double score από το δεύτερο. Γι' αυτό δείχνει ότι εμπιστεύεται ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία και δείχνει και κάτι άλλο, ότι όλη αυτή η αντιπολίτευση είναι μια βαβέλη, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, όπου μόνο φωνασκούν και διαγωνίζονται μεταξύ τους όποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό θα το κρατήσουμε.
1: Στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς. Το μικροσκόπιο όμως των ελληνικών αρχών είναι και ο ρόλος ενός Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετο των κατηγορούμενων στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
5: Καλό μεσημέρι. Στις 11.30 έφτασε εδώ ο 37χρονος Παλαιστίνιος με πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη. Είδαμε πάνω πλους άντρες. Με full face, κατά να καταλάβετε, και αυτόματα στα χέρια. Μπήκε αμέσως στο γραφείο του ανακριτή. Αντιμετωπίζει δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα. Όλα έχουν σχέση με την τρομοκρατία. Το πιο σοβαρό που ερευνά και η δικαστική αρχή τώρα είναι τα ταξίδια του στη Μαλαισία, όπου φέρεται να έχει εκπαιδευτεί από την Χαμάς, αλλά και η εκπαίδευση που έχει λάβει σε ό,τι αφορά την κατασκευή βομβών. Γιατί μία από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι και αυτή. Και μάλιστα πήγε στο μικροσκόπιο και μια κινέζικη πλατφόρμα από την οποία παρήγγειλε και τις πρώτες ύλες για να κατασκευάσει αυτές τις βόμβες. Η ανάκριση γίνεται με παρουσία μεταφράστριας, γιατί ο ίδιος δεν μιλά ελληνικά. Στην χώρα μας είναι το τελευταίο χρόνο. Στην Κρήτη συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες στον Άγιο Νικόλαο. Εκεί δούλευε τις τελευταίες δύο εβδομάδες ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο, προφανώς για να μην κινήσει υποψίες. Τώρα, όλοι αναρωτιούνται και η έρευνα εστιάζει στο ποιος ήταν ο στόχος. Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος έχει πει σε μια πρώτη ανάγνωση που ξέρουμε από τους ισχυρισμούς του στην προανακριτική αρχή, ότι με απειλούσαν την ασφάλεια της οικογένειάς μου, η οποία ζει στη Λωρίδα της Γάζας. Λίνα.
1: Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε ως μάρτυρα στη δίκη των δύο ψαράδων, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός ο Σύφης Βαλιράκης στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, είχε μιλήσει μαζί του με αφορμή ένα άρθρο για τα εθνικά θέματα. Πιστεύω ότι ήταν δολοφονία, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Το κάδρο της εξέτασης του μπήκε και το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια δίνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να ταυτοποιήσουν το γενετικό υλικό από τα τρία μαχαίρια και το όπλο που βρέθηκαν στη σκηνή του διπλού φωνικού στο Λόγκο. Στόχος τους είναι να δέσουν ακλόνητα την υπόθεση με επιστημονικά στοιχεία πριν ο 65χρονος Ιταλός περάσει το κατόφλι του ανακριτή, καθώς ο ίδιος δεν ομολογεί και επιμένει ότι δεν είναι αυτός που έκανε το φωνικό. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη, έχει τα νεότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Τα τροχευτικά λοιπόν είναι τα ιδρύματα των έμπειρων στελεχών της ασφάλειας μέσα στη μισόγεια μονοκατοικία του Λόγκου, όπου βράστηκε ο επίλογος της ζωής της 54χρονης και του 26χρονου γιου της. Μια τυχή γυναίκα ζούσε τα τελευταία 15 χρόνια, Λίνα, με τον 65χρονο Ιταλό σύντροφό της στο συγκεκριμένο σπίτι. Η αυτοψία λοιπόν αποκαλύπτει τη μανία του δολοφόνου αλλά και το απόλυτο χάος που επικρατούσε αποκλειστικά μόνο μέσα στο δωμάτιο του φωνικού, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν συλλέξει, όλο το υπόλοιπο σπίτι ήταν τακτοποιημένο και καθαρό και δεν υπήρχε κανένα ίχνος παραβίαση σε πόρτες ή παράθυρα, Λίνα. Η 54χρονη τώρα μητέρα βρέθηκε καταπεριλημμένη, όπως είπαμε, στην είσοδο του υπνοδωματίου. Ο ιατροδικαστής μου έδειξε πάνω τις 22 μαχαιριές με θανατηφόρα πλήγματα να εντοπίζονται στο θώρακα, την κοιλιά και το λαιμό. Ο 26χρονος γιος της, ο οποίος βρέθηκε νεκρός πάνω στο κρεβάτι, έφερε, Ελίνα, 4 μαχαιριές στο θώρακα. Στην καρδιά ήταν η μαχαιριά που έφλεξε το παλικάρι, καθώς είχε και έναν πυροβολισμό στο κεφάλι, αλλά ήταν από φλόμπερ και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν ήταν αυτό που επέφερε, δεν ήταν ο πυροβολισμός αυτός που επέφερε το θάνατο στον 26χρονο. Τώρα, εδώ, να πούμε κάτι που προβληματίζει έντονα τους αστυνομικούς Λίνα. Είναι ότι το παλικάρι βρέθηκε εντελώς γυμνό σε πλάγια θέση πάλι στο κρεβάτι. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν μεταφερθεί συνολικά τρία μαχαίρια που εντόπισαν οι αρχές. Το πρώτο ήταν καρφωμένο μέσα σε μια γλάστρα. Το δεύτερο κάτω από το άψυχο θώμα της νεκρής μάνας. Το τρίτο, ένα μεγάλο κουζινομάχαιρο με λάμα περίπου 20 εκατοστών, εντοπίστηκε μέσα στην κουζίνα. Παράλληλα, το όπλο, όπως σας ανέφερα, το τύπου Φλόμπερ, είχε μέσα ένα πυροδοτημένο συσίδιο Λίνα, από το οποίο βλήθηκε ο νεαρός. Αυτό βρέθηκε στο υπνοδωμάτιο δίπλα σε μια ντουλάπα. Το αντίθετο άκρο του δωματίου που βρέθηκαν νεκροί δύο άνθρωποι. Οι αστυνομικοί τώρα θεωρούν θέμα χρόνου την πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση της ενοχής του 65χρονου. Πιστεύουν ότι με τα πιστήρια που έχουν στείλει στα εργαστήρια θα καταφέρουν όταν αύριο θα πάει στον ελευθερωτή να έχουν δέσει πλήρως την υπόθεση, καθώς λένε μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει ομολογήσει την πράξη του. Αρνείται ο 65χρονος ότι κρύβεται αυτός πίσω από τις δύο απίστευτες δολοφονίες που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Αττικής, που κατάφερε να εξαρθρώσει δύο αδίστακτα κυκλώματα νεαρών που είχαν μετατρέψει τα βόρεια προάστια σε πεδίο διακίνησης κοκαίνης και κάναβης, έχοντας στοχεύσει ακόμα και παιδιά της πρώτης γυμνασίου.
6: Είναι απίστευτο το σκηνικό αυτό, το βαριά εγκληματική οργάνωση, με πλήρω προσαρμοσμένο Λίνα και δυστυχώ στην ψηφιακή εποχή και την εφηβική κουλτούρα. Το εξετυλίγουν αυτό οι αστυνομικοί τη ασφάλεια, όπω είπε, στι δύο των ναρκωτικών. Στα χέρια των αρχών, λοιπόν, βρίσκονται 9 νεαραμένοι, μεταξύ των οποίων παιδιά Λίνα άκου ηλικία 14 ετών ω και 17.
1: Αδιανόητο.
6: Και άμα σου πω πώς λειτουργούσε η οργάνωση, για το όνομα του Θεού, ότι οι πιο βαθιές εγκληματικές οργανώσεις δεν δρούν έτσι όπως είχαν φτιάξει αυτά τα παιδιά την οργάνωση. Τα περισσότερα τώρα αυτά τα παιδιά, τα οποία και έμεναν εκεί και δρούσαν, Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο, Νέα Ερυθρέα, είχαν πολύ αυστηρή ιεραρχία άλλη. Αρχηγός τους ήταν ένας νεαρός 21 ετών, ο οποίος και διαφεύγει τη σύλληψη. Η παρχηγή, σου λέω, ήταν απόλυτα δομημένη. Ήταν ένας 19χρονος υπεύθυνος για την αποθήκευση και ένας 17χρονος, ο οποίος επόπτευε Λίνα τα πιτυρίκια και μάζευε τα χρήματα. Για τις μεταφορές του μαύρου ή του στάφ, έτσι ονόμαζαν τα ναρκωτικά, ήταν κωδικές ονομασίες, της κάναβης λοιπόν, χρησιμοποιούσαν ένα σούπερ κάρ, ένα αυτοκίνητο άνω των 150.000 ευρώ και ως κεντρική καβάντζα είχαν ένα παλιό αυτοκίνητο που ήταν σταθερμένο έξω από το σπίτι του 17χρονου και το οποίο αυτό αυτοκίνητο ήταν δηλωμένο στο όνομα ενός ανθρώπου που είχε πεθάνει, για να μην τους εντοπίζουν, κατάλαβες. Έκρυβαν τις καβάντες τους σε αυτοκίνητο ενός ανθρώπου που είχε πεθάνει. Τώρα, όσο για την κοκαίνη ή αλλιώς ρουφιχτό, έτσι έλεγαν την κοκαίνη, η διακίνηση λοιπόν γινόταν με ειδικό σύστημα. Παρέπαιναν τους πελάτες σε συγκεκριμένο μέλος και χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά εφαρμογές, στις οποίες τις συνομιλίες τους τις αποκαλούσαν μπλε. Δηλαδή, ακόμη και όταν μιλούσαν, έλεγαν να πάμε να μιλήσουμε στην μπλε συνομιλία. Όταν είχαν να κλείσουν ραντεβού και τα ραντεβού τους που τα έκλειναν Λίνα, σε παιδικές χαρές, σε σχολεία, σε πλατείες και εκεί στρατολογούσαν μέχρι τα 13χρονα παιδιά της πρώτης γυμνασίου. Τώρα έχουμε και μια δεύτερη εγκληματική οργάνωση που μπρούσε στους Τρακομακεδόνες. Και εκεί νέα παιδιά, 19χρονος ήταν ο αρχηγός και ανήλικοι χρησιμοποιούσαν και παιδιά 14 και 15 ετών. Αυτά ήταν τα μικρά για να στρώχουν, λέει, τα παιδάκια αυτά τα ναρκωτικά σε σχολεία πάλι. Μιλάμε για δύο οργανώσεις, πραγματικά Λίνα, που χάνεις το μυαλό σου με τόσο μικρά παιδιά να εμπλέκονται σε τόσο σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο οδηγός που το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ήλιον μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 30χρονο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι το περιστατικό, το απίστευτο περιστατικό που το βλέπαμε στο βίντεο και δεν πιστεύαμε στα μάτια μας, δηλαδή θυμίζει εικόνες από αυτές των βίων επιθέσεων στο εξωτερικό, έγινε το μεσημέρι της Τρίτης σε ένα στενό δρομάκι στα όρια Ήλιον και Καματερού. Για όσους δεν είδαν το βίντεο, μπορούμε να το περιγράψουμε ότι μία 50χρονη εκπαιδευτικός οδηγούσε το αυτοκίνητό της, είχε μόλις πάρει το παιδί της 12 ετών, ένα κορίτσι από το φροντιστήριο των Αγγλικών και επέστρεφε τώρα στο σπίτι της, μπαίνει στο στενό δρόμο, ο οποίος στενός δρόμος, η Μπιζανίου, είναι διπλής κατεύθυνσης. Όμως, επειδή συνήθως σταθμεύουν οχήματα πάνω στο δρόμο, δεν χωράνε ταυτόχρονα δύο οχήματα. Μπαίνοντας λοιπόν στο στενό, βλέπει στην αντίθετη κατεύθυνση ένα άλλο όχημα. Εκεί ξεκίνησε η παρεξήγηση και οι δύο οδηγοί, δηλαδή και η 50χρονη εκπαιδευτικός και ο 30χρονος οδηγός του άλλου αυτοκινήτου, ζητούσαν ο ένας από τον άλλον να κάνει όπισθεν και να φύγει. Η 50χρονη εκπαιδευτικός δεν μπορούσε να κάνει όπισθεν, γιατί κάνοντας όπισθεν έβγαινε σε ένα πολυσύχναστο δρόμο και φοβόταν ότι θα προκαλέσει ατύχημα. Έτσι ζητούσε από τον άλλο οδηγό να κάνει όπισθεν. Αυτός από την πλευρά του ισχυριζόταν ότι είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στον τένοντα και ότι δεν μπορούσε να οδηγήσει καλά και αρνούνταν να κάνει και αυτός όπισθεν. Ανέβηκαν οι τόνοι, ανέβηκαν τα αίματα και ξαφνικά, χωρίς τίποτα να το προμηνύει, ο 30χρονος βγαίνει από το αυτοκίνητό του, πλησιάζει την 50χρονη οδηγό από την πλευρά, από το παράθυρο του οδηγού, το οποίο η γυναίκα το άφησε ανοιχτό γιατί δεν είχε καταλάβει τι θα συμβεί, πλησιάζει και της ρίχνει μία μπουνιά στο πρόσωπο, στο μάτι. Την ώρα που στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της, το οποίο όπως είναι και φυσιολογικό τρομοκρατήθηκε. Στη συνέχεια, ενώ νωρίτερα έλεγε ότι δεν μπορούσε να οδηγήσει καλά, με πάρα πολύ επιδέξιο τρόπο έβαλε όπισθεν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και απομακρύθηκε από το σημείο. Λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν, να πούμε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα απόφαση εισαγγελέα για ακούσιο εγκλισμό του σε ψυχιατρική δομή, η οποία απόφαση είχε προηγηθεί τη συγκεκριμένη επίθεση. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο 30χρονος είχε ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα, μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική δομή, πέρασε από εξετάσεις και οι γιατροί απεφάνθησαν και υπάρχει και σχετική απόφαση του εισαγγελέα να υπάρξει εγκλισμός του και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο Δαφνί, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Πάντως είναι ένα ακόμη περιστατικό, Λίνα, που προστίθεται στη μακριά λίστα με τα περιστατικά που δείχνουν ότι οι δρόμοι μας έχουν γίνει πραγματικά ζούγκλα και από μία απλή παρεξήγηση μπορεί η κατάσταση να ξεφύγει. Και πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί πώς μιλάμε και σε ποιον, γιατί δεν ξέρουμε τι κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος και πώς θα αντιδράσει.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη. Καλό μεσημέρι. Κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής του 2027 εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας, διχογνωμίας στις χώρες της Ευρωζώνης για τη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς, με αρκετές χώρες να αντιδρούν στη ρήτρα διαφυγής μόνο για επενδύσεις στην ενέργεια και να ζητούν ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες ώστε να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤΟΥ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα της ετήσιας αξιολόγησης του Ταμείου σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωζώνης. Στραμμένα εντωμεταξύ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Κεντρική Τράπεζα, είναι σήμερα τα βλέμματα των αγορών. Μια νέα αύξηση επιτοκίων, ακόμα και κατά 0,25%, μπορεί να επηρεάσει δάνεια, επιχειρήσεις, επενδύσεις και κατανάλωση. Τι σημαίνει αυτό για την ελληνική αγορά? Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης έχει το ρεπορτάζ.
12: Η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι κρίσιμη. Είναι κρίσιμη γιατί η απόφαση για τα επιτόκια επηρεάζει άμεσα το κόστος του χρήματος σε ολόκληρη την Ευρωζώνη και βέβαια η αφεντιά μας η Ελλάδα δεν είναι απ' έξω. Αν επιβεβαιωθεί, που φαίνεται να είναι και το πιο πιθανό σενάριο, μια αύξηση μετά από αρκετό καιρό μειώσεων, σας θυμίζω, μια αύξηση στα επιτόκια του ευρώ της τάξης του 0,25%, η πρώτη που θα το νιώσουν είναι οι δανειολήπτες με κειμενόμενο επιτόκιο, δηλαδή νοικοκυριά με στεγαστικά δάνεια, επιχειρήσεις με δανεισμό, επαγγελματίες που χρειάζονται κεφάλαιο κίνησης. Δείτε ένα παράδειγμα, για ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με μια διάρκεια αποπληρωμής 20 χρόνια και με την αύξηση αυτή του 0,25% μπορεί να σημαίνει, λαμβάνω υπόψη μου έτσι ένα μέσο επιτόκιο, μπορεί να σημαίνει επιβάρυνση περίπου 10 με 20 ευρώ το μήνα. Το ποσό μπορεί να σας ακούγεται μικρό αυτή τη στιγμή, αλλά για μεγαλύτερα δάνεια ή για νοικοκυριά που ήδη πιέζονται από την ακρίβεια με λογαριασμούς, με φόρους, κάθε επιπλέον ευρώ βαραίνει και έχει την αξία του. Αφήστε που αν κάνετε τον πολλαπλασιασμό επί 12, γιατί δεν είναι 10 ή 20 ευρώ άπαξ, είναι 10 ή 20 ευρώ το μήνα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αρχίζει και γίνεται ένα υπολογίσιμο νούμερο. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, ακριβαίνουν τα νέα δάνεια. Οι επενδύσεις γίνονται πιο δύσκολες και το κόστος χρηματοδότησης αυξάνεται. Αυτό ποιους επηρεάζει κυρίως? Αυτό επηρεάζει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άσε καλά, στην Ελλάδα έχουμε κυρίως μικρές επιχειρήσεις, για να μην πω και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που συχνά έχουν και τα μικρότερα περιθώρια ρευστότητας. Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά, οι αποταμιευτές. Οι αποταμιευτές, όσοι και αν είναι αυτοί, βλέπουν καλύτερες αποδόσεις, αλλά που στις προθεσμιακές καταθέσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η απόσταση βέβαια ανάμεσα στα επιτόκια δανείων και στα επιτόκια καταθέσεων παραμένει μεγάλη. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα σταματήσει εδώ ή αν θα συνεχίσει σε πιο αυστηρή νομισματική πολιτική. Η απάντηση θα εξαρτηθεί από τον πληθωρισμό που τον είδαμε να ανεβαίνει. Καλά, στην Ελλάδα έβγαλε μάτι, αλλά και στην Ευρωζώνη να ανεβαίνει. Αλλά θα εξαρτηθεί και από την ανάπτυξη, θα εξαρτηθεί και από την αντοχή των οικονομιών της Ευρωζώνης. Για την Ελλάδα, τι θα πει κανείς, όσο το χρήμα παραμένει ακριβό, τόσο δυσκολότερη γίνεται η καθημερινότητα για δανειολήπτες και επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά είναι και παράγοντες όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, που διαμορφώνουν και αυτό το κλίμα, αυτή την ψυχολογία στην αγορά, ανεβάζουν τις τιμές στα ράφια, ανεβαίνει ο πληθωρισμός και κάθε φορά που ο πληθωρισμός κινείται προς τα πάνω, οι κεντρικές τράπεζες, ανάμεσα σε αυτές και η δικιά μας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προσπαθεί να μαζέψει το χρήμα από την αγορά, ανεβάζοντας τα επιτόκια. Βέβαια την ίδια ώρα αδειάζει ακόμη περισσότερο τις τσέπες των δανειοληπτών, που ούτως ή άλλως τα χρήματα που έχουν δεν τους φτάνουν όχι για να βγάλουν το μήνα, αλλά για να βγάλουν τις πρώτες 15 μέρες κάθε μήνα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε για να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστες, γι' αυτό σας άφησα για το τέλος, ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2026 θα έρθουμε αντιμέτωποι τουλάχιστον με άλλες δύο αυξήσεις επιτοκίων.
1: Να ευχαριστήσουμε τώρα τον Σταύρο Μονεμβασιώτη και να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Τσατραφίλια, γιατί υπάρχει ένα έκτακτο δελτίο. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Επίδοσης επιδείνωσης του καιρού. Το εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προειδοποιεί για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδος. Ναι. Το θέμα είναι τι καιρό θα κάνει στο Λεκανοπέδιο το επόμενο.
13: Λοιπόν, ξεκινάω από αυτό. Μου δίνει την πάσα να σου πω ότι από αύριο το μεσημέρι, μετά τις 12 μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες, αργά το απόγευμα θα έλεγα, περιμένουμε ένα πέρασμα με βροχές και ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική. Θέλουμε ιδιαίτερη προσοχή. Άρα, λοιπόν, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε καταιγίδες και στην Αττική. Μια μεταβολή εξπρές, η οποία θα έχει και έντονη κεραμική δραστηριότητα, μπουρίνια τοπικά, αλλά και δεν αποκλείται να έχουμε και χαλαζοπτώσεις. Περιοχές οι οποίες θα επηρεάσει είναι εκτός από την Αττική, θα είναι η Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Με τις πιο επικίνδυνες περιοχές να είναι η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, κυρίως η Καβάλα, οι Σέρες, αλλά και τα νησιά των Σποράδων και η Εύβοια. Θα πέσει και η θερμοκρασία από αύριο σταδιακά. Μέσα Σαββατοκύριακο πολλές περιοχές θα μείνουν κάτω από τους 30 βαθμούς και σιγά σιγά φαίνεται ότι αυτή η κακοκαιρία φαίνεται να αποδράμει το Σάββατο μεσημέρι και μετά, και εκεί θα βελτιωθεί ο καιρός. Νομίζω ότι η Κυριακή θα γυρίσουμε πάλι στα καλοκαιρινά επίπεδα και από Δευτέρα θα ανέβει και η θερμοκρασία. Άρα, λοιπόν, μια μεταβολή εξπρές για αύριο, προσοχή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και στην Αττική.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημητρή Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
14: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ο Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Από το 2019 προείδρευε του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ζητήθηκαν παραιτήσεις από Γενικούς Γραμματείς που υπηρέτησαν επί πολλά χρόνια και θεωρήθηκε πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που συνδέεται με την ίδια υπόθεση. Για επιδημία παραιτήσεων κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκάλης. Αφήστε τον ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Μη βιάζεστε. Μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, εάν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας το αφήσουμε στην δικαιοσύνη, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης από το Βήμα της Βουλής. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024 πρότεινε εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Γιαννιτσών. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, τη σύζυγό του, τον χειριστή του μοιραιοπαιχνιδιού και τον μηχανολόγο μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος. Η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι το μοιραιοπαιχνίδι βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, αποτέλεσμα πολυετούς φθοράς σε έκταση που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά κατάλληλο για λειτουργία. Ενώπιον του ανακριτή μετήχθη προκειμένου να απολογηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση δολοφονίας του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε νέα σύλληψη μελών δύο εγκληματικών οργανώσεων που έκαναν διακίνηση ναρκωτικών στα βόρεια προάστια της Αττικής, προχώρησε η αστυνομία. Πρόκειται για άτομα ηλικίας από 14 μέχρι 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμα δύο μέλη. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο οργανώσεις είχαν αναπτύξει δομημένη και διαρκή εγκληματική δράση από τον Απρίλιο. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Κατέθεσε ως μάρτυρα στη δίκη των δύο ψαράδων, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχε μιλήσει μαζί του με αφορμή ένα άρθρο για τα εθνικά θέματα. Πιστεύω ότι ήταν δολοφονία, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Στο κάδρο της εξέτασης μπήκε και το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ερωτηθεί σχετικά, είπε πως πράγματι και ο ίδιος ήταν υπό παρακολούθηση και πως ακόμα περιμένει να μάθει τους λόγους. Συναγερμός έχει σημάνει στο λιμάνι του Γαίου στους Παξούς λόγω φωτιάς σε ημερόπλοιο που πραγματοποιεί ημερήσιες κρουαζιέρες. Η φωτιά εξαπλώθηκε και σε δεύτερο ελιμενισμένο σκάφος, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα και ένα πλωτό μέσο, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν ενισχύσεις από την Ιγουμενίτσα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες αύριο, αρχικά στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα και στη συνέχεια στις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Στον διεθνή χώρο, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι αν δεν υπογράψει τη συμφωνία που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ, οι Αμερικανικές δυνάμεις θα βομβαρδίσουν εκ νέου σήμερα. Θα μετατρέψουμε ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ θα συνεχιστεί εφόσον η Ουάσιγκτον δεν σεβαστεί τα συμφέροντα του Ιράν, προειδοποίησε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος σε συνέντευξή του στο CNN. Την παραίτησή του υπέβαλε από τη θέση του Υπουργού Άμυνας της Βρετανίας, ο Τζον Χίλι. Στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, αναφέρει πως παραιτείται λόγω των αμυντικών δαπανών που ζήτησε και δεν εγκρίθηκαν, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως δεν δίνει στον στρατό τα χρήματα που χρειάζεται. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 4 μποφόρους τόσο στο νότιο βοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα κύξει στους 31 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίχλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Μια ζεστή ημέρα. Πολύ ζεστή από νωρίς το πρωί.
1: Πολύ ζεστή, έχεις δίκιο.
0: Νομίζω ότι σήμερα είναι η πιο ζεστή ημέρα μέχρι.
1: Μέχρι στιγμής. Και μέχρι έτσι στιγμής φαίνεται. Δεν ξέρω θερμοκρασιακά αν πιάνει τους βαθμούς που λέμε. Αλλά η αίσθηση είναι ότι είναι αρκετά αποπνικτικά.
0: Κάνει ζέστη, πολύ ζέστη.
1: Κάνει ζέστη, παιδιά.
0: Κάνει ζέστη.
1: Το καταλάβαμε όλοι.
0: Περιμένουμε από αύριο, λέει, θα δροσίσει λίγο. Εντάξει, κάνει ζέστη και κοιτάξτε, έχει 34 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σκέψου με 34 βαθμούς ή έχουμε μεγαλώσει.
1: Καλά,
0: μας ενοχλούν όλα.
1: Δεν μιλάς για μας, για κάτι άλλο λες τώρα.
0: Τώρα μιλάω για μένα. Τώρα μιλάω μόνο για μένα.
1: Ναι, που έχουμε 5 μέρες διαφορά στην ηλικία.
0: Δεν ξέρω.
1: Το προσμερινό. Ναι.
0: Νιώθω τώρα, παιδί μου, ότι η ζέστη αυτή είναι πιο ενοχλητική από κάθε άλλη φορά.
1: Είναι. Γιατί δεν ξέρω.
0: Ίσως επειδή μπήκε απότομα, επειδή. Τι να πω.
1: Επειδή έχουμε φάει πάρα πολλές ζέστες σε αυτή τη ζωή και απότομα να μην ερχόταν, νομίζω την ίδια αίσθηση θα είχαμε. Ότι όχι άλλη ζέστη.
0: Είμαστε ακόμα 11 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ο Γιώργος μας έλεγε στο Τραφίλιας ότι πέρσι το πρώτο πενθήμερο του Ιουνίου είχαμε τον πρώτο μήνυ καύσωνα.
1: Βέβαια, ναι, το θυμάμαι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και φυσιολογικό, ρε παιδιά, αρχές Ιουνίου τώρα να κάνει και πάρα πολύ ζέστη.
1: Αν θες την άλλη, όμως, ούτε στα τέλη Ιουνίου, ούτε στις αρχές Ιουλίου. Μπορεί να μην κάνει ποτέ από πριν.
0: Λες, παιδί μου.
1: Είναι αφύσικο από μόνο το.
0: Δεν αυτό. Είναι Ιούνιος. Τέλος Ιουνίου. Τώρα αρχές όμως.
1: Τα λέμε τα Χριστούγεννα, θα λες.
0: Ναι, αύριο όμως. Περιμένω να δω πώς και πώς αύριο, γιατί βγήκε και έκτακτο.
1: Βγήκε έκτακτο, γιατί θα έχει κάτι φαινόμενα.
0: Για την Εθνική Μετεωρολογική
1: Υπηρεσία. Βεβαίως. Θα είναι, έχει μια ραγδαιότητα μάλλον το πράγμα, έστω και για λίγο. Και θα έχει και άλλα φαινόμενα. Θα έχει και κεραυνούς, θα έχει και τέτοια από ό,τι άκουσα. Σε λίγο θα είναι εδώ και ο Γιώργος Τετραφίλιας να μας τα πει πολύ αναλυτικά και να μας δώσει και
0: τα
1: σημεία που θα είναι αυτό λίγο πιο έντονο. Για να ξέρετε.
0: Θα...
1: Γιατί τώρα Σαββατοκύριακα, γάμοι, βαφτίσεις. Είμαστε και σε full season αυτής της κατάστασης. Αλλά το έχουμε λύσει και αυτό. Γιατί νύφη βρεγμένη.
0: Ποτέ λυπημένη.
1: Έτσι.
0: Σύμφωνα με τον
1: Τετραφίλια. Τι άλλο θέλετε, τα έχουμε λύσει και αυτά. Από αυτή την εκπομπή.
0: Βέβαια, μόνο την γκρίνια της νύφης να έχεις άμα βραχή, τελείως, δεν θες τίποτα άλλο.
1: Γιατί τη συμπεθέρας που τα έχει πληρώσει. Δεν θέλω. Παιδιά, να μιλάμε γιατί κάποιοι θα κλαίνε.
0: Απ' την άλλη, άμα είναι και δρομένοι, τρεις χειρότερα.
1: Άστο να πάει. Το κάνεις όλο και χειρότερο.
0: Όλο και χειρότερο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η πιο δροσερή, λέει, ημέρα τώρα για τις επόμενες, μην φανταστείτε ότι θα είναι το.
1: Τις επόμενες εβδομάδες.
0: Θα είναι τις επόμενες ώρες.
1: Oh.
0: 36 ώρες, 48, ξέρω εγώ.
1: Ναι, η πιο δροσερή.
0: Θα είναι το Σάββατο.
1: Εντάξει.
0: Το θέμα είναι, ξέρεις, το Σάββατο, επειδή θα βρέχει και λίγο. Μην έχει μια υγρασία που είναι. Άστα να πάνε.
1: Και είναι και μεσημερό απόγευμα αυτές οι βροχές από ό,τι προβλέπετε. Που
0: θα
1: είναι, ξέρεις, οι πιο ζεστές ώρες της ημέρας.
0: Από το πρωί μέχρι.
1: Δηλαδή
0: από αύριο το απόγευμα στην ουσία. Ξεκινάνε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, αυτή η υγρασία όμως με τη ζέστη είναι αυτή η υδρατμή, είναι όλο αυτό το αρρωστιάρικο που λες. Είναι για θάλασσα. Βέβαια, θάλασσα δεν κάνει να μπει.
1: Άμα
0: βρέχει, λέει, δεν γίνεται.
1: Όχι. Άμα βρέχει, δεν πειράζει. Άμα έχει κεραυνούς είναι το θέμα.
0: Εσύ, άμα βρέχει, θα έχει κεραυνούς. Λέει, όταν βρέχει, βγαίνει
1: η θάλασσα. Όχι απαραίτητα. Η κεραυνική δραστηριότητα. Τσατραφίλια, έλα εδώ να μας λύσει. Να η απορία.
0: Όταν βρέχει, δεν μπαίνουμε ποτέ μέσα στη θάλασσα.
1: Εγώ έκανα πολλές φορές μπάνιο όταν βρέχει.
0: Ζω τη ζωή μου στα άκρα. Όταν ήσουν πολύ ερωτευμένη.
1: Όχι, όταν ήμουν πολύ μικρή.
0: Και ο
1: ρομαντισμός
0: σου έβγαινε τα αυτιά.
1: Όχι. Ήμουν πιτσιρικάκι και μούλιαζα στο νερό. Μετά μου περάσανε. Αυτά είναι παιδικές ασθένειες συνήθως.
0: Με τη βροχή, παιδιά, ποτέ.
1: Ποτέ. Ναι, μας βγάζανε έξω, αλλά εγώ.
0: Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου. Από τα πουθενά έρχεται ο κεραυνούλης, τζουπ.
1: Ναι, αυτό με τους κεραυνούς. Θυμάσαι εκείνο το μάθημα που μας είχε κάνει ο Γιώργος Τετραφίλιας. Πώς μετράμε τη βροντί από το κεραυνό, το χρονικό. Το θυμάσαι ή.
0: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι τότε που μετράς, λέει, μέχρι το 30, τι είπε, 10. Εντάξει. Είμαι πιο μακριά εγώ. Καταλαβαίνω γι' αυτό.
1: Είσαι πολύ μπροστά.
0: Το 30. Όχι, είμαι μακριά του κεραυνού.
1: Αν είσαι μακριά από τον κεραυνό, δεν τρέχει τίποτα. Ωραία,
0: όχι,
1: εντάξει.
0: Μετράς από την ώρα της αστραπής μέχρι να ακούσεις το.
1: Ναι, μέχρι να δεις το φως.
0: Μέχρι να ακούσεις το θόρυβο. Πρώτα βλέπεις το φως.
1: Το φως.
0: Και μετά έρχεται
1: το
0: θόρυβος. και εξαρτάται και μετράς από την ώρα που θα δει το φως μέχρι το θόρυβο για να καταλάβεις πόσο μακριά είναι.
1: Άντε να έχεις κάνει με το μακροβότη τώρα και να μην το δεις το φως.
0: Οπότε δεν έχει να κάνει με το 10 ή με το 30 συγκεκριμένα, όσο σου βγει.
1: Ναι.
0: Λες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, μα καταλαβαίνεις μετά πόσα χιλιόμετρα είναι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ευτυχώς που σε αυτό το μάθημα δεν μας εξετάζουν, γιατί δεν τον περνάμε.
1: Ένας από τους δύο θα είχε μείνει. Δεν ξέρω ποιος. Αλλά θα δούμε.
0: Ακούω ότι.
1: Θα τη στραβίλια να μας εξετάσει.
0: Παρεπιπτόντως ότι πέφτουν οι βάσεις, λέει, στα Πανελληνίες.
1: Είχε πολύ δύσκολα θέματα.
0: Κι όμως εγώ άκουγα, ρε παιδί, όταν ήπια τα θέματα. Δεν ήταν κατανοητά.
1: Η έκθεση.
0: Η έκθεση, ήταν...
1: η έκθεση ήταν αυτό που λέμε βατό.
0: Τα μαθηματικά
1: θέμα.
0: Άκουσα ήταν λίγο ζώρικα.
1: Και η βιολογία και η φυσική, νομίζω. Ναι. Είχε ένα βαθμό δυσκολίας χ για,
0: για
1: πολύ διαβασμένους και πολύ ξέρεις.
0: Η τέταρτη κατεύθυνση λέει ήταν πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα, κατανοητά τέλος πάντων.
1: Ναι, ήταν, βατά. Ας πούμε στα περίπου αναμενόμενα.
0: Αλλά και η ιστορία λέει εύκολη ήταν. Μόνο στα αρχεία το άγνωστο ήταν λίγο.
1: Η ιστορία πάντα εύκολη δεν είναι, άμα έχεις διαβάσει, γράφεις.
0: Ναι, άμα έχεις διαβάσει.
1: Δηλαδή,
0: διαβάσει.
1: Νομίζω αυτά τη θετική κατεύθυνση, κάτι αρχαία, καμιά φορά παλιότερα ακούγαμε ότι ήταν δύσκολα
0: το,
1: τα κείμενα.
0: Τα δύσκολα το είναι το άγνωστο κείμενο.
1: Το άγνωστο κείμενο, φυσικά. Αλλά είχε τύχει πολλές χρονιές, θυμάμαι εγώ πολύ παλιά βέβαια, που ασχολούμουν και πιο, ξέρεις. Ως μαθήτρια και πολλές φορές τα θέματα της έκθεσης ήταν τρίκι που λέμε και δυσκόλευαν τα παιδιά γιατί δεν ήταν κείμενα που είχαν δει ξανά ή θέματα που είχαν δουλέψει αρκετά που θέλαν λίγο και πιο κριτική σκέψη και λίγο περίπλοκα ζοριζόντουσαν. Μετά άρχισαν να εκπαιδεύονται και σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά και πλέον δεν μπορώ να θυμηθώ πολλές χρονιές που να είχαμε θέματα έτσι, στην έκθεση που να είχαν προβληματίσει τα παιδιά. Περισσότερο ήταν αυτά της θετικής κατεύθυνσης που είχαν παγίδες, να το πω έτσι.
0: Το καλό είναι ότι πλέον βγαίνουν γρήγορα οι βαθμολογίες, οπότε
1: ναι,
0: πάνω κάτω μαθαίνεις προς τα που πηγαίνεις. Για να μπορείς να συμπληρώσεις και το μηχανογραφικό σου.
1: Ναι, παλιά ήταν τούμπα αυτό.
0: Ενώ παλιά ήταν. Συμπληρώνει χωρίς να ξέρεις τι έχεις γράψει.
1: Ένας ένα μηχανογραφικό.
0: Γι' αυτό έμπαινες και όπου να είναι.
1: Και έμπαινες όπου να είναι και είχαμε γεμίσει φοιτητές που δεν τους άρεσε καθόλου το αντικείμενο στο οποίο είχαν περάσει αυτή τη σχολή.
0: Γιατί δεν μπορείς να υπολογίσεις πάνω κάτω τι γίνεται.
1: Και γίνανε άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μια δουλειά για να έχουν να κάνουν κάτι ή δεν την κάνουν καθόλου αυτή τη δουλειά για την οποία σπούδασαν και κάνουν κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Μα τώρα σου λέει πολλοί παίρνουν ένα πτυχίο μόνο και μόνο για να ανέβει ο μισθός, τίποτα άλλο. Όχι για να τους βοηθήσεις.
1: Ναι, στα skills που λέμε.
0: Ναι, στην εξέλιξη την επαγγελματική τους.
1: Εντάξει, υπάρχουν και επαγγέλματα όμως που οποιοδήποτε πτυχίο και να έχεις λαμβάνεται υπόψη, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, στη μισθοδοσία περισσότερο.
1: Κυρίως στα μισθολογικά, ναι, γιατί μην το βρίσκεις περίεργο ή υπερβολικό.
0: Με το επίδομα.
1: Από τη στιγμή που συλλογικές συμβάσεις πάρα πολύ κλάδι, οι περισσότεροι δεν έχουν ακόμα, μετράνε κάτι τέτοια. Ή μόνο κάτι τέτοιο, για να είμαι ειλικρινής.
0: Εντάξει, είναι και ένα κίνητρο όμως, για να στρωθεί ο άλλος και να.
1: Φυσικά.
0: Τα μεταπτυχιακά και γι' αυτό βλέπεις κάποιοι, ενώ δουλεύουν δίπλα-δίπλα στα γραφεία, κάνουν την ίδια δουλειά σχεδόν. Ο οποίος έχει πάρει πτυχίο, έχει μεταπτυχιακό, έχει ξέρω εγώ τι άλλο. Και παίρνει, ξέρω εγώ, 300-400 ευρώ παραπάνω. Και ο λόγος είναι αυτός.
1: Το οποίο δεν τον κάνει καλύτερο υπάλληλο από τον άλλον.
0: Δεν τον κάνει. Όχι, μπορεί ο άλλος να είναι και καλύτερος.
1: Έτσι.
0: Γιατί το γουστάρει.
1: Είναι όλα σχετικά.
0: Ενώ ο άλλος πήγε εκεί γιατί έτυχε να πάει σε αυτή τη σχολή.
1: Ακόμα και αν έχουν σπουδάσει το ίδιο αντικείμενο, μπορεί να το δεις αυτό. Έχει να κάνει τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Πόσο του αρέσει αυτό που κάνει.
0: Για να μου πεις κάτι που δεν αρέσει μετά, πας να κάνεις μεταπτυχιακό, γιατί το μεταπτυχιακό δεν είναι απαραίτητα πάνω στο αντικείμενο σου.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Και έτσι διευρύνεις λίγο το πεδίο της γνώσης σου και ίσως να είναι και αυτό που θα προτιμούσες, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι μια καλή διέξοδος για τους πτυχιούχους.
0: Εμείς εγώ τελειώνουν κάποιοι το ΕΚΠΑ, ΜΜΕ και επικοινωνία και κάνουμε τα πτυχιακά σε ψυχολογία.
1: Όπου θέλουν.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Και είναι και ωραίο να έχεις και διαφορετικό αντικείμενο στο μεταπτυχιακό. Διευρύνεται λιγάκι το πεδίο της γνώσης.
0: Πολύ ναι, αρκεί σου λέω και πάλι να το γουστάρεις έτσι.
1: Αν το γουστάρεις και πας να κάνεις μεταπτυχιακό, τι να
0: θέλεις,
1: πω.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι οι περισσότεροι ή όλοι. Όσοι κάνουν μεταπτυχιακά, το κάνουν σε ένα παιδί που το θέλουν. Το...
0: Βλέπεις ψυχολόγους και νομικούς και έρχονται και κάνουν μεταπτυχιακά στη δική μας ειδικότητα.
1: Φυσικά.
0: Επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι κτλ.
1: Ναι, αμέ. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, καλά να είμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: να μορφωνόμαστε.
0: Να πω για ακόμα μια φορά ότι οι εξετάσεις τελείωσαν. Ό,τι κάνατε, κάνατε. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να στεναχωρήσετε, ούτε να πιέζεστε, ούτε να ασκείτε κριτική ο ένας τον άλλον, ούτε και να καμαρώνετε ή να βλέπω αυτή τη διάθεση.
1: Καλά, όταν θα βγουν οι βάσεις, αλλά να σου πω ξανά εγώ γι' αυτό. Που θα αρχίσουν οι αναρτήσεις στα social media.
0: Το να καυχαίμαι τώρα
1: να
0: γιατί το παιδί μου ή έτσι ή αλλιώς, όχι, το θεωρώ και λίγο.
1: Δεν το βλέπεις συνέχεια. Δημήτρη, κάθε χρόνο.
0: Με χαλάει.
1: Συμφωνώ πολύ μαζί σου.
0: Μέχρι τα τρία μου παιδιά που είχαν έτσι μια καλή εξέλιξη τέλος πάντων, ποτέ δεν βγήκα να πω ότι α, με τόσο και αυτό και έτσι και αλλιώς. Και... Λοιπόν, που πέρασε εκεί, τέλος. Άμα σου πω ότι.
1: Και μπράβο στο παιδί. Και στα τρία παιδιά.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να είναι χαρούμενο το παιδί. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν. Επειδή είμαι υπέρ της άποψης και την εστερνίζω πραγματικά κάθε εμπόδιο για καλό, υπέρ της άποψης ότι μπορεί να σου έχει κλείσει τώρα προσωρινά μια πόρτα και αυτό να σου ανοίξει μια άλλη πόρτα.
1: Καλύτερη,
0: να σε κάνει πραγματικά
1: και
0: ευτυχισμένο και χαρούμενο. Και να ασχοληθείς με αυτό που γουστάρεις.
1: Αυτό που λέμε κάθε εμπόδιο για καλό, Δημήτρη. Ε.
0: Εγώ ναι, ξέρω,
1: συμβαίνει και έτσι.
0: Εγώ ξέρω φίλο, έτσι, που δίναμε μαζί εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Δεν πέρασε και έγινε επιχειρηματίας.
1: Τελείως.
0: Που αυτή τη στιγμή, τι να σου πω.
1: Φυσάει.
0: Ναι, παιδί μου...
1: Τον είναι επιτυχημένο.
0: Από τα κάτω προς τα πάνω.
1: Μπράβο.
0: Και τον χαίρομαι, βέβαια. Όμως είχε μια αποτυχία στις Πανελλήνιες που τη βγήκε σε πάρα πολύ καλό.
1: Έτσι. Αυτό είναι. Να βλέπεις και το ποτήρι μισογεμάτο και να βλέπεις και τη διέξοδο.
0: Να έχεις όρεξη. Να έχεις όρεξη να μπορείς να πιάσεις το όνειρο από τα μαλλιά. Και το όνειρο δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Δεν είναι ένα. Οι ευκαιρίες είναι πολλές.
1: Αν είναι μόνο ένα, είναι πρόβλημα. Γιατί αν αποτύχεις, ναι, μετά δεν έχεις επιλογή.
0: Λες εγώ θα γίνω γιατρός. Θέλω να γίνω οπωσδήποτε γιατρός. Γιατί μπορεί να γίνεις επιχειρηματίας και να πουλάς ιατρικά μηχανήματα και να πλουτίσεις.
1: Έτσι,
0: και ο αυτός που γίνει γιατρός να πεινάει και να πέφτει η λόρδα που δεν συμμαζεύεται.
1: Για όλα υπάρχει μια λύση. Έχεις δίκιο. Πολύ. Οπότε μην αγχώνεστε, ό,τι αγχωθήκατε, περιμένετε να βγει βαθμολογία και μετά πάμε παρακάτω.
0: Έτσι λοιπόν. Πολύ γι' αυτό καλά. Λοιπόν υπάρχουν πόρτες για όλους. Εκεί είναι το πιο σημαντικό αυτό, αρκεί να έχουμε τη διάθεση να τις ανοίξουμε και να δούμε σε ποια χωράμε.
1: Πολύ σωστά.
0: Και αυτό σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σωστά. Δημιουργή.
0: Λοιπόν, στέλνετε δικά σας μηνύματα και σήμερα μέσω Viber στο 6947-989-989.
1: Το έχουμε όλο, είναι, το έχουμε όλο. Λέω.
0: Έχω κάνει ιδιαίτερα.
1: Τι έχει κάνει ταχύρυθμο.
0: Με μου λες. Λοιπόν, και.
1: Και τηλέφωνο.
0: Και τηλέφωνο 212-214-800.
1: Άντε να πω εγώ το mail τώρα.
0: Πες κάτι, μη με εκθέσεις.
1: Honor παπάκι. Alfaradio989.gr.
0: Που δημιούργησα.
1: Από το χαρτί του Δημήτρη θα διαβάζω. Μην νομίζετε. Σας κάνω λίγο την έξυπνη, αλλά.
0: Λοιπόν, και τώρα επειδή δεν θέλω να σε
1: εκθέσω. Τα λέω από μέσα που λέμε.
0: Και ο λόγος που δεν θέλω να σε εκθέσω είναι ότι ξέρω ότι έχεις μια μνήμη που ελάχιστοι τη συναγωνίζονται. Πες μας πού πάμε, ταξίδι, δώρο, super duper. Τρεις εβδόμου, αν δεν κάνω λάθος, γίνεται κλήρωση.
1: Τρεις εβδόμου θα γίνει η κλήρωση από την εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα, 9 με 11 κάθε πρωί, Δευτέρα έως Παρασκευή. Τους ακούτε και τους ακούμε. Λοιπόν, τι δίνουμε δώρο? Αλσατία. Ταξίδι στην Αλσατία. Ο Α989 και το Versus Travel φυσικά. Φανταστικό ταξίδι με απίθανα τοπία. Είναι ένας προορισμός που δεν τον έχεις εύκολα στο μυαλό σου. Ζώντας στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά σε αποζημιώνει. Αν το κάνετε καλοκαιράκι, θα αποζημιωθείτε δις, γιατί εδώ θα έχει 47 βαθμούς και εκεί μπορεί να έχει πολύ κάτω από 25. Οπότε να είναι άλλου είδους και ανάσα δροσιάς, σύν όλα τα άλλα φυσικά. Πώς θα γίνει δικό σας? Θα στείλετε SMS με τον κλασικό και παραδοσιακό τρόπο. Ξεχάστε το Viber και τις άλλες εφαρμογές. Η κλασική εφαρμογή των SMS που έχει κάθε κινητό. Αυτή θα χρησιμοποιήσετε και θα το στείλετε στο 54301 γράφοντας στο περιεχόμενο 989 τους αριθμούς κολλητά. Αφήνετε κενό. Τη λέξη ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, πάλι κενό. Φυσικά και οπωσδήποτε πάντα το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό επαναλαμβάνω. 54-301. Κάθε SMS από αυτά που θα στείλετε, γιατί ελπίζουμε όλοι να στείλετε πολλά για να έχετε και πιο πολλές πιθανότητες να κερδίσετε, θα σας κοστίσει 34 λεπτά του ευρώ. Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, και καλά να περάσετε εσείς που πάτε. Και να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία της προσμονής, να περιμένεις αν τελικά θα είσαι εσύ ο τυχερός, και αυτό έχει μια ομορφιά. Όπως εγώ λέω, ότι το πιο ωραίο διάστημα το καλοκαίρι είναι περιμένοντας τις διακοπές.
1: Ναι.
0: Όχι όταν είσαι.
1: Όχι, εκεί που το στείλεις.
0: Γιατί όταν είσαι και αρχίζει και μία-μία μέρα περνάνε και λιγοστεύουνε, είναι άστα να πάνε. Όταν όμως το περιμένεις, λες πω αύριο φεύγω ρε παιδί μου, επιτέλους βαλίτσες αυτά, η διαδικασία, όλο το σχεδιασμός.
1: Το φτιάχνεις το μυαλό σου όπως θέλεις.
0: Είναι το πιο ωραίο, το να περιμένεις να φύγει.
1: Και μετά έρχεται η πραγματικότητα.
0: Όταν πας, μετά...
1: Αλλά μπορεί να είναι πολύ καλύτερη και η πραγματικότητα.
0: Ναι, μην απελπίζεστε. Να περνάς ωραία.
1: Αυτό. Βασικό.
0: Εγώ ξέρεις κάτι που χαλιέμαι συνήθως.
1: Για πες. Μια μέρα πριν φύγεις.
0: Όχι. Α. Όταν έχουν περάσει ακριβώς οι μισές μέρες που έχω διακοπές. Δηλαδή έχω φάει τις μισές.
1: Στο μισό σε πιάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Λες,
0: ναι,
1: ναι. Λίγο έμεινε.
0: Στο μισό με πιάνει. Και δεν πάει να είναι ένας μήνας να είναι, ρε παιδί μου, 15 μέρες. Τη 16η αρχίζω και λέω.
1: Μετράς ανάποδα,
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εγώ δεν το παθαίνω αυτό. Αλήθεια.
0: Ξέρεις πότε άλλοτε ήμουνα σαν μαθητής.
1: Όπως όλοι.
0: Κυριακή, παιδιά.
1: Κυριακή. Μετά το μεσημέρι. Είδες μαζί το
0: μόνο.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει μαθητής που δεν σκέφτεται έτσι.
0: Έχω συνδυάσει ακόμα και σήμερα το τρέιλερ της αθλητικής Κυριακής που ακούγαμε τότε.
1: Πω, τι είπες τώρα.
0: Η αθλητική Κυριακή, παιδιά, ήταν με την άλλη μέρα. Πω, έχω σχολείο και πρέπει να σηκωθώ πρωί. Και αν έχω μου διαβάζει και αν γράφουμε και πρέπει να κάνω την επανάληψη. Είναι αυτό. Παιδί μου, και σήμερα ακόμα, γιατί στην ΕΡΤ έχουν ακριβώς το ίδιο τρέιλερ.
1: Ναι,
0: το ίδιο σήμα. Παιδιά, το ακούω και με πιάνει ακόμα και τώρα.
1: Πανικός.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι ότι το άκουγα τότε που έπρεπε να ετοιμάσω την τσάντα μου για την επόμενη μέρα. Δηλαδή. Το σήμα της αθλητικής Κυριακής ήταν και το τέλος του Σαββατοκυριακού.
1: Εγώ το είχα λίγο πιο πριν αυτό με πιάνε. Στο Κυριακάτικο τραπέζι. Διάβασες. Τι έχετε για αύριο. Και οπότε έμπαινε στο μυαλό σου τώρα. Ότι έχει ξεκινήσει η εβδομάδα η επόμενη.
0: Και τότε στα ραδιόφωνα, ξέρεις, είχαμε πολύ. Ακούγαμε τους αθλητικούς αγώνες. Γιατί τότε είχε όλα τα ραδιόφωνα.
1: Βέβαια,
0: το μεσημέρι μεταδόσεις. Και παίζαμε προπό. Θυμάσαι ένα-δύο χ και κοιτάζαμε.
1: Φυσικά, αστείευες.
0: Το ένα-δύο χ να δούμε. Ναι, να δούμε τι γίνεται.
1: Τι πιάσαμε.
0: Ναι.
1: Με το δελτίο στο χέρι.
0: Και η μία στην αγόρια μετά διαδέχονταν την άλλη. Γιατί.
1: Κουβάς.
0: Το τι είχαμε πιάσει ήταν γνωστό.
1: Κουβάς, Δημήτρη.
0: Κουβάς. Δεν είπα τι πιάσαμε, είδες.
1: Ναι.
0: Πάντως δεν πιάσαμε αυτό που θέλαμε.
1: Πώς λέει, τι ψάρια πιάσαμε.
0: Πιάσαμε το άλλο που δεν θέλαμε.
1: Πόσες λέξεις να βρω. Άλλες.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Τις βρήκα. Πάμε
0: break.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Ναι, το μαθητήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε.
7: Τροχός της τύχης.
8: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
9: κερδίζει.
7: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με αυτά και με αυτά, 3 και 27 πήγε η ώρα. Εγώ θέλω να αναφέρω κάτι που πρέπει. Πριν πάμε στα της κίνησης για πολύ λίγο για να σας ενημερώσουμε, γιατί εύκολα δεν τα λες τα πράγματα για άλλη μια μέρα. Mm-hmm. Όλοι περιμένουμε να μπει μετά τις 15 Ιουλίου που αρχίζει και σιγά σιγά λίγο αδειάζει το πράγμα. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω και να ρωτήσω είναι, λιώνεις την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα, αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool, με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνηθα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μέτρητα σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο.
0: Εξαιρετικά.
1: Λοιπόν.
0: Θέλει πολύ πολύ προσοχή στους δρόμους. Είπες και εσύ νωρίτερα ότι έχει κίνηση. Αλλά δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες σοβαρών τροχαίων.
1: Ναι ρε παιδιά,
0: και
1: τι είναι αυτό
0: μέσα
1: το
0: στον αστικό ιστό. Δηλαδή, ναι, δίπλα μας, στην κυριολεξία δίπλα μας,
1: ναι.
0: Και μιλάμε για σοβαρά τροχαία. Και ένα από αυτά έχει γίνει στην Καλυθέα.
1: Στο γνωστό, Ισμήνης και Θησαίος, παιδιά. Η Θησαίος είναι ένας δρόμος που έχουμε πολύ συχνά πάρα πολύ σοβαρά τροχαία. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να το δουν.

0: ή άλλο συνηγορεί σε αυτή τη συνθήκη.
1: Είναι και ο τρόπος με τον οποίο παρκάρουν πολλές φορές και τα αυτοκίνητα που κόβουν την ορατότητα.
0: Τα αυτοκίνητα, είτε στο
1: γιοτάχη,
0: όλα, όλα.
1: Είτε στο μηχανάκι.
0: Φυσικά.
1: Και εδώ τώρα στο τροχείο για το οποίο αναφέρεσαι, μιλάμε για έναν Ντελιβερά, ο οποίος είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος άνθρωπος.
0: Ναι, ήταν σφοδρή η σύγκρουση. Πολύ,
1: 50 ετών ο άνθρωπος.
0: Μεροκάματο ο άνθρωπος.
1: Ναι, μεροκάματο, αυτό είναι.
0: Εντάξει.
1: Απ' την άλλη, τώρα, χωρίς να ξέρω ποιος θέλει, δεν ξέρω καθόλου λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο τροχαίο.
0: Ναι.
1: Βλέπω όμως αρκετές περιπτώσεις και μοτοσυκλέτες από delivery που πηγαίνουν σε αντίθετο ρεύμα, από εδώ, από εκεί, προσπεράσεις.
0: Χωρίς φώτα, χωρίς κράνη, έχουμε δει.
1: Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται.
0: Και βλέπουμε ακόμα.
1: Δηλαδή, προσπαθείς να πας να αλλάξεις λωρίδα και δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Λες και είναι. Σε πυροβολούν.
0: Ναι.
1: Είναι μια κατάσταση που
0: πολύ
1: πρέπει
0: δύσκολη, πολύ
1: να
0: δύσκολη.
1: Τη δούμε. Όπως επίσης και με τα πατίνια, παραμένει το πρόβλημα, θέλω να πω. Δεν το έχουμε συζητήσει τόσες φορές.
0: Ποιο αυτή ίδρωσε με τα πατίνια και με τις
1: νόμους. Έχουν βγει νόμοι, λέει. Απαγορεύονται. Ξέρω, δεν είχαν πει ότι απαγορεύτηκαν σε ανήλικους τα πατίνια και αυτά. Mm. Κάτι τέτοια τέλος πάντων ακούγαμε.
0: Ναι. Για τους ανήλικους.
1: Τα πατίνια τα βλέπω μπροστά μου συνέχεια.
0: Ναι. Και με ανήλικους και με ενήλικες.
1: Ναι, έχει πολύ πατίνι. Έχει πολύ πατίνι.
0: Έχει πολύ πατίνι γιατί είναι ένα πολύ φθηνό μέσο.
1: Ειδικά
0: το
1: τώρα το,
0: και δεν χρειάζεται.
1: Και τώρα το καλοκαίρι. Ξέρεις που δεν κρυώνει κι ο άλλος. Του ευχαρισκέται κιόλας, καταλαβαίνεις. Το κάνει και διασκέδαση.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα όμως να έχουμε τα ανεπιθύμητα αυτά αποτελέσματα, τα οποία μνημονεύουμε δυστυχώς πολλές φορές αυτή την εκπομπή.
0: Δίκιο έχεις. Τα υπόλοιπα θα πω και πιο μετά.
1: Είναι έχει κίνηση σήμερα δρόμη. Γενικά όμως.
0: Έχει. Είναι καλύτερα από χθες. Χθες ήταν το μαρτύριο το ίδιο αυτοπροσώπος. Έτσι.
1: Νιώθω
0: αλλά
1: ότι
0: και πάλι έχει. Δεν παραπονιέσαι.
1: Είναι πιο ενοχλητική επειδή κάνει πολύ ζέστη σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή διαφορετικά είναι να είσαι 10 λεπτά κινητοποιημένος που δεν είναι 10 λεπτά, δεν είναι και πολύ, αλλά να βράζει ο τόπος.
0: Φτάσαμε, δεν είναι πολύ.
1: Έτσι και διαφορετικά είναι να είσαι 20 λεπτά, αλλά με δροσιά, με αυτά.
0: Να έχει αεράκι, να μην έχει τον ήλιο ντάλα. Ναι.
1: Καφεδάκι και έτσι και αυτά.
0: Ναι, παρεγούλα. Γιατί πας εφοδιασμένος, βγαίνεις από τη δουλειά ή από το σπίτι. Πού πας έτσι. Ένα νεράκι, ένα φιστικάκι, ένα τοστάκι.
1: Μπα το νεράκι τώρα το. Αυτό γιατί. Δεν ξέρεις τι.
0: Στο θερμό, στο καλό, όχι στο καλό.
1: Δεν ξέρεις τι έχει πιο πάνω, κορίτσι μου. Μπορεί να σε πιάσει κάτουρο, τι θα κάνεις.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Το νεράκι φέρνει κατούριμα.
0: Α, είναι προβλήματα τώρα. Και ζωή βγαλμένα.
1: Ναι,
0: τι να κάνουμε, αυτά το δούμε, ρε Δημήτρη.
1: Και σου λέω για τα light τώρα, καταλαβαίνεις.
0: Ας πάμε στους τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ. Να γυρίσουμε να την αναπτύξουμε αυτή τη θεωρία ξανά, μάλιστα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αντιδράσεις μετά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο των πολυοδομιών. Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ενοχή και για τους 4 κατηγορουμένους πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής με θύμα έναν 19χρονο. Ενώπιον του ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς. Χειροπέδες σε 9 μέλη εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανηλίκους στα βόρεια προάστια. Συναγερμός οχής ημάνης στο λιμάνι του Γάιου στους Παξούς. Λόγω φωτιάς, ημερόπλοιο πραγματοποιεί ημερήσεις κρουαζιέρες στο σημείο πυροσβεστική δύναμη, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί. Στις 10 το βράδυ, η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή με λίγες νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την

0: αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε 26 λεπτά πριν από τις 4, κουτάλ 989, Μέλσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφιεριστά, μικρόφωνα. Και δικαιολογημένα διαμαρτύρεστε όταν μιλάμε για καλοκαίρι και για εντός εισαγωγικών απολαύσεις του καλοκαιριού. Όταν δυστυχώς τα βάζετε κάτω, γιατί ο Έλληνας παραμένει νοικοκύρης και θεωρώ ότι στην πλειοψηφία μας δεν κάνουμε βηματισμό μεγαλύτερο από αυτό που μπορούμε.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Και διαπιστώνουμε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να γευτούμε τις καλοκαιρινές διακοπές, να απολαύσουμε ένα τραπέζι έξω, σε ένα ταβερνάκι με φίλους. Μιλάμε για πράγματα τα οποία του Έλληνα ήταν καθημερινότητα, όχι με υπερβολές. Δεν λέω ρε παιδί μου να πας σε ένα ακριβό εστιατόριο, ούτε κάθε μέρα ο Έλληνας, όπως τον είχαμε φωτογραφίσει παλιά, να βγαίνει συνέχεια έξω. Μιλάμε για το καφεδάκι, το σουβλάκι, το παρεάκι, στο σπίτι, να καλέσουμε ένα κάλεσμα. Που και αυτό το σκεφτόμαστε σήμερα.
1: Αστείες.
0: Σκεφτόμαστε να καλέσουν κάποιον στο σπίτι, διότι θα παραγγείλεις κάτι απ' έξω.
1: Ακόμα λοιπόν, και να βάλεις το ψυγείο σου τα απαραίτητα.
0: Μην και δεν αγγίζουμε, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν νούμερα.
1: Όχι, υπάρχουν, ναι, οι αριθμοί.
0: Και υπάρχει ένας ο πληθωρισμός, επίσημα, Ελστάτ, επίσημα και η Eurostat, που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα
1: είναι πολύ υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 3,2 στην Ευρωζώνη.
1: Και με ανωδικές τάσεις, έτσι. Δεν είναι ότι είναι εκεί και έμεινε. Έχει ανωδική τάση. Και αυτό είναι το πιο
0: σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό για το πώς βιοπορίζεται ένας απλός πολίτης, ένας μέσος πολίτης, έτσι, που θέλει να ζήσει με αξιοπρέπεια. Βέβαια, τώρα και εδώ γίνεται λόγος για το τι σημαίνει αξιοπρέπεια.
1: Ναι, αλλά και το πώς κινείται η αγορά.
0: Να ζω και να αναπνέω. Δηλαδή, να τρώω δηλαδή ίσα ίσα για να μην πεθάνω, αυτό είναι αξιοπρέπεια.
1: Έχει πολλές
0: και για οικογένειες που έχουν παιδιά, που έχουν ανάγκες.
1: Ας κάνουμε αυτή τη συζήτηση λοιπόν με έναν άνθρωπο που ακριβώς αυτό που λέγεται είναι της αγοράς, είναι ιδιότητά του. Έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας και πολύ τον ευχαριστούμε γι' αυτό τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλησπέρα σας
0: κύριε. Καλησπέρα
2: κύριε Σαρίδη, καλησπέρα κύριε Αλφιέρη.
1: Η αριθμή είναι αμήλικη, έτσι κι αλλιώς, αλλά το αισθανόμαστε.
0: Να προσθέσουμε και υποψήφιος περιφερειάρχης ή όχι, να το λέμε.
2: Όχι, δεν έχω αντιρρήσει, αλλά νομίζω ότι είναι πρώτα
0: εκλογή. Το έχετε ανακοινώσει, νομίζω.
2: Έχουμε χρόνο μεγάλο. Ναι, ναι, το έχω ανακοινώσει. Απλά λέω ότι σας μιλάω με την ιδιότητα του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου. Ασφαλώς και το έχω δηλώσει, αλλά νομίζω ότι αυτή η.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί, θα αναφέρω.
2: Αμέσως μετά τις βουλευτικές. Και δεν θα αλλάξει κάτι. Απλά θεωρώ ότι είναι πρόωρο σήμερα, γιατί τώρα έχουμε άλλα γεγονότα. Αμέσως μετά τις βουλευτικές θα έχουμε την ευκαιρία 1,5 χρόνο, αλλά αρκετός χρόνος για να μιλήσουμε και γι' αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα σίγουρα με τα νούμερα, τα οποία είναι επίσημα. Ούτε θέλουμε να λαϊκίσουμε, ούτε θέλουμε να σπείρουμε τον πανικό. Προσπαθούμε όμως να αντιληφθούμε τον τρόπο και τα μέσα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα επιβιώσει μια μέση ελληνική οικογένεια.
2: Ξέρετε, ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός το μήνα Μάιο, 5,2%, ελαφρά μικρότερος, 5,4% ήταν τον Απρίλιο. Αυτός είναι τεράστιος. Τι σημαίνει αυτό για τα νοικοκυριά, τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις. Για το νοικοκυριό είναι ότι είναι αυτό που λέμε δεν βγαίνει, και όταν έρχεται αυτό και στολή ακόμη και η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή η έκθεση του διοικητή λέει ότι 63% τα χρήματα δεν του επαρκούν για παραπάνω από 18-23 μέρες. Λέει ακόμα το 40% είναι ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή δεν μπορείς να χρησιμοποιήσει τη θέρμανση το φετινό χειμώνα. Λέει ακόμα ότι χρειάζεται το 93% του μισθού, του κατώτατου μισθού για να πληρώσει τη στέγη. Άρα δείχνουμε την ένδυα που υπάρχει κυρίως εργαζόμενους, ταξιούχους και χαμηλόμισθους συνολικά. Αυτό λοιπόν επηρεάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ασφαλώς και τις επηρεάζει, γιατί όταν τα χρήματά του τελειώνουν σε αυτά, στα βασικά αγαθά, στη στέγαση, στο ρεύμα, δεν έχει χρήματα για να μπορέσει να καταναλώσει τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Αποτέλεσμα το είδαμε το Πάσχα, όπου το Πάσχα η ένδυση υπόδειση κυρίως ήταν, θα έλεγα, πάρα πολύ χαμηλά. Η μείωση του τζίρου κατά την έκθεση ΕΣΕ έφτασε από 20-40%, 20% στην Αθήνα περίεργο και 40% στην περιφέρεια, που αυτό έδειχνε ότι κάποιοι άνθρωποι ψωνίσαν από την Αθήνα να πάνε στην περιφέρεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλο, γιατί τι σημαίνει για μια μικρή επιχείρηση? Έχω αύξηση του κόστους, μείωση του τζίρου. Αν αυτός δεν έχει και χρέη, θα έλεγα ότι σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα για αυτόν. Άρα, όσο υπάρχει πληθωρισμός και δεν την τα σέβεται και δεν φαίνεται λόγω των αποφάσεων του Τραμπ, που βεβαίως δεν έχουμε ευθύνη γι' αυτό, Η κυβέρνηση κρίνεται για το τι μέτρα παίρνει και όχι γιατί υπάρχει πληθωρισμός.
1: Ναι.
2: Γιατί ο πληθωρισμός έχει σχέση με την ενέργεια. Αν λοιπόν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν, είναι απόλυτα σίγουρο θα δούμε την αύξηση της τιμής του βαρελιού παραπάνω στο επόμενο διάστημα. Άρα είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα έχουμε παραπάνω πληθωρισμό. Το θέμα είναι τι κάνεις γι' αυτό. Λύνεται, ας πούμε, επιδόματα ή θα πρέπει να λυθεί με πιο σημαντικά μέτρα στα οποία θα μπορέσουν να εμποδίσουν την περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού. Αν δεν γίνει αυτό, τότε αυτό θα επηρεάσει και τον καταναλωτή αλλά και τις κυρίως επιτρέψεις του μοτές που δημιουργούν κομμερσές επιχειρήσεις παντού. Και νομίζω αυτό είναι αυτονόητο. Ή να το πω απλά, όσο πέφτει η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, δεν μπορούμε να περιμένουμε και να λέμε στα σοβαρά ότι η οικονομία, ειδικά στις μικρομεσαίες που είναι 99% θα πάει καλά. Γιατί δεν γίνεται αυτό. Γιατί περιορίζει το εισόδημά του.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Συγγνώμη για τη διακοπή. Εσείς κρίνετε πώς το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το ποσοστό του πληθωρισμού που είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει για κάποια αγαθά τα οποία έχουν ανεξέλεγκτη ανωδική τάση στις τιμές και χωρίς να μπορεί κάποιος να δικαιολογήσει και να πει το λόγο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια είδη όπως είναι ας πούμε κάποια προϊόντα του σούπερ μάρκετ καθημερινότητας που έχουν πάει στο Θεό ανεξήγητα. Ναι, υπάρχει κάποια ειδική συνθήκη εδώ που δεν υπάρχει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις και αυτά έχουν πάρει την ανιούσα και δεν θα πέσουν ποτέ, φοβόμαστε.
2: Ναι, να σας πω. Υπάρχουν απαντήσεις. Καταρχήν να διαχωρίσουμε τα προϊόντα στα εισαγόμενα, όπου εκεί το θέμα είναι η εποπτεία, και στα εγχώρια. Ναι. Στα εγχώρια, όπως είναι κυρίως τα είδη διατροφής, ποια είναι η διαφορά μας από την Ευρώπη, ότι έχουμε υψηλό ΦΠΑ. Σας θυμίζω ότι έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στα τρόφιμα κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης. Στις ευρωπαϊκές χώρες έγινε και λόγω της κρίσης που υπάρχει τώρα μείωση του ΦΠΑ. Εμείς τι προτείναμε σε ένα επιμελητήριο, δεν λέμε συνολικά να πέσει ο ΦΠΑ στα τρόφιμα. Υπάρχουν όμως 50-60 προϊόντα που είναι αναγκαία για κάθε οικογένεια στα οποία μπορεί να προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ. Υπάρχουν και χώρες που έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Εμείς είχαμε να πάει στο 5-7%. Τι κάνει να το δοπώντο, να υπάρχει μια ελάφρυνση έτσι να το αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Είναι το πρώτο μέτρο για να μπορεί να χτυπήσει το κομμάτι που αφορά τον πληθωρισμό. Το δεύτερο μέτρο αφορά και κρυβόμαστε την ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι μόνο ότι ακούμε γενικά η ενέργεια για το σπίτι. Για να παραχθούν προϊόντα χρειάζεται ενέργεια, για να μεταγηθούν τα προϊόντα ενέργεια. Άρα εδώ, ξέρω ότι το έχετε ακούσει πολλές φορές, πρέπει να γίνει μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Βέβαια, αυτό είναι πεποίθηση όλων πια, εκτός από την κυβέρνηση που δεν το αποφασίζει.
2: Θα σας πω κάτι που το έχω πει πολλές φορές. Ήμουνα πριν από ένα μήνα στην Κύπρο, 1,5 μήνα.
1: Ναι.
2: Στην Κύπρο τα καύσιμα τα πουλάμε εμείς. Από τη χώρα μας πάνε.
1: Φυσικά, από το ίδιο δηληστήριο φεύγουν, με την ίδια τιμή.
2: Ακριβώς. Μόνο που στην Κύπρο τα καύσιμα είναι περίπου 40% φθηνότερα από την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι λογικό.
1: Καθόλου.
2: Γιατί αυτοί έχουμε και τη μεταφορά να πάνε εκεί. Άρα, ποια είναι η διαφορά μας? Έχουν μικρότερο ΦΠΑ και μικρότερο ειδικό φόρο κατανάλωση από εμάς. Εμάς δεν φτάνει που έχει ειδικό φόρο, έχει και ΦΠΑ. Άρα, εδώ η απάντηση είναι αν έχει δημοσιονομικό χώρο. Και εδώ υπάρχει απάντηση. Υπάρχει δημοσιονομικό χώρο. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει και σωστά λέω.
1: Με τα πλεονάσματα, φυσικά.
2: Ακριβώς. Άρα, έχει το δημοσιονομικό χώρο να το κάνει. Mm-hmm. Ή αν θέλει, δεν μπορεί ο κόσμο να έχει τεράστιο πρόβλημα και εμεί να λέμε θα πληρώσουμε προγενέστερα 7 δισεκατομμύρια χρέη. Πρέπει να αντέξουμε για να πληρώνουμε τα χρέη και να αντέξει η κοινωνία να πληρώσει τα χρέη. Εδώ, γιατί δεν φαίνεται πολύ και επιτρέψτε μου να πω αυτό. Ξέρετε, η διαστρωμάτωση του πληθυσμού δεν είναι ίδια. Υπάρχει ένα 30% το οποίο είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Θα το πω έτσι χοντρικά, αν μου επιτρέπετε, από τις νόσεις οικονομίας που έχω. Ένα 40% που επιτρέψουν μια λαϊκή λέξη την ψιλοβολεύει και ένα άλλο το οποίο δεν έχει πρόβλημα. Πρέπει να λαμβάνεις υπόψη όμως και αυτό το κομμάτι το οποίο δεν μπορεί σήμερα να ανταπεξέλθει σε αυτή την ακρίβεια. Και αυτό το διαπιστώνεις παντού. Δηλαδή, όταν φτάνει στο σημείο, άλλη έκθεση του ΣΕΠ που να λέει ότι δεν θα πάει να κάνει τις εξετάσεις που χρειάζεται στην υγεία του γιατί δεν έχει τα χρήματα, αντιλαμβάνεσαι ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τον επηρεάζει παντού.
1: Ναι.
2: Άρα, αν δεν παίρνεις μέτρα, κανένα μέτρο, τότε ποιος έχει διαφορετική άποψη, επιτρέψτε μου, για να μιλήσουμε σε ένα μήνα, στον επόμενο μήνα, εφόσον συνεχίζει ο πόλεμος, θα έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό. Αν δεν πάρεις κανένα μέτρο, με το επίδομα δεν το λύνεις. Επίδομα σημαίνει ότι σου δίνω κάποια χρήματα τα οποία είναι το 20-30% της άποψης να αντιμετωπίσεις. Μα δεν αντιμετωπίζεις αυτόν τον τρόπο, αφού δεν χτυπάς την πηγή.
1: Έτσι.
2: Το επίδομα δεν είναι το πρόβλημα.
1: Να, τώρα παίρνουμε και πολλά μηνύματα από τους ακροατές μας, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
0: Που λένε πώς τα περνάνε οι ίδιοι.
1: 25
0: ευρώ σου λέει, μόνο ένα μήνα για σούπερ μάρκετ. Από την άλλη, αυτό που είπε ο πρόεδρος όμως είναι πολύ σημαντικό. Μας στέλνουν μηνύματα άνθρωποι που έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μέχρι την ώρα που θα κλείσει ο μήνας για να πληρώσουν μισθοδοσίες και υποχρεώσεις. Σε πάγια έξοδα.
2: Ναι, εδώ επιτρέψτε να του πούμε δύο λόγια παραπάνω.
1: Ναι.
2: Ας πούμε, μια μικρομεσαία επιχείρηση έχει. Αν είναι εργοβόρα το ενεργειακό, να σας θυμίσω εδώ ότι πρώτη φορά στα τελευταία 100 χρόνια κλείσαν τα τελευταία πενταετία κοντά στις 4 με 5.000 φούρνοι. Θυμάστε αυτό που λέγαμε όταν βλέπουμε κάτι, ότι ένα φούρνο θα έκλεισε. Εκλείνει η φούρνη γιατί δεν αντιμετωπίζουν να μπορούσαν να δουν στο ενεργειακό. Οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις λοιπόν σήμερα δεν έχουν κάποιο απλά, αλλά έχουν αύξηση του ενεργειακού κόστου, το οποίο του δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα που δεν μπορεί να το μετακυλήσει πάντα στον καταναλωτή. Έχει αύξηση του κόστου των μισθωμάτων. Το ενίκιο μπορεί να φτάσει και το 50% του κόστου λειτουργία του. Πολύ σοβαρό. Και έχει και μείωση του τζίρου. Και τα τρία το ένα είναι χειρότερο από το άλλο. Ξεκινήσαμε το πρώτο με την ακρίβεια, αλλά και τα άλλα δύο επιβαρύνουν. Άρα αυτό θα πρέπει να δει αν βγαίνει το κόστος λειτουργίας του. Και ξέρετε, ακόμη σε ένα εστιατόριο, σας λέω κάτι που σπάνια το καταλαβαίνει κάποιος αν δεν έχει εντρυφήσει. Πώς ένα εστιατόριο, όταν ξέρετε η τιμή στα μέσα του μήνα, ή και ο φούρνος που λέγαμε προηγουμένως, το οποίο πώς θα αλλάξει την τιμή, δεν είναι τόσο εύκολο. Χρειάζεται ειδικές γνώσεις. Δεν μπορεί να την αλλάξει. Άρα λειτουργεί μια τιμή που να τον βάζει μέσα. Και το διαπιστώνει στην πορεία. Όταν το έλεγε πρώτα κάνει ταμείο, γιατί οι αλλαγές είναι τόσες πολλές που δεν προλαβαίνει να τις αφομοιώσει. Και δεν έχει τον τρόπο, είναι μικρή επιχείρηση. Είναι ένα, δύο, τρία άτομα, δεν είναι παραπάνω που κάνουν τη δουλειά.
1: Οι μόνοι που αφομοιώνουν εύκολα αυτές τις αλλαγές, με συγχωρείτε, είναι τα πρατήρια καυσίμων. Αυτοί είναι γρηγορότεροι και από την τιμή, ας πούμε.
2: Εδώ να σας πω.
1: Αστειεύομαι, αλλά όχι και πάντα. Ναι.
2: Να σας πω όμω κάτι.
0: Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα. Συγγνώμη, διαβάζω ένα μήνυμα που λέει ότι χρωστάνε επιχειρήσεις, μήνυμα προμηθευτή, σε μεγάλο νησί των Κυκλάδων, που περιμένουν, λέει, πώς και πώς να τελειώσει το καλοκαίρι για να μπορούσαν να με πληρώσουν από τα περσινά που μου χρωστάνε.
2: Να
1: εισπράξουν
2: οι άνθρωποι. Ήταν και μια κακή χρονιά εκεί η περσινή, το ξέρουμε.
1: Βέβαια.
2: Άρα αυτοί θα πληρώνουν τα περσινά χρέη, θα περιμένουν να δουν αν τους βγει φέτος, γιατί να πούμε και μια κουβέντα, ο τουρισμός μας θα είναι αυξημένος φέτος, φαίνεται ήδη. Δεν είμαι σίγουρος αν τα έσοδα θα είναι αυξημένα, γιατί ας μην κρυβόμαστε, το πρόβλημα δεν υπάρχει στη χώρα μας, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Άρα μεγάλος αριθμός, μικρότερη τζίρη. Και αυτό δεν ξέρω πόσο πολύ και τι ζημιά μπορεί να κάνει. Και όσο συνεχίζει τη λογική που την ξέρετε, ότι αυτός πάει σε Airbnb, δεν πάει να φάει στο εστιατόριο, ψωνίζει από το σούπερ μάρκετ.
1: Βέβαια.
2: Έχουμε απίθανη αύξηση των σούπερ μάρκετ στα νησιά, στις τουριστικές περιοχές, όπου περίπου καταλαβαίνουμε ότι άλλος έρχεται στην Ελλάδα, πάει σε ένα Airbnb, αγοράζει από το σούπερ μάρκετ, τώρα στο σπίτι του. Σαν να λέμε τίρος δεν γίνεται.
0: Ή τα ξενοδοχεία, το all inclusive, πρόεδρε, ο οποίος πάει, μένει στο ξενοδοχείο, δεν βγαίνει μέχρι να φύγει και δεν ξοδεύει ούτε μισό ευρώ
1: παραπάνω,
0: στον τόπο που βρίσκεται το ξενοδοχείο, ακριβώς.
2: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο και στην Ισπανία περιορίστηκε. Μάλιστα, να σας πω, χειρότερο ακόμα είναι τα πλοία που έρχονται στη χώρα μας, τα κρουαζιερόπλοια, τα οποία έχουν ακόμη και σούπερ μάρκετ μέσα στο πλοίο, κατεβαίνει και αγοράζει μία τσίχλα. Και όπως διαπιστώσατε πέρυσι και η δική μας σύστηση, ήταν ότι δεν μπορεί να κατεβαίνει έτσι, να βάλουμε ένα εγκεφαλικό φόρο που έγινε για 3-4 νησιά, γιατί δεν έχει κανένα νόημα που κατεβαίνουν. Κανένα νόημα. Μόνο φασαρία κάνουν, δημιουργούν τεράστια προβλήματα στις υποδομές τους. Θέλω να έρθουμε όμως στο πρώτο ζήτημα να σας πω το εξής. Όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο, γιατί ο τουρισμός που είναι η βαριά βιομηχανία, τι κάνεις για να έχει μεγαλύτερες αποδόσεις στο μέλλον, γιατί αν φέρνεις τουρισμό και στο τέλος δεν έχεις έσοδα, έχεις και δύο κακά. Θα αρχίσει να σου λέει ο άλλος υπερτουρισμό, γιατί έχω αποκολευτεί βασιλιά, δεν κερδίζω και τίποτα ακόμη για το μικρό μαγαζί. Αλλά έχει σημασία να δούμε πώς λειτουργεί. Χάρηκα ιδιαίτερα που ξεκινάει η κουβέντα ότι θα πρέπει τα μεγάλα ξενοδοχεία επιτέλους να καταναλώνουν ελληνικά προϊόντα και όχι εισαγόμενα. Γιατί αν καταναλώνουν εισαγόμενα, τότε δεν ξέρω τι κερδίζουμε, δηλαδή έρχονται λεφτά τα οποία πάνε πάλι έξω. Δεν πάνε στις τοπικές κοινωνίες.
0: Και αυτό το βλέπουμε και με τα κρουαζιερόπλια που κάνουν το 8% σε ελληνικά νησιά δένουνε και κάνουν περιηγήσεις. Θα πιάσουν μόνο ένα λιμάνι του εξωτερικού και αυτό για να κάνουν τον εφοδιασμό τους.
2: Ναι, γιατί τους βολεύει αυτό. Επιτρέψτε μου, εγώ δεν ξέρω αν αυτή η μορφή της κρουαζιέρας μας βολεύει εμάς. Θα σας πω, επειδή έχω μιλήσει και με αρκετά νησιά, κυρίως στο Κυκλάδο.
0: Οι ίδιοι, ξέρετε τι λένε, είτε από την Ιταλία, είτε από την Τουρκία, είτε δεν ξέρω από πού θα πάνε, είτε από την Κύπρο ή από την Αίγυπτο, όπου πάνε και κάνουν τον εφοδιασμό, λένε ότι οι τιμές και οι φόροι είναι πολύ μικρότεροι και τους συμφέρει πολύ περισσότερο. Εκεί δεν μπορείς να το επιβάλλεις το άλλο.
2: Άρα εμείς δεν χρειαζόμαστε με αυτή τη λογική την κρουαζιέρα. Τι να την κάνουμε? Να έρχεται και να δημιουργεί μόνο προβλήματα, ή θα βάλουμε κανόνες? Μια και υπάρχει ενδιαφέροντα νησιά, αν δεν βάλουμε κανόνες, εμείς ποιο ρόλο παίζουμε ακριβώς σαν χώρα? Σε τι ενισχύει η κρουαζιέρα με αυτόν τον τρόπο που γίνεται τη χώρα μας? Αυτό εννοώ ότι όταν λέμε στρατηγικό σχέδιο που θα αφορά.
0: Εμείς εδώ πανηγυρίζουμε επειδή τόσοι άνθρωποι πάτησαν σε ελληνικό έδαφος.
2: Και τι έγινε που πάτησαν?
0: Αυτό είναι το επόμενο.
2: Επιβαρύναν την κυκλοφορία.
1: Γίναμε πολύ απλά.
0: Πρόεδρε, τι λέμε όμως? Από το Ελευθέριος Βενιζέλος λέει τόση. Από το λιμάνι του Πειραιά τόση. Τόσα κρουαζιερόπλια. Δεν αναφέρθηκε κανείς στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
2: Στο τέλος της μέρας, απλά κύριε Ελευθέρη, κύριε Ψαρίδη, είναι τι λογαριασμό κάναμε. Αν δεν κάναμε λογαριασμό, τότε όλο αυτό δεν ξέρω πόσο μας ωφελεί. Γι' αυτό και είπα ακόμη και η επιβολή στην Ελλάδα. Κάτι λιγότερο από 20% είναι τα προϊόντα τα οποία καταναλώνται στα μεγάλα ξενοδοχεία από τη χώρα μας. Υπάρχουν αντίστοιχοι νόμοι σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία που υποχρεώνουν τα μεγάλα ξενοδοχεία να καταναλώνουν τοπικά προϊόντα. Αν δεν βάλεις τέτοιους κανόνες, στο τέλος, ένα πολύ σημαντικό υπερόπλο που έχουμε ο τουρισμός, κάποια στιγμή θα δημιουργήσει κίνημα εναντίον του, γιατί όταν δεν σου αποδίδει τα μέγιστα, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει.
1: Βέβαια,
2: και σου λέει από όλο αυτό, τι κερδίζω εγώ στο τέλος, τι μου μένει εμένα. Που έχω την. Φανταστείτε ένα νησί που το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά δεν μπορεί να κάνει ούτε μπάνιο. Τα ξέρετε αυτά.
1: Βέβαια, τα ζούμε όλοι.
2: Άρα σου λέει στο τέλος κάτι έμεινε. Πήρε μια υπεραξία. Μείναν κάποια χρήματα. Αν δεν μένουνε, θα διαμαρτυρηθεί. Θα βλέπουμε και τέτοιου είδους φαινόμενα.
0: Σωστό. Σωστό. Τώρα, η εκτίμησή σας για τις επόμενες μέρες, μήνες. Γιατί ο κόσμος περιμένει και μια καλή είδηση, ένα νεύμα, ότι ξέρεις κάτι. Όλο αυτό θα αλλάξει, ρε παιδί μου. Θα αναπνεύσει κι εσύ. Θα έχει κι εσύ δικαίωμα. Τώρα το καλοκαίρι να πας να κάνεις 3 μέρες διακοπές κάπου.
2: Κοιτάξτε, έχει σχέση με τη διαστρωμάτωση που είπα. Θα συνεχίσουν να κάνουν κάποιοι τα μπάνια τους, ανάλογα σε ποιο στρώμα του πληθυσμού είναι. Αυτό υπήρχε πάντα. Απλά τώρα είναι πολύ έντονο και οι ανισότητες είναι μεγαλύτερες. Ένα μέρος ξέρουμε ότι η ίδια έκθεση λέει ότι πάνω από το 50% δεν θα κάνει διακοπές φέτος στη χώρα μας. Δεν έχει τη δυνατότητα να τις κάνει. Πιθανά να κάνει στην Αττική, στις παραλίες της Αττικής, αλλά δεν θα πάει σε κάποιο νησί, δεν έχει τη δυνατότητα. Και, και τα εισιτήρια των πλοίων είναι πάρα πολύ ακριβά, νομίζω το ξέρετε, ακόμη για τοπικούς, αλλά δεν θα το κάνει. Εγώ θα σας πω το εξής που νομίζω ότι καταλαβαίνουμε. Υπάρχει ένα ευχάριστο, μια ξεκινήσατε έτσι. Να περιμένουμε καλά νέα από Σεπτέμβρη. Γιατί η προεκλογική περίοδος πάντα έχει και ένα καλό, ότι μπορεί να ακούς πράγματα, παροχές. Ερωνόματι, βέβαια, πάντα λέω εγώ το θέμα είναι να κάνεις παροχές που έχουν διάρκεια. Να κάνεις παροχές που είναι απλά ένα διαστήματος, δεν ξέρω και πόσο καλό κάνεις στην οικονομία. Αλλά μέχρι τότε, τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας είναι αρνητικά. Και δεν μπορούμε να λέμε κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι. Δηλαδή, η πίεση που θα δεχτεί η οικονομία θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και εδώ επιτρέψτε μου ένα καλόπιστο σχόλιο. Εγώ πραγματικά είπα, καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και στήριξε οικονομικά τις ενεργοβόρες μεγάλες βιομηχανίες. Και είπε ότι ναι, θα σας στηρίξουμε, γιατί ουσιαστικά έχονταν πρόβλημα όταν βγήκε και ο ΣΕΒ και είπε ότι κλείνουν. Και η ερώτηση είναι, είχαν ανάγκη οι μεγάλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες ενεργοβόρες δεν έχουν ανάγκη. Το λέω σαν σχόλιο.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Και να κλείσουμε με ένα μήνυμα ακροατή, πρόεδρε, που λέει εδώ πέρα δεν έχουμε λύσει το θέμα της μόνιμης στέγασης. Δεν έχουμε σπίτι να νοικιάσουμε και εσείς λέει μιλάτε για διακοπές. Επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα το θέμα της στέγασης.
2: Αλήθεια λέει. Και ένα σχόλιο γρήγορα για τη στέγαση. Η στέγαση δεν πρόκειται να λυθεί με καμία άποψη του ενός μήνα, των δύο ή του ενός χρόνου. Εδώ πρέπει να πάρει γενναίες αποφάσεις πολιτική βούληση και το λέω με απλές γραμμές. Να δοθούν χρήματα ώστε να ανοίξουν τα πάνω από 200.000 σπίτια τα οποία χρειάζονται χρήματα πρέπει να ανασκευαστούν. Τα πάνω από 200.000 επίσης ακίνητα που έχουν σέρβις να μπουν στην αγορά. Τα πάνω από 50.000 ακίνητα που έχει το δημόσιο και είναι κλειστά να μπουν στην προσφορά. Αν αυτά γίνονται, τότε μπορεί να το περιμένουν. Αν δεν γίνουν, το πρόβλημα της στάγης θα είναι μεγαλύτερο το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, να σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Χατζηθαδοσίου.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση. Ήδη στο ραδιοθάλαμο βρίσκεται ο Γιώργος Τσατραφίλιας, γιατί έχουμε και ένα έκτακτο.
3: Είναι ραδιοθάλαμος.
1: Είναι ραδιοθάλαμος.
3: Α, δεν είναι στούντιο εδώ.
1: Όχι, εμείς τα μιλάμε τα ελληνικά άπτεστα.
3: Συγγνώμη, δεν είναι στούντιο.
1: Το λέμε όπως θέλουμε, αλλά τώρα είμαστε εδώ.
0: Εξαρτάται ποιον έχουμε απέναντί μας.
3: Στην ώρα πώς λέγεται.
0: Επειδή εσύ λίγο έχεις μεγάλη φαντασία και δεν ξέρω πώς μπορείς να το. Λέμε ραδιοθάλαμος για να ξέρουμε τι λέμε, καταλαβαίνεις.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στη διαφήμιση.
3: Πάμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, φέξαμε τις ζέστες, Γιώργο.
3: Είμαι ο Γιώργος, είμαι καλά και βρίσκομαι στο ραδιοθάλαμο του Αλφα.
0: Και δεν ζεσταίνεσαι.
3: Και είμαι καλά.
0: Εντάξει. Καλά, καλά, μπορεί να σε επειδή έχεις πάρει χάπια, ρε φίλε.
1: Θα μας μαλώνει για πάντα για τη λέξη τη σωστή. Το καταλαβαίνεις αυτό που ζούμε.
0: Και δεν το ξανακούσει.
1: Μου λέει τι ραδιοθάλαμος, είναι παλιακό, μου λέει τι.
0: Ραδιοθάλαμος.
3: Ψάχνω αντισυξιογόνες μάσκες.
1: Κοίτα εδώ. Τύπου θάλαμος αερίων έχει έρθει στο μυαλό.
3: Κατάλαβε. Αυτό και εσύ είναι αυτό.
1: Μιλάμε τώρα.
3: Λοιπόν, να πούμε λίγο για τη μεταβολή.
1: Πάμε να πούμε για μεταβολή.
3: Μια μεταβολή εξπρες από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το Σάββατο το πρωί. Να ξεκινήσω από το λεκανοπέδιο και να σου πω ότι αύριο θα έχουμε επιτέλους καλές βροχές. Βροχές, καταιγίδες.
1: Δυνατές.
3: Ναι, μπορεί να έχουμε και μικροπροβλήματα. Έτσι, τοπικά.
1: Α, τόσο νερό.
3: Ναι, αλλά όχι, μην φανταστείτε τώρα.
0: Αττική.
3: Αττική, ναι, γιατί ξεκινάω από το λεκανοπέδιο, βέβαια. Λοιπόν, μεσημέρι απόγευμα, από τις 12 μέχρι τις 7-8 το απόγευμα, θεωρώ ότι αύριο θα έχουμε κατά διαστήματα καταιγίδες στην Αττική. Μπορεί να ακούσουμε και κανένα κεραυνό. Έτσι θα έχει τέτοια φαινόμενα.
0: Περίμενε, κάτσε, γιατί πριν είχαμε μία απορία. Όταν ήταν μικρή, λέει, έβρεχε και έκανε μπάνιο. Και είπα ότι απαγορεύεται όταν βρέχει να κάνεις μπάνιο.
3: Ακούεις βροντές?
1: Όχι, δεν θυμάμαι τώρα για βροντές. Αν
3: άκουγες βροντές.
1: Είδες που έχει διαφορά.
0: Άμα βρέχει και κάνει να κάνεις μπάνιο, ανεξάρτητα από το αν ακούσει ή όχι βροντές.
3: Μα ακούτε λίγο αυτά που θέλω να πω. Αν δεν ακούει βροντές. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει κεραυνός και κακοκαιρία κοντά της.
1: Άρα βουτάω.
3: Οπότε βουτάς. Αλλά συνήθως όμως οι βροχές ακολουθούν ένα σύστημα, κάτι, μια διαταραχή.
1: Ναι.
3: Μήπως δεν άκουγες φροντές.
1: Δεν ξέρω, έκανα μακροβούτια ρε Γιώργο.
3: Γι' αυτό.
0: Ήταν ερωτευμένη τότε και δεν μπορούσε να διακρίνει αν αυτό που ήταν από την καρδιά του, του φίλου τη ή αν ήταν από τον ουρανό.
1: Έχει φτιάξει τώρα μια ιστορία, την έχει επιπλάσει. Και την εμπλουτίζει.
3: Είναι κλιματικό.
0: Κεραυνοί πέφτανε πάντως εκεί γύρω-γύρω, να ξέρει.
1: Έτσι. Μπεταντή.
0: Και τον
1: θέλει.
0: Και οι βροντές μετά, Γιώργο.
1: Και οι βροντές μετά. Ναι, ποτέ.
3: Είναι τα μεθεόρτια.
0: Κεραυνοβόλο έρωτα. Ναι, αυτό περιγράφω, ρε φίλε.
3: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ, παιδιά.
3: Μπράβο,
1: το δικό σου.
0: Όλοι οι άλλοι είχαν βγει από τη θάλασσα. Ήταν μόνο
1: οι άλλοι με το παλικάρι. Με την βροντή.
3: Λοιπόν, ακούστε τι θέλω να σας πω.
1: Να μας πεις.
3: Λοιπόν, λέω το εξής.
1: Ότι αύριο
3: στην Αττική θα έχουμε φαινόμενα, ναι, μεσημέρι και απόγευμα.
0: Ποια περιοχή είναι η πιο επικίνδυνη?
3: Δεν θα έλεγα τώρα, δεν μπορώ να βρω περιοχή τώρα.
0: Φίλτα Μέγαρα, το
3: νομίζω
0: νότια.
3: Νομίζω ότι τα πιο νότια, και αυτά τα που είναι στο Σαρονικό.
0: Στον Πειραιά.
3: Εκεί αυτά που έχουν μαζεύουν πιο πολύ υγρασία, τα Πέριξ εκεί στον Πειραιά.
0: Και τα νησιά του Αργοσαρονικού.
3: Βέβαια. Και τα νησιά του Αργοσαρονικού και μια πολύ ισχυρή νησιά και οι Σποράδες πιο πάνω βέβαια και η Εύβοια. Μόνο αυτές τις περιοχές.
0: Κυματισμό, η θάλασσα.
3: Βορειαδάκι θα έχει στα 5-6 μποφόρ και το Σαββατοκύριακο.
0: Α, 5-6.
3: Θα έχουμε και μπουρίνια, παιδιά. Στη μπουρίνια. Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, εκεί στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική θα έχουμε και μπουρίνια. Θα έχουμε και πολλούς κεραυνούς. Θα πέσει και αυτό το τρίμηνο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο οι πιο πολλές περιοχές θα μείνουν κάτω από 30 βαθμούς.
1: Εδώ 38 μας στέλνουν οι φίλοι μας από τα κοντέρ.
3: Είδε ωραία πράγματα εδώ. Καίγεται
1: το σύμπαν. Δεν ξέρω.
0: Η πιο δροσερή ημέρα ποια θα είναι το τρίμερο.
3: Κυριακή, Σάββατο θα έλεγα. Σάββατο.
1: Οκ.
0: Και από Δευτέρα πάλι.
3: Από Δευτέρα, παιδιά, μετά. Ναι. Από Δευτέρα και όσο βλέπει το μάτι, πάλι πάμε σε καλοκαιρία με 34-35 βαθμούς. Και όχι αστάθεια. Και όχι αστάθεια. Θα είναι καθαρή. Θα είναι
1: ψαθή. Ζέστη. Μασίφ που λέμε.
3: Θα έχει ζέστη.
0: Summer camp.
3: Θα έχει ζέστη και μελτέμια.
1: Μπορεί να με γράψει το summer camp, Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Στην εκπαιδευτέρια τη Μητροπολίτη. Εκεί
1: θα λέγαμε.
0: Πάμε για φαγητό, παιχνίδι.
3: Μπορούμε να πάμε μια εβδομάδα με την Έλληνα, μια εβδομάδα.
0: Βεβαίω. Εσύ είπε να παρουσιάσει και το πρόγραμμα.
3: Άλλο θέμα. Λέω γενικά σαν.
0: Ναι, δύο φορές τρεις κολυμπητήριο, φαγητό φούρνο,
1: παιχνίδια, φουσκωτά. Πάμε μια άδεια από εδώ. Άνετα πηγαίνει να
3: πηγαίνει. Ωραία.
0: Bubble show και δεν συμμαζεύεται.
1: Ωραία. Εντάξει. Έκλεισε.
3: Έκλεισε.
1: Μην μου πει δεν ξέρω, δεν μπορώ, έχω δουλειά.
3: Όχι, θα πάμε, είσαι καλά.
0: Μην πει θα βρέχει και θα.
3: Διακοπέ.
1: Δεν θα μπούμε με ρωτήσει.
3: Δεν ξέρω, ξεκινάει το Σαμερικά.
0: Τρίτη.
1: Καλύτερα.
0: Και για 5 εβδομάδες.
1: Όνειρο.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Γενικά το summer camp είναι η ευλογία για τους γονείς που δουλεύουν και δεν έχουν
3: να σχολεία. Ναι.
1: Και για τα πιτσιρίκια που δεν είχαν
3: πάρει ονείρος. Όλοι κερδίζουν.
1: Εννοείται. Άντε, καλές βοηθειές σε όλες, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Τζαντραφίλια. Χρωστάς ανέκδοτο αύριο. Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
3: Θα μαγειρέψουμε αύριο,
1: Εννοείται.
0: Να μαγειρέψουμε, αύριο ετοιμάσου.
1: Είναι το τερπνόν μετά του ωφελήμου αυτό.
0: Έλσα Ψαρίδη, Γιώργο Τσατραφίλια.
1: Δημήτρη Αλφιέρη, Κωνσταντίνο Ρέκα, Μαρία Καραουλάνη, Αφροδίτη Σιμίτη, αυτή είναι όλη η dream team τη εκπομπή που σα περιγράψαμε. Πάμε δελτίο ειδήσεων με Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου και μετά.
0: Ότι είναι η πιπηλή.
1: Έτσι.
0: Γεια σα και χαρά σα.
1: Γεια χαρά.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αλίμου Κατεχάκη προς τον Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Χλυφάδα προς Αργυρούπολη, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Σκαραμαγκά μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Μαραθώνος έως Κίμης και στις εξόδους για Λαμία. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ισμήνης και Θησαίος στην Καλλιθέα όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή. Ο 50χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνιο. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος με νέα ανάρτησή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανικές αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες έχουν σε μεγάλο βαθμό εξουδετερωθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χάρκ του σημαντικότερου πετρελαϊκού κόμβου του Ιράν, καθώς και άλλων ενεργειακών υποδομών της χώρας, αποκτώντας πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βενεζουέλα. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί εφόσον η Ουάσιγκτον δεν σεβαστεί τα συμφέροντα του Ιράν, προειδοποίησε νωρίτερα ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος. Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ζητήθηκαν παραιτήσεις από γενικούς γραμματείς που υπηρέτησαν επί πολλά χρόνια και θεωρήθηκε πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Αφήστε τον ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Μη βιάζεστε. Μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, εάν υπάρχει, ας το αφήσουμε στη δικαιοσύνη, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης από το Βήμα της Βουλής. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το Βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η επίδραση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της πληθωριστικής πίεσης παραμένει υψηλή στην Ευρωζώνη. Με τη νέα αυτή παρέμβαση, το κύριο επιτόκιο αναδιαμόρφωσης αυξάνεται από το 2% στο 2,25%. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο του 2023. Την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024 πρότεινε η εισαγγελέα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Γιαννιτσών. Η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι το μοιραίο παιχνίδι βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, αποτέλεσμα πολυετούς φθοράς σε έκταση που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά κατάλληλο για λειτουργία. Ενώπιον του ανακριτή μετήχθη προκειμένου να απολογηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση δολοφονίας του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε νέα συλλήψεις μελών δύο εγκληματικών οργανώσεων που έκαναν διακίνηση ναρκωτικών στα βόρεια προάστια της Αττικής, προχώρησε η αστυνομία. Πρόκειται για άτομα ηλικίας από 14 μέχρι 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμη δύο μέλη. Συναγερμό σήμανε στο λιμάνι του Γαίου στους Παξούς λόγω φωτιάς σε ημερόπλοιο που πραγματοποιεί ημερήσιες κρουαζιέρες. Η φωτιά εξαπλώθηκε και σε δεύτερο λιμενισμένο σκάφος, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στον διεθνή χώρο και πάλι, την παραίτησή του υπέβαλε από τη θέση του Υπουργού Άμυνας της Βρετανίας ο Τζον Χίλι. Στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ, αναφέρει πως παραιτείται λόγω των αμυντικών δαπανών που ζήτησε και δεν εγκρίθηκαν, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως δεν δίνει στον στρατό τα χρήματα που χρειάζεται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η φωτεινή πιπηλή.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 4 μποφόρ τόσο στο νότιο βοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα κύξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίχλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, κατά την ατρόπο, η συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ παραλλάσσει στο δικό μου μυαλό αυτή την πιο κλασική ιστορία του Εσώπου με τον ψεύτη Βοσκό. Να τη θυμηθούμε. Που έβγαινε ένας εκεί στο χωριό και λέγε κάθε μέρα «Λύκη, Λύκη, Λύκη». Οι Λύκοι δεν εμφανίζονταν. Οπότε οι χωριανοί δεν τον πίστεψαν και όταν κυριολεκτικά πλακώσανε οι Λύκοι και φάγανε όλα τα κοπάδια, τότε διαπίστωσαν ότι δεν πρέπει γενικώς να ακούς αυτούς τους ανθρώπους που κάθε μέρα λένε, λένε, λένε, δεν καταλήγει ποτέ η ιστορία τους σε κάτι θετικό ή έστω αρνητικό. Έτσι λοιπόν ο Τραμπ μου θυμίζει κάθε φορά με αυτές τις πολύ αγριεμένες δηλώσεις την παροιμία του Εσώπου για τον ψεύτη Βοσκό, με μία διαφορά ότι εδώ δεν μιλάμε για λύκους που θα φάνε κάποια κοπάδια σε κάποιο χωριό της ιστορίας, διότι τώρα μόλις ακούσαμε από τις ειδήσεις ότι απειλεί, και έχει γραφτεί στον Παγκόσμιο Τύπο, απειλεί για μία ακόμα φορά ότι το βράδυ θα επιτεθεί στο Ιράν, θα καταλάβει την Ίσο Χάργα που είναι εξοπλισμένη εν όλες οι βάσεις πετρελαϊκές του Ιράν και θα δεσμεύσει τα πετρέλαια του Ιράν όπως έκανε στη Βενεζουέλα. Βέβαια, επειδή δεν είναι και πολύ της γεωγραφίας όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, έχει μπερδέψει το στάτους της Βενεζουέλας με το στάτους του Ιράν. Γι' αυτό τραβάμε ό,τι τραβάμε τρεις μήνες τώρα. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, εγώ θύμισα την παροιμία του Εσώπου για τον ψεύτη Βοσκό. Πάμε τώρα σε κάτι μεγαλειώδες, κάτι που απλώθηκε σε όλη την ανθρωπότητα μέσω των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και των τηλεοράσεων, αλλά και των έντυπων των εφημερίδων, των περιοδικών. Πάμε σε κάτι μαγευτικό, το οποίο αποπνέει ένα μήνυμα για τη χριστιανοσύνη, ανεξαρτήτως της υφής του δόγματος. Αναφέρομαι στη μεγαλειώδη υποδοχή που επιφύλαξαν οι Ισπανοί στον Πάπα της Ρώμης με μία συγκλονιστική αφορμή, τα 100 χρόνια από το θάνατο του περίφημου Γκαουντί. Επέλεξα κάτι για να σας βάλω στο κλίμα, γιατί αυτό που θα ακούσετε είναι ο επίσημος ύμνος που επέλεξαν οι Ισπανοί για να υποδεχθούν τον Πάπα και καθ' όλη τη διάρκεια της επισκέψεώς τους στην Ισπανία και ειδικότερα στη μαγευτική Βαρκελόνη.

0: Συγκλονιστικές στιγμές για τον κόσμο του καθολικισμού και όχι μόνο, διότι η αφορμή της επίσκεψης του Πάπα Λέοντος στη Βαρκελόνη είχε να κάνει με τα εγγένεια του καινούργιου κομματιού του τελικού σε αυτή την μοναδική στον κόσμο εκκλησία, την ψηλότερη εκκλησία του κόσμου, ύψος 172,5 μέτρα, που σχεδίασε, δημιούργησε ο Αντώνη Γκαουντί, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του ενώ πήγαινε για να δει τις εργασίες, αυτό το συγκλονιστικό έργο του, το 1927. Έχασε τη ζωή του επειδή τον χτύπησε ένα τραμ. Αυτή την τρομερή προσωπικότητα της παγκόσμιας τέχνης και αρχιτεκτονικής, οι περισσότεροι Έλληνες γνωρίζουν τη Βαρκελόνη, την αγάπησαν πολύ, ειδικότερα μετά τους πολύ επιτυχείς Ολυμπιακούς αγώνες, όπου εκεί δεν τσιμεντώθηκε η πόλη όπως στην Αθήνα για παράδειγμα και αλλού, αλλά εκμοντερνίστηκε σε σημείο όμως που έμειναν τα δυνατά παραδοσιακά αρχιτεκτονήματα εκεί, και έμεινε λοιπόν οι Ολυμπιακοί αγώνες της Βαρκελόνης, έμειναν στην παγκόσμια ιστορία για την προσφορά τους και στο κομμάτι της ιστορικής αρχιτεκτονικής της πόλης, του λιμανιού του Βόρειου Λιμανιού της Ισπανίας. Ο Γκαουντί λοιπόν πάλεψε πάρα πολύ και είχε μία σουρεαλιστική, πραγματικά ειδικότερα για ναό καθολικό, αντίληψη του πώς πρέπει ο κόσμος να αντιμετωπίζει τα θεϊκά, τους Αγίους, το Πνεύμα, με μία καθημερινότητα υπέρλαμπρη, πάρα πολύ μοντέρνα. Πολλοί χαρακτήριζαν τότε εξωφρενική αυτή τη σύλληψη του Γκαουντί. Κατάφερε όμως, και παρά το θάνατό του, επαναλαμβάνω, τον χτύπησε ένα τραμ όταν πήγαινε να δει πως πάνε οι εργασίες στο ναό τον οποίο είχε σχεδιάσει, παρόλο το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή, οι κάτοικοι εκεί συνέχισαν, οι ντόπιοι αρχιτέκτονες, διεθνείς αρχιτέκτονες, συνέχισαν επί δεκαετίες, μετρήστε πόσα χρόνια, 100 χρόνια, για να φτάσει τώρα πια να ολοκληρωθεί αυτό που είχε σκεφτεί ο Γκαουντί, με το 172,5 ύψος, όπου προστέθηκε ένας πελώριος σταυρός που τον σήκωσε ακόμα πιο ψηλά. Έτσι λοιπόν έγιναν τα επίσημα εγγένεια εκεί, και πραγματικά είναι μια συγκλονιστική στιγμή, επαναλαμβάνω, για τη χριστιανοσύνη, για τον καθολικισμό, αλλά κυρίως για την παγκόσμια τέχνη. Αφού λοιπόν ηρεμήσαμε, κυρίες και κύριοι, να σας καλησπερίσω επισήμως. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο, 6947-989-989 ο αριθμός Viber. Στο mail μπορείτε να στέλνετε στη διεύθυνση onair@alpharadio989. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη. Πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα και ακολουθεί ένα ποδοσφαιρικής υφής αλλά παγκοσμίου σημασίας μουσικοχορευτικό, γιατί οπωσδήποτε έναρξη Μουντιάλ χωρίς να έχει Σακύρα δεν γίνεται. Για δεύτερη φορά λοιπόν η Σακύρα, την πρώτη ήταν το 2014 στο Μουντιάλ. Τώρα λοιπόν είναι κάτι μεταξύ Μεξικό, Καναδά, και η πλειοψηφία θα διεξαχθεί στη Βόρεια Αμερική. Θα τα πούμε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στο τον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά.
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
9: Νιώθεις ότι ο καναπέ σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Η Σακύρα λοιπόν, η οποία εξακολουθεί να είναι πανέμορφη στα 49 της χρόνια η Κολομβιάνα, έχει την τιμητική της και πάλι. Ακούστε λοιπόν ποιος είναι ο ύμνος που θα τον ακούτε συνέχεια όσοι είστε φίλαθλοι, για το Μουντιάλ του 2026. Η μη ενδιαφερόμενη για το Μουντιάλ, απλώς υπομονή, μεταξύ των οποίων και εγώ.

Αν δείτε το βίντεο, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί εισαγωγικά είναι όλοι αυτοί οι παγκόσμιοι του ποδοσφαίρου. Εγώ ομολογώ δεν έχω ιδέα. Τον μόνο που γνώρισα, που καλωσορίζει τη Σακύρα και αυτός μαζί με όλους τους υπολείπους στάρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ήταν ο Μέση, γιατί μια φορά σας είχα διηγηθεί και την ιστορία ότι συναντηθήκαμε και μάλιστα με χτύπησε με τη βαλίτσα του ο κοντοστούπης ο Μέση όταν εγώ έβγαινα από το ξενοδοχείο μου στο Στρασβούργο. Αυτός ερχόταν να παίξει με την τοπική ομάδα του Στρασβούργου, εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι. Αυτός λοιπόν ήταν ο Μέση, εγώ δεν γνώρισα ποιος είναι, του βάλα και λιγάκι χέρι να προσέχει δηλαδή, και μετά μου βάλαν χέρι όλες οι εκατοντάδες αυτοί οι οπαδοί που ήταν συγκεντρωμένοι μέσα και έξω στο ξενοδοχείο και είπα συγγνώμη, λέω, ποιος ήταν αυτός που με καταχέριασαν, που τον επιτίμησα, που με κτύπησε τρέχοντας με τη βαλίτσα του να μπει στο ασανσέρ, και καταλαβαίνετε βέβαια τι έγινε.

Λοιπόν, προσέξτε τώρα, συνειρμός. Ακούω Σακύρα, βλέπω, μπαίνω να δω το βίντεο, είναι πολύ ωραίο, πολύ εντυπωσιακό, έχει και όλες αυτές τις πρωταγωνιστικές μούρες των ποδοσφαιριστών που σας ανέφερα προηγουμένως και πώς μου περνάει από το μυαλό και λέω, το Μουντιάλ γίνεται κάθε 4 χρόνια σαν τους Ολυμπιακούς, άρα έγινε το 2022, σωστά το είπα, λοιπόν, και τι θυμήθηκα. Το 2022 είχε γίνει στο Κατάρ που γέλαγε το παρδαλό κατσίκι πώς κατάφεραν οι Καταριανοί, εντάξει καταλάβαμε τώρα πώς κατάφεραν οι Καταριανοί να φτιάξουν στην έρημο αυτά τα τεράστια γήπεδα, να γίνουν τουριστική χώρα εν πάση περιπτώσει, όπου από το Μουντιάλ του Κατάρ σας θυμίζω προέκυψε το περίφημο σκάνδαλο των Βρυξελών με πρωταγωνίστρια τη δική μας ευρωβουλευτή, την κυρία Κάιλι, όπου έγιναν τα μύρια όσα, τη φυλάξαν τη γυναίκα, ταλαιπωρήθηκε. Εννοείται ότι ακόμα, αυτό μου ήρθε στο μυαλό για να μην λέμε μόνο την ελληνική δικαιοσύνη, γι' αυτό το τονίζω. Άρα, από το 2022 έως το που ξέσπασε το σκάνδαλο με την Εύα Καϊλή και τους άλλους εκεί εμπλεκόμενους, κάτι Ιταλούς, νομίζω και ένας Βέλγος, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν επίσης, δεν ξέρω αν φυλακίστηκαν, εκδιώχθηκαν εν πάση περιπτώσει από την Ευρωβουλή, έχουν περάσει 4 χρόνια και η δίκη της κυρίας Καϊλή δεν έχει αρχίσει καν, το καταλαβαίνετε. Επειδή πολλές φορές διαμαρτυρόμεθα για τη δική μας κατάσταση στη δικαιοσύνη, φέρτε τώρα στο μυαλό σας ότι ολόκληρη Ευρωβουλή δεν έχει τακτοποιήσει ακόμα μέσω της βελγικής δικαιοσύνης τα του οίκου της. Άρα λοιπόν υπομονή και εμείς με την ελληνική δικαιοσύνη, όταν πόση υπομονή δείχνουν οι κατηγορούμενοι και μάλιστα είχαν παγκοσμίως εξευτελιστεί όπως καταλαβαίνετε, ακόμα περιμένουν την έναρξη της δίκης από το 2022. Και τώρα Βίκτορ Σαμουήλ, Δελτίο Ειδήσεων. Αυτή είναι η Σακύρα από του 14

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σοβαρό τροχαίο στη συμβολή των οδών Ισμήνης και Θησαίος στην Καλυθέα όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Ο 50χρονος οδηγός της μηχανής φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά και να μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνιο. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε. Θα καταλάβουμε το νησί Χάρκ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί εφόσον η Ουάσιγκτον δεν σεβαστεί τα συμφέροντα του Ιράν, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Αντιδράσεις μετά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο των πελεοδομιών. Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το κύριο επιτόκιο αναδιαμόρφωσης αυξάνεται από το 2% στο 2,25%. Ένοχη και για τους 4 κατηγορουμένους, πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής με θύμα έναν 19χρονο. 9 συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια. Υπό έλεγχο η φωτιά σε ημερόπλιο στο λιμάνι του Γάιου στους Παξούς. Στις 10 απόψε το βράδυ, έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή με λίγες νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Επειδή έχουμε μεγάλη θεματολογία και σήμερα, να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες προφορίες στο day.gr / Fiber. Και επειδή Κωνσταντίνε Ρέκα, όπως ξέρεις, αγαπάω και χαίρομαι πάρα πολύ τους ακροατές που είναι γνώστες θεμάτων, όπως τα μουσικά ακούσματα του Μουντιάλ. Άρα λοιπόν ευχαριστώ πρώτον τον ακροατή Γιώργο που λέει το εξής, Γιώργος Γάμα. Πατάει τα τραγούδια της Σακύρα, εννοεί. Πατάει πάνω στο τραγούδι του Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής, αλλά είναι ξενερουά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Ρέκα, θα ψάξεις να βρεις να αφιερώσουμε στο Γιώργο Γάμα τον ακροατή το τραγούδι του Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής. Τώρα θα μας γράφει κάτι, αλλά εγώ θα τα αφιερώσω στο Γιώργο Γάμα, γιατί είναι, αυτό είναι το μεγαλείο του ραδιοφώνου, κυρίες και κύριοι, σας το έχω πει. Έχω δουλέψει και δουλεύω σε όλα τα μέσα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά. Σαν το ραδιόφωνο, ειλικρινά, δεν έχει, γιατί έχει ανταπάντηση με τον κάθε άνθρωπο, λέει ο Γιώργος Γάμα. Ακούω και περιμένω, ευχαριστώ. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Ρέκα, μη συνομιλείς με άλλους συνεργάτες που παρενοχλούν τη συζήτησή μας με τον Γιώργο Γάμα. Στη διάρκεια της εκπομπής θα του αφιερώσουμε το σχετικό τραγούδι. Και πού πάμε τώρα, κάνε ένα έτσι μουσικό πέρασμα κανονικό. Ένα κανονικό, διότι παιδιά, θέλω τώρα την προσοχή σας, γιατί το θέμα το έθιξα και χθες, είναι πολύ σοβαρό και φοβάμαι ότι θα μπλέξουμε, όπως εξήγησα, φέτος οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στους συνεπείς.

0: νομοταγής πολίτες, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε στην ώρα που έπρεπε τις υποχρεώσεις μας προς το κράτος για την προστασία του περιβάλλοντος ζωών και της περιουσίας μας, για τον απλούστατο λόγο ότι βρέχει ακόμα και ξαναβγαίνουν τα χορτάρια και πολλοί άνθρωποι μέχρι τώρα την έχουν πατήσει με την εξής έννοια, μεταξύ των οποίων και εγώ. Καθαρίσαμε πολύ νωρίς αυτά που έπρεπε. Έλα όμως που ειδικά στη Δυτική Ελλάδα πλακώσαν συνεχείς βροχές και ξαναφύτρωσαν και φούντωσαν τα χορτάρια, και τώρα πολύ ειδικότερα στο λεκανοπέδιο δεν βρίσκουν συνεργεία. Γι' αυτό από χθες είπα θα παρακαλέσω την πυροσβεστική να μας στείλει έναν εκπρόσωπο για να μπορέσει να μας καθοδηγήσει. Μην τρέχουμε με προστήματα τα οποία δεν είναι και τίποτα του πεταμού, έτσι. Έχουμε λοιπόν για τον καθορισμό των οικοπαίδων την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, την οποία και καλησπερίζω.
1: Καλησπέρα κυρία Πιπελίνη.
0: Λοιπόν, ακούσατε ποιο είναι το θέμα μας, θα το αντιμετωπίζετε πιστεύω από τους πολίτες. Με τις συνεχείς βροχές, ξέρετε, ξαναγεμίζουν τα οικόπεδα και ειδικότερα στις οικιστικές περιοχές που είναι και τα πιο επικίνδυνα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι υποχρέωση όλων μας, έτσι το ξέρουμε αυτό.
0: Το είπαμε, το είπαμε.
1: Ναι, για τον καθαρισμό είναι 15 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Και πρέπει μετά να υποβάλουμε την δήλωση στην πλατφόρμα μας. Έχουμε ακόμα 4 ημέρες. Τώρα, μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση. Η προθεσμία παραμένει 15 έκτου.
0: Ωραία. Το πρόβλημα που θέτουμε το έχετε, σας έχει φτάσει στα αυτιά της πυροσβεστικής του Υπουργείου, εννοώ. Ότι υπάρχουν περιοχές που ακόμα, επειδή έβρεξε το προηγούμενο μήνα πολύ, ενώ τα είχαν καθαρίσει, ξαναβγήκαν. Εδώ υπάρχει αυτό το παράπονο.
1: Όλα αυτά είναι υπό εξέταση. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση. Φυσικά.
0: Ωραία.
1: Όλα είναι που ξέρετε. Ωραία.
0: Πείτε μας από την εμπειρία σας, έχουμε αυξηθεί οι νομοταγείς πολίτες σταδιακά κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή όλο και περισσότεροι ανταποκρινόμεθα στο κάλεσμα της πολιτείας για καλό όλων μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα πια είναι επιτακτική η ανάγκη να ακολουθούμε τις οδηγίες, δηλαδή να ακολουθούμε πραγματικά αυτό που μας λένε, διότι τα πράγματα πια βλέπετε ότι έχουν κλιμακωθεί. Διότι, ναι, έχουν κλιμακωθεί δηλαδή οι αμέλειες τώρα. Να σας πω κάτι, από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις, έτσι, το πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: 81! 81 ναι. Φτάσατε, για πείτε μου.
1: 75 είναι από αμέλεια. Έχει διαπιστωθεί ότι αρκετές φορές οι πολίτες υποτιμούν τον κίνδυνο και δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας. Αναρτούμε λίγο τώρα στα οικόπεδα, γιατί έχουμε ακόμα 4 ημέρες και να πούμε ότι πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Είναι υποχρέωση όλων μας να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας και μετά να τα υποβάλουμε στην πλατφόρμα. Εάν δεν γίνει αυτό, υπάρχουν πρόστιμα. Δηλαδή, εάν δεν υποβάλουμε δήλωση, αλλά έχουμε καθαρίσει, είναι 100 ευρώ. Αν όμως δεν έχουμε καθαρίσει και δεν υποβάλουμε δήλωση, είναι 500. Εάν κάνουμε ψευδή δήλωση, το πρόστιμο εκτινάται στις 5.000 ευρώ και προβλέπεται και ποινή φυλάκιση από τον νόμο 6 μήνες. Όπως βλέπετε, όπως αντιλαμβάνεις, τα πρόστιμα είναι ψηλά συγκριτικά με το κόστος καθαρισμού. Συνεχίζω και λέγοντας ότι οι οικοπεδούχοι υποχρεούνται να τα περιφυλέξουν και να τα μεταφέρουν σε ένα κατάλληλο χώρο που θα τους έχει υποδείξει ο Δήμος τους.
0: Εδώ θα μου επιτρέψει να σας πω ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από πολίτες που ακολουθούν τις οδηγίες πυροσβεστικής με ευλάβεια, αλλά δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους οι τοπικοί δήμοι, να ορίσουν δηλαδή συγκεκριμένες περιοχές που μπορεί να αποθέσει ο άλλος με ασφάλεια αυτά που καθάρισε από το οικόπεδό του. Το ερώτημα είναι, η πυροσβεστική υπηρεσία έχει εντολή από το Υπουργείο ώστε να επιβάλλει πρόστιμα και στους δήμους όταν δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους?
1: Όχι. Καταρχήν να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Λοιπόν, και για τους πολίτες, η πυροσβεστική ελέγχει μόνο μετά από καταγγελίες.
0: Μάλιστα.
1: Το λέμε αυτό. Οι Δήμοι πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους.
0: Ναι. Όταν οι Δήμοι δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό θέσεων εναπόθεσης των κομμένων χόρτων, εκεί είναι το πρόβλημα. Ακούμε συνέχεια ότι διαμαρτύρεται ο κόσμος.
1: Είμαστε σε ένα πνεύμα συνεργασίας. Όλοι οι φορείς συνεργάζονται μεταξύ τους για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή, εμείς συνεργαζόμαστε με τους Δήμους για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Από την πλευρά της πυροσβεστικής δεν έχει κανείς παράπονο. Σας εξηγώ. Είναι όλα από την πλευρά της αβελτηρίας ορισμένων Δήμων, γιατί οι άλλοι ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Να πάμε κάτι πολύ πιο χρήσιμο, επειδή είστε εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχουν, ναι, είπατε, τόσες πολλές συλλήψεις, δηλαδή από την αρχή του χρόνου 75, που είναι από αμέλεια. Οι άλλοι μπορεί να είναι από διάφορα άλλα θέματα. Πείτε μου κάτι. Είναι από αμέλεια καθαρίζοντας, για παράδειγμα, ξερόχορτα, αλλά με μηχανήματα που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει να πούμε μερικές βασικές συμβουλές. Ναι, δεν ανάβουμε, ας πούμε, πέτρες, σταριές στα δάση, σε χώρες που υπάρχουν ξηρά χόρτα το καλοκαίρι. Τέλος. Αποφεύγουμε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροσυγκολήσεις, χρήση τροχού, άλλων εργαλείων που προκαλούν, δημιουργούν σπινθήρες. Γιατί λέμε και πάλι φυσικά ότι πρέπει καταρχήν να ξεκινήσω από εκεί τις κατηγορίες 1, 2 και 3, φροντίζουμε να διαθέτουμε τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Στις κατηγορίες 4 και 5 απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή ενέργεια. Δηλαδή, όταν φυσικά δεν θα σταματήσουν τις θερμές εργασίες ο καθόλου του καλοκαιριού, όμως όταν έχει 1, 2 και 3, έχουμε υποχρεωτικά προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. Έχουμε δίπλα τον πυροσβεστήρα, ώστε να μπορέσουμε να μην ξεφύγει μία πυρκαγιά, να μην ξεκινήσει, μάλλον να μην έχουμε έναρξη πυρκαγιάς. Τώρα, στις κατηγορίες.
0: Και το λάστιχο, μισό λεπτό, και το λάστιχο του νερού, ένα μακρύ λάστιχο, βέβαια, έτσι. Ένα μακρύ λάστιχο.
1: Και στις κατηγορίες 4 και 5 απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή εργασία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να κοιτάμε το δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς από το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει κάθε μέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
0: Και η οποία κάνει και ανακοινώσει, η Γενική Γραμματεία ανακοινώνει συνεχώς και τα μέσα να μεταδίδουν συνεχώς την ένταση των ανέμων, το χρωματισμό της επικινδυνότητας, δηλαδή όλοι τώρα πλέον διαθέτουν ένα κινητό, δεν μπορεί να βλέπουν μόνο Facebook ή Instagram, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα όλοι κανονικά είναι ενημερωμένοι μέσω του κινητού του, παρόλα αυτά εσείς διαπιστώνετε συνεχείς αμέλειες από ανθρώπους που
1: ανθρώπινη δραστηριότητα.
0: Ναι. Ειδικά με τους μελισσοκόμους έχετε να μας πείτε κάτι, γιατί κατά καιρούς ακούμε ότι είναι η έναρξη πυρκαγιάς από το κάπνισμα των μελισσιών και αυτό δεν απαγορεύεται.
1: Ναι, ακριβώς και αυτό απαγορεύεται. Όπως τα άλλα, ακριβώς και αυτό. Δηλαδή, στο 4 και 5 δεν μπορούν να γίνουν καθόλου αυτές οι εργασίες. Στο 1, 2, 3 πρέπει να έχουμε τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας.
0: Άρα, για να καταλήξουμε, μέχρι 14 Ιουνίου οφείλουμε όλοι να έχουμε μπει στην πλατφόρμα.
1: Καταρχήν να έχουμε καθαρίσει. Να έχουμε καθαρίσει, ναι, και να έχουμε μπει στην πλατφόρμα. Αχ, και να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Βεβαίως. Δεν είπαμε και για τη τιλή. Λοιπόν, εμείς πρέπει μέχρι τις 15 να μπούμε στην πλατφόρμα να δηλώσουμε, όμως το οικόπεδο πρέπει να είναι καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή μέχρι 31 Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Μέχρι 31 Οκτωβρίου πρέπει να είναι καθαρό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα πολύ καλό μέτρο πρόληψης. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στην πρόληψη, διότι όταν το οικόπεδο είναι καθαρό, έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει έναρξη πυρκαγιά ή αν έρχεται από κάπου πυρκαγιά, εκεί σταματάει, δεν φουντώνει περισσότερο. Ενώ όταν υπάρχει καύσιμη ύλη, όπως καταλαβαίνετε, η πυρκαγιά μεγαλώνει. Είναι πολύ σημαντικό και θέλουμε τη βοήθεια όλων των συμπολιτών μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το καλοκαίρι.
0: Μισό λεπτό, γιατί έχω μήνυμα από έναν ακροατή να βάλω τα γυαλιά μου. Λέει λοιπόν η Μαρία Ερ, πώς θα κάνουμε καταγγελία στον γείτονα αφού δεν ξέρουμε, λέει, το κακ του γείτονα. Αυτό βέβαια δεν είναι θέμα της πυροσβεστικής, είναι θέμα του Δήμου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι θέλει κάποιος...
1: Μπορείτε να πάει και να...
0: Να, για πείτε, πείτε.
1: Ναι, μπορεί να δώσει πεταγμένες.
0: Δεν ακούω.
1: Μπορείτε να δώσετε συντεταγμένες ή μπορεί να δώσει την οδό. Στην πυροσβεστική.
0: Α, στην πυροσβεστική, άρα Μαρία Ερ, αν έχετε μία καταγγελία συγκεκριμένη, τηλεφωνικά ή και με mail.
1: Όχι τηλεφωνικά, δεν δεχόμαστε τηλεφωνικά.
0: Μπράβο. Άρα με mail στην πλατφόρμα θα την κάνει ή υπάρχει ένα mail επικοινωνίας.
1: Ναι, υπάρχει πλατφόρμα, υπάρχει καθόλου που κάνεις καταγγελίες, υπάρχει πλατφόρμα. Και εκεί θα μπορεί να κάνει καταγγελία και εμείς θα πάμε και αν δεν έχει, αν έχει διεύθυνση ή αν έχει και, πώς λέγονται αυτές,
0: τις συντεταγμένες.
1: Ακριβώς, ευχαριστώ πολύ.
0: Που είναι πιο δύσκολο. Όχι, είναι πιο δύσκολο. Από τη στιγμή που αν πει είναι οδός Πιπίνου 32 νέα βάρη, ας πούμε, η πυροσβεστική έχει τη δυνατότητα να το βρει. Μέχρι τώρα έχετε καταγγελίες.
1: Φυσικά έχουμε και καταγγελίες. Πάμε κάθε μέρα και στις καταγγελίες αυτές για να δούμε, ας πούμε, αν όντως υπάρχει το πρόβλημα.
0: Α, έχετε επιβαρυνθεί και με τον έλεγχο. Δεν τον έχετε παραπέμψει στις τοπικές αρχές όπως είναι τα διαμερίσματα των Δήμων ή η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Σας είπα και πριν ότι εμείς ελέγχουμε μόνο μετά από καταγγελίες. Δεν έχουμε γενικά μόνο από καταγγελίες. Το δειγματοληπτικό έλεγχο τον έχουν οι Δήμοι. Εμείς μόνο μετά από καταγγελίες.
0: Άρα λοιπόν είναι χρήσιμο στους ακροατές και τις ακροάτριες να γνωρίζουν ότι όταν κάνεις καταγγελία στην πλατφόρμα την ειδική της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η πυροσβεστική υπηρεσία θα ανταποκριθεί άμεσα.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δύναμη στο έργο όλων σας. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πιπίλη, που με φιλοξενήσατε.
0: Εννοείται. Ευχαριστώ. Στη διάθεση της πυροσβεστικής πάντα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Βρήκε το τραγούδι του ακροατή. Να το παίξουμε μετά τις διαφημίσεις. Κάτσε να πω μια διαφήμιση τώρα. Ένα ενημερωτικό. Είναι ενημερωτικό και πολύ ωραίο. Είναι ο διαγωνισμός του Alpha Radio 989 από κοινού με το Versus Travel. Ο διαγωνισμός ταξίδι στην Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Όπου εγώ θα πάω προς το τέλος που ενδιαφέρει πολύ. Το συνολικό κόστος αυτού του διαγωνισμού για δύο άτομα είναι, παρακαλώ, πάνω από 2.500, είναι 2.598 ευρώ. Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean και αποσκευή κατά άτομο, 6 διανυκτερεύσεις, 3 Στρασβούργο και 3 Χαϊλδεβέργη, με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο, μεταφορές ξεναγήσεις, ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε την τύχη σας, μπορείτε να στέλνετε στο 54301 μήνυμα γράφοντας 989, αφήνετε κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Διαφημίσεις.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 2 μηνύματα σχετικά με το θέμα που συζητήσαμε με την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, γυναίκα και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Έχω του Ηλία που λέει: μέχρι τον Οκτώβριο πόσες φορές πρέπει να καθαρίσω το οικόπεδο και πόσα λεφτά πρέπει να δώσω για να είναι συνέχεια καθαρό? Έχουν αναρωτηθεί μισό λεπτό, επειδή όλοι έχουμε οικόπεδα και κτήματα. Όταν δεν βρέχει, που δεν βρέχει το καλοκαίρι, εδώ δεν είμαστε να έχουμε μουσώνες το καλοκαίρι όπως έχουν το χειμώνα στην Ινδία ή Ινδοί. Δεν, αν καθαρείς καλά το οικόπεδο, πιστέψτε με, αφού δεν έχουμε βροχές, δεν πρόκειται να βγουν επικίνδυνα χορτάρια. Ή όταν έχει συνεχείς βροχές που δεν έχουμε, τα χορτάρια δεν προλαβαίνουν να ψηλώσουν, διότι είναι σαν ένα γκαζόν για παράδειγμα, οπότε δεν υπάρχει αυτό. Δεν φυτρώνουν ξαφνικά στο ύψος του 20, 30, 40 πόντους και ένα μέτρο τα χορτάρια όπως είναι τώρα, αγριεμένα και από τις πολλαπλές βροχές. Επίσης ο Βασίλης με ρωτάει: Φωτεινή, τι γίνεται όταν το οικόπεδό μου είναι καθαρό, αλλά τα πεύκα εκτός ιδιοκτησίας μου ακουμπάνε στο σπίτι και φοβάμαι για φωτιά? Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είστε ο μόνος που αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, πιστέψτε με. Εκεί που πρέπει να απευθυνθείτε είναι στο δασαρχείο. Αν βρείτε άκρη, τηλεφωνήστε μου παρακαλώ, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, και καλό είναι όχι με τηλέφωνα, το καλύτερο, το πιο δεσμευτικό με τις κρατικές υπηρεσίες είναι με mail, και μετά να κάνετε και έναν κόπο να ρωτάτε, ή αν δεν χρειάζεται, γιατί το mail διαπιστώνεται ακόμα και αν το σβήσει κάποιος, σε περίπτωση έκτακτη βρίσκεται. Γιατί αυτό, μπορείτε επίσης να στείλετε ένα ερώτημα στην πυροσβεστική υπηρεσία μέσω mail, όπως μας είπε η εκπρόσωπος τύπου, για να έχετε την απάντηση. Αλλά για τα δέντρα δεν είναι υπεύθυνη η πυροσβεστική υπηρεσία, είναι αποκλειστικά υπεύθυνα τα δασαρχεία, τα οποία πάρα πολλές φορές έχουν φέρει στα όρια τους πολίτες ακριβώς για το ίδιο πρόβλημα που έχετε εσείς, αγαπητέ ακροατή Βασίλη. Δηλαδή εσείς έχετε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας ή έχετε έναν αντικοινωνικό γείτονα που εκεί μπορείτε να τον καταγγείλετε όπως ακούσατε, και μάλιστα είναι ανώνυμες αυτές οι καταγγελίες. Δεν πρόκειται δηλαδή να πάει η πυροσβεστική να πει: γεια σας, μας πήρε η κυρία Φωτεινή Πιπηλή και μας κατήγγειλε ότι το οικόπεδό σας, δεν τα κάνει αυτά η πυροσβεστική, θα πάει, θα κάνει τα δέοντα, θα φύγει, θα ρίξει και ένα πρόστιμο να τελειώσουμε. Με το δασαρχείο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, επαναλαμβάνω, που το αντιμετωπίζουν πολλοί. Εγώ σας έδωσα κατά την δική μου άποψη και γνώση ότι πρέπει να απευθυνθείτε υπηρεσιακά με mail και ποτέ με τηλέφωνο. Ειδικά από σταθερό δεν το βρίσκει κανείς. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Μέχρι τώρα έχουμε εκπρόσωπο τύπου σωμάτων ασφαλείας, την πολύ επιτυχημένη, εξαιρετικά επιτυχημένη, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Τη γνωρίζουν οι πάντες. Λοιπόν, τώρα ανακαλύψαμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία εκπρόσωπο τύπου έχει την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Και μόλις πριν από λίγο δημοσιεύθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, πώς το αρτικόλεξο του ΓΕΘΑ, δεν ξέρω να το λέω σωστά, του ΓΕΘΑ εν πάση περιπτώσει, στρατά, τα ανώτατα στρατά εν πάση περιπτώσει, έγινε ειδική τελετή για την τοποθέτηση της πρώτης γυναίκας εκπροσώπου τύπου του ΓΕΘΑ. Είναι η κυρία Μαρία Κιοηλιού, έχει λίγο δύσκολο όνομα για εκπρόσωπο, είναι η αλήθεια. Είναι μια νεότατη κυρία που αναλαμβάνει πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, άρα σωστά το είπα το ΓΕΘΑ, η οποία έχει το βαθμό του αντισυνταγματάρχη. Και σήμερα λοιπόν σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο δώμα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, παρουσία και του αρχηγού ΓΕΘΑ στρατηγού Δημητρίου Χούπη, ανέλαβε τα καθήκοντά της ως εκπρόσωπος τύπου του ΓΕΘΑ η κυρία Μαρία Κιοηλιού. Ωραία πράγματα, προχωράνε οι γυναίκες, εδώ να μου πείτε έχουν γίνει πιλότοι οι γυναίκες, άρα λοιπόν... Τώρα αφιερώνουμε στον ακροατή τον αγαπητό τον Γιώργο Γάμα το τραγούδι που μας είπε ότι ήταν το καλύτερο του Μουντιάλ στη Νότια Αφρική. Θα δω τώρα πότε έγινε, ας το ακούσουμε. Να δούμε τώρα αν έχει δίκιο και ο Γιώργος, έτσι, να δούμε.

Και γράφει ο Κροατής Γιώργος που είπε ότι έχει πάρει εργολαβία η Σακύρα του Σύμνου στο Μουντιάλ, λέει ο Γιώργος Γάμα. Κάτι λέει σαν τη Δάφνη Μπόκοτα και τη Eurovision. Καλό.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Αγίου Αναργύρου μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Στου δρόμου περιμετρικά του κέντρου τη Αθήνα, στην Αλίμου Κατεχάκη προ τον Καρέα, στην Παραλιακή προ Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη από Γλυφάδα προ Αργυρούπολη, στην Αθηνών Κορίνθου προ Καραμαγκά στο ύψο του Ασπροπύργου, στη Λεωφόρο Χιστού προ τη Λεωφόρο Αθηνών, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προ Ελευσίνα, από Πεντέλησαιου Κηφισία και στην έξοδο Γιαλαμία και στο ρεύμα προ αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ισμήνης και Θησαίος στην Καλλιθέα όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Ο 50χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τζάνιο. Το Ιράν θα θεωρεί στο εξής ως στρατιωτικούς στόχους όλες τις εταιρείες του Elon Musk που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή, απαντά το Ιράν στις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανικές αμυντικές και επιθετικές δυνάμεις έχουν σε μεγάλο βαθμό εξουδετερωθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χαργ, το σημαντικότερο πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας, αποκτώντας πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως έκαναν και με τη Βενεζουέλα. Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ζητήθηκαν παραιτήσεις από γενικούς γραμματείς που υπηρέτησαν επί πολλά χρόνια και θεωρήθηκε πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Πληθαίνουν τα ονόματα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο και φέρονται να ανήκουν στο στενό κύκλο της Υπουργού Πολιτισμού Λένας Μενδώνη. Είναι σαφές ότι η αμετακίνητη Υπουργός Πολιτισμού δεν μπορεί να περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή, σχολιάζει το Πασόκ. Η ακλόνητη Υπουργός Πολιτισμού που βρίσκεται 7 χρόνια τώρα στην υπουργική καρέκλα με εντολή Μητσοτάκη δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε τον ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Μην βιάζεστε. Μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, εάν υπάρχει, ας το αφήσουμε στη δικαιοσύνη, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης από το Βήμα της Βουλής. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το Βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η επίδραση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της πληθωριστικής πίεσης παραμένει υψηλή στην Ευρωζώνη. Με τη νέα αυτή παρέμβαση, το κύριο επιτόκιο αναδιαμόρφωσης αυξάνεται από το 2% στο 2,25%. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο του 2023. Την ενοχή των 4 κατηγορουμένων για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024 πρότεινε η εισαγγελέα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Γιαννιτσών. Η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι το μοιραίο παιχνίδι βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, αποτέλεσμα πολυετούς φθοράς. Σε νέα συλλήψει μελών δύο εγκληματικών οργανώσεων που έκαναν διακίνηση ναρκωτικών στα βόρεια προάστια της Αττικής, προχώρησε η αστυνομία. Πρόκειται για άτομα ηλικίας από 14 μέχρι 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμη δύο μέλη. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο οργανώσεις είχαν αναπτύξει δομημένη και διαρκή εγκληματική δράση από τον Απρίλιο. Υποέλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε τουριστικά σκάφη στους Παξούς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες αύριο, αρχικά στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα και στη συνέχεια στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Στον διεθνή χώρο και πάλι, την παραίτησή του υπέβαλε από τη θέση του Υπουργού Άμυνας της Βρετανίας ο Τζον Χίλι. Στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, αναφέρει πως παραιτείται λόγω των αμυντικών δαπανών που ζήτησε και δεν εγκρίθηκαν, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως δεν δίνει στον στρατό τα χρήματα που χρειάζεται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέχρι 4 μποφόρ τόσο στο νότιο βοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα κήξει στους 31 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίχλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Γνωρίζαμε πόσο δημοφιλές είναι το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι, αλλά τώρα εγώ επέλεξα την πιο κοινή και για μη φιλάθλους οπτική, αυτή της μουσικής επένδυσης στον Μουντιάλ. Πιάσαμε δουλειά λοιπόν, γιατί τώρα έχω ένα μήνυμα από τη Γαλλία που μου λέει: το καλύτερο τραγούδι Μουντιάλ ήταν του 1998 που το σήκωσε η Γαλλία. Θα το βρει και αυτό και θα το παίξουμε αργότερα ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Επίσης ένα άλλο μήνυμα: στη μελισσοκομεία υπάρχουν εργαλεία για κάπνισμα των μελισσίων μέσω ηλεκτρονικού κάπνιστρου, όπως π.χ. τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Δεν το έχω εγώ προσωπικά αγοράσει, είναι αμπελουργός ο ακροατής που μας στέλνει το μήνυμα, αλλά υπάρχει, πρέπει να ασχοληθούμε όμως με αυτό. Ειλικρινά θα το πλασάρουμε στην αγορά, γιατί έχει ενδιαφέρον. Γιατί πραγματικά, όπως είπε και η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πολλές φορές η αμέλεια είναι από το γεγονός ότι πάει ο άλλος με το ηλεκτρονικό που κόβει τα χορτάρια, το οποίο έχει μεταλλικό πλέγμα κάτω για να τα αποκεφαλίζει, και όταν πέσει σε μία πέτρα ή σε κάποιο ρήθρο, για παράδειγμα στο οικόπεδο, πετάει σπινθήρα και άντε μετά να μαζέψεις τον σπινθήρα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, χθες ασχολήθηκα, γιατί μόλις το είχα διαβάσει στην ηλεκτρονική εφημερίδα, την εφημερίδα, όπου ένας που σας είπα, παιδιά, είναι του τύπου από μακριά να τον δεις και έχεις τίποτα με τα αυτοκίνητα, ποιος θα έχει προτεραιότητα, μη μιλάς μόλις τον δεις από φάτσα και μετά δεις και το σωματότυπο, άφησέ του και τα κλειδιά και σήκω φύγε, πάρε ταξί και φύγε, γιατί φαίνεται ο άνθρωπος. Αυτός παραφαινόταν, είναι αυτός το Ήλιον που πήγε και εγώ έχω στην γυναίκα στο μάτι μία μπουνιά. Αυτός λοιπόν συνελήφθη και προσέξτε το επικίνδυνο. Τον πήγαν κατευθείαν στο ψυχιατρίο, κυρίες και κύριοι. Με το που τον συνέλαβε η αστυνομία, ποιος ξέρει, το κατάλαβαν οι αστυνομικοί, φώναξαν ψυχίατρο. Τον πήγαν τον άνθρωπο, ήταν άρα βαριά άνθρωπος και κυκλοφορούσε, και πώς δεν τη σκότωσε τη γυναίκα, το καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει. Και την ίδια ώρα, προσέξτε, που διαβάζω ότι συνελήφθη ο άνθρωπος και τον πήγανε στο ψυχιατρίο, γιατί έχει σίγουρα προβλήματα σοβαρά, βλέπω, αυτό ακούω και βλέπω, τις δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Και λέω, Χριστέ μου, δεν το πιστεύω, αυτό είναι fake, τεχνητή νοημοσύνη. Αποκλείεται κάποια που διεκδικεί να πρωθυπουργεύσει κιόλα, ή να είναι, ας πούμε, δεύτερο τρίτο κόμμα, να λέει αυτό που εξτόμησε και ακόμα είναι υποψήφια, αρχηγός εννοώ.
1: Δεν είναι συνταγή για φαγητό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία θέλει πάρα πολύ σεβασμό. Η πολιτική της χώρας θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πάντα μία γραμμή. Ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με το ποια θα είναι η κυβέρνηση και θα έχει μία σταθερή πορεία. Η πορεία είναι μία. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας. Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Το βασικό είναι η δική σου ατζέντα, που θα πρέπει να έχει βέβαια αυτά που συμφέρουν τη χώρα σου. Θα πρέπει να πας και να φύγεις έχοντας ικανοποιήσει τουλάχιστον το 80%
2: άμα δεν θέλει ο άλλος όμως.
1: Δεν ζητάμε από κανέναν να μας πει αν έχουμε δίκιο ή όχι. Όλα στη διπλωματία είναι θέμα συνεννόησης και συζήτησης. Πάντα μίλουσαμε για τα 12 ναυτικά μίλια. Τώρα όμως, μετά την 7ετία του κυρίου Μητσοτάκη, έρχεται η Τούρκη και μιλάνε για συνδιακήρυξη Αιγαίου. Όλα είναι θέμα συζητήσεων. Εγώ όμως δεν είμαι σίγουρη για το τι ακριβώς συζητάει ο κύριος Μητσοτάκης όταν πηγαίνει να δει τον κύριο Ερντογάν. Ο πόλεμος είναι το τελευταίο χαρτί και για μένα, αν θέλετε, είναι μια αποτυχία διπλωματική. Οι υπόλοιπες θέσεις αναλυτικά θα δοθούν από τις ομάδες.
0: Συγγνώμη, κατάλαβε τι είπε. Δηλαδή, στο διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η Μαρία Καριστιανού που θέλει να πρωθυπουργεύσει ή να συμβάλλει στην καλυτέρευση της χώρας μας, ζητάει, και να μην το θέλουν οι Τούρκοι, να υπάρχει ψυχαναλυτής που να έχει ψυχαναλύσει τους συνομιλητές της άλλης πλευράς. Δηλαδή, να στείλουμε ειδική μονάδα από ψυχιάτρους και ψυχολόγους να εγκατασταθούν στο παλάτι στην Άγκυρα, να χτυπάνε τις πόρτες και να λένε «Εσύ ποιος είσαι, ο Υπουργός Εξωτερικών, για έλα έξω να σε ψυχαναλύσουμε, για να δούμε, μπορείς να συζητήσεις με την Ελλάδα». Καλά, θα ακούσουμε και άλλα πολλά, δεν αμφισβητούμε και δεν αμφιβάλλουμε, αλλά λέω, δηλαδή, ο άλλος έριξε μπουνιά στη γυναίκα και τον πήγαν κατευθείαν μέσα. Η Μαρία Καριστιανού, υποψήφια αρχηγός, θέλει να κάνουμε ψυχανάλυση. Αυτή είναι η δική της διπλωματία. Είναι σίγουρο ότι έχει τελειώσει την ιατρική με αυτά που λέει η κυρία Καριστιανού. Τώρα όμως, παύση, υπέροχο τραγούδι, προσέξτε, του Χίλια. Είναι ο καλεσμένος στην τηλεφωνική γραμμή? Είναι. Ωραία, γιατί θα ξαφνιαστεί. Υπέροχο τραγούδι του 1942, το οποίο πρωτοτραγούδησε, κάργα κατοχή μιλάμε παιδιά τώρα, δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα, η αείμνηστη Ιρένα Βλαχοπούλου, είναι ένα τραγούδι το οποίο το θυμήθηκα επειδή το θυμήθηκε και το ανέφερε ο καλεσμένος μας στο συγκλονιστικό του βιβλίο «Ο αγνοούμενος του Ματαρώα». Ακούστε το τραγούδι. Νίκος Αμανίτης, ο συγγραφέας, ο πολυβραβευμένος ήδη, για αυτό το βιβλίο αμέσως μετά, και έχουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση.

0: Σπάρτακου, μουσική, σύνθεση και Σακελαρίδη. Ναι, μαζί, από κοινού. Ονόματα τρομερά.
1: Καρδιοχτύπια και τρομερά.

0: Νίκο, Αμανίτη, με παραδέχεσαι για το πόσο καλά διάβασα το βιβλίο σου και κράτησα και σημειώσεις. Σε κούφανα τώρα, ε!
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Φωτεινή, για την πρόσκληση. Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό τώρα.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται, ναι.
0: Λοιπόν,
1: γνωριζόμαστε.
0: Εξήγησε γιατί διάλεξα αυτό το τραγούδι.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι πραγματικά δεν το ξέρει πολλοί κόσμος πριν του 42. Πάρα πολύ σωστά το είπες. Είναι ένα τραγούδι το οποίο τραγουδιόταν βέβαια όσο μπορούσε να τραγουδήσει στην κατοχή, αλλά τραγουδιόταν και πάρα πολύ αμέσως μετά την κατοχή, το 45, τότε το αναφέρω εγώ, ναι. Μετά τα Δεκεμβριανά δηλαδή, σε μια περίοδο που δεν υπήρχε ευτυχισμένος Έλληνας σε οποιαδήποτε πλευρά και αν βρισκόταν, ενώ είχε τελειώσει η κατοχή, είχαμε αυτό το θλιβερό προνόμιο, να είμαστε από τις μόνες χώρες που ακόμη τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα. Και όπως εμένα μου φαίνεται, και μάλιστα το λέει αυτό και η Μιμή Κακρανάκη, μία από τις σημαντικότερες επιβάτηδες του Ματαρώα, όχι τότε, αργότερα έγινε σπουδαία, η οποία λέει ότι είναι σημάδι της ψυχικής κατάρρευσης ενός ολόκληρου λαού. Ο κόσμος τραγουδούσε τότε το 45 «Να σε πάρω να φύγουμε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη». Είναι σημάδι εκείνης της δύσκολης περίοδου, αλλά είναι ένα ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Το οποίο καταγράφει στο βιβλίο σου ότι αυτό ήταν που ξαφνιάστηκα, ότι οι διανοούμενοι, οι περισσότεροι που επιβιβάστηκαν στο Ματαρώα και έφυγαν και μεγαλούργησαν συνεχεία στη Γαλλία, οι περισσότεροι δεν λέγανε κάποιο γαλλικό τραγούδι της εποχής ή κάτι σχετικό με άλλα λαϊκά τραγούδια. Επέλεξαν αυτό το τραγούδι την ώρα που περιμέναν να αποπλέψει το Ματαρώα και να φύγουν από την Ελλάδα. Το «Θα σε πάρω να φύγουμε».
1: Έτσι δεν είναι. Όσοι μπορούσαν να φύγουν, δεν νομίζω. Δύσκολο δηλαδή κάποιος, αν δεν ήταν ταγμένος διάφορα πράγματα, καλά ή κακά, οποιασδήποτε παράταξη και δεν είχε ακριβώς φανατισμό, νομίζω ότι ήταν εντελώς ανθρώπινο να θέλει ο κόσμος να επιτέλους να αναπνεύσει. Και στην Ελλάδα ήταν δύσκολο να αναπνεύσεις. Από το 41 που μπήκαν οι Γερμανοί μέχρι και αρκετά αργότερα.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι...
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε τώρα στο βιβλίο. Πρώτα απ' όλα έχεις ήδη τιμηθεί με βραβεία. Πες μας το ιστορικό. Εξεδόθη πριν από 6 μήνες περίπου.
1: Ναι. Αρχές Δεκεμβρίου, τέλος Νοεμβρίου.
0: Καλά το θυμάμαι. Είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο το οποίο το προτείνω στους πάντες, διότι όπως το διάβαζα, είναι μεγάλο βιβλίο, είναι 600 σελίδες, κάπου εκεί δεν είναι, Νίκο?
1: Ναι.
0: Είναι όμως, αυτή ήταν η μεγάλη σου επιτυχία, θεωρώ εγώ. Τόσο ευχάριστα, ενδιαφέροντα γραμμένο, όπου το συγκλονιστικότερο είναι ότι έχει υφή αστυνομική. Ψάχνεις δηλαδή να βρεις τον αγνοούμενο του Ματαρώα στοιχεία για έναν επιβάτη που δεν υπήρχε παρά μόνο ένας πίνακάς του που βρήκε στο σπίτι το πατρικό σου. Διέτρεξες μέσω του ίντερνετ 15 χώρες, ταξίδεψες ο ίδιος στο Παρίσι, στη Νότια Γαλλία, κατ' επανάληψη, και είναι, ρε παιδί μου, σαν να ψάχνεις ένα δολοφόνο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Έχει μια αγωνία. Εγώ το πήρα σαν αστυνομικό σε κάποια σημεία.
1: Όντως είναι μια έρευνα σχεδόν αστυνομική. Αλλά επειδή είμαστε συνάδελφοι και εσύ είσαι και μια σπουδαία δημοσιογράφος, καταλαβαίνεις ότι αυτό που σκεφτόμαστε όσο γράφουμε και όσο ψάχνουμε και κυρίως όσο γράφουμε είναι τον αναγνώστη. Και αυτό προσπάθησα να καταφέρω, ναι, να κάνω αυτές τις 600 σελίδες όσο πιο ευχάριστες γίνεται και κατανοητές στον αναγνώστη. Και νομίζω ότι αυτό το
0: πέτυχες.
1: Το πέτυχα. Είναι αυτό που μου λένε πολλοί. το ξεκίνησα και θα το διαβάζω στις διακοπές μου. Ναι, είναι ένα βιβλίο που διαβάζω στις
0: διακοπές. Ναι. Σου κρατάει τις διακοπές. Επίσης έχει πάρα πολλά γνωστικά στοιχεία πολύτιμα. Δύο θα πω πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, μετά θα επανέλθουμε. Πήρε το πρώτο βραβείο του αναγνώστου. Πες μας τα βραβεία που έχεις συλλέξει μέχρι τώρα.
1: Ένα ήταν το σημαντικό βραβείο του αναγνώστη, το παλιό διαβάζω, που είναι νομίζω ένα από τα δύο σημαντικότερα λογοτεχνικά βραβεία. Το άλλο είναι το κρατικό, το οποίο θα ανακοινωθεί στο τέλος του χρόνου. Και όντως και εγώ με ξεπλάγει, διότι το πρώτο μου βιβλίο πήρε το βραβείο μου της ιστορήματος του αναγνώστη πριν από μια εβδομάδα.
0: Ναι, δεν είναι αυτό, βιβλίο, ναι. Είναι επώνυμα, και αυτό θέλω να συζητήσω ειδικά. Τι σημαίνει ο δημοσιογράφος, κυριολεκτικά ο ερευνητής που έφαγε πόσα χρόνια για να βρεις τα στοιχεία για να γράψεις το βιβλίο?
1: Τέσσερα χρόνια. Μου πήρε τέσσερα χρόνια να το γράψω και ένα χρόνο για να κόψω τα μισά.
0: Κατάλαβα. Θα πήγαινε για 1200 σελίδες, δεν θα κουβαλιόταν στο αεροπλάνο σίγουρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λίγο να κάνω. Ναι, να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
8: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
9: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
10: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ, στο Star.
11: Όταν κοιτάς από ψηλά.
12: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
13: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε με τον Νίκο Αμανίτη, τον δημοσιογράφο κατ' επάγγελμα με βαρύ βιογραφικό και συγγραφέα του πιο συγκλονιστικού και ενδιαφέροντος συναρπαστικού βιβλίου των τελευταίων χρόνων, τον αγνοούμενο του Ματαρώα. Εγώ λέω μόνο δύο κουβέντες για να πάω, θα τον βγάλω και άλλη φορά τον Νίκο Αμανίτη, γιατί σας είπα είναι θησαυρός γνώσεων περιέχει στο βιβλίο, που είναι αποτέλεσμα μιας τετράχρονης προσωπικής του έρευνας στα αρχεία της Ελλάδος, αλλά και στα αρχεία της Γαλλίας, στα αρχεία της Αμερικής, του Μεξικού, ούτε εγώ ξέρω τι, ψάχνοντας να βρει με αφορμή ένα πίνακα που είχε η οικογένειά του, που είχε μια υπογραφή παγκοσμίως άγνωστη, όπου αυτός όμως είχε επιβιβαστεί με αυτούς όλους τους διάσημους που μετά έγιναν με το Ματαρώα, που οργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο τότε για να γλιτώσουν τα ελεύθερα πνεύματα από την ταραγμένη Ελλάδα, όπου αυτός ήταν ερωτευμένος το 39 με μια κοπελίτσα στη Νότια Γαλλία που δεν είχε κανένα άλλο στοιχείο για αυτήν παρά μόνο τρεις φωτογραφίες και το μικρό της όνομα και το επίθετο ο συγγραφέας, και ο οποίος κατάφερε να εντοπίσει την κόρη του ζωγράφου στο Μεξικό, τα γράμματα που έστελνε στην φιλνάδα του το 39, να εντοπίσει την οικογένεια, προσέξτε, το 2023 πήγε στη Γαλλία και εντόπισε την οικογένεια της κοπελίτσας του 39. Και τώρα τι να σας πω, εγώ θα σταθώ σε αυτή την έρευνα σε κάτι, επειδή αυτός υπηρέτησε και στο στρατό. Πες με δύο λόγια για να πάμε σε αυτή την πλευρά του στρατού που δεν την γνωρίζουμε, το σπουδαίο αρχείο που είναι στη διάθεση του κάθε πολίτη που ψάχνει έναν αγνοούμενο στρατιώτη. Καλά τα λέω, Νίκο?
1: Καλά τα λες, βέβαια. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, εντάξει, είναι λίγο υπερβολικά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά, άσε μας, λοιπόν, προχώρα. Λοιπόν, λέγε. Λοιπόν,
1: ναι,
0: να πω για το... πήγε στον πόλεμο,
1: ναι,
0: αλβανικό,
1: πήγε στον πόλεμο. Ναι, και μάλιστα σε ένα μεγάλο γράμμα που γράφει στην κατοχή στην Γαλλίδα κοπέλα του, την οποία την έχει χάσει και δεν ξέρουμε αν την ξαναβρίσκει ποτέ, αναφέρει, έχει μερικές πάρα πολύ έτσι δυνατές περιγραφές για το αλβανικό, το αλβανικό μέτωπο, τις οποίες μεταφέρω στο βιβλίο, και τραυματίζεται εκεί πέρα. Για να διασταυρώσω και να δω ακριβώς να μάθω περισσότερα πράγματα, έψαξα και πήγα στην Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού.
0: Πες που είναι, γιατί είναι συγκλονιστικό κτίριο.
1: Είναι ένα καταπληκτικό κτίριο απέναντι από την πύλη του
0: Αδριανού.
1: Στην αρχή της πλάκας.
0: Ο
1: είναι θαλού και πιτακού, νομίζω, κάπως.
0: Ναι.
1: Είναι όμως ένα κτίριο πραγματικά σπουδαίο, το οποίο στην αρχή φιλοξένησε κάποια γαλλική υπηρεσία, στη συνέχεια πέρασε σε ελληνικά χέρια, ήταν το αρχηγείο του πρώτου σώματος στρατού, συνέχεια της ΑΣΔΕΝ και μετά πέρασε στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Εγώ, ψάχνοντας να βρω στοιχεία, κατευθύνθηκα προς αυτή την διεύθυνση, δεν ήξερα πολλά πράγματα και πραγματικά έμεινα έκπληκτος από την οργάνωση και το πλούτο του αρχείου που υπήρχε εκεί. Τη συναντώ σε ένα σωρό βιβλία ερευνητών και μη, οι οποίοι αναφέρονται στα αρχεία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού. Να σας πω, εγώ ήξερα βέβαια τι ήθελα να βρω, είχα ανακαλύψει σε ποιο σύνταγμα υπηρέτησε κατά τη διάρκεια του Αλβανικού πολέμου ο ήρωάς μου. Ήταν στο 11ο Σύνταγμα Τρυπόλεως, οπότε ζήτησα στοιχεία για το συγκεκριμένο σύνταγμα από την 28η Οκτωβρίου του 40 μέχρι το τέλος του 40, γιατί σύμφωνα με όσα έγραφε ο ήρωας, ο Μπαλόγιαννης, ο ζωγράφος, είχε τραυματιστεί γύρω στα Χριστούγεννα. Τα έχασα πράγματι. Βγάλανε, θυμάμαι, ένα δερμάτινο τσόμου, τερματόδετο δηλαδή, το ανοίξανε. Μέσα ήταν καταγεγραμμένα τα μέκους.
0: Ναι, αμέ.
1: Ναι. Μέσα ήταν καταγεγραμμένα τα αρχεία. Βρήκανε τα ημερολόγια του συντάγματος, τα ημερολόγια κατά τη διάρκεια του πολέμου, αναφορές οι οποίες υπήρχαν που είχαν σχέση με το σύνταγμα και τα πολεμικά πεπραγμένα του συγκεκριμένου συντάγματος και της μεραρχίας. Και μου είπανε, κάτσε μπροστά σε αυτό το κομπιούτερ, άνοιξε το κομπιούτερ και αμέσως όλα αυτά τα αρχεία πέρασαν στην οθόνη.
0: Ψηφιοποιημένα όλα,
1: ψηφιοποιημένα.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλεο. Το Ιράν στοχοποιεί τις εταιρείες του Elon Musk στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Fars. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε, θα καταλάβουμε το νησί Χάρκ, προειδοποίησε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί εφόσον η Ουάσιγκτον δεν σεβαστεί τα συμφέροντα του Ιράν, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Αντιδράσεις μετά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το κύριο επιτόκιο αναδιαμόρφωσης αυξάνεται από το 2 στο 2,25%. Ενοχή και για τους 4 κατηγορουμένους. Πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής με θύμα έναν 19χρονο. 9 συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια. Στις 10 το βράδυ, έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή, γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Δίνουμε λοιπόν με αφορμή το βιβλίο του Νίκο Αμανίτη, ο αγνοούμενος του Ματαρώα, τα εύσημα, ο Νίκο, ο συγγραφέας κυρίως, στον ελληνικό στρατό. Δεν ξέρω ακριβώς ποια υπηρεσία, πάντως είναι του στρατού, δεν της αεροπορίας του ναυτικού, για το συγκλονιστικό αρχείο που διαθέτει σε ψηφιακή μορφή, όπου μπορεί να βρεις για κάποιον απότερο συγγενή σου, θανόντα ή πεσόντα, καταλαβαίνεις Νίκο τι εννοώ, όπου έχεις εκπλαγεί από την αρτιότητα με κεστικάκι. Θα σου δίνα το θησαυρό γνώσιο και σε στικάκι. Τέτοια πρόοδος ο ελληνικός στρατός. Για πες.
4: Μου είπαν αν έχω εγώ στικάκι, δεν είχα. Ναι. Και μου είπαν μην ανησυχείς, θα σου τα στείλουμε με ηλεκτρονική. Ακριβώς. Μέχρι να φτάσω στο σπίτι μου, είχα εκεί. Τι να σας πω. Βλέπω εδώ τώρα, δηλαδή, όσο μιλάμε τα άνοιξα. Βλέπω υποβολή εκθέσεως πολεμικής δράσεως 11ου τμήματος δευτέρου τάγματος 11ου συντάγματος. Πολεμικό ημερολόγιο. Δηλαδή είναι. Τι να σας πω, είναι και
3: πολύ συγκινητικό έτσι.
4: Είναι και συγκλονιστικό το να διαβάζεις αυτές τις. Τα ψυχρά κείμενα, διότι ήταν. Να μεταφέρουν ακριβώς αυτό το οποίο συνέβαινε εκεί πέρα που το έχουμε ακούσει αλλά δεν μπορείς, ας πούμε, λέει ας πούμε, βλέπω εγώ τώρα ένα στην τύχη έτσι που ναι. Παίρνω από το, ναι, από το 23η μέχρι 25 Δεκεμβρίου 1940, από τις 23 μέχρι 25 Δεκεμβρίου. Η κατάσταση στη γραμμή μάχης παρέμεινε γενικώς αμετάβλητος, διότι καιρικές συνθήκες, συνεχής πτώσης χιόνος, έλλειψη ορατότητας κλπ. Δεν επέτρεψαν την ανάληψη σοβαρά στενός ενέργειας κτλ. Δηλαδή, βλέπεις την πορεία τους, βλέπεις τις δυσκολίες, βλέπεις πώς αντέξαν αυτοί οι άνθρωποι. Και το καταλαβαίνεις περισσότερο από αυτά τα ψυχρά κείμενα, τα οποία σου λένε, ας πούμε, ότι τα ζώα πέφτανε με νεκρά από το ψύχος, ότι το

0: πρωί ξυπνάγανε και βρίσκανε τους στρατιώτες νεκρούς με το δάχτυλο στη σκανδάλη και προσπαθούν να πάγανε τα δάχτυλα για να βγάλουν. Και αυτό το λέει. Αυτό σε, πραγματικά σε ακουμπάει περισσότερο από το να διάβαζες ένα λογοτεχνικό κείμενο γι' αυτό. Διότι είναι η αντικειμενική
1: πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Άρα
0: αυτό, λοιπόν, είναι. Ναι.
1: Άκου, ναι. Στο κτίριο που στεγάζεται, ξαναπες, γιατί μπορεί να υπάρχουν ακροατές που να έχουν χάσει συγγενείς στο μέτωπο, που να μην έχουν στοιχεία επακριβώς πώς χάθηκαν. Άρα είναι ένας θησαυρός για τη διαιώνιση του ηρωισμού του προγόνου του καθενός μας.
0: Ναι. Και μπορείς να βρεις διάφορα πράγματα, ακόμα και για τον εμφύλιο, ακόμα και τους ρώτησα, λέω, έρχεται, βεβαίως έρχονται ερευνητές, όχι μόνο για τον πόλεμο, έρχονται ερευνητές για τα Δεκεμβριανά, έρχονται ερευνητές για τον εμφύλιο, υπάρχουν όλα αυτά που μπορούν να διατεθούν. Νομίζω τώρα, δεν γνωρίζω αν το δίνουν σε οποιονδήποτε πολίτη. Εγώ είπα ότι είμαι ερευνητής και έκανα αίτηση από πριν.
1: Καλά, εννοείται. Δεν θα πει σε οίκημα του στρατού.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Προφανώς οι άνθρωποι έχουν δουλειά, επομένως ξαφνικά.
1: Πλακώσουν.
0: Ωστόσο, ναι. Αλλά, δηλαδή. Πάλι προχτές ο συνάδελφος, ο Τάσο Τέλογλου, έβγαλε ένα βιβλίο. Και εκεί πέρα που έψαχνε να βρει κάτι για τον πατέρα του, για τον παππού του, ο οποίος είχε εκτελεστεί από την όπλα, ξαφνικά βλέπω ότι πήρε στοιχεία από την Υπηρεσία Ιστορίας Στρατού. Τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα φιλοξενήσω, θα πάω η ίδια, αλλά θα φιλοξενήσω, θα κάνω ένα ειδικό αφιέρωμα στην εκπομπή με κάποιον από τους υπεύθυνους.
0: Ναι, γιατί
1: αξίζει, επειδή συνήθως γκρινιάζουμε, ξέρεις, για το ελληνικό κράτος και αυτό και τι μου και τ' άλλο, ότι υπάρχουν αναλαμπές συγκλονιστικές που οφείλουμε να τις γνωρίζουμε, όπως αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Ιστορικού Αρχείου του Στρατού. Θα τα ξαναπούμε, Νίκο, γιατί κάτι άλλο που έχω σημειώσει άλλη φορά είναι, επειδή λέμε για τις καταλήψεις των πανεπιστημίων, διάβασα και αυτά τα συγκλονιστικά που είχαν γίνει τις βιοπραγίες εναντίον καθηγητού το 1935 στη Σχολή Καλών Τεχνών. Άλλη μέρα θα τα πούμε πάλι. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά και καλή επιτυχία. Σου αξίζει, Νίκο, αυτό το βιβλίο είναι αριστούργημα, δηλαδή έχω ενθουσιαστεί. Πάμε τώρα. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα, μετά έχουμε πολύ ωραίο μάθημα, παιδιά. Σας έχω ένα πολύ ωραίο μάθημα με ερευνητή επιστήμονα από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, που έχει να κάνει, προσέξτε, επειδή είναι και σχετικό με αυτά που γίνανε, θυμάσαι, στο Σαρονικό, με τα αέρια που δεν ψάξανε γιατί δεν έχουν ακόμα οργανωθεί ερευνητικά να συλλάβουν, να εχμαλωτήσουν τον αέρα, να μελετήσουν γιατί ακριβώς ήρθε αυτή η οσμή που τρέλανε το μισό λεκανοπέδιο το νότιο. Βάλε λίγο μουσική από την Αφροδίτη, έτσι να κάνουμε ένα ωραίο πέρασμα. Έχω τη Vivian που της άρεσε πάρα πολύ το «Θα σε πάρω να φύγουμε» στην αυθεντική του εκτέλεση, γιατί το έχει πει και η Μαρινέλα, δεν είναι το ίδιο. Και ο Νίκος Κρητικός, επειδή έλεγα αυτά τα κουλά που ακούσαμε από την Φέρελπη πολιτικό να μας κυβερνήσει, και όλα έτσι λέει για την κυρία Καριστιανού, ότι καλά λέει η κυρία Καριστιανού, μια ψυχανάλυση τη θέλουμε όλοι έτσι κι αλλιώς. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Φυσικά και η κυρία Καριστιανού θα την χρειαστεί την ψυχανάλυση. Αλφα Radio 989.

Να σας υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιους Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΣ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χέμπολι Σοπ, Πολύ Κουλ και Ρένφλουενς. Ο διαγωνισμός αφορά σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι λοιπόν επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικά χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

0: Σας είπα λοιπόν, τώρα θα παραδώσουμε ένα μάθημα που πρέπει να είναι κατανοητό από όλους μας. Θα κάνουμε ένα πρώτο μάθημα, θα υπάρξουν και συνέχειες, γιατί θα πρέπει να μάθουμε τι είναι το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών μέσω του Διευθυντή Δόκτωρα Στάθη Γκόνου. Καλησπέρα κύριε Γκόνο.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαι πολύ καλά και θέλω να μας πείτε τι είναι καλά το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, όπου φιλοξενώ κατά καιρούς διάφορους έτσι συναδέλφους διαφορετικών τμήματων. Μας καταπλήσει κάθε φορά γιατί έχει τόσες πολλές επιστημονικές δραστηριότητες που δεν έχω βρει άκρη ακόμα. Τι είναι το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας?
1: Όσο απλά μπορούμε να το πούμε, μας ενδιαφέρει κυρίως η κατανόηση ασθενειών, όχι μόνο, και άλλων θεμάτων, και προσπαθούμε μέσω της βιολογίας και της χημίας αφενός με να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει όταν ασθενούμε και σε κάποια άλλα φαινόμενα που θα τα συζητήσουμε, και να φτάσουμε μέχρι το σημείο να σχεδιάσουμε κάποια φάρμακα ή να τακτοποιήσουμε κάποια φυσικά προϊόντα τα οποία έχουν θεραπευτικές δράσεις.
0: Μισό λεπτό. Εσείς είστε βιολόγος ή γιατρός?
1: Τίποτα από τα δύο. Εγώ στις βασικές μου σπουδές είμαι φαρμακοποιός και μετά ασχολήθηκα με τη γενετική και τη βιοχημία.
0: Θέλω να πω ότι είσαι σχετικός.
1: Ναι, προφανώς. Όλοι οι συνάδελφοι που εργάζονται στο Ινστιτούτο είναι χημικοί, βιολόγοι, φαρμακοποιοί, είναι τέτοιου είδους ειδικότητες, βιοεπιστήμες, ας λέγαμε το γενικό τίτλο.
0: Όχι γιατροί, βιοεπιστήμονες, είναι άλλη κατηγορία,
1: ναι,
0: ειδικότητα.
1: Όχι γιατροί, δεν κάνουμε κλινικές μελέτες σε ανθρώπους, ναι. Αυτό είναι μια άλλη τεχνογνωσία, αλλά φτάνουμε μέχρι το επιλεγόμενο προκλινικό στάδιο.
0: Ωραία, και δώσε μας μερικά παραδείγματα να το καταλάβουμε.
1: Βεβαίως, καταρχάς θα ξεκινήσω από το δικό μου γνωστικό αντικείμενο, που είναι τα αίτια της γύρανσης, που είναι και γενετικά και περιβαλλοντολογικά. Προσπαθούμε να καταλάβουμε όταν γερνάμε ως άνθρωποι το τι δεν λειτουργεί τόσο καλά με την πάροδο της ηλικίας. Και σε γενετικό επίπεδο, δηλαδή στα κεταρά μας τι συμβαίνει, και πώς και το περιβάλλον επιδρά, ενίοτε θετικά, άλλοτε αρνητικά. Με όλα αυτά τα δεδομένα, κατανοώντας τους μηχανισμούς στα κεταρά μας, προσπαθούμε είτε να τακτοποιήσουμε φυσικές ουσίες που θα βρούμε στην ελληνική φύση, είτε ακόμα αν θέλετε και να σχεδιάσουμε φάρμακα τα οποία θα μπορούν, το λέω όσο απειλά γίνεται, να διορθώσουμε αυτό το οποίο δεν λειτουργεί τόσο καλά με την ηλικία. Μια εξίσου παρόμοια μεγάλη μελέτη αφορά και το καρκίνο, ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο.
0: Μισό λεπτό να κάνω το διαφημιστικό και επανέρχομαι. Δεν θα είναι η πρώτη φορά, εγώ σήμερα κάνουμε μια πρώτη παρουσίαση, θα ακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις, γιατί από τη στιγμή που εξειδικεύεται τους τομείς, δηλαδή ήδη μας είπατε κάτι που μας ενδιαφέρει όλους για τα θέματα της γύρανσης, μπορούμε να κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα και για αυτά που μπορούν να προμηθευτούν από φυσικά προϊόντα
1: φυσικά.
0: Οι άνθρωποι, ωραία, οπότε να κάνω το διαφημιστικό και σημειώνω ότι θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς αυτή την κατηγορία που ανέφερα.
1: Να, να.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. 10. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Κάνουμε λοιπόν μία πρώτη παρουσίαση του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών μέσω του δόκτωρο Στάθη Γκόνου. Είπατε λοιπόν ότι ένας τομέας στον οποίο ασχολείστε είναι η γύρανση, ένας άλλος είναι ο καρκίνος.
1: Πολύ σωστά, και φυσικά υπάρχουν και πολλοί άλλοι τομείς με έμφαση την οργανική και φαρμακευτική χημεία. Τη σύνθεση δηλαδή κάποιων ουσιών, οι οποίες όχι μόνο στοχεύουν θέματα υγείας, αλλά και άλλου είδους υπηρεσίες.
0: Ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, πόσο ας πούμε είναι και περίοδος των πανελληνίων εξετάσεων, όπου πολλοί που ειδικεύονται στα θέματα ειδικά της ανώτατης εκπαίδευσης κρούν εδώ και χρόνια τον κόδωνα του κινδύνου για την αιμονή πολλών να μπαίνουν σε κλασικές, με τη ευρύτερη έννοια, καταλαβαίνετε τι εννοώ του όρου, όχι η φιλολογία, σε κλασικές συνηθισμένες επιστήμες. Ενώ, για παράδειγμα, η δική σας ενασχόληση δείχνει ότι υπάρχουν άπειρες ειδικότητες που είναι και πολύ πιο του μέλλοντος, πιο κοντά και στην τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και έχει μπει η τεχνητή νοημοσύνη και στη δικιά μας τη ζωή. Χωρίς να θέλω να δώσω πολλές τεχνητές λεπτομέρειες, ξεκινάμε και εμείς πλέον από την τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε φάρμακα ή ακόμα αν θέλετε και να αναλυθούν δεδομένα τα οποία δυστυχώς το ανθρώπινο μυαλό δεν έχει την ικανότητα να αναλύσει με τέτοια εκκρίνεια και επάρκεια που μπορεί ένας υπολογιστής. Έχετε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Υπάρχουν πολλά νέα επαγγέλματα που ξεφεύγουν από αυτό που μας είχαν μάθει οι γονείς μας, κυρία Πιπηλή, τα οποία
0: αυτό
1: είναι
0: αυτό λέω. Ο δικηγόρος, συμβολιογράφος, γιατρός.
1: Ο γιατρός και ο μηχανικός.
0: Πολιτικός μηχανικός, και τελικά είναι όλοι άνεργοι και καταλήγουν πολλά παιδιά δυστυχώς σε καφετέριες ή μπάρμεν το καλοκαίρι στη Μύκονο.
1: Εγώ πάντως λοιπόν θα τα συμβούλευα να κάνουν αυτό το οποίο τους αρέσει, διότι όταν εργαζόμαστε σε αυτό το οποίο μας αρέσει, θα αποδώσουμε
0: άλλο
1: περισσότερο.
0: Αυτό είναι άλλο. Μακάρι να τελειώνεις την ιατρική Και επειδή κάποιες να σου αρέσει, ξέρω να γίνει ζωγράφος, είναι τελείως διαφορετικό. Μιλάμε δηλαδή για επαγγέλματα που ασκείτε εσείς τώρα με προοπτική απόλυτη προς το μέλλον. Δηλαδή έχετε αφήσει πίσω το παρελθόν, από ό,τι καταλάβω, από ό,τι έχω καταλάβει με τις έρευνές σας.
1: Σαφέστατα, και άλλωστε και εγώ από ο ίδιος αποτελώ ένα παράδειγμα, που ενώ ασχολήθηκα με τη φαρμακευτική, δεν κατέληξα στο να έχω ένα φαρμακείο, αλλά να κάνω κάτι άλλο, το οποίο πραγματικά είναι πολύ, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και ευελπιστώ να αφήνει και ένα θετικό αποτύπωμα και στην κοινωνία, γιατί ας μην το ξεχνάμε και αυτό, τη κοινωνία πρέπει να προσφέρουμε.
0: Άρα εσείς προσφέρετε μέσω της επιστήμης, τώρα πια και με σύμμαχο την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και προτάσεις για καινούργια φάρμακα.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί πολλές φορές τα αποτελέσματά μας είναι αξιοποιήσιμα. Ξέρετε, δεν παράγουμε μόνο γνώση, η οποία και η γνώση φυσικά είναι απαραίτητα, αλλά πολλές φορές αυτή η γνώση είναι αξιοποιήσιμη. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Υποβάλλουμε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και μετά ερχόμαστε σε επαφή με φορείς αξιοποίησης, εταιρείας, παρέχουμε τα δικαιώματα αξιοποίησης στην εταιρεία και κατά αυτόν τον τρόπο και θα βγει κάποιο προϊόν στην αγορά και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών θα έχει κάποια έσοδα, τα οποία με τη σειρά του θα τα επενδύσει και πάλι στην έρευνα.
0: Είναι σπουδαίο, είναι σπουδαίο. Εγώ έχω ασχοληθεί, δεν ξέρω αν σας το έχουν πει, σε διάφορους τομείς. Βγάζουμε κατά καιρούς συναδέλφους από άλλους, δηλαδή για την ιστορία, για παράδειγμα. Έχω βγάλει 2-3, έχω βγάλει τον πρόεδρο. Είναι πραγματικά σπουδαίο το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Άρα εμείς θα κάνουμε μία σειρά εκπομπών. Θα ξεκινήσουμε σίγουρα για τη γύρανση, όπου η γύρανση πλέον είναι αντικείμενο μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, γιατί λόγω του γεγονότος ότι ναι μεν ο οργανισμός γυράσκει εκφύσεως, είναι νομοτελειακό, από την άλλη το προσδόκιμο ζωής έχει μεγαλώσει, που σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύεται ο γυράσκων πληθυσμός, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά το θέτετε, και ξέρετε κάτι, πρέπει να φτάσουμε, φιλοδοξούμε να φτάσουμε με υγεία μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μας. Αν καταφέρουμε και ελαχιστοποιήσουμε τα χρόνια που θα τα περάσουν κάποιοι συνάνθρωποι μας ανάπηροι σε ένα γεροκομείο, θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Και καλώς ή κακώς αφορά όλους μας και το προσδόκιμο αυξάνεται. Άρα ακριβώς είναι επιτακτική επιλογή όλης της κοινωνίας, όχι μόνο εμάς των ερευνητών, να προσφέρουμε σε αυτό το τομέα.
0: Κάτι τελευταίο. Εσείς είστε διασφαρμένοι σε διάφορα κτίρια ή στο κεντρικό?
1: Όχι, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών έχει μόνο ένα κτίριο. Είναι ένα ιστορικό κτίριο στη λεωφόρο Βασιλείου Κωνσταντίνου. Μάλιστα, ανακαινίζεται αυτό το διάστημα πλήρως, με μια σημαντική χρηματοδότηση από το, στα πλαίσια ταμείου ανάκαμψης.
0: Πετάξατε τα πέστα, τα αμύαντα. Τόνους αμύαντα ψηλώσατε.
1: Εννοείται ότι έπρεπε να γίνει για λόγους ασφαλείας των εργαζομένων και των επισκεπτών, αλλά γίνεται μια ριζική ανακαίνιση. Σε λίγες εβδομάδες θα είμαστε έτοιμοι, θα είναι και χαρά μας να μας επισκεφτείτε και να δείτε αυτό το πανέμορφο κτίριο.
0: Λοιπόν, θα σας πω ιδιαιτέρως που τα ξέρω όλα αυτά, όχι στον αέρα. Λοιπόν, θα σας πω τώρα μία ιστορία, να σας κουφάνω που λένε. Το Ίδρυμα Ερευνών ανήκει στην ευρύτερη περιοχή Ριγίλης, όπως ξέρετε.
1: Σωστά,
0: Ριγίλης. Η περιοχή είναι Ριγίλης και στο Ίδρυμα Ερευνών. Λοιπόν, εκεί πριν γίνει επιχούντας το σούπερ ντούπερ μοντέρνο, απορώ οι βλάχοι, οι χουντέοι πως κάνανε, γιατί αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ καλό σύγχρονο κτίριο εξωτερικά με ορθομαρμάρωση κλπ. Ξέρετε τι ήταν εκεί πριν γίνει το Ίδρυμα Ερευνών?
1: Παρακαλώ, πείτε μου.
0: Η στάβλη με τις βασιλικές άμαξες και τα άλογα του παλατιού, γιατί είναι πολύ κοντά στο παλάτι. Εκεί
1: θυμάμαι
0: λοιπόν
1: ότι όλη η έκταση ήταν μέρος του Σαραγουλίου Ιδρύματος, και ότι είναι και το Ιδίο και το Λί και το Αριστοτέλους, και πραγματικά ήταν μέχρι τότε. Και πραγματικά το κτίριο ήταν, καταρχάς ήταν πρωτοπόρος ιδέα του Γιάνγκου του Πεσματζόγλου, του γνωστού πολιτικού.
0: Α, ναι. Α, δεν το ήξερα. Για πείτε μου.
1: Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ιδρύεται ως Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών το 1958. Φιλοξενείται στα κάποια κτίρια, γίνεται δωρεά του χώρου αυτού που ήταν μέρος του Σαρογλίου Ιδρύματος. Το Σάρογλου ήταν αυτός που δόρισε και τη λέξη αξιωματικών. Άρα,
0: μιλάμε
1: για μια τεράστια έκταση όπως είπατε, από τη Βασιλή Σοφία που φτάνε μέχρι κάτω, κτίζεται και θεμελιώνεται λίγο πριν τη δικτακτορία, ολοκληρώνεται επί δικτακτορίας, όπως πολύ σωστά είπατε, και είναι κτίριο του Πικιόνι. Άρα λοιπόν έχει ιστορικότητα αυτό το κτίριο και είναι πραγματικά κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και σαν κτίριο, πέραν του ότι τι κάνουμε εμείς οι επιστήμονες που μας φιλοξενεί.
0: Βέβαια, είναι, αξίζει τον κόπο και ως αρχιτεκτόνιο, όπως γενικότερα η περιοχή αυτή. Και εδώ πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που αυτός είχε την ιδέα του ενοποιημένου επιστημονικού και και καλλιτεχνικού χώρου, που ξεκίνησε από το χώρο του Πολεμικού Μουσείου, που δεν ήταν στην αρχή να γίνει Πολεμικό Μουσείο, από την Εθνική Πινακοθήκη, και καταλήγει στο υπέρλαμπρο επίσης κτίριο αρχιτεκτόνημα του Δεσποτόπουλου, το Εθνικό Οδείο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ακριβώς ένα τετράγωνο με την ευρεία έννοια, που έχει πραγματικά πολύ σημαντικά κτίρια. Και ξέρετε, είναι
0: και
1: πολύ
0: το Λύκειο του Αριστοτέλη τα τελευταία χρόνια.
1: Και το Λύκειο του Αριστοτέλη. Και, ξέρετε,
0: και
1: κάτι,
0: το Βυζαντινό Μουσείο και όλα αυτά. Είναι το ωραιότερο κομμάτι της Αθήνας. Πέρα, δηλαδή, συγκλονιστικό κομμάτι.
1: Λοιπόν, για να επανέλθω σε αυτό που λέτε, είμαστε το μοναδικό ερευνητικό κέντρο το οποίο συνδυάζει και τις επιλεγόμενες θετικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές. Είναι πολύ βασικό αυτό, διότι πραγματικά οι επιστήμες πρέπει να συνομιλούν. Ο πολιτισμός πρέπει να συνομιλεί με την επιστήμη, διότι απαιτείται αυτή η σύζευξη. Καλή εξειδίκευση, αλλά όλο στο χέρι μου τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος, καλός ή κακός, είμαστε πολυσχηδείς προσωπικότητες και πρέπει να το προσεγγίζουμε από όλες τις οπτικές γωνίες. Όχι μόνο την αυστηρά ιατρική, όχι μόνο την αυστηρά πολιτισμική, αλλά όλα μαζί.
0: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε και περιμένω να με καλέσετε στα εγκαίνια. Να σας γνωρίσω και από κοντά.
1: Και εγώ χάρηκα που μίλησα μαζί. Καλό απόγευμα. Και... Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή για μία ακόμη φορά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Βρήκα. Τελείωνε με το Μουντιάλ που μου ζήτησε από τη Γαλλία. Του Μουντιάλ του. Πόσο είπαμε, δεν θυμάμαι. Ένα τραγούδι από αυτά που αρέσει στους ακροατές που ασχολούνται με το Μουντιάλ. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, αμέσως μετά Ανδρέας Πετρόπουλος, γεια σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο. Προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι τους Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Ελλήμου Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Βύρονα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Άλυμο και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβου Κηφισίας. Το Ιράν θα θεωρεί στο εξής ως στρατιωτικούς στόχους όλες τις εταιρείες του Elon Musk που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή, απαντά το Ιράν στις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε, προειδοποίησε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανικές αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες έχουν σε μεγάλο βαθμό εξουδετερωθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χάργ, το σημαντικότερο πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας, αποκτώντας πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως έκαναν και με τη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ θα λάβει μια ακόμη πιο ισχυρή και πιο επώδυνη απάντηση, υποστήριξε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζονται. Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργου Διδασκάλου, με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ζητήθηκαν παρετήσεις από γενικούς γραμματείς που υπηρέτησαν επί πολλά χρόνια και θεωρήθηκε πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Πληθαίνουν τα ονόματα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο και φέρονται να ανήκουν στο στενό κύκλο του Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Είναι σαφές ότι αμετακίνητη Υπουργός Πολιτισμού δεν μπορεί να περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Η ακλόνητη Υπουργός Πολιτισμού που βρίσκεται 7 χρόνια τώρα στην υπουργική καρέκλα με εντολή Μητσοτάκη. Δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε τον ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Μην βιάζεστε, μιλάμε για δύο παρετήσεις για προσωπικούς λόγους, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η επίδραση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της πληθωριστικής πίεσης παραμένει υψηλή στην Ευρωζώνη. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο του 2023. Κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση θανάτου του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ αρνούνται κάθε εμπλοκή στον θανάσιμο τραυματισμό του 49χρονου. Την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024 πρότεινε η εισαγγελέα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Γιαννιτσών. Η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι το μοιραίο παιχνίδι βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης. Σε νέα συλλήψεις μελών δύο εγκληματικών οργανώσεων που έκαναν διακίνηση ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια, προχώρησε η αστυνομία. Πρόκειται για άτομα ηλικίας από 14 μέχρι 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμα δύο μέλη. Την παρέτηση του υπέβαλε από τη θέση του Υπουργού Άμυνας της Βρετανίας ο Τζον Χίλι. Στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ αναφέρει πως παρετείται λόγω των αμυντικών δαπανών που ζήτησε και δεν εγκρίθηκαν. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 απόψε η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 4 μποφόρους τόσο στο νότιο βοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα κήξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίχλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ στον Αλφα Radio 98,9 και στη Λαϊκή Απογευματινή που θα πάει μαζί μας και μαζί σας μέχρι τις 8 σήμερα. Θα έλεγα ότι πολύ μεγάλο θέμα δεν έχουμε. Το μεγάλο θέμα είναι τι γίνεται στο Ιράν, τι θα γίνει με την κλιμάκωση που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ και απειλεί και με κατάληψη το νησί Χάργκ. Επιστρέφουμε όπως φαίνεται σε μια έτσι κατάσταση εμπόλεμη με κάθε τρόπο, το οποίο θα έχει και πολύ σοβαρά προβλήματα. Θα έχουμε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ήδη πρώτα σημάδια φαίνονται, και αυτό θα μεταδοθεί στις οικονομίες όλων των χωρών και βέβαια και στη δική μας. Να μην ξεχνάμε ότι ο πληθωρισμός το Μάιο έκλεισε το 5,2, δεύτερος μήνας που περνάει το 5%. Τώρα, στα νέα και τις ειδήσεις, πώς να το πω έτσι, που έχουμε μαζέψει μέχρι τις 6 ώρα σήμερα το πρωί, να πω τρία πράγματα. Πρώτον, αγνοούνται βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω εσείς αν τους έχετε συναντήσει πουθενά, αλλά δεν σηκώνουν τηλέφωνα, δεν θέλουν να βγαίνουν πουθενά, δεν συζητάνε, δεν μπορούμε να τους βρούμε με τίποτα. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, ο κύριος Φάμελος μιλάει στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου. Δεύτερο σχόλιο τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει εμπλοκή κάποιων ανθρώπων εκεί στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, εκτός των συλληφθέντων, αλλά δύο παραιτήσεις γενικών γραμματέων πάει πολύ. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι, ο ένας είπε ότι έκλεισε ο κύκλος του, ο δεύτερος είπε ότι πρέπει να αλλάζουν και γενικοί γραμματείς, η αντιπολίτευση έχει σηκωθεί στα κεραμίδια και φωνάζει. Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε ένα ακόμα πονοκέφαλο έτσι αυτές τις μέρες για την κυβέρνηση, ενώ ο αφέτης έχει ρίξει την εκκίνηση, έχει βάλει την εκκίνηση, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από το Πολιτικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε γενικό γραμματέα του κόμματος τον κύριο Κυρανάκη, και αυτό το πώς να το πω, ότι ξεκινάει και επίσημα πια και για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος, αυτό καταλάβαμε όλοι, αρχίζει να μοιράζει τα δεδομένα και τις πιθανότητες να έχουμε εκλογές και νωρίτερα. Εμείς βαστάμε το Μάρτις του 27, αλλά όλο και βλέπω ρεπορτάζ, όλο και βλέπω και νεοδημοκρατικά ρεπορτάζ να το έχουν και αυτό στο τραπέζι, και πραγματικά δεν ξέρουμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, στο Πασόκ είναι κάπως καλύτερη κατάσταση, γιατί μεσολαβούν και, πώς να το πω έτσι, οι αντεγκλήσεις με κυβερνητικά στελέχη, με τους υπουργούς της κυβέρνησης. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε και σήμερα από την κυβέρνηση, από το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου. Σιγά σιγά και πολύ διακριτικά, κατά την άποψή μου, αλλάζουν λίγο τη γραμμή στο Πασόκ και μιλάνε περισσότερο για πολιτική αλλαγή, λιγότερο θυμούνται τη νίκη με μία ψήφο στις εκλογές, και βέβαια νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει να στενεύει ο κλοιός, να το πω έτσι, γιατί και τα κορυφαία στελέχη αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης θεωρούν ότι όσοι παραβιάζουν τη γραμμή του κόμματος, την κομματική γραμμή, την επικοινωνιακή γραμμή, βλάπτουν το κόμμα και προφανώς έχουν ληφθεί μέτρα. Άκουσα ότι δεν θα γίνει ανεκτό άλλη φορά να συμβεί αυτό. Πολύ φοβάμαι ότι αν συμβεί πάλι, θα έχουμε και εκεί σοβαρές εξελίξεις.

0: Λοιπόν, εμείς προχωράμε πολύ γρήγορα στις συνεντεύξεις μας και ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, το γραμματέα του Πασόκ, ο οποίος είχε ανηλυμένη υποχρέωση. Ήρθε λίγο νωρίτερα η συνομιλία που θα έχουμε μαζί του. Καλησπέρα, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Καλησπέρα, κύριε Βεντρόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας. Στη διάθεσή σας.
0: Ξέρω ότι έχετε φούργες τώρα, να το πω έτσι. Όλα δείχνουν ότι έχουμε μπει σε μια τελική ευθεία εκλογών. Τώρα αν θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη θα το δούμε. Και βλέπω σιγά σιγά να έχει περάσει έτσι μια θύελλα που αντιμετωπίσατε και εσείς τις προηγούμενες μέρες, λίγο με τις δημοσκοπήσεις, λίγο με κάποιες δηλώσεις που παρεμνεύονται ή τέλος πάντων αφήνουν περιθώρια που θα λέγαμε για μια δεύτερη ανάγνωση της γραμμής που έχει το ΠΑΣΟΚ. Είναι έτσι?
1: Ακούστε, εμείς αυτό που κάνουμε και κάναμε όλη την περίοδο είναι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε. Κάναμε όλη την διαδικασία και είχαμε ένα πολύ πετυχημένο συνέδριο. Προχωρήσαμε στην εκλογή του Πολιτικού Συμβουλίου και του Γραμματέα.
0: Μάλιστα.
1: Θέτουμε σε κίνηση τα νέα όργανα και βρίσκομαι τώρα στη Λαμία, από εδώ σας μιλώ, χτες ήμουν στη Ξάνθη. Δηλαδή τα περιφερειακά συμβούλια του ΠΑΣΟΚ τίθενται σε λειτουργία σε όλη τη χώρα. Αυτό το 15ήμερο, αύριο στην Πάτρα θα είμαστε, τη Δευτέρα Δυτική Μακεδονία, Τρίτη Θεσσαλία και ούτω καθεξής.
0: Άρα έχετε αρχίσει να χτενίσετε όλη την Ελλάδα, μου λέτε.
1: Όπου επικοινωνούμε με εκατοντάδες στελέχη σε όλη τη χώρα. Επίσης, ετοιμάζουμε μια μεγάλη καμπάνια εκστρατεία δράσης, πολυεπίπεδες δράσης στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Συνεχίζουμε το κοινοβουλευτικό μας έργο σε όλα τα επίπεδα με αν θέλετε ναυαρχίδα αυτής της δουλειάς, τη συνταγματική αναθεώρηση και τις προτάσεις που έχουμε ήδη ετοιμάσει και καταθέσει, με προτάσεις κάθε μέρα για τα προβλήματα των πολιτών, από τα στεγαστικά, τα κόκκινα δάνεια, την υλοποίηση της απόφασης του Σολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα...
0: Τα καταλαβαίνετε, εντάξει, φυσικά.
1: Δηλαδή μπορούμε να μιλάμε για το κράτος δικαίου, για τις υποκλοπές, για τον Τίλιαν και τον Δημητριάδη και αυτά που γράφτηκαν και λέγονται και λοιπά. Ο νουκέστηνο αριθμός, είμαστε παντού. Όσον αφορά τη θύελλα που περάσαμε, ακούστε, θα αποδειχτεί ότι ήταν θύελλα χωρίς αέρα.
0: Εντάξει, δεν το ξανακούσε αυτό, θύελλα χωρίς αέρα το λέτε, εντάξει. Γιατί το λέτε αυτό όμως, γιατί το λέτε?
1: Εμείς το έχουμε ξαναζήσει αυτό πέρυσι με την πλέψη ελευθερίας στην κυρία Κωνσταντοπούλου, και πέρυσι είχαμε θύελλα, απεδείχθη ότι ήταν χωρίς αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ξεφούσκωτη θύελλα.
0: Ξεφούσκωση στην πορεία.
1: Ναι, και τώρα θα το δούμε. Γι' αυτό η θέση μας για όλα αυτά είναι μελετάμε, κρίνουμε και προχωράμε. Και λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Δείτε τι έγινε στις 24 Μαΐου στην Κύπρο. Οι δημοσκοπήσεις έδιναν βατερλό των μεγάλων κομμάτων και τα μεγάλα κόμματα όχι απλά δεν είχαν βατερλό, είχαν το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Και οι εταιρείες που κάναν τις μετρήσεις εκεί πάνω κάτω σε...
0: Αλλά πέφτουν και έξω οι εταιρείες. Και... Δεν είναι θέμα. Πέφτουν και έξω.
1: Ναι, αλλά πώς είναι δυνατόν να πέφτουν έξω στις εκλογές και να θεωρούνται ότι είναι δημοσκοπικά ευαγγέλια κατά κάποιο τρόπο μεταξύ στις εκλογές?
0: Εντάξει.
1: Ρωτάω εγώ.
0: Ναι, ωραία. Ναι,
1: εγώ δεν λέω ότι οι άνθρωποι δεν λένε αλήθεια με αυτό που δίνουν. Αλλά ξέρετε τι λέω? Ότι όπως εσείς πρέπει να βελτιώνεστε, όπως εγώ πρέπει να βελτιώνομαι, όπως το ΠΑΣΟΚ και όλα τα κόμματα λογικά πρέπει να βελτιώνονται, να επικαιροποιούν τις προτάσεις τους προς την κοινωνία κλπ. Οι αξιόλογοι ερευνητές της χώρας και επιστήμονες ας κάνουν και μια επικαιροποίηση των εργαλείων τους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εγώ, το κρατάω. Το κρατάω.
1: Το οποίο δεν είναι κριτική, είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων.
0: Mm-hmm. Λέτε δηλαδή δεν μπορεί να γίνονται τώρα δημοσκοπήσεις όπως γίνονταν με ένα παλιό τρόπο ή με ένα καθιερωμένο.
1: Λέω ότι όταν αυτοί που κάνουν τις μετρήσεις την ώρα της κρίσεως είναι εκτός νυμφώνος, θα πρέπει να προβληματιστούν αν το προϊόν που δίνουν στην κοινωνία μεταξύ εκλογικών αναμετρήσεων ανταποκρίνεται σε αυτό που γίνεται στην κοινωνία.
0: Μάλιστα. Αυτό λέω. Ναι, εντάξει. Εδώ διαβάζω μια δήλωση του κυρίου Δούκα σήμερα.
1: Καινούργια δήλωση.
0: Όχι, λέει, νομίζω είναι σημερινή του πρωί, εκτός και αν είναι χθεσινοβραδινή. Νομίζω ότι πρωινή είναι, γιατί λέει...
1: Δεν τη λέει πάλι ο δήμαρχος.
0: Συγγνώμη, του κυρίου Δούκα, του κυρίου Ανδρουλάκη θέλω να πω, που φαίνεται να αφορά τον κύριο Δούκα. Λέει, όταν θα υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίου, το οποίο θα βάλει ζήτημα στο Πασόκ να γίνει αυτό που είπα το 2024, παρέλαβα κόμμα και δεν θα παραδώσω συνιστώσα, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματος την επόμενη μέρα. Θεωρείτε ότι κατά κάποιο τρόπο απευθύνεται στον κύριο Δούκα, αλλά και σε μια σειρά 2-3 στελεχών, όπως ο Νίκος Παπανδρέου, που διαβάζουν λίγο διαφορετικά τη γραμμή, να το πω.
1: Αυτό ο πρόεδρος το είπε την Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, στη συνέντευξή του στην τηλεόραση, στο One.
0: Ναι.
1: Στο Evening Report.
0: Ναι.
1: Νομίζω το είπε εκεί, αν θυμάμαι καλά, γιατί
0: απλώς έχει γίνει αναπαραγωγή, βέβαια, και τις επόμενες μέρες, εντάξει.
1: Okay. Συνεπώς, ο πρόεδρος, εφόσον ήθελε να δώσει ονόματα, θα τα δίνε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι δική μου δουλειά να ερμηνεύω τον πρόεδρο.
0: Εντάξει, άλλη μόνο.
1: Είναι καθαρή.
0: Mm-hmm. Ναι. Τώρα, βλέπω ότι σηκώνεται πολύ...
1: Η δήλωσή του αφορά όλους και ομιλών. Αν κάνω κάτι που δεν πρέπει να κάνω, και εμένα με αφορά.
0: Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, γιατί βλέπω σήμερα έχετε σηκώσει πολύ το θέμα αυτό με τις πολεοδομίες. Τώρα υπάρχουν κάποια στοιχεία, έχετε εσείς κάποια στοιχεία άλλα? Εντάξει, έχουμε δύο παρατήσεις γενικών γραμματέων. Δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, να διερευνηθεί η υπόθεση?
1: Πάντα πρέπει να περιμένουμε, αλλά σιωπή δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα πρέπει να περιμένουμε, γιατί μπορεί να έρθουν και άλλες παρατήσεις.
0: Α, προεξοφλείτε ότι μπορεί να έχουμε και άλλη παρέτηση?
1: Όχι, δεν προεξοφλώ τίποτα. Λέω ότι υπάρχει κάτι. Έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει. Mm-hmm. Δεν μπορεί να παραμείνει το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, δηλαδή, να παραμείνει σιωπηλό, να μην τοποθετηθούμε. Τοποθετούμεθα και ασφαλώς μελετάμε προσεκτικά όλα τα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορούμε να μην τοποθετηθούμε, γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα εδώ. Δηλαδή, εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε βρει τροφή, βγάλετε εκπομπές από την υπόθεση. Τα πολιτικά κόμματα δεν θα τοποθετηθούν?
0: Εντάξει, και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας όμως. Δηλαδή, δεν πρέπει να ρωτάμε.
1: Είπα εγώ να μην κάνετε. Αυτό ακριβώς.
0: Όχι, αλίμονο. Αλίμονο.
1: Αλλά λέω κάτι που είναι πραγματικό, δηλαδή. Μάλιστα παράγεται και μια διαδικασία στην black humor με τα κουτιά, με τα γλυκά, τι θέλετε, πάστες και τέτοια ή κάτι άλλο, και όλα αυτά έχω ακούσει.
0: Εντάξει.
1: Από εκπομπές δεν θέλω να αναφέρω που τα άκουσα.
0: Ωραία, ωραία. Δώστε μου ένα λεπτό για τα διαφημιστικά, έχω ακόμα μία ερώτηση.
1: Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Ήθελα τώρα να επιστρέψω εγώ στην πρώτη ερώτηση. Γιατί εντάξει, εγώ καταλαβαίνω να είσαστε επιφυλακτικοί με τις δημοσκοπήσεις. Κανένας δεν τις παίρνει ακριβώς μετρητής. Είναι φωτογραφία της στιγμής, όπως λέμε. Αλλά από την άλλη μεριά και οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν μία δήλωση αιχμηρή ότι εμείς είμαστε κανονικό κόμμα, δεν είμαστε κόμμα γιοταχή, που είπε πρόσφατα ο κύριος Ανδρουλάκης, ή ότι έδειξε πραγματικά, άνοιξε ένα παράθυρο ακόμα και για διαγραφές όποιος δεν ακολουθεί στην κομματική γραμμή. Θέλω να πω ότι φαίνεται ότι ταυτόχρονα επιχειρείται όμως και μία, θα έλεγα, διαφορετική ανάγνωση του στόχου του ΠΑΣΟΚ προς τις κάλπες. Δηλαδή, μιλάτε περισσότερο για πολιτική αλλαγή και λιγότερο βάζετε μπροστά αυτό που έχετε βάλει από το συνέδριο, νίκη με μία ψήφο. Είναι η εντύπωσή μου, τώρα η δική μου, είναι η εντύπωση των συναδέλφων.
1: Κύριε Πετρόπουλε,
0: ναι,
1: ακούστε.
0: Σας ακούμε.
1: Είναι δυνατόν να προκύψει πολιτική αλλαγή χωρίς να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα?
0: Μπορεί είναι η κυβέρνηση να πάει, συγγνώμη, μπορεί η κυβέρνηση να πάει πολύ χαμηλά. Εσείς να είσαστε το δεύτερο ή το τρίτο κόμμα.
1: Ακούστε,
0: στη δεύτερη κάλπη μπορεί να δημιουργηθεί κάτι άλλο.
1: Ακούστε, ουδεμία ερμηνεία επί αυτού. Η θέση μας ήταν και παραμένει αυτή που θα σας πω.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή που είναι στη διακήρυξη του συνεδρίου, η οποία γκρίθηκε από 5.500 συνέδρους ομόφωνα, ότι ο στόχος μας είναι πολιτική αλλαγή πρώτον. Καμία μορφή συνεργασίας κυβερνητική με τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, τρίτον, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία με οποιαδήποτε μορφή το επεξηγώ στη διακυβέρνηση της χώρας. Και τέταρτον, για να προκύψει πολιτική αλλαγή πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα.
0: Ωραία, εγώ το όπως το λέτε...
1: Οποιαδήποτε ερμηνεία
0: ωραία,
1: δεν αποδίδει...
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, αλλά η ιεράρχηση που κάνετε, το με μία ψήφο είναι τέταρτο. Γιατί λέτε, πολιτική αλλαγή, όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Καμία διακυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και για να προκύψει, λέτε στο τέλος,
1: πολιτική
0: αλλαγή, μία ψήφος.
1: Όχι. Πάλι ερμηνεύεται λάθος. Η πολιτική αλλαγή που είπα είναι ο τίτλος.
0: Α, πολιτική αλλαγή. Ωραία.
1: Είναι ο τίτλος. Πολιτική, να το πω για να μην έχουμε ερμηνείες τέτοιες.
0: Βεβαίως.
1: Πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Άρα αυτό να πάρουμε. Μάλιστα.
1: Τελεία, okay. Παύλα. Αυτή είναι η θέση μας. Αυτό επικοινωνούμε στον ελληνικό λαό. Αυτό θεωρούμε ότι είναι η μόνη διέξοδος και αυτό χτίζουμε με τη δουλειά μας που περιέγραψα νωρίτερα σε όλους τους τομείς.
0: Μάλιστα.
1: Από τη συνταγματική αναθεώρηση, την καθημερινότητα του πολίτη, το διάλογο με τους νέους που θα έχει σε λίγη ώρα πρόεδρος στα λοιπάσματα της
0: Τραπεζόνα.
1: Από τη συνάντηση που πρέπει να μπω εγώ τώρα εδώ στη Λαμία, την άλλη που είχαμε στην Ξάνθη χτες, αύριο στην Πάτρα και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαρδακαστάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, είναι, θα έλεγα, επιμένει και δεν ξέρω, εντάξει, το ΠΑΣΟΚ έχει μια γραμμή συγκεκριμένη.

να έχουν πέσει όλες οι δημοσκοπήσεις τόσο έξω, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ να ανοιχνεύεται στο 13-14 και να μην δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι είναι τόσο πολύ κοντά που θα κερδίσει και στις εκλογές με μία ψήφο. Ή αν 6 μήνες, 8 μήνες, 10 μήνες πριν τις εκλογές βρίσκεται σε αυτή τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει και κάποιες διαφορές και από τα άλλα κόμματα που έχουν περάσει δεύτερο τέλος πάντων το ένα, με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού στις περισσότερες περνάει μπροστά το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, αλλά σε άλλες, σε πολύ λιγότερες φυσικά, περιορίζεται στην τέταρτη. Δεν ξέρω πώς ο στόχος της μία ψήφου διαφορά το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα μπορεί να επιτευχθεί με ποσοστά που είναι από χοντρικά, ας πούμε, 12 μέχρι 14. Μάλλον και από 10 έως 14 μέχρι, γιατί σε κάποιες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ παίρνει στην πρόθεση ψήφου τουλάχιστον γύρω στο 10-10,5. Μου φαίνεται και μία δημοσκόπηση του Όδεξη και στο 9,8. Υποχωρώντας μάλιστα από προηγούμενες μετρήσεις τουλάχιστον 3 μονάδες. Εντάξει, τα κομματικά επιτελεία έχουν βάλει μπροστά τις μηχανές που λέμε, γιατί δεν είναι αγώνας ταχύτητας, φαίνεται θα είναι αγώνας μαραθώνιος αυτές οι εκλογές, που για όλους θεωρούνται πάρα πολύ κρίσιμες και για την κυβέρνηση φυσικά διεκδικεί τρίτη τετραετία. Νομίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία σιγά σιγά βάζει έμεσα και ένα θέμα πρώτης κάλπης, βέβαια τώρα το υπογραμμίζει ότι εμείς ψάχνουμε αυτοδυναμία πρώτη κάλπη, εντάξει, αλλά θα λέει κανένας ότι αποκλείεται να μην σκέφτονται και μια δεύτερη κάλπη και πιθανές συμμαχίες και με άλλα κόμματα. Θα δούμε. Έχουμε και τον άγνωστο Χ, τον Αντώνη Σαμαρά. Άγνωστος Χ, όσο και όσον αφορά τις προθέσεις του, νομίζω είναι ξεκάθαρες αυτές. Άγνωστος Χ είναι το πού θα σταθεί αυτό το κόμμα. Έτσι. Θα είναι σε χαμηλά ποσοστά, θα επηρεάσει λίγο ή ελάχιστα την Νέα Δημοκρατία, θα την επηρεάσει περισσότερο. Αυτός είναι ο άγνωστος Χ και δεν ξέρουμε ακόμα και δεν μπορούμε μάλλον να υποθέσουμε αν αυτό το κόμμα, ξέρω εγώ, είναι μεταξύ του 2 και του 4% ή από 5% και πάνω.

Λοιπόν, είχαμε και μια παρέμβαση στην Τόρος Μπακογιάννη σήμερα. Να, αυτές οι παρεμβάσεις τώρα σε εισαγωγικά ρίχνουν λίγο λάδι στη φωτιά, γιατί ξεκινάει πάλι μια συζήτηση. Λοιπόν, λέει η Ντόρα Μπακογιάννη ότι πιστεύω ο κύριος Τσίπρας και θα είναι στη δεύτερη θέση, και συμπληρώνει ότι είναι πολύ πιο χαρισματικός σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη και οι πιθανότητες είναι αυτός να είναι το δεύτερο κόμμα. Είναι σημερινές πρωινές δηλώσεις οι οποίες έτσι δίνουν το στίγμα αυτών που μάλλον βλέπουν και στη Νέα Δημοκρατία, γιατί και εκεί γίνονται αναλύσεις, βλέπουν τις δημοσκοπήσεις, διαμορφώνουν και την τακτική τους αναλόγως. Και βέβαια, όχι βέβαια ότι άφησε σε, πώς να το πω έτσι, να μην παρεξηγηθεί ότι χαϊδεύει την Ελλάς και τον Τσίπρα, γιατί λέει η αλαζονία κατά την οποία εκπέμπει αυτή τη στιγμή η Ελλάς είναι κάτι πρωτοφανές, γιατί αν θέλω να σας πάρω στο κόμμα μου και σας κατεβάσω υποψήφιο στα Χανιά, για παράδειγμα, σε ξεφτιλίζω πριν σε πάρω, μετά και σε παρουσιάζω στέλεχος που καλώ τον κόσμο να σε ψηφίσει. Αυτό είναι το ερώτημα που βάζει η κυρία Μπακογιάννη, για να μην λέμε τα μισά από τις δηλώσεις της και γίνει μια παρεξήγηση. Προηγουμένως λοιπόν έλεγα ότι εμφανίστηκε ο κύριος Φάμελος προηγουμένως στον φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Διαβάζω κάποια ρεπορτάζ ότι θα ανοίξουν την πόρτα, να το πω έτσι σχηματικά, 2-3 βουλευτές ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα το δούμε αυτό. Οι πληροφορίες υπάρχουν.

υπάρχουν. Υπάρχει και μία επιβεβαίωση από ένα βουλευτή, δεν θέλω να την πω, ο οποίος δηλώνει δεξιά και αριστερά ευθαρσός ότι εγώ πρώτος θα ανοίξω την πόρτα. Απ' την άλλη, ενώ έχουν χαθεί, να το πω έτσι, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είτε λένε έχουν δουλειά, είτε προσφασίζονται άλλα πράγματα και δεν θέλουν να μιλήσουν αυτή τη εβδομάδα, ίσως και την επόμενη πουθενά. Είχαμε το παράδοξο, ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης να καταθέτει μια ερώτηση με υπογραφές 9 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν αυτό τώρα δεν είναι, πώς να το πω, μια παρέμβαση που δείχνει τη ρευστότητα της κατάστασης που υπάρχει, είναι προφανές τώρα. 9 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προσυπογράφουν μια ερώτηση του Παύλου Πολάκη που τυπικά είναι ανεξάρτητος βουλευτής.

Και μια και πιάσαμε τον κύριο Φάμελο, γίνα γνωστές πριν από λίγο οι πρώτες δηλώσεις που έκανε σε αυτό το φόρουμ που μίλαγε και είπε στηρίζουμε την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Και το ανέπτυξε κιόλας λέγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια ξεκάθαρη και προχωρημένη απόφαση, εννοεί την απόφαση που πήραν το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική της Επιτροπή. Αξιολόγησε λέει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και αποφάσισε να στηρίξει τόνισε ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιλήφθηκαν ότι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα θετικό εγχείρημα το οποίο μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας προοδευτικής απάντησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό το λόγο το στηρίζουμε και το αντιμετωπίζουμε συντροφικά. Μάλιστα, έδειξε και θα πω και μία βολή τώρα. Λέει είναι στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με το κόμμα Τσίπρα, τονίζοντας ότι ο σκοπός είναι να υπάρχει στις επόμενες εκλογές μια ευρεία προοδευτική πρόταση, την οποία είχε αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο, χωρίς να υπάρχει βέβαια το κόμμα Τσίπρα στο τραπέζι. Λοιπόν, επειδή έρχονται συνεχώς κομμάτια της ομιλίας του, τα παίρνουμε και εμείς στο κινητό τώρα, σας διαβάζω μοταμό γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία, θα συζητηθεί πάρα πολύ αυτή η συνέντευξη Φάμελου, γιατί είναι το θέμα των ημερών, αν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα ή από το Σεπτέμβρη, δεν ξέρω πότε, ή δεν θα υπάρχει. Λοιπόν, λέει, η υπέρβαση από μένα έχει γίνει και από το ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει. Θέλουμε ενωτικό ψηφοδέλτιο και αναγνωρίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία του Τσίπρα να αναλάβει μπορεί να συμβάλλει στο να υπάρχει αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη. Όταν λοιπόν οι πολίτες λένε θα έχουμε απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη για να το ρίξουμε, εμείς τους λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη ανέλαβε την ευθύνη και απάντησε από τώρα θετικά, γιατί βλέπουμε πώς εξελίσσεται η συζήτηση και το κοινωνικό ενδιαφέρον και είμαστε δίπλα στο εγχείρημα, πρόσθεσε. Λοιπόν, τώρα θα συζητηθεί πάρα πολύ και θα συζητηθεί πάρα πολύ και εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πάντως θα πω κάτι. Ο κύριος Φάμελος έχει μια συνέπεια σε αυτό. Βέβαια, δηλαδή είχε αυτή τη στρατηγική και δεν είχε τώρα, την είχε πάρα πολύ καιρό. Βέβαια, με την εμφάνιση κόμματος Τσίπρα, όταν και με βέβαια με την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής που έλαβε το κόμμα αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο, επιστρέφει το ερώτημα, οπότε ποια είναι η επόμενη μέρα για αυτό το κόμμα? Και εκεί αρχίζουν τα σενάρια. Αυτοδιαλύεται? Όχι, λέει ο κ. Άμυλος. Θα μετακομίσει ένα κομμάτι του, να το πω έτσι, προς τον Αλέξη Τσίπρα? Δεν απαντιέται. Θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές? Ούτε αυτό απαντιέται. Το μόνο που είναι σαφές είναι ότι θεωρεί ένα απόλυτα συμμαχικό σχήμα που θεωρεί ότι η πλειοψηφία τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ να το πούμε έτσι, πρέπει με κάποιο τρόπο να ενταχθεί ή να συνεργαστεί μαζί του. Και απ' την άλλη βέβαια έχουμε και την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ που κυρίως εκφράζεται από τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου και τον κύριο Πολάκη φυσικά, οι οποίοι θέτουν διαρκώς το ερώτημα και δείχνουν ότι όλη αυτή η ιστορία φυσικά δεν ξεμπέρδεψε με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, παρόλο ότι είχε ευρεία πλειοψηφία ο κύριος Φάμελος, όλοι εκτιμούν ότι είναι γύρω στο 65-70 ψηφίστηκε η πρότασή του στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά καθημερινά έρχονται με δηλώσεις και αμφισβητούν αυτή την πρόταση, θεωρώντας ότι είναι αυτοκαταστροφική για το ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, εδώ θα πάρουμε μισή μουσική ανάσα, θα ακολουθήσουν τα διαφημιστικά μηνύματα και είμαστε εδώ να τα πούμε και τα υπόλοιπα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Εδώ, 10 λεπτά πριν από τις 7. Και για να καταλάβετε ότι έχουμε μπει τελική ευθεία εκλογών, σήμερα με απόφαση του Κυριακού Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφιοι στις εκλογές ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, ο υφυπουργός παιδείας και αθλητισμού, ο κύριος Νίκος Παπαγιάννου στην Αλφα Θεσσαλονίκης, και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η Αλεξάνδρα Σδόκου, πολύ μαχητική στα κανάλια, όσοι ακούτε το βράδυ και βλέπετε, στην Αλφα της Αθήνας. Εδώ σήμερα μου στον Γιώργο τον Ευγενίδη μίλησε και ο Γιάννης Μιλής, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Για βάλει να ακούσουμε, γιατί έχει ορισμένα σημεία και για τα νέα κόμματα και για το κόμμα Σαμαράν, κατέβει κτλ.
9: Ο κ. Σαμαράς μένει να αποφασίσει ο ίδιος τι θα κάνει. Δεν μας είπε τι έχει αποφασίσει όμως, είπε ότι έχει αποφασίσει. Να δούμε λοιπόν τι έχει αποφασίσει. Και όταν θα έρθει και θα μας πει τι θα κάνει, και εφόσον κάνει κάποια καινούργια πολιτική κίνηση, τότε θα τον κρίνουμε για αυτά που θα πει. Όλες οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν έχουν δύο ξεκάθαρα μηνύματα. Το ένα μήνυμα είναι ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί έχει double score από οποιονδήποτε είναι δεύτερος. Παλιούς καινούριους, καινούριους που αλλάξανε απλά ρούχα, αλλά προέρχονται από το παρελθόν, όπως ο κύριος Τσίπρας. Την κυρία Καριστιανού, που είναι κάτι καινούργιο που μένει να κριθεί από αυτά που θα πει, είτε αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη και τα παραδοσιακά κόμματα που έχουμε απέναντί μας. Είναι double score από το δεύτερο. Γι' αυτό δείχνει ότι εμπιστεύεται ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία. Και δείχνει και κάτι άλλο, ότι όλη αυτή η αντιπολίτευση είναι μια βαβέλη, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, όπου μόνο φωνασκούν και διαγωνίζονται μεταξύ τους όποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό θα το κρατήσουμε.
8: Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, μπορεί να γίνεται μια διαμάχη, ποιος, πώς θα είναι διαγωνισμός, ποιος θα είναι δεύτερος. αλλά το θέμα είναι ο πρώτος τι ποσοστό θα έχει. Θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, θα είναι λίγο πάνω από το 30, θα είναι στο 30, θα είναι κάτω από το 30. Βλέπετε, έτσι είπα ενδεικτικά τρία κατά προσέγγιση ποσοστά, τα οποία όμως κουβαλάνε διαφορετικές πολιτικές τελείως.

Τώρα το βασικό έτσι μότο της κυβέρνησης και στον δρόμο για τις εκλογές ήταν η σταθερότητα. Είναι ένα μότο που κέρδισε το 2023 περισσότερο, γιατί το 2019 ήταν η αλλαγή της κυβέρνησης, έπρεπε να πάρει την κυβέρνηση, να φύγει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η σταθερότητα έπαιξε το 2023, αλλά από τότε έχουμε μεσολαβήσει πολλά. Τώρα, ασκείται, υπάρχει μια κριτική που λέει, παιδί μου, σταθερότητα, αλλά η σταθερότητα και οικονομική αν θέλεις και κοινωνική αν θέλεις σταθερότητα, ωραία, αλλά οι περισσότεροι δυσκολευόμαστε στα οικονομικά μας, δυσκολευόμαστε με την ακρίβεια, υπάρχει θέμα. Η σταθερότητα νομίζω είναι μισό αφήγημα, πρέπει να βρει κάτι άλλο. Και δεν ξέρουμε τώρα αν πραγματικά μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα καταφέρει να φτιάξει έτσι μια πιο ευρεία γραμμή, να το πω έτσι, η κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχει μόνο σταθερότητα, υπάρχει η επόμενη μέρα. Πρέπει κάποιος να πει θα βελτιωθούν τα πράγματα, πόσο θα βελτιωθούν. Και υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί δεν βελτιωθήκαμε τα τελευταία 4 χρόνια. Και ξέχασα να μιλήσω για τη συνταγματική αναθεώρηση, μια διαδικασία που μπαίνει μπροστά. Βλέπω ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση ούτε καν για το άρθρο 86. Βέβαια, η γνώμη μου είναι ότι υπάρχει μια express συνταγματική αναθεώρηση, πάρα πολύ fast track, πάρα πολύ γρήγορη. Και νομίζω ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ όρημα τα πράγματα και σε μια άλλη περίοδο να πραγματικά να προχωρήσει, να προχωρήσουν αλλαγές συγκεκριμένες, και όχι μόνο για το άρθρο 86 που ούτε εκεί υπάρχει συμφωνία, αλλά και μια σειρά άλλα πράγματα που όντως πρέπει να αλλάξουν. Έχουν, όχι απλώς έχουν υπεροριμάσει συνθήκες, έχουν περίπου σαπίσει.

0: Όπως λέει εδώ ένας φίλος ο Πάνος, καλησπέρα. Για όλα τα κόμματα λέτε, αλλά για το Ελλάς δεν μας λέτε με ποιον θα κυβερνήσει, εκτός και αν δεν θέλει να κυβερνήσει, γιατί με το 15% το πολύ χλωμό, πολύ χλωμό το βλέπω. Δεν έχει άδικο. Για να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, εγώ λέω ότι, πώς να το πω, είμαστε σε μια κινούμενη άμμο όσον αφορά τι θα κάνει ο κόσμος. Πολύ κρίσιμο αν θα ψηφίσει το 52%, αν θα ψηφίσει το 55% ή αν θα ψηφίσει το 60%. Πόσοι θα πάνε στις κάλπες. Εκεί θα κριθούν νομίζω όλα. Άλλο αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει με μια προσέλευση 48%, άλλη με μια προσέλευση 52% και άλλη με 62%. Λοιπόν, 2 λεπτά πριν από τις 8 θα πάρουμε μισή μουσική ανάσα. Έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων των 7. Εμείς θα είμαστε πολύ λίγο μαζί.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Προβλήματα συναντούν οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι, στη λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι τους Απελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Άλυμο και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας. Σε κατάσταση συναγερμού το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρχές προχώρησαν σε εκένωση χώρων του κτηρίου και επιβολή lockdown μετά τον εντοπισμό ύποπτου επικίνδυνου υλικού. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, επιβεβαίωσε ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου εντόπισαν ένα πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα και απαιτείται η λήψη προληπτικών μέτρων μέχρι να προσδιοριστεί η σοβαρότητά του. Σύμφωνα με το CNN, ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν περιστατικά με επικίνδυνες ουσίες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο και επιχειρούν για την αξιολόγηση και διαχείριση του περιστατικού. Το Ιράν θα θεωρεί στο εξής ως στρατιωτικούς στόχους όλες τις εταιρείες του Elon Musk που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή, απαντά το Ιράν στις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε, προειδοποίησε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανικές αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες έχουν σε μεγάλο βαθμό εξουδετερωθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χαρκ, το σημαντικό πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας, αποκτώντας πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν, όπως έκαναν με τη Βενεζουέλα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται. Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Πληθαίνουν τα ονόματα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο και φέρονται να ανήκουν στο στενό κύκλο της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Είναι σαφές ότι η αμετακίνητη Υπουργός Πολιτισμού δεν μπορεί να περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή, σχολιάζει το Πασόκ. Η ακλόνητη Υπουργός Πολιτισμού, που βρίσκεται 7 χρόνια τώρα στην υπουργική καρέκλα με εντολή Μητσοτάκη, δεν είχε πάρει χαμπάρι τίποτα, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε τον ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης από το Βήμα της Βουλής. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Διδασκάλου αναφέρει ότι δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και τονίζει ότι η αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης των προσώπων της πολιτικής ηγεσίας έπειτα από 7 χρόνια παραμονή στο αξίωμα. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η επίδραση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της πληθωριστικής πίεσης παραμένει υψηλή στην Ευρωζώνη. Με τη νέα αυτή παρέμβαση, το κύριο επιτόκιο αναδιαμόρφωσης αυξάνεται από 2% στο 2,25%. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει προφανείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό. Οι αγορές μέχρι στιγμής αντιδρούν με ψυχραιμία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να υποτιμήσουμε τους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας, ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Κερατέα Αττικής, κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα, 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές και 13 οχήματα. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε σε βάρος των 3 κατηγορουμένων για την υπόθεση θανάτου του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ αρνούνται κάθε εμπλοκή στον θανάσιμο τραυματισμό του 49χρονου. 14 μέλη κυκλώματος που έφτιαχνε και διέθετε παράνομα χάπια δυνατίσματος και ντόπινγκ συνέλαβε η Ελλάς στη διάρκεια επιχείρησης. Παράλληλα, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 40.000 θεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 4 μποφόρους τόσο στο νότιο βοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα κήξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίχλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε σε πολύ λίγο και με τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι τότε όμως, πρώτα απ' όλα πρέπει να σας θυμίσω την πολύ καλή ευκαιρία που σας δίνουμε για ένα εξαιρετικό ταξίδι που σας στέλνει ο Alpha Radio 98,9 και το Versus Travel, Alsatia, Ρήνο και Στρασβούργο, Κολμάρ, όλα αυτά τα καταπληκτικά μέρη. Μια μαγευτική λοιπόν κρουαζιέρα στο Ρήνο. Και τι θα κάνετε εσείς τώρα? Θα στείλετε μήνυμα στο 54301 γράφτος 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Και η κλήρωση θα σας ειδοποιήσουμε ακριβώς πότε θα γίνει, αλλά θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Λοιπόν, θα έχουμε, όπως είπα, τον κύριο Κούβελα σε λίγο από τη Νέα Δημοκρατία να δούμε και τους σχεδιασμούς που κάνει το κυβερνητικό κόμμα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και χθες, θα έλεγα, σε μια ομιλία έντονα προεκλογική. Τώρα, έντονα προεκλογική ομιλία από τώρα για να γίνουν εκλογές τον Μάρτιο του 27, δεν ξέρω, κάπως ακούγεται. Ή τέλος πάντων μπορεί να είμαι εγώ περίεργος να κάνω συνειρμούς, αλλά θα τα δούμε αυτά τα πράγματα. Και θα έχουμε και τον κύριο Μελίδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Βρήκαμε άνθρωπο τελικά να μιλήσουμε, γιατί σας έλεγα ψάχνουμε άνθρωπο και δεν μπορούμε να βρούμε. Θα τον έχουμε στις 7.30 ώρα. Και έχουμε και μια προειδοποίηση σκανδαλίδη πριν από λίγο, ο οποίος λέει, και δεν την βρήκα νωρίτερα να τη συζητήσω με τον κύριο Βαρδακαστάνη τώρα, γιατί εντάξει, δεν είναι και όλα καλά τα πράγματα. Λέει ο κύριος Σκανδαλίδης, ιστορικός τελεχός του Πασόκ τώρα, λέει, δεν μπορεί πολιτικός με πρωταγωνιστικό ρόλο στο Πασόκ να ανοίγει θέμα που δημιουργεί διάσπαση.

0: Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα αναφερθούμε και μετά τη συνέντευξη που έδωσε εδώ πέρα στην Δίνα Μόσχου και τον Δημήτρη Γκόλια το πρωί η Μαρία Ναδάλη, η Δήμαρχος Σύφνου, και πραγματικά είναι, θα έλεγα, όχι απλώς αξιέπαινη προσπάθεια, είναι πραγματικά κάνει μια τομή σαν Δήμος Σύφνος. Δίνει μηνιαίο εισόδημα 300 ευρώ και παραχώρηση κατοικίας, κάλυψη λογαριασμών 10, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια το μήνα και θέση στάθμευσης. Είναι τα κίνδυνα που δίνει για γιατρούς που θα επιλέξουν να εργαστούν στη Σύφνο. Και νομίζω ότι περίπου ίδια μέτρα μπορεί να λάβει αν έχουν πρόβλημα και για ένα καθηγητή. Πάρα πολύ σημαντική η παρέμβαση της Δημάρχου Σύφνου. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κύριε Κούβελα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πετρόπουλο. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Θέλω να ξεκινήσω από χθες. Άκουγα τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Πολιτικό Συμβούλιο, όπου εξελέγει και γραμματέας, στην Πολιτική Επιτροπή, συγγνώμη, όπου εξελέγει και γραμματέας ο κύριος Κυρανάκης, και η ομιλία του ήταν εντόνως προεκλογική, δηλαδή σαν να έχουμε σε 1,5-2 μήνες εκλογές. Το λέω σχηματικά, γιατί...
1: Καταλαβαίνω.
0: Ορίστε.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω...
1: Δυσκολεύεστε να πιστέψετε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Εγώ δεν μπορώ να το... Όχι, άλλο λέω. Εγώ δεν μπορώ να το αφισβητήσω αυτό. Αλλά λέω, αν από τώρα οι ομιλίες είναι σε αυτό το στυλ, παραξενεύεται κάποιος και λέει μήπως είναι πιο κοντά οι εκλογές.
1: Να σας απαντήσω ευθέως.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι το τελευταίο διάστημα είναι περισσότερες οι αναφορές του Πρωθυπουργού για το 2027, για την άνοιξη, τον Μάρτιο, Απρίλιο, παρά ποτέ σε προηγούμενες φάσεις, όπου έμοιαζε να είναι ανοιχτό εντελώς το ενδεχόμενο του Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν ο Πρωθυπουργός μάλλον το εννοεί για να επαναλαμβάνει τόσο συχνά, τόσο συστηματικά ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου, και έχει και πάρα πολλούς λόγους. Μπορούμε να αναφερθούμε στη συνέχεια για να συμβεί αυτό. Η χθεσινή ευκαιρία είχε εκ των πραγμάτων αναφορές στις εκλογές που έχουμε μπροστά μας, που θα γίνουν ούτως ή άλλως σε κάποιους μήνες. Περισσότερος ή λιγότερος, αλλά μιλάμε για μήνες και είναι λιγότερο από ένα χρόνο. Είχε περισσότερες αναφορές εξαιτίας του γεγονότος ότι ένας νέος άνθρωπος, ένας προβεβλημένος υπουργός, ένας τέλεχος νεαρής ηλικίας της νεότερης γενιάς αναλαμβάνει πλέον γραμματέας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας του κόμματος, και αυτός θα οδηγήσει την παράταξη στις εκλογές. Με αυτή την ευκαιρία λοιπόν αυτός ήταν ο συνδυασμός. Γι' αυτό και η έμφαση, η εμφατική αν θέλετε αναφορά του Πρωθυπουργού στις εκλογές. Και με την ευκαιρία θέλω και να συγχαρώ τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και να του ευχηθώ καλή δύναμη και επιτυχία. Να σας πω ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στη Θεσσαλονίκη, βγήκα από την αίθουσα, σε Ακαδημία Στελεχών, Πολιτική Ακαδημία Στελεχών πρώτης γραμμής της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς με θέμα την πολιτική επικαιρότητα, τις πολιτικές της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Θα γίνει αναφορά και στις εκλογές. Λογικό, δεν είναι?
0: Σωστά. Εντάξει, ας πάρουμε ως δεδομένο, και σωστά το λέτε και εσείς από τη μεριά σας, οι εκλογές θα γίνουν αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός το 27 την Άνοιξη. Διαβάζω όμως και το αφήγημα. Ακούω δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και προτάσουν κυρίως τη σταθερότητα. Εγώ έλεγα και προηγουμένως ότι είναι ένα επιχείρημα η σταθερότητα, η οποία ήταν, αν θέλετε, η λέξη που συνόδευσε και τη νίκη το 2023. Βέβαια, είχαν προηγηθεί και ορισμένες καταστάσεις που κόντευσαν να μας αποσταθεροποιήσουν. Ο κορονοϊός, ο πόλεμος τότε στην Ουκρανία, και όντως ο κόσμος ζητούσε μια σταθερότητα, το πιάσε η Νέα Δημοκρατία, πήγε και πολύ καλά στις εκλογές. επειδή το βλέπω να προτάσετε πάλι αυτό, σταθερότητα σήμερα τι σημαίνει? Δηλαδή, θέλω να πω, έχει αλλάξει πολύ το πράγμα από το 23. Έχουμε προβλήματα που αφορούν την ακρίβεια. Έχουμε προβλήματα που σύμφωνα με την αντιπολίτευση και με το κράτος δικαίου. Τι σημαίνει σταθερότητα για τη Νέα Δημοκρατία διεκδικώντας τις εκλογές του 27?
1: Θα έλεγα, κύριε Πετρόπουλε, ότι προβλήματα και δυσκολίες υπάρχουν, ιδίως στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ακρίβεια πράγματι είναι το νούμερο ένα για όλους μας. Για όλους μας. Είμαι και εγώ πατέρας τριών παιδιών, πάνε στο σχολείο τους, εγώ πηγαίνω και ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ, περπατώ στην αγορά, συνεννοούμε πολύ καλά με τους πολίτες, καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Θα έλεγα λοιπόν ότι αξίζει να κοιτάξουμε πίσω στο 23, να δούμε τι είχαμε συμφωνήσει με τους πολίτες, τι είχαμε προτείνει στους πολίτες, γιατί ζητήσαμε να μας εμπιστευτούν και πού βρισκόμαστε τότε και πού βρισκόμαστε σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι, και θα δώσω πάλι το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, βλέπουμε ότι μιλήσαμε για αναβάθμιση και εξυγχρονισμό των δημόσιων νοσοκομείων, των τμήματων επειγόντων περιστατικών, των ιατρείων του ΕΣΥ, των περιφερειακών και μικρών, και αυτό συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν κάθε μήνα, οι περισσότερες φορές, ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης βρίσκεται εδώ για εγγένεια τμήματων, νέων παραλαβή, νέων μηχανημάτων σύγχρονων, υπερσύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού και ούτω καθεξής. Όσον αφορά το κράτος, έχουν πολλά να γίνουν ακόμη. Αναφέρομαι στην ψηφιοποίησή του. Έχουν γίνει όμως βήματα. Το κτηματολόγιο δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά είμαστε σε μια τελική φάση, τελική ευθεία. Υπάρχουν και χρονοδιαγράμματα άλλωστε, όπως ξέρετε, γι' αυτό. Άρα λοιπόν δίνουμε λύσεις σε προβλήματα. Πολλά από αυτά ήταν χρονίζοντα. Δεν θα διστάσω να σας πω ότι επιχειρούμε και τη μεγάλη τομή για να δώσουμε λύση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πληγή, η ανοιχτή, που όχι απλώς είχε κακοφορμήσει, όχι απλώς αιμορραγούσε και δεν σταματούσε, αλλά μας θύμωσε όλους πολύ, πρέπει και αυτό να τελειώσει. Πάμε στην επόμενη εποχή. Περνάει στην ΑΔΕ. Είναι η επόμενη μέρα. Είναι κρίσιμο στοίχημα να δοθούν οι σωστές επιδοτήσεις σε αυτούς που τις δικαιούνται τον Οκτώβριο που μας έρχεται. Είναι πολύ κοντά όλα αυτά. Είναι δουλειές που η κυβέρνηση οφείλει να τις κάνει, να τις τρέχει, χωρίς να φρενάρει, χωρίς να σκοντάφτει. Αν γίνονται κάποια λάθη, αυτά να τα αντιλαμβανόμαστε, να τα αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να τα διορθώσουμε.
0: Ναι, ωραία.
1: Αυτή είναι η έννοια της σταθερής πορείας και αυτό θα επικαλεστούμε, ζητώντας από τους πολίτες να μας εμπιστευθούν για άλλη μια φορά.
0: Να το επικαλεστείτε.
1: Όταν βλέπουμε τα άλλα κόμματα, και κλείνω με αυτό, όταν βλέπουμε τα άλλα κόμματα, ξέρετε, να κάζουν λαγούς με πετραχίλια, να λένε εύκολα λεφτά υπάρχουν και θα δώσουμε σε όλους, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει και ένα ταβάνι των κρατικών ταμείων. Και βέβαια λένε πάρα πολύ εύκολα όχι σε ό,τι καλό κάνει η κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι σοβαρότητα, δεν είναι σταθερότητα.
0: Εντάξει, η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της, ας πούμε, εντάξει.
1: Το δέχομαι και αυτό, αλλά ωραία. Και οι πολίτες κρίνονται.
0: Ναι, αλλά προσέξτε, εγώ το ερώτημά μου ήταν το εξής. Μήπως αυτό το πρόταγμα της σταθερότητας, μήπως χρειάζεται κανένα συμπλήρωμα? Δηλαδή το 23, το 26 και το 27 από ό,τι φαίνεται, γιατί έχουμε τώρα και πολύ ψηλό πληθωρισμό, έχουμε πάλι αναταραχή στη Μέση Ανατολή, δηλαδή θα έχουμε πιέσεις οικονομικές, πληθωριστικές, δημοσιονομικές. Μήπως χρειάζεται και κάτι άλλο? Δηλαδή δεν είναι η κατάσταση του 23. Έχει τεράστια διαφορά στο θέμα της ακρίβειας, για παράδειγμα. Υπάρχει πολύ, και μου λέτε για τα εγγένεια στα νοσοκομεία. Εντάξει, ναι, εγγενιάζονται κάποιες περιθενουργίες. Βλέπεις τα στατιστικά όμως ότι η Ελλάδα είναι πρώτη ή δεύτερη χώρα σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Δηλαδή ο κόσμος για να μπορέσει να τα καταφέρει, όσοι έχουν τέλος πάντων, καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τα αντιμετωπίζει ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Αυτό λέω, αυτή η καθημερινότητα είναι τελείως διαφορετική από το 23. Γι' αυτό σας βάζω το ερώτημα.
1: Ξέρετε, με αφορμή την περίπτωση της υγείας, ισχύει ότι είχαμε αυξημένη ιδιωτική, ας τη χαρακτηρίσουμε έτσι, δαπάνη για την υγεία, εξαιτίας του γεγονότος ότι είχαμε αυτές τις καθυστερήσεις, τις λίστες και τις ουρές, την αναμονή για 2 χρόνια τουλάχιστον στα χειρουργεία των δημόσιων νοσοκομείων. Αυτό ευτυχώς έχει ανατραπεί πλήρως μετά τα απογευματινά χειρουργεία, μετά το άνοιγμα και σε ιδιώτες γιατρούς που μπορούν να έρθουν να χειρουργήσουν, μετά την βελτίωση του αριθμού των αναισθησιολόγων, γιατί ήταν πάρα πολύ κρίσιμη ειδικότητα για να μπορούν να γίνονται περισσότερα χειρουργεία. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι θα έχουμε διαφοροποίηση, οπωσδήποτε οι πολίτες εμπιστεύονται το εθνικό σύστημα, τα δημόσια νοσοκομεία, πιστεύω ότι θα έχουμε διαφοροποίηση σε αυτό. Πάντως είδατε προηγουμένως, κάνατε και εσείς αναφορά στην διεθνή συγκυρία. Ναι, βέβαια, ο πόλεμος αυτός αυξάνεται σε πληθωριστικές πιέσεις, είναι γεγονός. 6% που κοντεύει ο πληθωρισμός, πάντως πάνω από 5%, γιατί αυτά είναι δεδομένα, δεν θα τα αμφισβητήσουμε. Προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, όχι να κλείσουμε τα μάτια μας. Ο πληθωρισμός λοιπόν, αν τσιμπάει προς τα πάνω, αυτό προφανώς οφείλεται και στην ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου, ούτε αυτό μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, και η μάχη θα συνεχίσει να είναι πολύ μεγάλη. Το ερώτημα είναι, τελικά θα εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες αυτούς που μπορούν να κάνουν τη δουλειά, εμάς, τη Νέα Δημοκρατία, που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά, ή θα εμπιστευτούν αυτούς που λένε ότι έχουν μαγικές λύσεις για όλα, που εν πάση περιπτώσει δοκιμάστηκαν πολύ πρόσφατα σε άλλες δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και κινδυνεύσαμε να πειναχτούμε στον αέρα, να βγούμε από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν, επαναλαμβάνω, θέλω οι πολίτες να κρίνουν αυστηρά όσο νομίζουν, αυτοί αποφασίζουν εν τέλει, ελπίζω και δίκαια, και να μας συγκρίνουν. Σε αυτό είναι λοιπόν τη σύγκριση. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να βγούμε πάλι νικητές με ένα ποσοστό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για ένα περιβάλλον.
0: Τελευταία ερώτηση. Νομίζω ότι δεν θα είναι υπερβολή να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη πια αυτοδυναμία, γιατί έχουμε και το κόμμα Σαμαρά που θα ανακοινωθεί και αφορά, έτσι να το πω, την κέντρο-δεξιά-δεξιά πολυκατοικία. Δεν αφορά από το κέντρο και προς αριστερά. Λογικά θα έχετε κατά νου και ένα δεύτερο σενάριο με κάποια συνεργασία. Εντάξει, θα μου πείτε, δεν μπορώ εγώ να σου πω τώρα, εμείς θέλουμε την αυτοδυναμία. Αλλά και νομίζω και ο Πρωθυπουργός σε κάποιες δηλώσεις του κάπως το έριξε και ένα βλέφαρο, να το πω έτσι λαϊκά, και σε αυτή την περίπτωση.
1: Δεν ξέρω αν ερμηνεύεται τα λόγια του Πρωθυπουργού στη χθεσινή του ομιλία.
0: Όχι στη χθεσινή, έχει κάνει και παλιότερες δηλώσεις. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, και στελέχη δικά σας που μιλάνε δεν αποκλίνουν φυσικά το ενδεχόμενο να έχουμε δεύτερη κάλπη. Εντάξει, κοιτάξτε, καταλαβαίνω την κομματική γραμμή ότι εμείς πάμε στην πρώτη κάλπη και πάμε για αυτοδυναμία, το καταλαβαίνω. Εντάξει. Και το Πασόκ λέει θα κερδίσει με μία ψήφο διαφορά. Ο κάθε πολιτικός οργανισμός βάζει τα θέματα έτσι όπως πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει μια γραμμή συγκεκριμένη. Αλλά όλες τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε δύσκολα, δηλαδή όχι πολύ δύσκολα βγαίνει η αυτοδυναμία.
1: Θα σας απαντήσω όσο σοβαρά μπορώ, ναι, και εξηγώ αμέσως. Mm-hmm. Όταν το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές, να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο.
0: Ναι.
1: Όταν η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος λένε ότι θα κυβερνήσουν την Ελλάδα μετά τις επόμενες εκλογές, όχι αορίστως,
0: ναι,
1: όλα είναι συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν επιτρέψτε και σε εμάς, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους βουλευτές,
0: προφανώς το επιτρέπουμε, δεν λέω.
1: Να πιστεύουμε.
0: Ναι, αλλά και σε αυτούς βάζουμε τα αντίστοιχα ερωτήματα. Πώς θα κυβερνήσετε, ρε παιδιά, σε συνεργασία, χωρίς συνεργασία.
1: Να είμαστε όχι απλώς πρωτοκόμμα, αλλά να φτάσουμε την αυτοδυναμία. Αν θα χρειαστεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αυτό θα το κρίνει πάλι ο λαός, οι Έλληνες πολίτες.
0: Εσείς τώρα λέτε κάτι άλλο. Λέτε ότι και στη δεύτερη κάλπη πάλι σε αυτοδυναμία εμείς θα στοχεύουμε.
1: Τώρα, τι άλλο μπορεί να πει κανείς αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτονόητο. Ξέρετε, όχι από υπεροψία προφανώς, όχι γιατί έχουμε διάθεση να τρολάρουμε τα άλλα κόμματα ή να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα, έτσι να προβοκάρουμε οποιονδήποτε, αλλά γιατί εκτιμώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, εμείς οφείλουμε να εξηγήσουμε στους πολίτες
0: γιατί
1: αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
0: Ωραία.
1: Για τρίτη θητεία.
0: Ωραία. Κύριε Κούβελα, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να τα λέμε στο ραδιόφωνο και ελπίζω...
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεστε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
6: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
5: Λίνκο.
6: Να μαθαίνουμε για κάτι.
5: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, 7 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, αναπληρωτή, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Μελίδη.
3: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά, εδώ προσπαθούμε. Και μας κάνετε και λίγο τη ζωή δύσκολη, εσείς τώρα ως ΣΥΡΙΖΑ, το λέω, γιατί ψάχνουμε κάνα δύο μέρες τώρα να βρούμε ανθρώπους να μιλήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λίγο τα τηλέφωνα κλειστά. Καταλαβαίνω ότι έτσι είναι κάπως δύσκολη η κατάσταση.
3: Κοιτάξτε, κύριε Πετρόπουλε, καταρχάς να ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ να πω ότι ο χώρος αριστεράς, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ανέκαθεν έχει περάσει δυσκολίες. Αυτό συνέβαινε και όταν ήμασταν κυβέρνηση, να θυμίσω. Είχαμε και τότε διασπάσεις, αποχωρήσεις. Δεν λέω ότι είναι καλό να συμβαίνει αυτό, αλλά δυστυχώς είναι ένα ιστορικό χαρακτηριστικό του χώρου. Δημοκρατία έχουμε, είναι σεβαστές οι όποιες διαφορετικές απόψεις. Από την άλλη, όσον αφορά αυτό που λέτε, να σας πω ότι βγαίνουμε μπροστά όσοι μπορούμε και όσοι θέλουμε να σηκώσουμε το βάρος της τωρινής κατάστασης στο ΣΥΡΙΖΑ από πολιτική σημασία. Εγώ νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει γράψει δική του ιστορία, ξέρετε, και στην πολιτική ιστορία της χώρας μας, αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Και θεωρώ ότι το πολιτικά ηθικό και το θεσμικά αυτό είναι όσοι είμαστε σε θέσεις ευθύνης να βγαίνουμε δημόσια και να υπερασπιζόμαστε και το κόμμα μας και τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Ο σκοπός μας είναι εξάλλου να είμαστε χρήσιμοι στην ελληνική κοινωνία, δημιουργώντας, όπως είναι και η απόφαση της κεντρικής μας επιτροπής, όσο είναι δυνατό και όσο περνάει από το χέρι μας, ένα ευρύτερο προοδευτικό μέτωπο με όσους θέλουν και μπορούν, συγκροτημένα πάντα και συντεταγμένα, να δημιουργήσουν μια προοδευτική συμμαχία που θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα. Τώρα έβλεπα τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Λέει, είπε ευθαρσός, με κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές, ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς, δεν ξέρω ποια ερμηνεία μπορεί να δοθεί, αλλά μιλάει για κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Και βέβαια λέει ότι έχουμε μια ξεκάθαρη απόφαση ότι θα στηρίξουμε το προοδευτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι έτσι?
3: Να τα δούμε λίγο με τη σειρά αυτά. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο είναι, για να τα αποσταθμίσουμε, να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση μας για ο στόχος μας, μάλλον ο πολιτικός, για ένα ευρύ κοινό ψηφοδέλτιο δεν αποφασίστηκε προχθές. Είναι μια στρατηγική του κόμματος.
2: 1,5 χρόνο τώρα.
3: Και θα να το πω, γιατί δεν ακούγεται συχνά. Ξέρετε, ελπίδες και προσδοκίες στο χώρο μας υπήρχαν πολλές και το 2019 και το 2023. Και τώρα υπάρχουν. Αλλά επειδή στο προηγούμενο διάστημα είναι πολλά, ξέρετε, τα 7 χρόνια να έχει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και στις εκλογές και στις δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι έχουμε επιλέξει μια στάση ρεαλισμού αυτή τη στιγμή, η οποία τι λέει? Λέει ότι έχουμε καλέσει εδώ και ένα χρόνο περίπου, μπορεί και περισσότερο, το ΠΑΣΟΚ, την αριστερά που είχε την κατάληξη που έχουν τα πράγματα, τέλος πάντων, και όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και στελέχη και σχηματισμούς. Τον κύριο Κοτζιά από το Πράτο, για παράδειγμα, που δέχτηκε, είναι ο μόνος που δέχτηκε την πρότασή μας αυτή. Είχαμε βρεθεί και στον κόσμο του κυρίου Κόκαλη και στην κυρία Κατσέλη και είχαμε πει ότι για να μπορέσει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία απαιτείται να υπάρξει μια ευρύτερη συμπόρευση. Ακόμα και σήμερα, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, γιατί ξέρετε, η μάχη τη δεύτερη θέση το ακούω συνέχεια. Νομίζω δεν αφορά τους πολλούς, δεν αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι κάθε μέρα βιώνουν δυσκολία με την ακρίβεια, βλέπουν τα σκάνδαλα στην κυβέρνηση. Δεκάρα δεν δίνει ο κόσμος ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Ο κόσμος περιμένει πολιτική αλλαγή. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα να αρνήθηκε την συμπόρευση, αλλά ξέρετε, όπως αρνείται συμπορεύσεις, θα πρέπει να εξηγήσει, αν γίνουν εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, στον ελληνικό λαό.

0: Πάω μετά και κυρίως στους πολιτικούς πολίτες, τους ψηφοφόρους του χώρου μας, και όταν λέω χώρο εννοώ τον χώρο ευρύτερα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ή του ΠΑΣΟΚ σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να εξηγήσει λοιπόν για ποιο λόγο θα έχει ξανά άλλη μια νέα θητεία του κυρίου Μητσοτάκη. Και εκεί το λέω συχνά τελευταία. Ας πάμε λίγο, αν γίνει αυτό, σε εκείνη την πρώτη μέρα της νέας τετραετίας που θα συμβόλεσαι να πας στη δουλειά σου και θα ξέρεις τι έχει συμβεί.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Ακούστε
1: εδώ.
0: Κύριε
1: Μελίδη, συγγνώμη, μισό λεπτάκι τώρα. Εντάξει. Προφανώς εσείς ένα κόμμα που θέλει να αλλάξει, να φέρει μια πολιτική αλλαγή, εντάξει, να αντικαταστήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη με μια προοδευτική κυβέρνηση άλλη κτλ. Το καταλαβαίνω. Εδώ πέρα όμως σήμερα μπαίνει ένα θέμα, κατά τη γνώμη μου. Λέει ο κύριος Φάμελος, του κάνουν μια συγκεκριμένη ερώτηση αν θα υπάρξει κοινό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Και επαναλαμβάνει ότι από την αρχή της προεδρίας του στην Κουμουνδούρου είχε μιλήσει για ενωτικό ψηφοδέλτιο της αριστεράς. Επομένως, στην ερώτηση απαντάει καταφατικά για κοινό ψηφοδέλτιο, εφόσον έχει πει ότι στρατηγικός στόχος είναι η συμμαχία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κάνω λάθος?
0: Να σας πω, ο στρατηγικός στόχος δεν αφορούσε μόνο το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ξαναλέω, εμάς η απόφασή μας του τελευταίου...
1: Το ξέρω, για τώρα όμως λέμε, εντάξει.
0: Θα σας πω λοιπόν, ναι. Να σας εξηγήσω μισό λεπτό. Ναι. Κάναμε μια κεντρική επιτροπή, ακριβώς επειδή την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη μας απόφαση τον Μάρτιο, δεν είχε υπάρξει το κόμμα του κ. Τσίπρα. Έπρεπε λοιπόν να αναθεωρήσουμε με βάση τα νέα δεδομένα. Και να πούμε αυτό που αποφάσισε η κεντρική μας επιτροπή, δεν εκφράζω την προσωπική μου γνώμη, σας μεταφέρω τη γνώμη της κεντρικής επιτροπής και της πολιτικής γραμματείας εδώ, έτσι. Ότι προχωράει το κόμμα σε μια λογική συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στεκόμαστε δίπλα και δεν στεκόμαστε απέναντι. Τώρα, αναφορικά με το πώς θα γίνει αυτό, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα αποσταθμιστεί από τις εξελίξεις. Και το πώς θα γίνει, και το πότε θα γίνει, και το αν μπορεί να γίνει και όλα αυτά. Η διάθεση, και το έχει πει πολλές φορές ο πρόεδρος μας, είναι ότι κάνει αυτή την πρόταση δημόσια. Το έχει πει ο καθιστόμενος πολλές φορές αυτό, ότι η πρόσκληση...
1: Το λέω γιατί δημόσια. Σήμερα προχωράει ένα βήμα και μιλάει για κοινό ψηφοδέλτιο. Και νομίζω δεν το λέει τυχαία.
0: Νομίζω ότι το κοινό ψηφοδέλτιο, ο Σωκράτης Πάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει θέσει ως πολιτικό στόχο από την αρχή της θητείας του. Δεν το είπε σήμερα πρώτη φορά. Το έχει ξαναπεί. Ναι. Και μάλιστα να θυμίσω και να πω κάτι εδώ. Όταν έχουμε μιλήσει και έχουμε προτείνει μέχρι και στο ΠΑΣΟΚ και στην αριστερά κοινό ψηφοδέλτιο, δεν θα το πρότεινε αυτό ο πρόεδρος για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Συγγνώμη, εντάξει. Υπάρχει μια διαφορά λεπτή ίσως, αλλά ουσιαστική νομίζω. Άλλο να μιλάς για, να μιλάς εδώ και 1,5 χρόνο για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο και, ή και λαϊκό
0: ενιαίο,
1: μέτωπο.
0: Για ενιαίο ψηφοδέλτιο.
1: Μπράβο, για ενιαίο ψηφοδέλτιο. Και εδώ δέχεσαι μία ερώτηση για κοινό πια ψηφοδέλτιο. Και απαντάει καταφατικά. Αυτό λέω. Έχει, δηλαδή σήμερα, αν θέλετε, έχει προχωρήσει αρκετά μπροστά. Δηλαδή έχει φύγει και από την απόφαση, να το πω έτσι, της Κεντρικής Επιτροπής, και προχωράει στην ίδια γραμμή αλλά πιο μπροστά. Αυτό θέλω να πω. Το επισημαίνω εγώ τώρα σαν δημοσιογράφος. Τώρα...
0: Εντάξει, κοιτάξτε, ναι. Επειδή όλα είναι θέματα και χρήσης των όρων και αναλύσεων, εγώ νομίζω και θα μείνω στην απόφαση της κεντρικής μας επιτροπής και στην στάση που έχουμε ως κόμμα εδώ και αρκετό καιρό, γιατί αυτό είναι η κεντρική μας γραμμή και αυτό έχει περάσει ή προσπαθούμε να περάσει στην κοινωνία, ότι εμείς αντιλαμβανόμαστε το εξής. Ότι εφόσον κανένας μόνος δεν μπορεί, και αυτό θα επιμείνω, προκύπτει και από τις τωρινές δημοσκοπήσεις, προκύπτει και μετά την είσοδο των νέων κομμάτων, δεν είναι κι άλλα, ξέρετε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τον δεύτερο. Δεύτερη τώρα είναι η Ελλάδα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά βλέπετε ότι τα ποσοστά είναι αυτή τη στιγμή ακόμα σε μια γενική εικόνα που δεν δείχνουν να μπορούν να πλησιάσουν την Νέα Δημοκρατία. Ως ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αυτή τη στιγμή λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι η δικιά μας άποψη ότι κανείς μόνος δεν μπορεί έχει επιβεβαιωθεί. Το ότι δεν βλέπουμε να έχουν προχωρήσει ακόμα οι διαδικασίες, να σας πω ότι αν οι εκλογές γίνουν στην ώρα τους, την άνοιξη, ακούμε βέβαια και τα σενάρια τα πρόωρα, αλλά ξέρετε έχουν ακουστεί πολλές φορές για πρόωρες εκλογές με αυτή την κυβέρνηση, νομίζω ότι δεν θα ισχύσει στο τέλος. Τέτοιο εγώ ρισκάρω μια πρόληψη ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Άρα θεωρούμε ότι υπάρχει αρκετός πολιτικός χρόνος για να γίνουν όλες οι απαραίτητες διεργασίες και να προχωρήσουν τα πράγματα προς μια κοινή πορεία. Όσων θέλουν πάντα λέω και όσων μπορούν έτσι, αλλά σας είπα να ξεχνάμε πάντα, να μην ξεχνάμε μάλλον τον στόχο. Ο στόχος είναι να υπάρξει αλλαγή κυβέρνηση στη χώρα. Όχι να πάμε σε μια λογική ποιος θα βγει δεύτερος, τρίτος, πέμπτος ή όγδος.
1: Μισό λεπτό. Και τώρα τελευταία ερώτηση. Εγώ καταλαβαίνω το σχεδιασμό και το στόχο και τη συμπαράταξη, τη συμφωνία ενδεχομένως, το κοινόψηφο δέλτιο, όλα. Αυτό όμως, για να είμαστε δίκαιοι τώρα, σημαίνει ότι ως αυτόνομο κόμμα που είναι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπάρξει, θα σταματήσει να υπάρχει.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό καλά κάνατε και με ρωτάτε για να το αποσαφηνίσω. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση να διαλυθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει να υπάρχει. Αυτά είναι όλα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Να μην μπερδεύουμε την ενωτική πρόταση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνοντας τον κομματικό εγωισμό προς όφελος του κοινού καλού. Mm-hmm. Και ξαναλέω, είναι μια πρόταση η οποία είναι ενεργή εδώ και αρκετό διάστημα στο δημόσιο λόγο. Να μην τον μπερδεύουμε αυτό με την παρουσία του ως κόμμα. Θυμίζω ότι ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι συντεταγμένο. Ένα κόμμα το οποίο έχει στελέχη, έχει οργανώσει, έχει πρόγραμμα. Κάνει μια μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή να κινήσει στον δημόσιο διάλογο τη συζήτηση για τις συνεργασίες. Είμαστε ίσως κάπως μόνοι μας σε αυτό. Αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό με το αν θα συνεχίσει όχι την πορεία. Το ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει και να υπάρχει και να λειτουργεί και να παράγει πολιτικό έργο και στη Βουλή με τους βουλευτές μας και με την κοινοβουλευτική μας ομάδα και στην Ευρωβουλή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Μελίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Πολύ. Στη
1: να είστε καλά.
0: Πάντα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μελίδης. Θα διαβάσω και τα μηνύματα που έχει γίνει. Ένας χαμός, είναι πάρα πολλά. Σήμερα δεν ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, δεν προλαβαίνουμε. Πάμε διαφημίσεις, θα πάρουν και μια μουσική ανάσα και θα διαβάσουμε και τα μηνύματα, θα κάνουμε και τα σχόλια και όλα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 8, δεν ξέρω πόσοι ξεμπερδευτήκατε ή μπερδευτήκατε περισσότερο με τον κύριο Μελίδη, και το λέω γιατί ο άνθρωπος πραγματικά δεν είχε σκοπό ούτε να μας παραπλανήσει ούτε να μας μπερδέψει, δεν το λέω, αλλά κάποιες φορές τα πολιτικά πράγματα και οι εξελίξεις είναι τέτοιες που προφανώς οι πολιτικοί προσπαθούν να πούνε μέχρι εκεί που μπορούν κάποια πράγματα. Εμείς η δουλειά μας είναι συνήθως να λέμε και το παρακάτω που δεν μπορούν να πούνε, ή να το μαντεύουμε ή να το εικάζουμε. Μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία δημοσιογράφοι, γιατί αλλιώς θα κάνουν μια άλλη δουλειά, δεν θα κάνουν αυτή. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχουν διάφορα μηνύματα για την τελευταία συζήτηση που κάναμε. Για ποιο λόγο να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ? Ψηφίζω κατευθείαν Τσίπρα, αν είναι να τους επιλέξω. Αυτή είναι τελειωμένη, λέει ο κύριος Γιώργος. Μάλιστα, κύριε Γιώργο. Εδώ είναι προηγούμενο αυτό το μήνυμα και αφορά τη συνέντευξη που είχαμε τον κύριο Κούβελα. Σταθερότητα, μου λέει, σημαίνει να είσαι μπροστά από τα ράφια του σούπερ μάρκετ με το στόμα ανοιχτό. Μάλιστα. Okay. Ξέρεις, μου λέει, πόσο πάει το κόστος για εξετάσεις αίματος στα ιδιωτικά εργαστήρια? Δεν το έχω πρόχειρο, Κωνσταντίνε, που στέλνει το μήνυμα. Πραγματικά δεν το έχω. Αν το έχεις, να μας το στείλεις. Να μην το ψάχνω εγώ τώρα. Θα κοιτάξω πάντως. Λοιπόν, ο Ηρακλής λέει: το γεγονός ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια εκλογική και κοινωνική βάση περί το 20% αποδεικνύει πως η κρίση που βιώνει η χώρα είναι πολιτισμική και ιστορική. Με άλλα λόγια, είναι βαθιά υπαρξιακή και ως εκ τούτου τερματική. Μάλιστα. Τι να σου πω. Μπορεί. Λοιπόν, εδώ ο Βίρονας μου λέει: μπράβο στη Δήμαρχο Σύφνου. Θα βάλουμε το ηχητικό, να βρούμε τη Δήμαρχο Σύφνου που μίλησε εδώ το πρωί. Αν μπορείς, βγάλτε το και στον αέρα. Ναι, τώρα θα τα ακούσει το μήνυμα, να το παίξουμε κι εμείς εδώ πέρα. Για να δούμε τι λέει. Και είπαμε προηγουμένως. Εδώ ο Ηλίας μου λέει: η αρρώστια της αριστεράς είναι η διάσπαση. Εντάξει. Βάλε μας τη Δήμαρχο Σύφνου να την ακούσουμε.
1: Θέλω να τονίσω ότι η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα συζήτησης και με τους τοπικούς λόγους και με τους λόγους γνώμων και κυδεμόνων και με το Ίδρυμα Στήριξης του Πολυδυναμού Περιφερειακού Ιατρείου και τους λόγους νεολαία Σύφνου, γιατί αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι τα κίνητρα αυτά έτσι προέκυψαν μέσα μια συζήτηση με τους φορείς και ήταν η ανάγκη να γίνει σαφές ότι η τοπική κοινωνία στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, γιατί θέλουμε η προκήρυξη που έχει βγει να είναι γόνιμη, να έχει αποτέλεσμα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή η προκήρυξη που ουσιαστικά καλύπτει και τις ανάγκες ιατρικό προσωπικό, εφόσον πάνε όλα καλά, είναι δύο γιατροί οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας και μια θέση παιδιάτρου. Μέχρι τώρα δινόταν δωρεάν κατοικία, συνεχίζει φυσικά αυτό το κίνητρο να υπάρχει. Προσθέθεται μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ και δύο μετεπιστροφές δωρεάν αυτοπλοκά εστέρια το μήνα προς το λιμάνι που εξυπηρετεί το τόπο κατοικίας των ιατρών που ελπίζουμε να αρθούνδησή μας, κάλυψη λογαριασμών ΔΕΚΟ και διάθεση προσωπικής θεαστάθμισης σε περίπτωση που η κατοικία τους βρίσκεται εντός από τον αποδεικημένο οικισμό.
0: Λοιπόν, εγώ είπα και προηγουμένως, είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή που πήρε ο Δήμος και η Δήμαρχος Σύφνου, και πρέπει, νομίζω, ότι να εμπλακεί σε αυτή την ιστορία και η αυτοδιοίκηση γενικότερα, το οποίο δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχει υποχρέωση και το κράτος να ενισχύει τους ανθρώπους που πρέπει να πάνε στα νησιά για να υπάρχει γιατρός, για να υπάρχει δάσκαλος, για να υπάρχει καθηγητής. Δεν γίνεται αλλιώς. Και το κράτος πρέπει να ενισχύει και όπου μπορούν οι δήμαρχοι και οι δήμοι και αυτοί να συμβάλλουν. Δεν θα χαθεί ο κόσμος αν επιδοτήσουμε ένα ενίκιο για δύο καθηγητές, για δύο γιατρούς κτλ. Δεν θα χανόταν ο κόσμος αν αυτό το έξοδο βάραινε το κράτος ή βάραινε ή συμμετείχε σε αυτό το έξοδο και η τοπική αυτοδιοίκηση. Κέρδος θα ήταν, ανάσα για τους ανθρώπους εκεί πέρα θα ήταν και θα ήταν, πώς να το πω, έξοδο που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Να μην γελιόμαστε τώρα, αλλά δεν βλέπω κανένας να παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία να ανοίγει το θέμα και σε συνάντηση με την τοπική αυτοδιοίκηση να προσπαθεί να το λύσει. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και σήμερα, 4 λεπτά πριν από τις 8, να πω και την πολύ καλή είδηση που πρέπει να έχετε υπόψη σας για το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ που διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Και το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με μόλις 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες αν θέλετε τώρα θα βρείτε στο dei.gr/fiber. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε σήμερα παιδιά, Πέμπτη, θα είμαστε και εδώ αύριο Παρασκευούλα, έτσι πιο ωραία μέρα της εβδομάδας, θα είμαστε με περισσότερο κέφι, γιατί μας έχουν πιάσει και ζέστες, ερχόμουν τώρα το απόγευμα, είχε ο Κηφισός, ήταν δηλαδή εκεί που λες η Αθήνα έχει 30, 31, 32, Κηφισός και 37, και το σύμπαν εκεί. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Αλφα Radio 989.
0: Λοιπόν, έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για τις ειδήσεις, σας το είπα. Και βέβαια, μην ξεχάσω να σας πω ότι έρχεται η Αφροδίτη Σιμίτη αμέσως μετά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Το Ιράν θα θεωρήσει το εξής ως στρατιωτικούς στόχους όλες τις εταιρείες του Elon Musk που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή, απαντά το Ιράν στις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε, προειδοποίησε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι στο όχι πολύ μακρινό μέλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χαρκ, το σημαντικότερο πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας, αποκτώντας πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως έκαναν με τη Βενεζουέλα. Λανθασμένες στρατηγικές και παρορμητικές αποφάσεις θα ανατρέψουν πλήρως τα δεδομένα προς το χειρότερο. Θα δείτε ένα διαφορετικό Ιράν, απείλησε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζονται. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η επίδραση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της πληθωριστικής πίεσης παραμένει υψηλή στην Ευρωζώνη. Με την νέα αυτή παρέμβαση, το κύριο επιτόκιο αναδιαμόρφωσης αυξάνεται από το 2% στο 2,25%. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο του 2023. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει προφανείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό. Οι αγορές μέχρι στιγμής αντιδρούν με ψυχραιμία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να υποτιμήσουμε τους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας, ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Έληξε το lockdown στο Αμερικανικό Πεντάγωνο έπειτα από λάθος συναγερμό. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε κένωση χώρων του κτηρίου μετά τον εντοπισμό ύποπτου επικίνδυνου υλικού. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου εντόπισαν ένα πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα. Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι πληθαίνουν τα ονόματα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο και φέρονται να ανήκουν στο στενό κύκλο της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ διαρωτάται αν η ακλόνητη Υπουργός Πολιτισμού, που βρίσκεται 7 χρόνια τώρα στην υπουργική καρέκλα με εντολή Μητσοτάκη, έχει πάρει χαμπάρι. Σε ανάρτησή του πάντως, ο κύριος Διδασκάλου αναφέρει ότι δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και τονίζει ότι η αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης των προσώπων της πολιτικής ηγεσίας έπειτα από 7 χρόνια παραμονής στο αξίωμα. Αφήστε τον ρόλο του εισαγγελέας στους εισαγγελείς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης από το Βήμα της Βουλής. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση θανάτου του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ αρνούνται κάθε εμπλοκή στον θανάσιμο τραυματισμό του 49χρονου. 14 μέλη κυκλώματος που έφτιαχνε και διέθετε παράνομα χάπια δυνατίσματος και ντόπινγκ συνέλαβε η Ελλάδα στη διάρκεια επιχείρησης. Παραλληλά, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 40.000 θεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 4 μποφόρους τόσο στο νότιο βοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα κήξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίχλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 7 στο Ιόνιο. η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
4: Σε ποιο σπορ?
3: Στην Κολύμβηση.
4: Κολύμβηση,
3: ναι.
4: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
3: Ναι, ναι.
4: Εσύ κολυμπάς?
3: Όχι, εγώ τένις παίζω.
4: Και πού κολλάει το κολύμβι?
3: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.
5: Το έχετε ψηφίσει στο καλύτερο αυτό, οπότε με αυτό θα ξεκινάμε για λίγο, είναι και εποχή τέτοια. Η σημερινή μέρα θέλει ξεκίνημα με πανηγυρικό, με ύμνο. Αλλά να, πείτε με να ευχαριστώ που σας γλίτωσα. Αυτά die die. Και θα προτιμήσουμε τον ύμνο των Daft Punk.

Αλφα Radio 989, 9, όχι 9, όχι 9, πάρτε αλλιώς 8, 8 και 10. Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε, όπως και αν μας ακούτε, με ακουστικά, χωρίς, με ηχεία, στο αυτοκίνητο, σπίτι, απληρωτική εκεί εργασία, στερώνοντας. Προσπαθώντας να τελειώσει ένα project και έχετε με έναν μπυρμπύρι, αλλά εντάξει, λίγο παρέουλα ρε παιδιά, τώρα δεν σας τρώει μαύρη μοναξιά όλη μέρα. Δεν τα ξέρω εγώ. Γκαγκάν γκαγκάν, παγκόσμιο κύπελο 2026. Today's the day. Έχουν και κάτι γνωστή μου επέτειο 20 ετών σήμερα. Όχι εγώ, μια φίλη μου. Μυράκολο. Λοιπόν, το Μουντιάλ τώρα, δηλαδή τα βασικά, τα πιο εντυπωσιακά να κρατήσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να ασχολείται όλος ο πλανήτης με, αλλά ο μισός ενδεχομένως να βαριέται, και πολύ λογικό, και δεν το διαχωρίζω άντρες γυναίκες. Ξέρω και άντρες που δεν έχουν ιδέα, έχουμε και εδώ πολλούς, και το δηλώνουν και δεν τους νοιάζει κιόλας και πολύ καλά κάνουν. 48 ομάδες, 104 αγώνες, 3 διοργανώτριες χώρες, 3 τελετές έναρξης, 16 πόλεις, ρεκόρ 727 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. Ο πρωταθλητής παίρνει 50 εκατομμύρια, κάθε ομάδα τουλάχιστον 10,5 εκατομμύρια, που ήταν 440 εκατομμύρια συνολικά το 22. Έχουν αλλάξει όλα, περισσότερες εμφανίσεις, έχουμε και τα ρεκόρ εμφανίσεων του Ρονάλντο που θα παίξει το 6ο παγκόσμιο. 26 αγώνες Μουντιάλ, ο Μέση. Ναι, εντάξει, δεν είναι τόσο εντυπωσιακά τα υπόλοιπα, τέλος πάντων. Ή θα τα βρούμε στην πορεία, όπως ότι η μπάλα θα φορτίζεται κάθε βράδυ, έχει καινούριους κανόνες. Αν κάποιος βάλει το χέρι μπροστά την ώρα που διαμαρτύρεται, τρώει κόκκινη κατευθείαν. Έχει διάφορα τέτοια καινούργια, το οποίο ωραίο είναι. Μοντέλο νέα, που λέει και μια φίλη. Λοιπόν, τα νέα σας είναι Πέμπτη, προ-Παρασκευή, 11 Ιουνίου. Είναι εκεί που αρχίζεις τώρα και λες, εντάξει, να το Σαββατοκύριακο έφτασε. Απ' την άλλη, αν δεν είσαι του Μουντιάλ, είναι Πέμπτη με καινούργιες ταινίες κινηματογράφους, με βραδιά που προμηνύεται πολύ ωραία και λίγο δροσερή. Θα αρχίσει να δροσίζει από αύριο, αλλά θα το πιάσει από σήμερα λίγο κάπου. Και αύριο θα βρέχει, οπότε καλύτερα σήμερα. Νομίζω θερινό είναι μονόδρομος, δηλαδή θερινό ή Μουντιάλ. Ή άραγματα, βανοθεραπεία, με μουσικούλες εδώ στις 10. Η Pop Magica είναι στη ρύθμιση του ήχου και στο κούρδισμα. Μαρία Καραουλάνη στην καρδιά των γεγονότων. Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο.

Τι έγινε εδώ, σε μνή λέει σε βρίσκω, παρά τα χθεσινά. Τι περάσαν, Παναίτσα μου. Έτσι σας άφησα, λέμε αύριο θα δούμε τι έχει γίνει. Καλά πήγε το ένα. Στο Diamond League δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Ούτε ο Μανόλα, ούτε η Ελένα. Δεν πειράζει, έτσι είναι ο αθλητισμός. Στην επόμενη. Επίσης προς το τέλος, χτες λέγαμε για το πιάνο αυτό που είναι στο μετρό του Συντάγματος και τι ωραία φάση. Και έχετε κολλήσει όλοι και το σχολιάζετε. Και λέει τώρα η Λιδία, πριν λίγο πέρασε από το πιάνο και όποτε περνάω κάποιος παίζει. Τι ωραία φάση. Πρέπει να βάλουν και αλλού πιάνο, κιθάρες, μεταλόφωνα, παγλαμαδάκια. Το προχωράει, αγαπημένη Λιδία. Αλλά ναι, νομίζω ότι θα μας έκανε πάρα πολύ καλό αυτό το που λέγαμε χτες, ότι είμαστε σύμφωνοι, να μας ψεκάσουν με ένα ηρεμόλμπας και ηρεμήσουν όλοι λίγο κάπως. Ακόμα και εμείς που μας παίρνει μπάλα, σαν την κοπέλα χτες που έφαγε την μπουνιά. Στο Δαφνί αυτό, στο άμα θες. Είδες, ναι. Οπότε δεν ξέρεις, μην τσακώνεστε στον δρόμο. Το λέω για να το ακούω και εγώ, γιατί δεν ξέρεις ποιος είναι απέναντι και τι του φταίει και με τι νεύρα έχει ξυπνήσει και σε ποιο φεγγαρί είναι. Walk on the white side. Ξαβιέρι Καλού. Εδώ δεν κινδυνεύεται. 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο για τον ελέφαντα που θα δείτε στον δρόμο. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Mail στο nerotalfaradio989.gr. Και social, κυρίως Instagram αν θέλετε τα δικά μου, δεν θέλετε τίποτα άλλο. Του αλφα δεν τα βλέπω εγώ, οπότε εγώ είμαι εμένα.

0: Ήρθε και ο έτερος Καπαδόκης Κωνσταντίνος Ρέκα, χαρούμενος με πράσινη μπλούζα. Γιατί έρετε? Μίλησα μου λίγο για τις δύο παρατάσεις και την κατάστασή σου χτες. Φαντάζομαι πολύ.
1: Τρομερό, έτσι. Σοκαριστική, αλή.
0: Εγώ δεν άντεχα και πήγαινα λίγο, άκουγα, πήγαινα ακούγα στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω, είχα παθεί και κάποια στιγμή τα κλείσα όλα και περίμενα απλώς τη λύτρωση.
1: Ήταν αγώνας μέχρι τέλους.
0: Τρομερό ήταν αυτό. Και τώρα εντάξει, τώρα μιλάμε τα γνωστά τετριμένα, αλλά λογικό δεν είναι, μία σου και μία μου. Δηλαδή τώρα και εμείς θέλουμε στο σπιτάκι σας να, όχι σου, μα δεν κατάλαβες, στο εξοχικό τέλος πάντων, να μεγαλουργήσουμε, θα δείξει, μιλάμε μεγάλα λόγια, γιατί εσύ χτες κοπελιά μας έλεγες ότι έχουμε πρωταθλητή, να σου θυμίσω. Διπολική, όχι.
2: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Καλησπέρα σας, παιδιά. Δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.

Paul Weller, Portishead και Wildwood. Σαν εδώ το Alpha Radio 989, 8 και 26. Εδώ που συναντιόμαστε κάθε απόγευμα για να σβήσουμε μαζί σιγά σιγά άλλη μια μέρα στη Μουρλοχώρα. Αλλά και να μοιραστούμε αυτά που ζούμε, ό,τι και αν είναι. Μιλάμε για αυτό που ζεις, αφού. Φαντάζομαι το έχετε πάρει ήδη ότι έρχεται το Athens Pride το Σάββατο. Ξεκινάνε οι μεγάλοι εορτασμοί και έχει γίνει ένας κακός χαμός και δικαίως. Και γι' αυτό θέλω να το αναφέρουμε. Γιατί λέμε και για το μετρό και τα ωραία και τι ωραία που έχουν βάλει το πιάνο. Καλό θα ήταν να βάλουν εκεί κανένα air condition. Αλλά έχουμε και άλλο θέμα. Γράφει η κυρία Φωτεινή Πάντζη, η οποία είναι πολύ active στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Μετά από 10 χρόνια παρουσίας των αφισών του Athens Pride στο μετρό, φέτος ξαφνικά δεν χωράνε. Και όχι, δεν είναι αστείο, είναι τρομακτικό. Τρομακτικό γιατί μας θυμίζει πόσο εύκολα μπορούν να γίνουν βήματα προς τα πίσω. Πόσο εύκολα κάτι που θεωρούσαμε δεδομένο μπορεί να πάψει να είναι. Η Στασία απάντησε ότι η απόφαση δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο της καμπάνιας, αλλά με υφιστάμενες εμπορικές και διαφημιστικές δεσμεύσεις. Ποιες είναι αυτές οι δεσμεύσεις, αναρωτιέται. Είναι μεγάλο το κείμενο που έχει γράψει, αλλά σας λέω τα σως, όπως κυρίως το φινάλε. Ποιος μπορεί να πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ποια ύπαρξη είναι αρκετά αποδεκτή για να φαίνεται και ποια πρέπει να μένει αόρατη. Γιατί η κοινωνία δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους μας. Και αν μια κοινωνία φοβάται ακόμα μια φύσα, τότε το πρόβλημα δεν είναι η φύσα, είναι ο φόβος. Και τώρα κανονικά θα θέλαμε μια ωραία απάντηση. Γιατί συνέβη αυτό? Αλλά δεν νομίζω να έρθει ποτέ.

0: Ο εξωγήινος Mick Jagger, Strange Game. Και θα το στείλουμε στο φίλο μας το Λευτεράκι, που δεν περνάει ένα πολύ ευχάριστο απόγευμα. Δεν θα πω τώρα στον αέρα τι και πώς. Υπάρχει και λόγος. Απλώς να ξέρεις ότι με το ραδιόφωνο δεν είσαι ποτέ μόνος. Πάντα υπάρχει μια παρέα εκεί έξω που σε περιμένει. Απ' την άλλη έχουμε χαρούμενες, περήφανες μαμάδες που είδανε σήμερα τα καμάρια τους σε γιορτές σχολείου. Τελειώνουν πια επιτέλους και αυτά. Νομίζω καλοκαίρι, δηλαδή Δευτέρα είναι και τα τελευταία μαθήματα των ΕΠΑΛ. Μετά τέλος. Δεν έχει άλλο. Εντελώς καλοκαιράκι.
1: Περνά, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
2: Αντί να τον αρρωστήσω, είμαι πλούσια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

Θόρν, why does the wind? Άλλες εποχές. Δοξασμένες, ωραίες, αλλά μια χαρά είμαστε και τώρα. Γελάω γιατί βλέπω ότι διάφορα έχουν ξεκινήσει διατροφή εν ώψη του καλοκαιριού και παραλία και μαγιό και summer body κλπ. Όπως η Μαρία εδώ και λέει: έχω ξεκινήσει διατροφή και σήμερα το απόγευμα πήγα στο σούπερ μάρκετ και λέω: δεν παίρνω και 2-3 πατατάκια να με επιβραβεύσω για την προσπάθεια που κάνω από το μεσημέρι. Νομίζω ότι είμαστε πολλές που είμαστε έτσι. Και αν δεν πεις ότι δεν προσέχεις, απλώς έτσι λίγο αυτό, μπορεί να πάει και καλύτερα. Αν μπει σε φάση αυστηρής διατροφής, 2 μέρες, δηλαδή, αν είμαστε της ίδιας κατηγορίας. Βρήκα έναν πολύ ωραίο λογαριασμό στο Instagram. Useless Nutri-Info, δηλαδή άχρηστες πληροφορίες διατροφής, ξεκάθαρα πάροντι, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Σας προτείνω να τους ακολουθήσετε. Ωφέλη, λέει, στην υγεία από μία μαργαρίτα, κοκτέιλ. Lime, βιταμίνη C, αλάτι, ηλεκτρολίτες, τεκίλα, μείωση άγχους. Άρα, ωφέλει στην υγεία από ένα κοσμοπόλιταν κοκτέιλ, cranberry, αντιοξυδοτικά, lime που έχει βιταμίνη C, βότκα, αυτοπεποίθηση για selfies, μάλιστα. Δεν συνεχίζει, εντάξει.

μπορείτε και μόνοι σας. Useless, κάτω παύλα, Nutrinfo. JJ Johansson on the radio. Ένα φίλο μου στέλνει τώρα κάτι τραγούδια με ραδιόφωνο, γιατί ξεκόλα. Συγγνώμη, γλυκούλα.

αγαπημένα ακροατούλιδες. Δεν λένε τέτοια ούτε αλλά παιδιά που λέει συνέχεια. Με ερωτικό σταθμό, σοβαρή πρέπει να λες κυρίες και κύριοι. Δεν μπορώ εγώ, κυρίες και κύριοι, συγγνώμη. Θα γελάει ο κόσμος. Τόσα χρόνια φίλοι. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ ακροατούλιδες που ξέρετε τα χούλια και στέλνετε φωτογραφίες με το τι κάνετε την ώρα που μοιραζόμαστε μουσικές, απογεύματα, το φως αυτό του δειλινού και άλλα τέτοια ρομαντικά. Ο Γιάννης ποτίζει, ας πούμε, οπότε ναι, μια καρδούλα παραπάνω σε εσάς που ασχολείστε με τα φυτά σας. Έρχεται μια κάποια στιγμή στη ζωή που θες περισσότερο ασχολείσαι με τα φυτά σου παρά με τους φίλους σου. Δεν θέλω να κάνω spoiler, μπορεί να το συναντήσετε αυτό αργότερα. Ο Στέφανος μας λέει: σας ακούω και τρέχω. Τρέχα, τρέχα. Ο Λευτέρης που πριν ήταν χάλια, έβαλε ακουστικά αθλητικά και βγήκε για περπάτημα. Είναι η καλύτερη ώρα για περπάτημα. Και εγώ, αν δεν είχα εκπομπή τέτοια ώρα, θα περπατούσα. Πολύ μου στοιχήσει που δεν. Αλλά τέλος πάντων. Να συνεχίσουμε όμως με τα ωφέλη από το. Γιατί σας άρεσε το Useless Nutri-Info. Λέει, ας πούμε, ωφέλη στην υγεία από ένα μαρτίνι. Έχει ελιά που είναι καλά λιπαρά. Βερμούτ, βότανα. Τζιν, ψυχική κάθαρση. Ωφέλη στην υγεία από ένα μοχίτο. Δυόσμος που βοηθά στην πέψη. Λάιμ που έχει βιταμίνη C. Ρούμι, κοινωνικές δεξιότητες. Εντάξει, δεν συνεχίζω άλλο.

0: Έπρεπε να έχει εικόνα. Τώρα να δείτε δύο χαζά να κάθονται μπροστά στην οθόνη, προσπαθούν να καταλάβουν ποιος είναι αυτός που τραγουδάει στην έναρξη του Μουντιάλ. Δεν ακούει κιόλας καλά, κάνει το ίδιο σήμα με μένα. Τι συμβαίνει, πού είναι, η Σακύρα δεν είναι. Ρε εσύ. Δεν μπορούμε να βάλουμε και ήχο. Για βοηθήστε. Τι βλέπουμε στην πρώτη τελετή έναρξης του Μουντιάλ. Επίσης θέλουμε κάποιον να μας πει υπεύθυνα, γιατί θα το ζήσουμε τώρα πόσο, 1,5 μήνα. Είναι το Μεξικό του Μεξικού ή το Μεξικό του Μεξικό? Μου λένε ότι δεν είναι το Μεξικό το Μεξικού. Αλλά είναι έτσι, γιατί ας πούμε είναι το Πόρτο του Πόρτο, λέμε, δεν είναι το Πόρτο του Πόρτου, το Μιλάνο του Μιλάνου. Όχι, αυτό ναι, πάει του Μιλάνου, του Μιλάνου. Δεν ξέρω, ας πάρει κάποιος θέση, ας μας πει υπεύθυνα να το διαδώσουμε για να το λέμε σωστά, γιατί πραγματικά δεν ξέρω, η έρευνά μου δεν. Μου είπανε, το Μεξικό θα λες, του Μεξικού θα κανονικά κλείνεται. Γιατί αυτό κλείνεται κι άλλα όχι? Το θέλω και με εμπεριστατωμένα, καταλαβαίνετε έτσι, όχι στην τύχη.
1: Εσείς από ποιο σώ είστε?
2: Του γκόμενου της Νύφης.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1,000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, το ίδιο πάθαμε όλοι που δεν βλέπαμε ήχο την τελετή έναρξη. Νομίζω ότι τραγουδούσε ο Μικη Ρούρκ με μαλλιά και κόκκινη ρόμπα. Όχι, είναι ένα μεξικάνικο pop rock συγκρότημα πάρα πολύ γνωστό.

Φίλη συγγραφέας, φιλόλογος Μεξικού. Το κλείσαμε και αυτό. Κλείνεται, λέει, κανονικότατα το Μεξικό του Μεξικού. Ή στην πόλη του Μέχικο. Οκ, στο επιχείρημα ναι, αλλά λέμε το πόρτο του πόρτο και όχι του πόρτου. Περιμένω. Μ' άφησε το διαβάστηκε. Τι τα θες. Ταξιδάκι έχουμε να σας θυμίσω. Σας στέλνουμε στην Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο, στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στα χωριά της Αλσατίας και κρουαζιέρα στο Ρήνο. Αλφα Radio 989 και Versus Travel. Οπότε στέλνετε 989, αφήνετε κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό στο 54301, 0,34 ευρώ αν SMS με ΦΠΑ ή χρέωση. Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο site μας alfaradio989.gr και η κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέικα στις 3 Ιουλίου. Πάρα πολύ κίτσι τελετή έναρξης, αλλά μην είμαι ξυνή.

Part of Stellar, Angela McCluskey. Don't believe what they say. Και ήρθε πάνω στην ώρα. Εντάξει, δηλαδή, ασχολούσουμε κάτι άλλο, αγάπη μου. Πήγαινε, ξεκίνησε το Μουντιάλ. Πήγαινε να δεις κανένα ματσάκι που λέει και ο Κωνσταντίνος. Ο Τραμπ πάλι εμφανίστηκε μόλις 20 λεπτά. Έχουμε συμφωνία, λέει, με το Ιράν. Που απειλούσε ότι σήμερα θα ξεκινήσει τρελούς βομβαρδισμούς κλπ. Έτσι. Ακυρώνω τους βραδινούς βομβαρδισμούς. Θα σκεφτώ τους πρωινούς. Όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο. Συνεχίζει ο ναυτικός αποκλεισμός έως την υπογραφή της. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Βαρεθήκαμε. Και κλείνει Άντζελα Μακλάσκι, βάζει δυνατά τηλεόραση. Ακούς τον Die Die Die. Τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ που δεν. Είπα να το γλιτώσω, αλλά μου λέει ο Κωνσταντίνος το έπαιξε φωτεινή πιπηλή πάντα πρωτοπόρος. Και έγινε χαμούλης και του αρέσει πάρα πολύ και να το βάλω. Σαν το φέρτο θα γίνει και αυτό, όχι δεν το βάζω.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Καταρχήν, συμφωνία με το Ιράν και τη συμμετοχή περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος γνωστοποίησε ευνηδιαστικά ότι ακυρώνει τα προγραμματισμένα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Σημείωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, ενώ ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει πρωθυπουργός που να επιδιώκει ταραγμένα νερά. Το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε φουρτούνες και είχαμε αρκετές, δήλωσε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, ερωτηθείς για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ο Κυριακός Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που έχει δεχτεί για τα εθνικά θέματα από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίζοντας ότι γνωρίζουν την πολυπλοκότητα των σχέσεων με την Τουρκία. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μιλώντας για την ακρίβεια, σημείωσε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί η Ελλάδα έχει ψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία, υποστήριξε ο πρωθυπουργός και τόνισε πως πως αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Για το ενδεχόμενο γενικότερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ξεκαθάρισε ότι το διπλωματικό κεφάλαιο της πατρίδας μας είναι αναβαθμισμένο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι δίνεται μεγάλη μάχη με αυτό που ονομάζεται βαθύ κράτος, με πολλές φορές κομματικές απολύξεις. Πρώτος αναγνώρισε ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Πήρα μεγάλη απόφαση και τον καταργήσαμε. Προσπαθήσαμε να διορθώσουμε το σύστημα εκ των έσω και δεν τα καταφέραμε. Ο γόρδιος δεσμός έπρεπε να κοπεί, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η επίδραση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της πληθωριστικής πίεσης παραμένει υψηλή στην Ευρωζώνη. Με τη νέα αυτή παρέμβαση, το κύριο επιτόκιο αναδιαμόρφωσης αυξάνεται από το 2% στο 2,25%. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο του 2023. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει προφανείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό. Οι αγορές μέχρι στιγμής αντιδρούν με ψυχραιμία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να υποτιμήσουμε τους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας, ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργου Διδασκάλου, με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Σε ανάρτησή του, ο κ. Διδασκάλου αναφέρει ότι δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και τονίζει ότι η αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης των προσώπων της πολιτικής ηγεσίας έπειτα από 7 χρόνια παραμονή στο αξίωμα. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση θανάτου του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ αρνούνται κάθε εμπλοκή στον θανάσιμο τραυματισμό του 49χρονου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες αύριο, αρχικά στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα και στη συνέχεια στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, καθώς εντοπίστηκε πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα. Οι αρχές προχώρησαν σε εκένωση χώρων του κτηρίου, ωστόσο, κατά την έρευνα που διενεργήθηκε, οι μετρήσεις έδειξαν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, η έναρξη του Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 4 μποφόρους τόσο στο νότιο βοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα κύξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίχλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική ως 6 μποφόρες στο Αιγαίο και ως 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου, δηλαδή τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά, δηλαδή κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο, άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

0: pretty clear.
1: And the sky is pretty clear. Ευχή να ακούσετε σύντομα τη φωνή του πιλότου που σημαίνει να ταξιδέψετε σύντομα κάπου ωραία. Αν ταξιδεύατε σήμερα, χτες, προχθές, ενδεχομένως και αύριο, και είχαν πει αρχικά ότι θα είναι για δύο μέρες μόνο, αλλά σήμερα πήγα το σπλάχνο, την έφαγε στην καθυστέρηση. Κάτι γίνεται, κάποιος έλεγχος, λέει, ένα βουλγαρικό φάλκον ελέγχει τα συστήματα. Σου το λένε αυτό. Και πρέπει να καταλάβεις τώρα. Α, εντάξει τότε, αφού ένα βουλγαρικό φάλκον ελέγχει τα συστήματα, ας πάω μια μισή ώρα καθυστέρηση. Τέλος πάντων, έχετε το νου σας, θα πάτε προετοιμασμένοι, τέλος πάντων, με φορτιστή, όχι powerbank, είδατε αυτά. Αυτό εξουδετερώνονται, δεν θες. Αλφα Radio 989 και 9. Πεμπτούλα, πέμπτη βράδυ, 11 Ιουνίου. Το βράδυ που ξεκινάει το Μουντιάλ. Ένα πολύ διαφορετικό Μουντιάλ και σε μια πολύ μυστήρια κατάσταση. Που εντάξει, είναι σαν να σφυρίζουμε αδιάφορα. Ο πλανήτης καίγεται στα κάγκελα και παίζουμε μπαλίτσα. Γιατί όλα γίνονται.
2: We hope you enjoy your flight and we hope to see you again soon on board our flight. Thank you.
1: Thank you too, dear. Ήταν το El Venizelos Equalize. Τώρα δεν ξέρω περισσότερα γι' αυτό. 1821 το παίζαμε στο Best και πολύ μας άρεσε. Τότε. Τώρα Chromatics και Shadow. Λίγο μετά ήρθε αυτό, όχι Chromatics, το Shadow.

the first time, for the last time. Chromatics και Shadows στον αέρα του Alpha Radio 989. Καλησπέρα σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε ή συνδεθήκατε. Σύνδεση, μεγάλη υπόθεση. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 αν θέλετε να συνδεθούμε, και Viber Calls που έλεγε και η Ανίτα. Εκεί στέλνετε μηνύματα, μόνο Viber, email στο nerotalfaradio989.gr ή Instagram στο δικό μου, δεν μπορώ να λέω δικό μου, κάπως ακούγεται τέλος πάντων, αλλά επειδή έχω καταλάβει ότι σας βολεύει αυτό, γιατί πολλοί δεν θέλουν Viber. Η Πόπη Ματζίκα είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Where's my love?

ξεκινήσαμε τα χάδια. Τώρα νύχτα, εντάξει. Απλώς τώρα θα πω κάτι άκυρο τώρα σε σχέση με τα χάδια και το mood που μπήκαμε για λίγο. Και θα θέλαμε να μείνουμε εκεί. Αλλά το βλέπω μέρες τώρα. Και επιτέλους κάποιος το λέει και πρέπει λίγο να το διαδώσουμε, γιατί δεν αντέχω άλλο με τη διασπορά πανικού. Αυτή η ιστορία με το λαγοκέφαλο που λένε ότι είναι και στο Σαρονικό, ότι είναι στα Ριχά, ότι σε δαγκώνει και πεθαίνει και τέτοια. Μίλησε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας, Αρχιπέλαγος Θοδωρής Τσιμπίδης, για το τι υπερβολές είναι αυτές, και εμφανίζεται τέρμα καθησυχαστικός. Λέει το ίδιο το ψάρι δεν είναι επικίνδυνο, το δάγκωμά του δεν έχει δηλητήριο, που όλοι μας λένε ότι σε δαγκώσει, πάει, πέθανε, είναι τοξικό και τέτοια. Αν το φας, υπάρχει κίνδυνος. Οπότε μην το φας. Αυτό είναι το μήνυμα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας φόβος που κολυμπάμε, γιατί όντως το ακούμε τόσες μέρες και πας να κολυμπήσεις λίγο και λες, ας έχω λίγο το νου μου, δεν ξέρεις τώρα. Εντάξει, τις μοβ με έδουσες, αλλά τώρα το λαγοκέφαλο που σου λένε ότι τοξικός, άμα σε δαγκώσει, παθαίνεις, όλα αυτά που έχουν πει δεν ισχύουν. Απλώς μην το φάτε.

0: χλεβάζει εδώ ο Λεωνίδας για το λαγοκέφαλο. Εσύ έχουμε αγωνία εμείς που κολυμπάμε. Μην κοιτάς εσύ που έχεις να μπει στη θάλασσα. Καμιά δεκαετία. Ας κολυμπάμε τώρα και γενικώ που μας τυχαίνουν και διάφορα. Είμαστε λίγο επιρρεπείς στην κατεμιά. Εκθές. Λίγο προσέχεις, δηλαδή να πας από λαγοκέφαλο και έχει γίνει τέτοια τόση παραπληροφόρηση με το λαγοκέφαλο. Οπότε ναι, ήταν τέλειο που το διάβασα και να πω το διάβασα στη Life. Πρέπει να λες και τις πηγές σου. Και μας ξεκαθάρισε ο κύριος Τσιμπίδης ότι δεν κινδυνεύουμε από το λαγοκέφαλο. Λέει, μήπως πρέπει να πεις και με τη διάταξη κατεβαίνει το Μεξικό. 4-1-2-3. Εντάξει, οκ. Okay. Μπορώ να σου πω, γιατί είχα και μια συζήτηση με το ChatGPT. Τι γίνεται, με ποιον είναι το ChatGPT. Μου λέει, πηγαίνω με την Ισπανία. Πρέπει να το βάλουμε να τα λέει κιόλας με αυτή τη φωνή, τα σπαστά ελληνικά μπορώ να τρελαθώ. Λέει πηγαίνω με την Ισπανία, το μεγάλο φαβορί μου για να πάρει το Μουντιάλ του 26. Έχουν το καλύτερο, πιο όριμο και ισορροπημένο ρόστερ αυτή τη στιγμή. Νεαρή ομάδα με τρελή ποιότητα, φρέσκο μυαλό στον πάγκο και την εμπειρία από το γύρο του 24. Παίζουν ποδόσφαιρο που δύσκολα το σταματάς. ChatGPT, μίλησε.
1: Τώρα σεξ δεν έχει.
2: Όχι.
1: Και τώρα τι κάνεις?
2: Μόνο δουλεύω.
1: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
2: Κατόλου.
1: Κατόλου, ε.
2: Κατόλου.
1: Κατόλου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
5: Δευτέρα 4 Μαΐου.
6: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
5: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
7: Live, stay with me.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
2: Όποτε θες.
1: Αύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Αμεθαύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Ωραία, πότε?
2: Όποτε θες.

Noah Kahan και Doors. Εδώ απέναντι το στέλνω στην Pop Magica. Κάθε φορά που παίζει, ωραία είναι αυτό, ποια είναι. Τέλειο. Doors, Doors, στον αέρα του Alpha Radio 989, που η ώρα είναι 9.30, που το πιο σημαντικό αυτή την ώρα είναι η έναρξη του Μουντιάλ και όχι η δηλώση του Donald Trump, ότι εντάξει, πάλι έχουμε συμφωνία, γι' αυτά δεν βαρεθήκαμε πάρα πολύ. Σαν το πώς είναι, το ψεύτη βοσκό, έτσι θα την πατήσει. Κάποια στιγμή θα ή δεν τον πιστεύει κανείς. Διαβάζω εδώ τώρα πάλι για το Μουντιάλ, γιατί τι άλλο, ότι θα έχουν και 4 ρομπότ σκυλιά του χορηγού, που είναι η Hyundai, τα οποία λέει έχουν προηγμένα συστήματα αισθητήρων και πλοήγησης και μπορούν να καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και να μεταδίδουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και θα είναι κανονική security τα σκυλιά και άγρη. Και άμα το δεις και έτσι όπως είναι, το τα έχετε δει φαντάζομαι, αυτά τα ρομπότ σκυλιά, είναι λίγο τρομακτικό. Τα μόνα σκυλιά που δεν θα συμπαθήσω νομίζω.

0: Όχι, σε αυτό έχει δίκιο εδώ ο φίλος μου. Λέει πρέπει να είμαστε μόνο εμείς που το λέμε Μουντιάλ. Όλοι το λέμε παγκόσμιο. Ναι, εμείς είμαστε παλιοί, μάλλον καρφωνόμαστε. Επίσης λέει το καλύτερο είναι ο μέσος χρόνος απόστασης που θα διανύσει κάθε ομάδα. Είναι 5.000 χιλιόμετρα. Wow. Μάλιστα. Μια μίνι πυρουέτα για να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες ένα υπερσυντέλικο, 40 άτομα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Να σου πω και το άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς μπήκαμε πάνω σε ένα αεροπλάνο, πετάξαμε για να έρθουμε εδώ πέρα στην Ισλανδία.
5: Έπια.
4: Ναι, και τα επικοδομητικά πουλιά είναι βλαμμένα.
5: Ποια επικοδομητικά?
4: Αυτά που πετάνε.
5: Αποδημητικά.
4: Έστω.

Magnet και Where Happiness Lives. Για τη Φωτεινή που δεν ξέρει και ένα μυστικό, ότι αυτό το τραγούδι μας το έμαθε ο Λεωνίδας. Μπορεί να το ξέρει κιόλας. Ο οποίος μας θυμίζει και καλά κάνει, γιατί το είπαμε στην αρχή και μετά τα αφήσαμε, ότι σήμερα έχουμε νέες ταινίες στους κινηματογράφους και μέσα σε όλα από αυτές που ξεχωρίζουν, αλλά είναι όλες, είναι μία και μία έτσι. Είναι και ο Ξένος του Καμί, ο αγαπημένος Ξένος, σε ταινία, το οποίο είναι νομίζω από τα top. Και καινούριο Spielberg. Δεν γίνεται να το χάσει αυτό τώρα. Καινούριο Spielberg και θερινό. Οπωσδήποτε. Βάλτε τα αυτά τα δύο έτσι μέσα στο Σαββατοκύριακο, ας πούμε, να τα ξεπετάξουμε. Και με πολύ popcorn. Kevin Morby. Javelin. Κάτι θέλει να πει, δεν το έχω βρει ακόμα.

0: χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ποιος ανακάλυψε το Πυθαγόριο θεώρημα?
4: Ευκλειδής. Δεν θυμάμαι, νομίζω ναι.
3: Το κλειδώνουμε, Ευκλειδής.
4: Το κλείδωσα τώρα.
3: Θα λέει και το όνομα.
4: Ο Θαλής.
3: Πες το έτσι.

τώρα κανονικά πρέπει να πούμε γεια, αλλά έπεσε κάτι τώρα μου κάπου το μάτι μου και δεν μπορώ να μην το μοιραστώ. Όπως ότι μια εταιρεία στην Κίνα, μην πω τώρα ονόματα γιατί δεν υπάρχει λόγος, έκανε το εξής: προσφέρει μπόνους 130% στους εργαζόμενους που τρέχουν 100 χιλιόμετρα το μήνα. Και ακούς 100 χιλιόμετρα και τρομάζεις, αλλά αν κάνεις τη διαίρεση είναι τρία τη μέρα. 3,5, 3 κάτω, 3,3. Το οποίο δεν είναι τίποτα. 130%. Το οποίο το κάνουν, λέει, γιατί ξεκάθαρα ένας άνθρωπος που τρέχει κάθε μέρα, κάθε μήνα 100 χιλιόμετρα, δηλαδή 3-3,5 τη μέρα, είναι πολύ πιο αποδοτικός και παραγωγικός από έναν που δεν τρέχει. Υπήρξαν και αντιδράσεις, λέει, γιατί αυτό μπορεί να κάνει τη φυσική δραστηριότητα, επαγγελματική υποχρέωση και τέτοια. Οι αντιδράσεις μάλλον ήταν από ανθρώπους που δεν έχουν τρέξει ποτέ, δεν έχουν γυμναστεί ποτέ και δεν ξέρουν τα ωφέλη της άσκησης. Εδώ θα μείνω, σας το θυμίζω κάθε μέρα, κάθε νύχτα. Sorry, Pear Blake. Τον καταπάτησα λίγο. Να σας πω και ότι αν θέλετε μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber. Αυτά. Η Pop Magic ήταν στη ρύθμιση του ήχου και μου είπε ότι θα έρθει και μαζί μας για ποτάκι εδώ με το chat αν κανονίσετε. Εδώ πάρτι κάνετε εσείς στους ενημερωτικούς σταθμούς. Κάτι. Μόνο βασιλόπιτα και τέτοια. Το καλοκαιρινό, ας πούμε, να το κάνω ένα καλοκαιρινό. Τέλος πάντων, τα πούμε αύριο αυτά. Καλό βράδυ.

0: Yasukele mera, yasukele nikta, yasukele noches, yasu herita.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όλα πηγαίνουν ανάποδα. Ακούμε ότι ο πόλεμος τελείωσε και την επομένη πέφτουνε βόμβες. Μας διαβεβαιώνουν ότι τα σκάνδαλα εξαφανίζονται και ακολουθούν συλλήψεις στις προεδομίες. Πανηγυρίζουν για τον έλεγχο της αγοράς και ο πληθωρισμός διπλασιάζεται. Τι κάνουμε? Κάνουμε εκπομπή. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίσης είναι στο μικρόφωνο. Και σε ρωτάω εσένα, φίλε ακροατή, ποιο είναι το θέμα που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές εκπομπές. Ξέρω ότι ο καθένας θα σκεφτεί διάφορα πράγματα, όμως η στατιστική έβγαλε το επιστημονικό της πόρισμα. Όλα στην τηλεόραση τριγυρίζουν γύρω από τη Σαλαμίνα.
3: Απαντήσεις για την δυσοσμία που αναστάτωσε τους κατοίκους αρκετές περιοχές της Αττικής πριν μερικές εβδομάδες έδωσε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μαζί μας η Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Μετά από εκτενή ανάλυση, η Κατερίνα, οι ειδικοί κατέληξαν.
4: Το σημείο με βάση την προσομοίωση, το χάρτη που θα δούμε αμέσως τώρα, είναι νότια-ανατολικά της Σαλαμίνας.
5: Έχω ειδοποιήσει ασθενοπόρο από τις 3 η ώρα, από τις 12 η ώρα. Έχει πάει 3 η ώρα. Και ακόμα δεν έχουν έρθει.
6: Πού είναι ο πατέρας σας, μισό λεπτό, πού είναι ο πατέρας σας αυτή τη στιγμή?
5: Στο κρεβάτι τον έχω και φωνάζει.
6: Σε ποια περιοχή, κυρία μου?
5: Σαλαμίνα.
7: Σε ένα μεγάλο προσάναμα έχουν μετατραπεί πολλά οικόπεδα στη Σαλαμίνα, αφού πέρα από το γεγονός ότι ορισμένα από αυτά παραμένουν ακαθάριστα, υπάρχουν και εκείνα που έχουν καταλήξει να είναι άτυπες χωματερές.
8: Οι εικόνες ντοκουμέντο από την πρόκληση πυρκαγιά στη Σαλαμίνα εξασφάλισε ο Αντένα. Οι φλόγες ξεκίνησαν από εργασίες με τροχό.
9: Και αν έχουμε κάνει πολλές φορές αυτό το ρεπορτάζ για τις κόντρες και τις παράνομες πίστες που στείνονται σε πάρα πολλές περιοχές και σε κεντρικούς δρόμους και αυτοκινητοδρόμους της χώρας μας. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος λοιπόν εντόπισε στην περιοχή της Σαλαμίνας όπου βρίσκεται, για άλλο θέμα, μία ακόμη παράνομη πίστα. Για πες, Λευτέρη.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Πώς βρέθηκε η Σαλαμίνα στο κέντρο της ειδησιογραφίας δεν το έχουμε καταλάβει. Θα συνεχίσουμε την έρευνα. Δεν μπορεί να τέλειωσαν τώρα τα θέματα. Κάτι άλλο θα προκύψει. Σαλαμίνα. Ίσως αυτά είναι τα νερά. Τάκης Μπίνης είναι μαζί μας με την ορχήστρα του. Τους είχαμε δει και στην ταινία Το Ρεμπέτικο. Μπορείτε να μας πείτε, παρακαλώ, το ίδιο τραγουδάκι που είχε κάνει επιτυχία? Ευχαριστούμε.

0: Άρε θάλασσα, στα νησάκια μας τι ωραία που είναι. Υπέροχα, θέα, βουτιές, παγωτά, μαγιό. Τι γίνεται με το μαγιό, το ξέρετε, θα σας πω τώρα ένα νέο. Η καινούργιου φόρεσε μαγιό. Η Κατερίνα καινούργιου, αν της πούμε για το παιδί να το χαίρεται, όλα πάνε μια χαρά. Αλλά φόρεσε μαγιό, ακούστε παρακαλώ εξομολόγηση.
1: Παιδιά, χθες πήγα να κάνω μια φωτογράφηση με μαγιό και έβαλα μαγιό.
2: Νότια,
1: μετά την
2: εγκυμοσύνη,
1: ναι, και έβαλα μαγιό. Εντάξει, δεν ξέρω φίλες μου, επειδή με βλέπετε εδώ, αφήνετε που το καλύπτω με τα ρούχα. Μιλάμε η κυταρίτιδα. Είναι μέχρι τον αστράγαλο.
2: Να σου πω κάτι.
1: Γι' αυτό δεν βάζω κοντά. Το παθαίνετε όλες μετά την εγκυμοσύνη.
3: Ναι, Κατερίνα.
4: Αλλά
3: ναι,
4: Κατερίνα.
2: Κατερίνα.
3: Θα ξαναεπανέλθει.
2: Θα επανέλθει. Είσαι επιτέλους juicy. Δηλαδή σε παρατηρούσα και σήμερα με αυτό το ωραίο σαλβάρι.
1: Δεν μου κάνουν τα ρούχα, παιδί μου. Θέλω να τα.
2: Ρε, παιδί μου. Δεν ήταν ωραίο που δεν είχες ποπό. Δηλαδή είσαι πολύ όμορφη τώρα.
1: Θέλω να μην έχω ποπό. Αλλά η πλάκα ποια είναι.
3: Έχω ποπό.
1: Ότι όλες γεμίζουμε έτσι κοιτάρι. Είναι μέχρι τον αστράγαλο
4: που κοιτάρι. Ανάλογα με το που θα κάτσει την καθεμία. Άλλες γεμίζουν πάνω, άλλες γεμίζουν κάτω.
3: Δεν έχει χιλιάδρα, Κατερίνα, α πούμε.
1: Όχι, αλλά εδώ μιλάμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, και λέω: έχω το θράσος αυτό με αυτό και με μαγιό.
3: Γιατί να μην έχεις το θράσος.
2: Καλά έκανες.
4: Και πολύ καλά έκανες.
2: Έλα, καλό μου, ChatGPT, βγάλε την κυταρίτιδα τώρα, Κατερίνα.
1: Δεν ξέρω πάρα πολύ. Είναι μάλλον μετά τη γέννα όλες. Και έβλεπα χθες την Μπέλεβιτς που ανέβασε κάτι stories.
3: Το είδα και εγώ αυτό.
1: Που πάει για γυμναστική γεννήση δίδυμα και είναι τόσο και θεά και κορμάρα.
2: Δεν είσαι μετά από τη γέννα. Εσύ είσαι αμέσως μετά από τη γέννα αυτή.
1: Καλά, η Μπέλεβιτς έχει το ίδιο. Αμέσως μετά τη γέννα είναι και αυτή. Και
3: η κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή. Οι ηλικίες είναι διαφορετικές. Μην τρελαθούμε τώρα, σε παρακαλώ.
1: Σωστά.
3: Εγώ έκανα 17 χρόνια μέχρι να κάνω το κλάτσο.
2: Αλλά η Μπέλεβιτς μπορεί να πήγε την άλλη μέρα να γέννησε και την άλλη μέρα να φύγει.
1: 17 χρόνια θα είμαι ζελές μέχρι κάτω.
3: Όχι, όχι. Εγώ όμως έτρωγα. Κάτσε, συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έχω παρακολουθήσει στο τελευταίο διάστημα. Ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους μας. Γιατί όλοι θα πάμε στην πλάζα και μας ενδιαφέρει μην τυχόν και φτάνει μέχρι τον αστράγαλο το πρόβλημα που έχει στο δέρμα.

0: εκείνη τη πλάζ. Ήρθαν οι τουρίστες, καλοκαιράκι το λέμε. Τουρίστες, οι τουρίστες να σου πω, μιλάνε όλοι, επικοινωνούν στα αγγλικά. Από όπου και να βρίσκονται, στα αγγλικά. Υπάρχει ένας τουρίστας ο οποίος χρόνια μιλούσε αγγλικά. Λάθος ήταν όλη αυτή η εισαγωγή που έκανα. Ήθελα να πω κάτι πολιτικό, δεν ταιριάζει. Πες τα ρε ζωή.
1: Όλο αυτόν τον καιρό κρατάμε στη Βουλή την αντιπολίτευση. Είμαστε η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση, την οποία διέλυσε ο Τσίπρας και τώρα έρχεται και λέει: θέλω να διαλύσω και γενικότερα την αντιπολίτευση στη Βουλή.
2: Αυτή
3: αυτό,
2: την καταγγελία
3: είπατε,
2: την ναι, κάνατε, ναι, ναι, μέσα στη Βουλή.
3: Μα είπε, είπατε ότι
1: δεν είναι καταγγελία.
3: Είναι προφανές να έχετε ένας αρχηγός αντιπολίτευσης να διαλύει κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ο Τσίπρας τον Ιούνιο του 2023 εξελέγει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν ο αρχηγός του δεύτερου σε ψήφους κόμματος με 17% τότε. Παίρνοντας αυτό το 17%, είπε παρετούμε από τη θέση του αρχηγού και μετά παρέμεινε επί 2,5 χρόνια μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 σιωπηλός, δεν άρθρωσε λέξη στη Βουλή σε καμία μεγάλη συζήτηση, σε καμία μεγάλη μάχη, δεν μίλησε στις προτάσεις Μομφής, δεν μίλησε στις συζητήσεις για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, δεν μίλησε, δεν έκανε μισή επίκαιρη ερώτηση, δεν εμφανίστηκε. 2,5 χρόνια ήταν τουρίστας, το κόμμα του συρρυκνώθηκε, διασπάστηκε, πολυδιασπάστηκε.
2: Δεν τον εξέφραζε, εκείνος λέει, το παρέμενε. Κόμμα του, κύριε Κωνσταντοπούλου,
1: δεν το είπε ποτέ.
2: Αυτό,
1: δεν το είπε ποτέ, το μισό μια χαρά τον εισέπρατε 2,5 χρόνια.
0: Τουρίστας, μα να πει κάτσε ρε στη ζωή τώρα, κάποτε είσαστε φίλοι, σύντροφοι, τουρίστα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του Τσίπρα και του τουρίστα. Ο τουρίστας έχει πάει στην Ακρόπολη πάνω, ο Τσίπρας πήγε από κάτω. Έτσι ξεκίνησε το κόμμα.
4: Γεμάτος καλά ταξιδεύει σε χώρες τουρίστα.
0: Αυτό μπορεί να γίνει και ύμνος. Μια χαρά. Για σκεφτείτε το με μια καλύτερη ενορχήστρωση, πιο σύγχρονη.

0: Και ένας τουρίστας πού μπορεί να πάει, όπου θέλει πηγαίνει. Από το ένα μέρος του κόσμου στο άλλο. Φεύγει από την Κολομβία και πηγαίνει στο Ισραήλ. Φεύγει, πες τα κύριε Χρυσοχοίδη μας, κύριε Χρυσοχοίδη μας.
1: Αυτός έφυγε από εδώ, πήγε στη Ζηρίχη, από τη Ζηρίχη πήγε στο Κατάρ, από το Κατάρ πέταξε στην Ινδονησία, από την Ινδονησία πέταξε στη Μαλαισία. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος συνήθις δεν τα κάνει αυτά.
0: Έφυγε από την Ινδονησία και πήγε στη Μαλαισίνα, παιδιά. Αξίζει τον κόπο. Α, είναι υπέροχα στη Μαλαισίνα. Άκου ο Γρηγόρης ο Κραβαρίτης με το κλαρίνο του πώς θα την περιγράψει. Και ο Φάτης Γκανάς θα βοηθήσει.

0: να χορέψουμε, να αδελφωθούμε. Έχουμε διαφορές να τις ξεπεράσουμε. Στην υγειά σας ρε παιδιά. Έτσι για τα πανηγυριά. Ακόμα και οι εχθροί αγκαλιάζονται. Τους ενώνει η μουσική, τους ενώνει η παράδοση. Οι μόνοι που δεν μπορεί να αμμονιάσουν είναι ρε παιδιά, αυτός ο Ουγγαρέζος με τον Τζιμιτσέλη. Γιατί?
1: Βέβαια και εγώ παίζει να έχω χάσει την μπάλα, αλλά έχει χάσει όλη η φάση μας την μπάλα. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν βλέπει πια τηλεόραση. Τι του είπα? Μην συντονίσεις δημοσιογραφική εκπομπή. Το έκανε. Έκανε χειρότερα νούμερα από τη Ρεύη και τον Κουρδί. Και τώρα είναι πλάκι και το όνομά του στα δικαστήρια και ακούγεται. Δικαιώθηκα. Δεν με νοιάζει να το πω. Αλλά όχι και να τα ακούσω μετά από 8 μήνες. Να συνεχίζει ο Γιάννης να με βρίζει για να μην παραδεχτεί που έκανε. Μπορεί να έχω κολλήματα. Μπορεί να είμαι γκρινιάρης. Μπορεί οτιδήποτε. Αλλά ποτέ δεν είχα πιλάλα να έχω εκπομπή. Κάποια στιγμή είπα ρε παιδί μου ότι η εξέλιξη είναι αυτή. Αλλά μετά όταν είδα ότι βγάζω περισσότερα λεφτά ως πανελίστας, είπα μια χαρά. Και τα ταξίδια μου τα πάω και λεφτά βγάζω. Γιατί να έχω στο κεφάλι μου το άγχος των νούμερων ή να με λένε ή να λένε. Γιατί θα τον πιείς. Δεν πρόκειται να κάνεις νούμερα. Δεν έκαναν όλοι κι άλλοι. Εγώ θα κάνω. Αλλά ο Γιάννης που με ξέρει και έχει συζητήσει μαζί μου και ξέρει ότι δεν την έχω αυτή την πιλάλα, είναι κρίμα. Εκτός να το κάνει σκόπιμα. Γιατί κάτι πρέπει να πει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντάω. Κάθε φορά που θα βγαίνει ο Γιάννης και θα λέει. Κάθε φορά. Ξεχωριστά θα το απαντάω. Ο Γιάννης που έφτυνε το Λιάγκα και τώρα πήγε εκεί που έφτυνε και γλύφει. Για να προωθήσει την παράστασή του. Επίσης ο Γιάννης τώρα τουλάχιστον ήθελε να πήγε στο Λιάγκα να μου τα χώσει. Γιατί ήθελε να προωθήσει την παράστασή του. Την πρώτη φορά που πήγε, ο Γιάννης δεν είχε παράσταση τότε να προωθήσει. Πήγε απλώς για να με βρήσει. Λοιπόν, ένα χρόνο ο Γιάννης ασχολείται μαζί μου και λέει με ένα κακό παιδί. Ο Γιάννης είναι διαρκώς οργισμένος.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε παιδιά, θυμηθούμε τις ωραίες εποχές που όλοι είμαστε φίλοι και ο Γιάννης ήταν με τον Δημήτρη. Από παιδιά μαζί. Και τώρα παιδιά είναι. Σαν τον Πασχάλη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: 2-1-2, 2-1-2. 4-800 over. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο, το ξαναλέω. 2-1-2, 2-1-2, 4-800. 6-9-47-9-89-9-89. Είναι το Viber. Το email onerpapakialfaredio989.gr. Ο Καρανίκας στις τηλεοράσεις ή στα ραδιόφωνα. Γενικότερα, παντού βγαίνει και τοποθετείται. Νομίζω ότι δεν θα ψηφίσει Τσίπρα. Έχω βγάλει αυτό το συμπέρασμα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ο ίδιος το εξηγεί.
4: Διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Θα πάνε σούπιτοι όλοι στο Ελλάς.
5: Κοίταξε, αυτό είναι πρωτοφανές, έτσι. Δεν το έχουμε συναντήσει και να είστε σίγουροι.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
5: Ότι ούτε θα το ξανασυναντήσουμε. Τέτοια παρακμή και σύψη δεν είναι κάτι το οποίο. Μεταδίδεται με την ανάσα ή με τη ματιά, είναι μια σκληρή διεργασία ήτας και αποδοχής του κυρίαρχου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει αφομοιωθεί από τον νεοφιλελευθερισμό, δεν τους νοιάζει κάτι το οποίο θα προκαλέσει στην κοινωνία μια συγκίνηση σαν αυτή που είδαμε με τα κορίτσια στην Βόρεια Κορέα. Τους το ενδιαφέρον τους είναι γύρω τον εαυτό τους και την αποκατάστασή τους.
4: Πάντως, άμα βλέπουν
5: τον Τσίπρα, δεν έχουν μέλλον.
4: Φαίνεται να δακρύζουν.
5: Μετά το πραξικόπημα που κάνανε και το συνέδριο στο Μπουζουξίδικο, ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει αφήσει και απομακρύνεται. Τώρα, αυτό σαν απόφαση θα δοθεί σε όλους τους ειδικούς ανθρώπους να ερμηνευτεί τι θα πει έχω κόμμα, αλλά στηρίζω την πρωτοβουλία ενός άλλου κόμματος, το οποίο μάλιστα με θράσος το στηρίζουν και όχι με συνέπεια, καθότι δεν υπάρχει προγραμματική.
4: Πάντως είστε πολύ σκληρός τώρα.
5: Υπάρχουν δύο κείμενα Άρλεκιν για να αγαπηθούμε όλοι μεταξύ μας.
3: Άρλεκιν. Και αυτό τώρα που λέει ότι δεν υπάρχει σχέδιο, υπάρχει σχέδιο, το ανακοίνωσανε και το είπαμε και χτες. Κυρία Αντωνοπούλου, δεν ήταν που είπε θα μοιράζουν μερίδες από λαχανικά. Κάτσε τώρα. Αλλά τι ωραία που ήταν παλιά, γούσταρα, ήταν ωραία παρέτσα.
6: Όμορφη που ήταν η παλιοπαρέα.
3: Είχαν κάτι
6: καυγαδάκια. Με τα καυγαδάκια μας.
3: Αλλά όλα ωραία.

0: κι ωραία.
1: Μα ήταν εποχή που όλοι γλεντούσαμε. Είχαμε τακτικά ραντεβού στο Σύνταγμα, θυμάστε, χορεύαμε νησιώτικα ή καριώτικα. Ωραία.
0: Η παλιοπαρέα τη γλεντούσαμε.
1: Τώρα αυτή που γλεντάει είναι η Κουτσελίνη. Η Κουτσελίνη γλεντάει το Λιάγκα. Συνέχεια, μόλις δει μικρόφωνο, πάει και λέει κάτι κατά του Λιάγκα. Και αναπόφευκτα τη ρωτάνε, τι έχεις να πεις για το Λιάγκα, και αφού γι' αυτό πάει, λέει, μα εγώ δεν τον βλέπω.
2: Πώς σας φαίνεται?
3: Δεν τον βλέπω.
4: Δεν το είχαμε.
2: Έχω αντιναντήσει πολύ και περνάω μάλλον απαραίτητα.
4: Δεν το αυτό. Δεν χαιρετηθήκατε χθες δηλαδή.
3: Δεν χειρίζετε, συναντηθήκατε.
2: Δεν έτυχε να συναντηθούμε.
4: Κοίτα, θα σου πω βέβαια κάτι, παιδιά. Το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές, μου λένε.
2: Τι είσαι, δεν το βλέπω, το είπε.
4: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω ή δεν το βλέπω.
2: Όχι, δεν το. Δηλαδή, έλα μου, δεν το βλέπω αυτό.
4: Δεν το είπα. Θέλω να πω μια αλήθεια εδώ πέρα. Πολλές φορές μου λένε, δεν με χαιρέτησε ο Γιώργος Λιάγκας έξω.
2: Και εγώ δεν θα πάω για μπάνιο το μεσημέρι, ξέρετε τώρα.
4: Ο Γιώργος.
2: Τον Καρχαρία, δεν τον κρατάω, μια στιγμή.
4: Τι σχέση έχει
2: η αγάπη μου για τους Καρχαρίες υπερβαίνει το ψαράκι της Ζήνας, θα τις ενημερώσω.
4: Το επιβεβαιώνουμε εμείς.
2: Προϋπήρχε δηλαδή, παιδιά, χρόνια σας μιλάω εγώ για τους Καρχαρίες, είναι το ζώο που θαυμάζω, Καρχαρίας. Λοιπόν, δεν το κάνω επειδή θέλω να. Αν κάποιος έχει πει ότι εγώ κρατάω Καρχαρία για να την πω στη Ζήνα, δηλαδή είναι διεστραμμένος αυτός που του το έχει πει. Δεν το, και μου το έκανε τώρα επειδή πραγματικά έχω τρένα με τους Καρχαρίες, κάθομαι εδώ κάθε μέρα. Δηλαδή, εμείς ασχολούμαστε με τη μισή εκπομπή με Καρχαρίες, τραγωγέφαλο κτλ. Για να την πούμε στη Ζήνα.
5: Βγήκε και ο Κουσουλός με το Χρυσόψαρο και γίναμε νηδρίο.
2: Ναι, άλλο το αναφέρω. Ήταν μια πλάκα όμως τώρα με το Χρυσόψαρο. Λοιπόν, το Καρχαρία το κρατάω για τη Ζήνα που ξέρει.
5: Δεν συγκρίνεται με τα άλλα ψαράκια ο Καρχαρία.
2: Έτσι τώρα την άλλη με
6: τώρα. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ζήνα, τ' άκουσες. Οι εποχές που ανταλλάσσατε ψαράκια. Εσύ το ψαράκι σου εκείνος Καρχαρίας τελείωσαν. Ο Γιώργος Λιάγκας που δεν τον βλέπεις δεν είναι αυτός που αγαπούσες μια φορά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το ταξίδι είναι για Τωρίνο, τον ποταμό, όχι για Τωρίνο, την πόλη. Σου το λέω γιατί, εντάξει, μερικές φορές μπερδευόσαστε. Τι ωραία που τα λέει Αφροδίτη Σιμίτη. Ταυτόχρονα έχει και τη μουσική επιμέλεια του σταθμού. Τι άλλο έχουμε? Το Σαμάντι Καρλούτσο που έχει τη ρύθμιση του ήχου, τη εκπομπή. Έχουμε και τη Χριστίνα Μούγη που επιμελείται τα ηχητικά. Και ο Βαγγέλης Περής εδώ βιάζεται να τα πει όλα γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Οι εξελίξεις τρέχουν. Έχουμε και θέματα με τους Τούρκους. Έχουν θυμώσει με όλους. Με τους Γάλλους, με τους Κυπρίους, κυρίως με εμάς. Με οτιδήποτε έχει σχέση με την Ελλάδα. Αλλά θα τους συναντήσουμε. Κοίταξε να δεις τώρα, όταν συναντάς τους Τούρκους, θα πρέπει να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος. Δηλαδή, οι Τούρκοι έχουν μια ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση. Επομένως, θα πρέπει να έχεις πάει πρώτα σε έναν ψυχαναλυτή, να έχεις αποκτήσει τα όπλα τα κατάλληλα και μετά να τους τριμώξεις όπως χρειάζεται και είναι και το σχέδιο.
3: Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Γιατί ξέρετε, δεν χρειάζεται στη διπλωματία, αναλόγως με, με ποιον έχεις απέναντί σου, θα πρέπει να έχει και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα συζητήσεις.
2: Είναι πολύ βασικό αυτό που είπε η Μαρία Καριστιανού και πολύ σωστά εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, πας να συναντήσεις έναν Τούρκο, οι Τούρκοι είναι, ξέρετε, Ανατολίτες. Πρέπει να φέρεσαι κι εσύ σαν να είσαι Τούρκος.
4: Και μου ανάψαν τα λαμπάκια.
2: Θα σου ανάβουν τα λαμπάκια.
4: Γιατί εσύ και ο φίλος μου τα κάνατε πλακάκια.
2: Να καπνίζεις σαν Τούρκος.

0: Να παραμείνουμε στο Θεό. Ποιος ο Ζάλλες έχει φύγει, ρε εσύ Λάκη. Πρέπει να καταλάβεις ότι τώρα είναι ο Ερντογάν. Και παραμένουμε στο θέμα της Τουρκίας. Γιατί μας ενδιαφέρουν σήμερα τα διεθνή θέματα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Δελιβάνη. Η κυρία Δελιβάνη έχει σχέση με την Μαρία Κατσιανού που ακούσαμε προηγουμένως. Είναι σύμβουλός της, κυρίως στα οικονομικά. Αλλά έχει και άποψη για τα διεθνή. Δηλαδή για την Τουρκία συγκεκριμένα και τον Ερντογάν που λέγαμε. Ας την ακούσουμε με προσοχή.
1: Να το πω τώρα. Λέω, μακάρι να τον είχε η Ελλάδα, το λέω και δεν το παίρνω πίσω. Μακάρι να είχε έναν Ερντογάν η Ελλάδα, ο οποίος προχωρεί με σύστημα, τα βήματά του είναι προκαθορισμένα και προχωρεί, αφήνει το ένα όταν δεν μπορεί, προχωρεί στο άλλο, επανέρχεται στο πρώτο που δεν προχώρησε και το προχωρεί. Εμείς είμαστε τελείως δηλαδή νερά τα ευχάριστα, τα φιλικά και χάνουμε τα πάντα.
2: Ο λαός της Τουρκίας όμως είναι ευχαριστημένος.
1: Κοιτάξτε, ο λαός της Τουρκίας, γιατί ο λαός της Ελλάδας είναι ευχαριστημένος.
2: Όχι, αλλά επειδή λένε κάποιοι ότι αυτός είναι ηγέτης, μεγάλος κλπ.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Είναι και ο λαός ευχαριστημένος.
1: Ακούστε να δείτε τώρα, καταρχήν τον ψηφίζει. Τώρα το πώς τον ψηφίζει και γιατί τον ψηφίζει εγώ δεν ξέρω. Το να πεις, νομίζω ότι είναι μια κριτική πάρα πολύ επιπόλαιη, το να πεις ο λαός είναι ευχαριστημένος. Το αν ο τουρκικός λαός είναι ή όχι ευχαριστημένος δεν το ξέρω, παρόλο ότι έχω πάει πριν από 2 χρόνια και δεν τους είδα ιδιαίτερα στενοχωρημένους.
0: Είναι πολύ βασικό να μιλάμε επιπολαιότητα σε τέτοια θέματα. Καλά τα επί κυρία Δελιβάνη. Εξάλλου, οι δύο λαοί είναι αδέρφια. Μας έχουν πάρει μερικά πράγματα. Δηλαδή, μας έχουν πάρει μέχρι τον Καζαντζίδη.

Αυτό είναι από το Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης. Ηλιούπολη, ελληνική πόλη, Ελλάδα που γέννησε τη δημοκρατία.

0: δίσκος είναι λίγο παλιός, το καταλαβαίνετε, αλλά και η Δημοκρατία καινούργια είναι. Και έχει ταλαιπωρηθεί ο δίσκος, όπως και η Δημοκρατία. Πόσες μάχες δεν έχουν δοθεί για τη δημοκρατία. Να μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα σε μία άποψη. Όλοι έχουμε κάτι ενδιαφέρον να καταθέσουμε που θα βοηθήσει το λαό μας να σηκωθεί λίγο ψηλότερα. Και η τηλεόραση αυτό ακριβώς κάνει. Γι' αυτό έχει και ειδικές εκπομπές. Μπράβο, μπράβο στο Open, γιατί έχει τη Σιντερέλα, modern Σιντερέλα, και μαθαίνουμε πράγματα πολύ σημαντικά για το μέλλον μας.
1: Ο Παρθένος είναι το καλύτερο ζώδιο που υπάρχει.
2: Εκράτα αυτό.
1: Το καλύτερο.
2: Λες τώρα για τον τοξιάστη.
1: Γιατί είναι το αγόρι μου, Παρθένος.
2: Είναι το αγόρι σου Παρθένος.
1: Ναι.
2: Και μου, και,
1: στο ζώδιο, όχι στο...
2: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Πότε έχεις γενέθλια?
2: 20 Σεπτεμβρίου.
1: Έλα, αυτός έχει 22, αγάπη, φιλιά.
2: Δώσ' του πολλά φιλιά, πώς τον... Λέμε όνομα.
1: Όχι.
2: Ωραία. Πολλά φιλιά στέλνουμε και πολύ αγάπη. Θα τον φέρεις στο live.
1: Θα τον φέρω. Μετά μαζί μου θα έρθουμε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Φαντάζομαι μια τέτοια εκπομπή. Φαντάζομαι ένα πράγμα το οποίο θα μας καθησυχάσει, θα μας δώσει ένα νόημα στη ζωή μας. Να κάνει εκπομπή Modern Cinderella με την Κατερίνα Καινούργιο. Να είναι καπάκι το ένα θέμα μετά το άλλο. Δηλαδή τα ζώδια, ο Παρθένος στο ζώδιο και τα μαγιό που έχουν δημιουργήσει κάτι θεματάκια στους αστραγάλους. Αυτά είναι. Κρατήστε το πάντως, το αγόρι της Σιντερέλα είναι Παρθένος. Virgin, όπως λένε στην Αμερική.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ρε, τι ωραία ιδέα που είχαμε που βάλαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο και μπορείτε να επικοινωνείτε στο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email που μπορείτε να γράψετε, onair@alpharadio989.gr. Έχουμε και ένα Viber 6947-989-989 και έτσι μπορούμε να επικοινωνούμε. Και έχουμε καλό μεσημέρι από την Έλλη. Γεια σου Νέλη, να είστε πάντα καλά και εσύ κορίτσι μου. Περνάμε τέλεια τα μεσημέρια και εμείς ξεφεύγουμε από τη μισή καθημερινότητα, από την Επίδαυρο. Τι ωραία που είναι στην Επίδαυρο. Επίσης έχουμε τον Τίμο που λέει: υπήρχε παλιά ο Βουλγαροκτόνος, ο Αυτοκράτορας. Τώρα είναι αργά για να ονομαστεί ο Βελόπουλος ή ο Σαμαράς Τουρκοκτόνη. Εσύ είπα, αγαπητέ Τίμο. Και ποιο άλλο είναι εδώ, ο Αποστόλης, που λέει: έχουμε κάτι ζευγάρια που αγαπιούνται πάρα πολύ στην τηλεόραση, δηλαδή η Κουτσελίνη με τον Λιάγκα, έχουμε και τον Ουγγαρέζο με τον Τσιμιτσέλη. Εντάξει, συμβαίνουν μόνο όλα αυτά. Θα σου πω κάτι, αν δεν σ' αρέσει, μπορείς να πας διακοπές. Θες να ξελασκάρεις λιγάκι. Αλφα Radio 989 και το Versus Travel θα σε στείλουν στην ονειρική Αλσετία και Τωρίνο. Όχι Τωρίνο, άντε πάλι τα ίδια. Τωρίνο, τον ποταμό. Θα ανακαλύψεις το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Το Κολμάρ, υπέροχα. Είναι μοναδική κρουαζιέρα. Κάστρα θα δεις, γραφικά τοπία θα δεις. Ιστορικές πόλεις. Θα τις ζεις, θα καταλάβεις γιατί είναι ιστορικές. Θα βγάλεις φωτογραφίες, ολοκληρωμένο ταξίδι. Για δύο. Αξιοπιστία, εμπειρία. Versus Travel. Τι θα πρέπει να κάνεις, απλά πραγματάκια. Θα γράψεις 989, θα αφήσει ένα κενό, θα γράψεις ταξίδι, ολαγιώτα, ονοματεπώνυμο, το ξέρεις. Θα το στείλεις στο 54301, καλή επιτυχία. Πού θα ακούσει το ονοματάκι σου εδώ, στον Αλφα Ρέντιο, το πρωί, στην κλήρωση που θα την κάνει ο Τάκης Χατζής με την Αθηναίδα Νέγκα. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα ψάξουμε το θέμα της Σαλαμίνας, αν υπάρχουν και άλλα γεγονότα που σχετίζονται με το μαρτυρικό αυτό νησί, υπάρχουνε.
3: Ο καιρός είναι καταπληκτικός και λέγαμε από χτες, Σπύρο μου, πόσο ωραία μέρη έχει η Σαλαμίνα να κολυμπήσεις, να φας, να πιεις το κοκτέιλ σου ή τον καφέ σου.
4: Έτσι ακριβώς, Ναταλία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα εδώ από τη Σαλαμίνα και συγκεκριμένα από την παραλία των Βασιλικών.
5: Προτάσεις για φτηνές διακοπές.
6: Προσιτές
5: διακοπές, για να είμαστε ακριβείς.
6: Πάμε να δούμε Άρη Λετζεράκου λίγο.
5: Ο Λετζεράκος δεν ήταν εδώ γιατί βρήκε ένα μυστικό παράδεισο.
6: Και πολύ κοντά να γυρίσει κιόλας.
5: Δεν τον βλέπω να γυρνάει. Λοιπόν. Σαλαμίνα, Άρης Λιτζεράκος, για πες μας ρε Άρη.
7: Θα πάμε τώρα, η κυρία Νίκη, θα πάμε σε ένα προορισμό όπου έχει το φτηνότερο εισιτήριο.
8: Ακτοπλοϊκό.
7: Ακτοπλοϊκό, πόσο?
8: Ένα ευρώ, με ένα μόλις ευρώ. Ένα ευρώ.
7: Ποια Μύκονος,
8: ποια Σαντορίνη.
7: Τι ψηφίζουμε?
8: Σαλαμίνα.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τι πάθαν όλοι με τη Σαλαμίνα. Ας συνεχιστεί το ρεπορτάζ, κάτι συμβαίνει, δεν γίνεται.

0: Άκου ένα ευρώ για να πάει Σαλαμίνα. Για να πας τώρα στη Μύκονο θες 120 ευρώ. Το καλά αγοράσεις ένα σκάφος δικό σου να έχεις. Σε αυτό που είχε ο Λιάγκας. Φτηνό είναι, έχω μάθει. Ο Λιάγκας όλο βόλτες είναι. Θα μου πεις είναι άνθρωπος σκοτισμένος, γιατί το πολεμάει ο Λαζόπουλος και συνέχεια επανέρχεται στο θέμα, τον έχει πληγώσει.
1: Αρκεί να πω και κάτι, επειδή δεν ξέρω αν πρέπει να το πω ή όχι, τώρα βάλτε πάλι να δώσουμε ένα τίτλο στα site. Ναι, το θέμα είναι και αυτοί που το σχολιάζουν, να μην λένε κάποιες εκπομπές ότι ο Λιάγκας δεν δικαιούται να απαντήσει γιατί ο Λιάγκας κάνει κριτική, ενώ η σάτυρα έχει δικαίωμα να κρίνει το Λιάγκα, να τον ξεσκίζει, να τον ξεφτιλίζει επειδή είναι σάτυρα. Γιατί δεν είναι σάτυρα. Η σάτυρα κάνει τη δουλειά της. Και η σάτυρα εξυπηρετεί τεχνιέντος πολιτικές διαδικασίες. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό κάνει η σάτυρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Η σάτυρα τεχνιέντος, με την τεχνική του χαμόγελου και της πλάκας, περνάει τα μηνύματα και κάνει τη μεγαλύτερη σπέκουλα την πολιτική. Αυτό κάνει η σάτυρα. Κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων. Καταλαβαίνετε για ποιον αναφέρομαι. Το θέμα λοιπόν είναι, η σάτυρα έχει δικαίωμα για κάποιες εκπομπές να ξεσκίσει το Λιάγκα, αλλά ο Λιάγκας, παρότι ξεσκίζεται, γιατί δεν είναι σάτυρα, όταν με λες ξεφτυλισμένο δεν με σατυρίζεις. Με σατυρίζεις να μου κάνεις πλάκα ότι έχω μεγάλη μύτη. Ότι λέω για τους καρχαρίες και να με κάνεις ένα καρχαρία να με τρώει. Αυτό είναι σάτυρα. Αυτό είναι σάτυρα. Μου κάνεις πλάκα, τι παχαίνω, τι... εκεί είναι σάτυρα. Το να με λες ότι είμαι ξεφτυλισμένος δεν είναι σάτυρα. Το να με βάζεις ένα καθρέφτη να αυνανίζομαι και να βλέπω τον εαυτό μου δεν είναι σάτυρα. Ε? Άρα λοιπόν, σύμφωνα με κάποιες εκπομπές, με κάποιους συναδέλφους, μην τους χαρακτηρίσω, δικαιούται ο σατυρικός καλλιτέχνης να με λέει ξεφτυλισμένο και να με βάζει καθρέφτη να αυνανίζομαι, αλλά εγώ δεν δικαιούμαι να απαντήσω. Ντροπή σας, πραγματικά ντροπή σας. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Άντε, μην πω τώρα που έχουμε πάει και σε καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι άλλο ήθελε να πει, αφού τα πει όλα. Οι μισές εκπομπές στην τηλεόραση τελειώνουν με παρέμβαση που λέει ντροπή, ντροπή, ντροπή, ντροπή.
3: Αν το μάθει ο κόσμος τι θα πει.
0: Ντροπή,
3: ντροπή. Δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Για την εγκατάσταση, άκου τι μήνυμα μας στέλνει η Εκλαντίνα. Γεια σου, κορίτσι μου. Λέει, για να πας από το Μοσχάτο στην Καλυθέα θέλει ένα 20.

0: μήνυμα που έχει έρθει με ένα μεγάλο αριθμό. Πλέον ο Συρίγος είπε ότι ο Κερανάκης ήταν επιτυχημένος, αλλά δεν ήταν. Το μισό βλέπω, συγγνώμη ρε παιδιά.
1: Το κορίτσι είναι η μικρή σου αδέλφη.
0: Έλα. Όπο, πού πάει ο κόσμος.
1: Αν το μάθει ο κόσμος
0: τι θα πει ο κόσμος με τέτοιες καταστάσεις. Να σου πω τι συμβαίνει με τις γυναίκες. Πάνε και βάφονται. Πάνε και βάφονται. Και ευτυχώς που υπάρχουν οι άνθρωποι της Εκκλησίας που τους τραβάνε από το μαλλί.
2: Ο Θεός μας θέλει όπως μας δημιούργησε. Δεν έκανε λάθος. Αυτός ο τέλειος Θεός. Σου δώσε αυτό που σου πήγαινε. Σου πήγαινε άσπρο, μαλλί. Σου δώσε τ' άσπρο. Σου πήγαινε μαύρο, μαύρο σου δώσε.
3: Αλλά και την πογιά, όμως, την βάθουμε,
2: δεν την έδωσε ο Θεός την πογιά για να βάφεσαι. Δεν την έδωσε ο Θεός την πογιά. Την πογιά την έδωσε ο διάβολος για να αλλάζεις τη φάσα σου. Για να γίνεσαι καρναβάλι. Γι' αυτό την έδωσε. Ο Θεός μας θέλει όπως μας δημιούργησε. Και μας δημιούργησε τέλειους. Ό,τι μας πήγαινε αυτό μας έδωσε. Αλλά η περιφρόνηση στο δημιουργό. Δεν σε υπολογίζω Θεέ. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλει ο διάβολος. Γιατί μ' αρέσει και εμένα. Αλλά θα πάμε με αυτόν όμως. Αυτόν που θέλουμε, με αυτό θα πάμε. Δεν μπορεί να δουλεύει σε άλλο αφεντικό και να πληρώνει από το άλλο αφεντικό. Δεν μπορεί.
0: Δηλαδή ρε παιδιά τώρα κάτσε. Ο διάβολος είναι μπογιατζής. Και μοιράζει μπογιές. Εγώ αλλιώς τον ήξερα τον μπογιατζή. Είχε βούρτσες τέτοια.

0: γιατί.
1: Το ελληνικό λαϊκό τραγούδι έχει για οποιοδήποτε επάγγελμα κάτι σχετικό που έχουν αφαιρωθεί οι άνθρωποι να γράψουν μουσικές και στίχους. Μπράβο! Δηλαδή το ελληνικό λαϊκό τραγούδι είναι σαν τον Παπανότα. Όλα τα σπάζει, όλα τα παχαιρώνει, όλα τα καλύπτει. Ο Παπανότας θα είχε βάλει τώρα με τον Κούτρα και τον Τζούνο. Ο Κούτρας δεν θα απαντήσει. Θα απαντήσει.
2: Να σας πω και σε αυτό που είπε ο κύριος Παπανότας, ότι το παίζετε μεγάλο δημοσιογράφη, ναι, σοβαρή, και πάτε και παρουσιάζετε την παρουσίαση του δίσκου της Κατερίνας Λιόλιου.
3: Τα παίζουν πολύ σοβαροί οι δύο αυτοί οι κύριοι. Τους έχω δει σε κάποια σχόλια που έχουν κάνει στην εκπομπή τους για κάποιους ανθρώπους που πολιτεύονται,
2: ναι,
3: και είναι από το χώρο των θεαμάτων.
2: Όπου είναι, κάποιο προσωπικό.
3: Που είναι λίγο ηρωνική σε αυτό. Και λέω, ξαφνικά ηρωνεύεσαι τον άλλο που πάει για βουλευτής, ας πούμε, και είναι από το χώρο των θεαμάτων. Αλλά ναι, εσύ που είσαι σοβαρός μεγαλοδημοσιογράφος, πας και παρουσιάζεις χρυσό δίσκο της Λιόλιου, λίγο μου κάνει τερόκλητο.
4: Ναι, και τι να πω εγώ τώρα. Εντάξει, ο καθένας κάνει την κριτική του. Να είναι καλό ο κύριος Παπανότας. Έχει φάει και αυτός κριτική πολύ. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, δημοκρατία έχουμε, καθένας λέει ό,τι θέλει. Μια χαρά περάσαμε. Εδώ οι πρωθυπουργοί πάνε στις ψυχολογικές εκπομπές, δηλαδή εμείς. Τι να σου πάμε, πάση περιπτώσει.
2: Πάντως έχετε μια.
4: Ένας κάνει ό,τι θέλει. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Έχετε μια εκπομπή που.
4: Με αγάπη στον κύριο Παπανότα. Ναι.
2: Έχετε εντάξει, είστε από τους πρώτους που κάνετε και εισαγωγή με τραγούδια, infotainment, παίζετε και κάποια θέματα έτσι viral.
4: Είναι θεμητή η κριτική. Μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Να είναι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, γινόμαστε καλύτεροι και όλα αυτά τα κλισέ. Αυτό. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
2: Καλό καλοκαίρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτό κρατάμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, αμήν Παναγία μου. Και εγώ αυτό το καλοκαίρι θέλω να γνωρίσω αυτό που θα ερωτευτώ.

Το καλοκαίρι των ειδήσεων είναι το μεσημεριανό μαγαζίνο, το Alpha Radio 989. Το καιρό τον καλύπτουμε, τις εξελίξεις πολιτικές τις καλύπτουμε, τις κοινωνικές δεν το συζητάμε. Ένα ολόκληρο επιτελείο τρέχει ολημερής προκειμένου να παρουσιάσουμε αυτό το υπέροχο υπερθέαμα και υπερακρόαμα. Λίνα Κρήτη, έτοιμη, εμείς τα λέμε αύριο πρώτα ο Θεός, αντί για...

είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
2: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
1: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.